0: ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Λίγο πριν από το νέο γύρο συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου που ξεκινά σήμερα στη Ουάσιγκτον, άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Γουες Στρίντινγκ κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της ΔΑΠ Νουδουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στην Αττική από 14 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Είναι ένα τραγούδι του αείμνηστου του δάσκαλου του Ζαμπέτα μαζί με του Χαράλα από τον Βασιλιάδη ή τον Μπάμπι τον Τζάντα, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Πρώτη εκτέλεση, Πέτρος Αναγνωστάκης. Εδώ όμως είναι από το ζωντανό, νομίζω στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος, με τον Γιώργο Νταλάρα. Ήρθα κι απόψε.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσο πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσο πολλά. Και μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον. Όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω ποιο αγαπώ. Ένα...

0: Γιάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης. Από την Τριφυλία. Μπερβής, λέει, πού είναι ο Παγουράς? Έπαθε, λέει, εξάρθρωση στον νόμο. Φαίνεται σήκωσε πολλά σακιά αλεύρι μαζί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη που μας ακούει στη Ρόδο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Στα δημάρχη για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά που μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας.
1: Σκυφτά περνώ από το φράχτη μες του χρόνου το κενό. Να ταξιδέψω πάλι πίσω προσπαθώ. Για όσα γίνανε ποιος έφταιξε να βρω. Παραμιλώ. Νομίζω έφτασε η στιγμή να σηκωθώ, να καταστρέψω.

άλλαξαν όλα, πως χαθήκαν και γιατί.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοίλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, με ρε κοπέλια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump συναντώνται στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα που κυμαίνονται από τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός συμβουλίου εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ όπως είπε θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η αποχή αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε μεγάλο νικητή της διαδικασίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου άκουσε δυνατές εκρήξεις στην πόλη και ανέφερε ότι είδε τα αντιαεροπορικά όπλα να χρησιμοποιούνται. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Γουες Τρίντινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ανεμεί στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήρθε, αλλάξαμε πάρτνερ. Καλημέρα, έρχονται, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Το επόμενο τραγούδι, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης.

τότε που ζήτησες να φύγω από τη ζωή σου. Αυτές τις ώρες

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχη είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Τι θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα, Στράτο, Κατερίνα Στανίση και Λεωνίδα Βελή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Ότι... Ναι, γιατί εγώ έχω πολλά μαλλιά κι εγώ. Ναι, να σου πω κάτι. Ότι με ανέχεσαι κάθε βράδυ, ας πούμε. Αυτό θα σ' άρεσε. Γελάει, παιδιά. Έλα, τελείωσε ο χρόνος. Πάμε, λοιπόν. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται αυτή την ώρα στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ειδικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των χωρών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες, ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ όπως είπε θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Westwindig, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μπορεί μέσα στις πρώτες 12 ημέρες του Μαΐου να ανεβήκαμε 20 βαθμούς Κελσίου, δείχνοντας έμπρακτα την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε στην Ευρώπη, όμως όσοι θεώρησαν δεδομένη τη μετάβαση το καλοκαίρι, καλό θα είναι να αναθεωρήσουν. Έρχεται μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ένα δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ η αστάθεια θα γίνει σταδιακά πιο έντονη τις επόμενες ημέρες. Το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων. Γιατί θα συμβεί όμως αυτή η αλλαγή δύο μόλις εβδομάδες πριν τον Ιούνιο, και καθώς η πλειοψηφία των πολιτών ετοιμαζόταν για βουτιές στη θάλασσα? Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν αλλαγές αερίων μαζών, δηλαδή ψυχρότερος και θερμότερος αέρας, που επηρεάζουν ταυτόχρονα την περιοχή, και αυτή η σύγκρουση δημιουργεί την αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα θα σχηματίζονται μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα μετακινούνται προς τη θάλασσα και θα εξασθενούν. Βεβαίως ο καιρός δεν θα είναι συνεχώς κακός.

Κυριακός, άνοιξη έχουμε βλέπετε, αλλά θα έχουμε καθημερινές διακυμάνσεις με γρήγορες αλλαγές. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Εκεί μπορούν να εκδηλωθούν καταιγίδες που κάποιες φορές θα είναι έντονες με χαλάζι κεραυνούς, ευτυχώς όμως χωρίς να έχουν μεγάλη διάρκεια. Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα κρατήσει η σύριαλ να βγάζουμε και να βάζουμε συνεχώς τα χειμωνιάτικα στις ντουλάπες. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας μήνυμα, πείτε μας τι καιρό κάνει τώρα στην περιοχή σας. Και μιας και ξεκινήσαμε με εκτιμήσεις ειδικών, χθες διάβασα τις προβλέψεις ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Την εκτίμησή του λοιπόν ότι η κρίση στον Περσικό μπορεί να κρατήσει ακόμη 6 μήνες, εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μυτιλινέως, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινέως, μιλώντας στο συνέδριο της Καθημερινής και του Financial Times, εκφράζοντας ανοιχτά το φόβο ότι δεν έχουμε δει ακόμη το λογαριασμό της κρίσης. Ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε. Είμαστε στο 30%, όταν πέρσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν στο 50%, και αν επιτεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα πληρώσουμε μεγάλο λογαριασμό. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει ο κ. Μυτιλινέως είναι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ στις τιμές του φυσικού αερίου, προφανώς επειδή οι αγορές περιμένουν ότι η κρίση στον κόλπο θα τελειώσει από μέρα σε μέρα και προσδοκούν μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι τελείωσε ο πόλεμος. Κάθε μέρα όμως που περνάει, η κατάσταση επιδεινώνεται, μιλώντας τόσο για το πετρέλαιο, όσο και για το φυσικό αέριο, όσο και για τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και πολλά άλλα προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους λόγω των κλειστών στενών στο Ορμούζ. Ερωτηθείς για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, επεσήμανε ότι στην παρούσα συγκυρία λείπει από την αγορά το LNG του Κατάρ. Επομένως, αν επαληθευτεί το σενάριο για κρίση διαρκείας 6 ακόμη μηνών, το μπλοκ των 27 θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού. Στην ουσία, είπε ο κ. Μυτιλινέως, οι αγορές παίζουν το στοίχημα του χρόνου. Ενώ ερωτηθείς κατά πόσο η Ευρώπη έχει περάσει από μια μεγάλη υπερεξάρτηση της Ρωσίας στην άλλη, των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε ότι αν φτάσουμε να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν προκύψει πολύ σοβαρότερα θέματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ρωτήθηκε και για την αν είναι μονόδρομος ή όχι η απανθρακοποίηση, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη, φαίνοντας το παράδειγμα ότι οι φτωχές χώρες όπως η Σρι Λάγκα, λόγω των υψηλών τιμών του αερίου, έχουν περιορίσει τις αγωγές, που σημαίνει ότι η ΑΠΕ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτές. Την ώρα που σταματά ο ήλιος και πάμε να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, αρχίζουν να δουλεύουν οι μονάδες φυσικού αερίου και ξεκινά το πρόβλημα της ακρίβειας. Το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε μέσω των μπαταριών είναι η αποθήκευση φθηνής ενέργειας, γεγονός που θα μας δώσει λύση στο πρόβλημα. Στον ίδιο συνέδριο, στην ίδια εκδήλωση, μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι το μήνυμα ότι οι τιμές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του που είχε με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική άνοδο και πρόοδο στο ενεργειακό τοπίο, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, σήμερα όμως βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τη βελτίωση αυτής της στρατηγικής ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας ότι πλέον περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας προέρχεται από ΑΠΕ. Προέβλεψε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο διάστημα. Οι τιμές, είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο.
Στο θέμα τώρα που ενδιαφέρει τους περισσότερους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, έδωσε έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και χαρακτήρισε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξη απέναντι στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε, είπε. Πάντως, κλείνοντας για τις ενεργειακές στρατηγικές της χώρας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη ηλιακής και αιωλικής ενέργειας, ενώ έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Επιστρέφουμε στα του καιρού λοιπόν. Για σήμερα Πέμπτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν λίγο ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα περιμένουμε και βροχές.

του νομού θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το πρωί, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 14 Μαΐου, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης, ενώ το 1937 ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Τζούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η περίφημη αρχή της άνοιξης της Πράγας. Σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Γαλλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 η Κέιτ Μπλάνσετ, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός και το 1984 ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώνας Δελιγιώργης, ο Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας και το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Χρύσανθο που βρίσκεται ήδη στην Εθνική Οδό, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίγαλα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει, καταλαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια.
0: Στα αθλητικά.

Είχαμε ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια τον πέταξε έξω από το Final Four. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο πέμπτο παιχνίδι. Ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκορ 81-64. Γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού, με τη ζημιά να έχει ήδη γίνει από τις δύο ήττες στο Telecom Center, και το Τριφύλι είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο ψάχνοντας τρίτο διπλό στην ίδια σειρά, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της EuroLeague. Η Βαλένθια με αναπτερωμένη αυτοπεποίθηση έφτασε την Ήγη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real στα ημιτελικά. Κάπως έτσι, μια ευρωπαϊκή σεζόν που ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της EuroLeague στο 8ο αστέρι, ολοκληρώνεται πολύ προώρα, αφού για πρώτη φορά με τον Αταμάν στον πάγκο έμεινε εκτός ημιτελικών. Από την άλλη, η Βαλένθια συνεχίζει να ζει το όνειρο, ολοκλήρωσε μια ιστορική ανατροπή. Μόλις δεύτερη φορά από 0-2 κέρδισε λοιπόν. Ο προπονητής βεβαίως πάντοτε έχει ευθύνες, είναι η εύκολη λύση, και φορτώνεται σε μια αποτυχία όλο το ανάθεμα του κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κάζο του Παναθηναϊκού, φέρει και τη δική του υπογραφή. Και ας ακούγεται οξύμορο, για τον άνθρωπο που πιστώνεται δικαίως την εντυπωσιακή μεταστροφή του Παναθηναϊκού προ δύο σεζόν από ομάδα της σειράς σε αυτή που κατέκτησε την Ευρωλίγκα παίζοντας το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν εντυπωσιακό μπάσκετ. Ωστόσο, σιγά σιγά η ομάδα έθινε με δική του ευθύνη. Έγιναν τραγικά λάθη στελέχος της ομάδος, με έμφαση στα όσα συνέβαιναν με τους επιθετικούς, με ομάδα η οποία δεν είχε ισορροπία ούτε αμυντικά ούτε στην αθλητικότητα, με απαξίωση των παικτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες τον κατήγγειλαν ακόμα και αυτό που είπε για το Σόρτς. Και βέβαια ο Τούρκος προπονητής που θριάβησε με το σπαθί του σε τρεις σεζόν στην Ευρωλίγκα παρουσίασε φέτος ένα συνοθήλευμα που πίστευε πως θα φτάσει τον τίτλο με αυτόματο πιλότο. Κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε, μια διαρκής ψευδαίσθηση που είχαν αρκετοί ότι στην τελευταία φάση τη σεζόν, εκεί που παίζονται όλα, οι παίχτες θα διορθώνονταν και ξαφνικά θα κατάφεραν να τα κερδίσουν όλα. Γκρεμίστηκε όμως σαν χάρτινος πύργος με όσα έγιναν με την Βαλένθια. Παρότι βεβαίως υπήρξαν και κάποια δικαιολογημένα παράπονα, αλλά κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι τελικά δεν προκρίθηκε στο Final Four η καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαμε νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού που του έδωσε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Ισοπαλία στα τελευταία λεπτά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ 1-1. Έσωσε το βαθμό, έσωσε και την δυνατότητα να υπάρξει αγωνία στη τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκεί όπου θα κρυφθούν όλα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός κοντά στη Νέα Φιλαδέλφια, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει αυτός, να κερδίσει αυτός τη τέταρτη θέση και να βγει στο Champions League. 27 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Τα Εμμυράτα διαψεύδουν μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής ως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χθες, και ότι συναντήθηκε λοιπόν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ήταν μια μυστική συνάντηση που βεβαίως διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Χθες είχαμε μια εντυπωσιακή υποδοχή με πάρα πολλές σημαίες, με μπάντες, με κόκκινα χαλιά, ό,τι ακριβώς αποζητάει η ψυχή του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει λοιπόν τη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουση με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές όμως να εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που ζητά. Τώρα, έχει μεγάλη σημασία αυτή η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από επιχειρηματίες, συνοδεύεται και από τους κορυφαίους του υπουργούς, από τον Μάρκο Ρούμπιο και από τον Χέγκες, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Πολέμου, όπως λέγεται τώρα, Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει εκεί και το τι θα καταφέρει σε σχέση με, με την ηγεσία της Κίνας. Βεβαίως, οι Κινέζοι, οι οποίοι σχεδόν είναι ο αποκλειστικός αγοραστής του πετρελαίου του Ιράν. Άρα έχει πολύ μεγάλη επιρροή προς το Ιράν και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο ως αποτέλεσμα τώρα είναι ότι καταραίουν τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Μάλιστα με πρωτοφανή ταχύτητα, όπως επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό, τα αποθέματα πετρελαίου και δηλισμένων καυσίμων έχουν μειωθεί τον Απρίλιο κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που ξεπερνά τη συνολική κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, θέτοντας σε κίνδυνο το μαξιλάρι ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι χώρες για να αντιμετωπίσουν διαταραχές στην προσφορά. Ο κόσμος αντλεί αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ, καθώς οι χώρες εισαγωγής αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση. Η ταχεία συρρήγνωση των αποθεμάτων, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές, ενδέχεται να προμηνύουν νέες αυξήσεις τιμών στο μέλλον. Και η προειδοποίηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες ότι τα αποθέσματα ορισμένων καυσίμων μπορεί να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα αυτό το καλοκαίρι, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να ανταγωνίζονται για άλλο ένα και πιο περιορισμένες ποσότητες. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι απώλειες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν εξαιρεθεί το πετρέλαιο που έχει παγιδευτεί στον κόλπο λόγω του σχεδόν πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Λοιπόν, θυμίζω ότι στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη έχει παγιωθεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στο 2,07. Το 2,07 λέω για την Αττική τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στις περιοχές εκτός Αττικής οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες. Και βεβαίως παρότι συνεχίζεται αυτό να ανεβαίνει, η τιμή του πετρελαίου και να πέφτει μετά από μερικές μέρες, στα πρατήρια οι τιμές παραμένουν περίπου σταθερές. Κάνουν ένα μικρό, πέφτουν λίγο 1-2 λεπτά, αλλά ανεβαίνουν πάλι στο 2,07-2,010, όπως είναι η μέση τιμή περίπου στην Αττική. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι μας απασχολεί πολύ είναι το μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Χθες είχαμε μια νέα διάσταση στην έρευνα για την πρόλευση του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Σπηλιά στη Λευκάδα, γιατί σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία που κατασκευάζει αυτά τα συντρόουν, δεν είναι του τύπου μαγκούρα που λέγαμε, δηλαδή αυτά που κατασκευάζει η Ουκρανία, όπως είχαν εκτιμηθεί από αναλυτές τα πρώτα 24 ώρα μετά το περίεργο έβριμα. Η εταιρεία αυτή λοιπόν δήλωσε ότι το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ντρόουν μαγκούρα. Παρότι φέρνει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τέτοιου τύπου, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής των προϊόντων μας. Δεν έχει κατασκευάσει ποτέ τέτοιο μοντέλο, δεν υπάρχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος της εταιρείας σε ιστοσελίδα. Στρατιωτικοί αναλυτές υπογράμμιζαν πως τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους, δηλαδή ότι έχει μικρό μήκος, χαμηλό ύψος, μηχανή υδροτζέτ, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα σκαφών πολιτικού τύπου που κινούνται κατά κόρον στην περιοχή του Ιωνίου, όπως αλλιευτικά, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, για τα οποία δεν είναι βέβαιως η αναγνώριση και η επιτήρηση αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, το Πολίτικο παρουσίασε δύο σενάρια για την αφετηρία του θαλάσσιου ντρόουν. Το ένα σενάριο το θέλει να έπεσε στη θάλασσα από κάποιο καράβι του εμπορικού ναυτικού και το δεύτερο να αναχώρησε από την Ουκρανική βάση στη Μιστράτα στη Δυτική Λιβύη. Από πλευράς Κιέβου πάντως τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων ντρόουνς. Είμαστε ανοιχτοί, λέει, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, αν υπάρχουν σχετικά αιτήματα από αυτή. Τα αιτήματα βέβαια τα έβαλε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενημέρωσε τους ομολόγους του και έθεσε στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, το ζήτημα της ανέλκυσης του θαλάσσιου ντρόουν στην Ελλάδα, το οποίο θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά ότι είναι ουκρανικό.
μπλέξαμε θα έλεγα εγώ, και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, γιατί οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ντρόουν δεν πηγαίνουν ένα-ένα, αλλά είναι ολόκληρες ομάδες και εμφανίζονται κυρίως απειλώντας το σκιώδη ρωσικό στόλο. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει αρκετά και τις επόμενες ημέρες, και πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή που είχαμε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σε ανοιχτή κόντρα λοιπόν βρέθηκαν ξανά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με το Σοκράτη Φάμελο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, όσο και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Θυμίζω χθες ψηφιζόταν το φορολογικό. Φυσικά για το θέμα της οικονομίας. Με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, να του ζητά να υπάρχει συστολή από το κόμμα που είχε Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα στο χιλιοστό η χώρα να αποφεύγει την καταστροφή. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχειρησιακή ανεπάρκεια στη θαλάσσια επιτήρηση, ρωτώντας γιατί το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες και όχι από το πολεμικό ναυτικό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές μέσω ΑΕΠ και Predator, κάνοντας λόγο για λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου, και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας για τις υποκλοπές μέσω ΑΕΠ και Predator, κάνοντας λόγο για λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου, και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΑΕΠ. Δεν θα σας αφήσουμε να κουκουλώσετε ένα τέτοιο σκάνδαλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, ο κ. Φάμελος επιτέθηκε στον κ. Πυρακάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα έγινε χώρα φθηνής εργασίας και ακριβής ζωής. Και σε αυτό το πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το πλεώνασμα των 12,1 δις το έκλεψε από την αγορά και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας μέσω των δημοσιονομικών δικτών την ώρα που τα κανονικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια. Η απάντηση ήρθε από τον κύριο Μαρκόπουλο. Όταν έχεις βαριά κληρονομιά στο χιλιοστό παρατρίχα και είναι πρόεδρος του Γιούργου εδώ, καλό είναι να είναι πιο κάτω η τόνη, ζητώντας να υπάρχει συστολή σε μια σύγκριση Βαρουφάκη-Πυρακάκη. Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα, μήπως να τα πούμε τα καλορίζικα, είπε με νόημα, λέγοντας ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός έχουν το ίδιο μονότονο αφήγημα για τη ΔΕΗ, την οποία παρέδωσαν υπεχρεωμένοι με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Επικριτικός υπήρξε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική Επιτροπή υποκλοπές. Αν καταλάβαμε καλά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξεταστική bypass με προσκλήσεις Μενουδάκου και Τζαβέλα. Είναι ενεφελώδης πρόταση, bypass εξεταστικές δεν γίνονται στη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ανεβεί οι τόνοι, λες και είμαστε στην έναρξη προεκλογικής περίοδου, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κεντροαριστερά, τα οποία βλέπουν ότι τα νέα κόμματα που έρχονται, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, δημιουργούν ανακατανομή όσον αφορά τους ψηφοφόρους, αλλάζουν τα πράγματα και αυτό προκαλεί ανησυχίες. Ανεβάζουν όλοι τους υψηλούς τόνους για να κρατήσουν έτσι την προσοχή των ψηφοφόρων τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία μέχρι πριν λίγες εβδομάδες έψαχναν τρόπο να συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χθες έκανε αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΕΠ. Το θέμα λοιπόν είναι γιατί ο κ. Τζαβέλας δεν είχε ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Όπως αναφέρουν στο κείμενό τους, η κλίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού σχετίζεται με θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης διαφάνειας, καθώς και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΕΠ.

Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision, το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει και η Κύπρος και έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο τελικός του Σαββάτου. Λίγες ώρες πάντως μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και την πρόκρισή του στον τελικό, τα στοιχήματα αποτυπώνουν τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται από την φετινή ελληνική συμμετοχή, καθώς ο διαγωνισμός μπαίνει στη τελική του ευθεία. Παραμένει ο Ακύλα στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για ανοίγει στο διαγωνισμό μετά την εμφάνισή του. Ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε στη σκηνή το φέρτο και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, ο Ακύλας και το φέρτο, και στον πίνακα δείχνει ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει μειωθεί κάπως το ποσοστό. Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Δανία με 11%. Η χώρα παραμένει λοιπόν στη δεύτερη θέση, όμως το ποσοστό νίκης έχει υποχωρήσει. Η ελληνική αποστολή έχει κερδίσει μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Το μεγάλο τελικό το Σάββατο βράδυ. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την Κύπρο. Περιμένουμε να δούμε τις χώρες οι οποίες θα κερδίσουν το εισιτήριο στο δεύτερο ημιτελικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είχαμε ένα ατύχημα για τον Ακύλα μετά στον πρώτο ημιτελικό. Λίγες ώρες λοιπόν αφού προκρίθηκε, ο τραγουδιστής εξήγησε τι συμβαίνει. Είπε ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσε, χόρευε και είχε ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα σμίς στην πλάτη και έτσι έπαθε θλάση, με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται μια θεραπεία και να γίνεται μια συντηρητική κατάσταση των υποχρεώσεών του, ώστε να μπορέσει να είναι έτοιμος, πανέτοιμος για το Σάββατο το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δηλώνει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά πραγματικά ήθελα να έρθω. Χρειάστηκε να κυρώσω άλλα πράγματα. Θα ήθελα όμως να σας δω. Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη. Αυτά για την Eurovision, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά, αλλά βεβαίως και η φετινή διοργάνωση φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μάθει ότι έχει ναυαγίσει το σχέδιο για τον πρώτο Trump Tower στην Αυστραλία. Το συγκρότημα θα περιλάμβανε ένα πολυτελές ξενοδοχείο 285 δωματίων, εμπορικό κέντρο, εστιατόρια και διαμερίσματα. Όμως τα σχέδια ακυρώθηκαν μόλις 3 μήνες μετά την ανακοίνωσή τους, με τον τοπικό κατασκευαστή να δηλώνει ότι το όνομα Τραμπ έχει καταστεί τοξικό για την Αυστραλιανή κοινή γνώμη. Ας πούμε απλώς ότι με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα, το μπραντ γινόταν όλο και πιο αντιδημοφιλές στην Αυστραλία, δήλωσε ο David Young, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστιας εταιρείας. Όλα αυτά τα δήλωσε στο CNN. Αφορούσε λοιπόν την ανέγερση του Trump International Hotel and Tower Golden Coast, ενός ουρανοξύστη 91 ορόφων που είχε παρουσιαστεί ως το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας. Όλα αυτά είχαν γίνει το Φεβρουάριο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι στη συνέχεια θα πηγαίναμε στην πολεμική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή μπλοκαρίστηκε από 140.000 υπογραφές από μια καμπάνια που έγινε στην Αυστραλία, και παρά τη διακοπή της συνεργασίας υποστήριξε ότι το έργο μπορεί να συνεχιστεί χωρίς όμως το όνομα του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, ο κύριος Βάνς, αν κάνει δημοσκόπηση για το διάδοχό του. Ο J.D. Vance προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για ένα δημοσίευμα που έφερε τον πρόεδρο να κάνει μια μικρή δημοσκόπηση για το διάδοχό του, για το αν θα τον διαδεχτεί ο J.D. Vance ή ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε δηλώσεις του λοιπόν την Τετάρτη έκανε ένα αστείο σχετικά με το μαθητευόμενο, το reality show το οποίο παρουσιάζεται τη δεκαετία των 90 του Ντόναλντ Τραμπ, όπου αναζητούσε ένα διάδοχο. Ρωτήθηκε λοιπόν από δημοσιογράφο για το ότι ο Τραμπ φαίνεται να πραγματοποιεί άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ των συνεργατών του. Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διοργάνωσε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα διεχθεί ως μαθητευόμενος του, είπε και σχολίασε ο αντιπρόεδρος. Νομίζω απλά ότι αυτό που δεν θα περιμένει κανείς θα κάνει τελικά ο πρόεδρος. Είναι φυσικό να αστείευεται λίγο μαζί μας και να παίζει με την ιδέα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος είναι εξίσου αφοσιωμένος με όλους μας να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για τον αμερικανικό λαό.
Φανταστείτε τώρα εδώ να γινόταν μια τέτοια συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων και του αντιπρόεδρου παράδειγμα της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα πολιτικά ήθη με τους Αμερικανούς. Είναι πιο ελεύθεροι τέλος πάντων, τα συζητάνε πολύ πιο απλά όλα, έστω και αν γίνονται και μεγαλύτερες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις κάποιες φορές. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας, με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του, ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον υπονομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό κ. Στάμερ, του οποίου η καρέκλα πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Δύσκολα να τη γλιτώσει ο κύριος Στάρμερ. Κάθε μέρα ένας νέος υπουργός και κάποιοι άλλοι βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπόρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Και έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά έμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικίου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντάει η τραπεζική πλευρά. Από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ ως 12.182, ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει στους 39.000. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, που έχουν ανεβάσει τους τόνους όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάδη, παραμονή συνεδρίου, τι προβλέπεται για την εισαγωγή της AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω του Πεκίνου. Και απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, κωδικός Ανδρίας σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο σε παρενοχλήσεις όπως θες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πάμε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους, τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο για τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός στα συνέδρια για την ενέργεια εξήγηλε μείωση των τιμών για το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, TRAPC, και πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στα Σχοινιά, ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Μητσοτάκη, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Αύξηση των αυτοκτονιών στις ηλικίες 15-19, στοιχεία σοκ και ληστεία τη θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Εφημερίδα των Συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, Υποκεπέ και τον κρατικό αυταρχισμό. Δημοκρατία, τιμωρούν τους Τίμβιους, νέα άσχη στα απόδερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της σπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όσα συμβαίνουν στις σπουδές και στη ζωή τους. Τιμώσαν την κυβέρνηση και την πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ Νούντου Φουκού. Και κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Διεργασίες στην αριστερά, επιταχυντήση των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Το ποντίκι. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί, πώς θα διαχειριστεί οι νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτεμπορική, αυτόματα καθαριστικά και πρόστιμα, τι δρομολογία ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Ανανέωση του στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα των εκπομπών. Και το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη, πετρέλαιο φυσικό αέριο, τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Το τιμές ασανσέρ δεν ισχύει και πάρα πολύ, όπως σας είπα, μάλλον στα πρατήρια κυρίως, είναι οι τιμές είναι μάλλον σταθερές με μια έτσι μικρή κίνηση ενός-δύο λεπτών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

52 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Τα πρωτοσέλιδα λοιπόν επεσήμαναν ότι υπάρχουν αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της έλευσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με ισχυρούς κλειδονισμούς λοιπόν καταγράφονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. Αυτό έγινε λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα και την αντίστροφη μέτρηση που υπάρχει για το νέο κόμμα. Και βεβαίως καθώς υπάρχει το φαινόμενο να εμφανίζονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όμως στα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, να μιλάνε κυρίως για το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κρατά σαφείς και διακριτικές αποστάσεις από τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως υπάρχουν στελέχοι όπως ο Παύλος Πολάκης, που ήταν δεύτερος, θυμίζω, στην εσωκομματική διαδικασία για την προεκλογική εκλογή, ο οποίος έχει καλέσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, και του ζήτησε να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό συνεδρίας πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Είχε προηγηθεί νωρίτερα συνέντευξη του πρώην υπουργού, του κ. Νίκου Παπά, ο οποίος λέγεται ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Πολάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία αυτήν την εβδομάδα για να επιταχύνουμε τις συνεργασίες με φόντο την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της συλλογικής απόφασης και της υλοποίησής της που πρέπει να καλυφθεί πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με την οποία θα αποφασίσει να πορευτεί προς την εκλογική μάχη με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν είναι μακριά από αυτά που πρεσβεύει ο Σωκράτης Φάμελος το τελευταίο διάστημα, που λέει ότι επήγει ενότητα η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μιλήσει για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί, ωστόσο υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο κύριος Φάμελος θα αναλάβει πρωτοβουλία να συζητήσει με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος, το έχουν επισημάνει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να βρεθούν στις επερχόμενες εκλογές με δύο ψηφοδέλτια οι ψηφοφόροι, και το ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα γίνει θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι κάνουν εμφανίσεις ενώ παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν εμφανίσεις στο κόμμα Τσίπρα, και αυτό βεβαίως δεν είναι το καλύτερο για τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν τρεις κόκκινες γράμμες από την άλλη πλευρά που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν αναμένεται να αποδεχτεί όλους όσους ήταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και συνυπήρξαν πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να γίνει η διαδικασία να συμπλέψει με κάποια από τα παλιά στελέχη, να μετακινηθούν κάποια από τα παλιά στελέχη στο νέο κόμμα. Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει σαν ομάδες ούτε σαν κόμματα, αλλά θα γίνει αργά και ατομικά όπως επισημαίνουν. Και βέβαια, ένα δεύτερο προαπαιτούμενο, μια δεύτερη κόκκινη γραμμή, είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για τις ανάγκες του νέου πολιτικού φορέα παραιτήθηκε από τη θέση του και ουσιαστικά έφυγε από τη Βουλή. Και η τρίτη βεβαίως κόκκινη γραμμή είναι πως στο νέο σχήμα δεν θα μπορούν να υπάρξουν προκρατημένες θέσεις για τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας έτσι τον κομματικό, τον εσωκομματικό ανταγωνισμό. Πάντως, αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι έχουν ανέβει τόνοι όχι μόνο εναντίον της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ τους. Είπαμε και στην εισαγωγή ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έλεγαν στα τηλεοπτικά πάνελ τα στελέχη τους ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να συνεργαστούν. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Είχαμε την κυρία Βάση Αναστασίου, είχαμε τον κύριο Δουδουνή, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, η κυρία Αναστασίου χρησιμοποίησε μια ατυχή διατύπωση να λουστεί ο Τσίπρας κατά δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί. Τις έκανα αυστηρές συστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, και έτσι λοιπόν χθες έκανε μια ανάρτηση στα social media, μίλησε για τυχή διατύπωση που δεν την εκφράζει, αναδιπλώθηκε ή τα πήρε σχεδόν όλα πίσω, είπε ότι δεν την εκφράζει αυτός ο τρόπος, ούτε ανταποκρίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Τώρα βέβαια, όταν γράφονται και λέγονται τέτοια πράγματα, είναι δύσκολα. Λέγεται ότι η κυρία Αναστασίου για κάποιο διάστημα θα χαθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ.
Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μεταξύ των κομμάτων και βέβαια με τις εξελίξεις στη Βουλή. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε σύμφωνα με τα ζητήματα που υπάρχουν, τα ανοιχτά ζητήματα, εκκρεμεί και μια πρόταση δυσπιστίας που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν την ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μπορεί να τη θέλει το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε αν θα τη θέλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Σε εξέλιξη συνάντηση των Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Donald Trump. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε από την πλευρά του ο Κινέζος Πρόεδρος, δηλώνοντας χαρούμενος για την επίσκεψη Τραμπ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Παράλληλα επεσήμανε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών και ότι ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, καθώς η σταθερότητα των συνοαμερικανικών σχέσεων και θετική για τον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και για το θάνατο αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι να έχουμε μια πολύ όμορφη Πέμπτη, 6 και 12 πρώτα λεπτά, με 19 βαθμούς θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Είμαστε εδώ λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ναι. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ναι. Ο Νίκος Κλαβενίτης, η Λουίζα Μαραβελάκη, η Ήρα Πανανίδου που δεν είναι εδώ, αλλά διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
1: Τι κάνεις?
0: Και είμαστε απίκο για την ενημέρωσή σας και τη συντροφιά σας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι θες?
1: Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Το εξής πράγμα. Αυτή η θερμοκρασία τώρα.
0: Οδηγείς και σκέφτεσαι.
1: Πάντα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και σε σκέφτομαι βασικά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι.
1: Γιατί εσένα είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα το πρωί έχει δροσούλα, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ούτε ζέστη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει ζέστη. Έχει ζέστη τώρα.
0: Είχα βάλει μια ζακετούλα και την πέταξα.
1: Α, στη ζακετούλα, δηλαδή. Μου είσαι με το κοντομάνικο.
0: Ναι, με το κοντομάνικο. Ναι.
1: Αισθάνεσαι κανονικά.
0: Ντάξει. Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι μια ωραία θερμοκρασία, αν μπορούσε να διατηρηθεί έτσι.
0: Ναι, γιατί βγήκα χθες το μεσημέρι κάπου να περπατήσω κάτι να κάνω καμιά μια δουλίτσα που είχα, ας πούμε. Και τα δω όλα.
1: Όχι, και το μεσημεριού καλή είναι.
0: Ποιο μεσημεριού?
1: Δεν γίνεται να είναι όπως είναι τώρα το πρωί.
0: 32 βαθμούς είχε.
1: Εντάξει, τι θα κάνει, θα κάτσε σκάι.
0: Μα είναι ακόμα 14.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, απάντησε με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα.
1: Ζέστη.
0: Ανάτα. Αυτά δεν θέλω. Αυτά είναι που δεν θέλω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο Ιόνιο, τα βόρεια πυρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, θα έχει και τοπικές βροχές. Ωραίες είναι. Κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βορειοανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5. Η θερμοκρασία λέει μικρή πτώση, δηλαδή η μικρή πτώση είναι ότι θα φτάσει 27 βαθμούς, ας πούμε, η ανώτερη, και σε κάποια σημεία στα βόρεια τους 24,
1: ναι,
0: η ανώτερη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πτώση, γιατί χθες είχε μέχρι και 30. Αυτό.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Στην Αριστοτελία. Ξέρουμε Αριστοτελία.
0: Πού τη ξέρουμε?
1: Ξέρουμε.
0: Εμείς.
1: Ναι, ξέρουμε. Ο Θεράπων,
0: okay,
1: ο Ισιδώρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα. Και
0: Ισιδώρα
1: είναι...
0: ξέρω εγώ. Εγώ Ισιδώρα ξέρω. Χρόνια πολλά, Ισιδώρα. Δεν με ακούει.
1: Αλλά, ναι. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Ναι.
1: Ρε, γιατί ευαισθητοποιούμαστε την απραξία? Ωραία. Μερικές φορές είναι ωραία η απραξία.
0: Ναι, αυτό είναι το. Η λέξη κλειδί είναι το μερικές φορές που δεν είναι λέξη,
1: εντάξει,
0: είναι η φράση. Μερικές φορές.
1: Οτιδήποτε είναι σε.
0: Ναι, γιατί κάπου ένα σημείο και μετά είναι βαρετό όμως.
1: Εντάξει. Αλλά χρειάζεται που και πολύ για απραξία.
0: Ναι, λίγο που και πολύ.
1: Λίγοι, τόση δά. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ισπανία.
0: Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν σ' αρέσουν οι Παραγουανοί, δηλαδή?
1: Γιατί το είπα.
0: Εντάξει. Σε είδα, ήσουν λίγο.
1: Όχι.
0: Γιορτάζει ο Αγγελμούνδο.
1: Αυτό ήθελα να πω, χρόνια πολλά στον Αγγελμούνδο.
0: Χρόνια πολλά, Αγγελμούνδο.
1: Είναι ο προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο.
0: Δηλαδή του μισού πληθυσμού και πλέον του κόσμου.
1: Και ο Μοχούδας ο Ιρλανδός.
0: Χρόνια πολλά, Μοχούδα.
1: Χρόνια πολλά, δεν Μοχούδα. Ήθελα. Ναι.
0: Σαν σήμερα, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
1: Της οικογένειας είναι.
0: Άνοιξε δρόμο.
1: Τον Τζένερ.
0: Το ξέρω εγώ. Από αυτό βγήκε Κεντάλ.
1: Ναι. Κάιλιτ
0: και έτσι. Δεν ξέρει να κόβει ένα γκουρί.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Να ξεφλουδίζει ένα γκουρί.
1: Δεν
0: χρειάζεται. Να είναι καλά, δεν χρειάζεται. Έχει μπάτλερ να τις καθαρίζει το αγκούρι.
1: Κάνει άλλα πράγματα με επιτυχία.
0: Μπράβο, ναι. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Πρώτη φορά που είχαν. Το 1900 αθλητρίες είχαμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα που ξεκινούσαν Μάιο και τελειώναν Οκτώβριο.
1: Ω, παιδί, τι κούραση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, γι' αυτό βγάλαν μετά την ημέρα της απραξίας, καταλαβαίνεις. Σου λέει, κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής ο Αλέξανδρος Διομήδης.
1: Α, το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το Caravan.
0: Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Δηλαδή δεν υπάρχει μπάντα που να σέβεται τον εαυτό της και να μην έχει παίξει το Caravan.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή.
1: Θα έχουν γιορτήσει. Το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας τότε,
0: ναι,
1: τώρα είναι Τσεχία και Σλοβακία, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Χριστότος.
0: Λίγες μέρες μετά θα έμπαινε ένα τάγκ.
1: Τι άνοιξε πράγμα.
0: Ένα αυτά. Ναι. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν. Το 1771 τα τάγκ της Ρωσίας, έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών.
1: Χρόνια πολλά στην Κέιτ Μπλάνσεν. Που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969.
0: Να ζήσει. Και στο Ζούκερμπερκ ή Ζάνκερμπερκ ή όπως θέλετε πείτε τον
1: Εβάσιο Ριτώση.
0: Αυτό που έχει το Facebook, ναι. Ναι. Αυτόν.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Επαμινόντα Δελιγιώργη, τον πολιτικό που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Από το 1879 πέθανε. Λέω, άμα πιάσεις κάποιον τώρα έξω και του πεις, ξέρεις ποιος είναι ο πρωθυπουργός που ήταν 6, ο τύπος που ήταν 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δεν ξέρει.
0: Όχι, δεν θα ξέρει. Πού να το ξέρει. Γιατί θα το θυμάσαι μόλις φύγουμε από εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, Διονύση, πούμε.
0: Το λέω. Γιατί
1: εγώ να θυμάμαι άλλα
0: πράγματα. Δεν συγκρατώ και ονόματα, γι' αυτό εγώ έχω το θέμα μου.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε τα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά, ναι. Να τα φιλτράρουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Γιατί δεχόμαστε πολύ μεγάλες πληροφορίες. Αυτή είναι η δικαιολογία μου.
0: Πληροφορίες, ναι.
1: Αν ξεχνάω κάτι.
0: Οριμαχτώ πληροφορία.
1: Ναι, λέω, καλά, ξέρετε τι έχω στο κεφάλι μου. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα, σαν σήμερα το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα. Μορφή. Και επίσης το 2015 ο BB King. Ρίλεϊ Κίνγκ ήταν το πραγματικό του όνομα.
1: Είναι δύο μεγάλες απώλειες. Μεγάλες. Τεράστιες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστιες
0: λοιπόν,
1: απώλειες.
0: Αυτά.
1: Χάσαμε χθες, εμείς αποκλειστήκαμε.
0: Ποιοι?
1: Η Παναθηναϊκή.
0: Α, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα. Εν τω μεταξύ, πέταξε ένα μπουκάλι ο Ταμάρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά έκανε το.
0: Το παγόνι.
1: Τον Τσιν.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Τον Κινέζο, τον Σιν Τζιπίνγκ έκανε.
0: Διάβαζα από κάτι Παναθηναϊκού.
1: Τι?
0: Που, στα social media.
1: Ναι.
0: Να μην γυρίσει ο Αταμάν και τα λοιπά.
1: Δεν τον έθενε.
0: Τελειώνουν οι ημέρες του.
1: Δεν τον έθενε εδώ και καιρό.
0: Πέρασε η μπογιά του.
1: Όχι, δεν πέρασε η μπογιά του. Δεν έκανε γι' αυτό
0: πράγμα.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Διάβαζα διάφορους που
1: παραθέτουν. Όχι, γιατί έχασε τώρα.
0: Όχι, όχι.

0: πέρασε μια εβδομάδα. Ναι, πέρασε γρήγορα. Αυτή πέρασε γρήγορα, είναι αλήθεια.
1: Παρότι εμένα και η Δευτέρα μου φαινόταν Δευτέρα. Ήτανε. Η Τρίτη μου φαινόταν Δευτέρα. Η Τετάρτη μου φαινόταν Δευτέρα.
0: Πέρασε γρήγορα, θα σου πω. Εγώ για μένα προσωπικά. Πέρασε γρήγορα γιατί επανήλθε στο αυτό και μου αρέσει. Καταλαβαίνω. Και περνάει γρήγορα. Περνάει ωραία γι' αυτό. Καλημέρα στη Γιάννα, 11 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα και στο Σάβα που είναι μαζί με τη Γιάννα. Καλημέρα στον Ιερώνυμο, 13 βαθμούς. Που στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας ακούν αυτοί όλοι, έτσι, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς. Ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κύπρο, 23.
1: 23 βαθμοί.
0: 23 στην Κύπρο, τέτοια ώρα, παιδιά. 6 και 13 το πρωί. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή.
1: Τι 6 και 13, παιδί μου, και 20 είναι η ώρα.
0: 6 και 13 έστειλε το μήνυμα, βρε παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ, θα συντονιστείς.
1: Εγώ συντονίζομαι, αλλά μην το λες 6 και 13, θα πει κάποιος. Εντάξει, έχω χρόνο.
0: Όχι, 6 και 13 έστειλε το μήνυμα.
1: Γιατί το πρωί τώρα μετράει και το λεπτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Άντζελα που ερχόμενη εδώ πάντα μας ακούει.
0: Να είναι καλά. Καλά κάνεις που το θυμήθηκες. Κυρία Έντζελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την κυρία Λίκη, από τη Λυγιά Λαυκάδας. Πηγαίνοντας προς δουλειά και τα φωτογραφία
1: να μας στέλνει στο Viber. Τι βλέπει.
0: Είναι τώρα που σκάει. Αυτό είναι. Ξυπνάς με άλλη διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα, μου είναι... βλέπετε τις εικόνες τώρα.
0: Κυρία Λίκη, ζηλεύουμε λίγο.
1: Καλημέρα
0: στην κυρία Αντίνα. Σέρες, από χθες έχει βροχή. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Αλήθεια.
0: Που είναι στο Διόνυσο, 15 βαθμούς. Και έχει μια πολύ ωραία δροσιά. Η 15 είναι ωραία δροσιά, ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Από 19 και πέρα έχει αρχίσει να το χάνει. Αν από τώρα λέει έχει τέτοια θερμοκρασία το μεσημέρι, τον Ιούλιο, Διονύση, αυτό που θα κάνουμε είναι θα λείψουμε το σώμα μας με λάδι, θα προσθέσουμε λίγο ρίγανη, λίγο λεμόνι και θα τα αφήσουμε να κάνει δουλειά της. Θα αφήσουμε τη ζέστη να κάνει δουλειά
1: της. Έχω να κάνω κατεβαίνω με πρόταση.
0: Ναι.
1: Προτείνω σε κάθε μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έχετε μπαλκόνι, έχετε κήπο.
0: Καλά, ναι. Δεν έχουν κυπάκι, όλοι, ρε παιδί.
1: Κυπάκι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εσωτερικά διαμερίσματα.
1: Περίμενε. Ναι. Κάνω διάφορα τέτοια προτάσεις. Ναι. Ή αν στο σαλόνι.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε ένα μικρό τζακούζι.
0: Τζακούζι κιόλας. Δηλαδή να βγάζει και μπουρμπουλίθρες. Δεν σου φτάνουν οι φουσκωτές ή οι πισινούλες αυτές.
1: Κοίταξε, άμα να κάνεις τώρα το μερεμέτι, το κάνεις σωστά. Τι να
0: μάλιστα, πω. Πολύ ωραία.
1: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Επειδή τώρα που σας μιλάμε συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ.
0: Ναι. Ναι. Θα σας πούμε μετά τις 6.30 θα σας έχουμε λεπτομέρειες.
1: Έχω εγώ να σου πω τώρα.
0: Ναι, πες τώρα.
1: Όχι, δεν έχω να πω λεπτομέρειες. Έχω να πω ότι η Κίνα κερδίζει 1-0.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Από πού κερδίζει?
1: Δεν την είδες τη φωτογραφία.
0: Ποια φωτογραφία?
1: Έχει κάνει εξάσκηση ο ΣΥ.
0: Στην χειροψία αυτή,
1: ναι,
0: την περίφημη.
1: Τον έπιασα από πάνω.
0: Ναι, την έχω δει την αυτήν. Είδες όμως.
1: Τον έπιασα από πάνω, τον ευνηδίασε.
0: Είδες την κάθοδο του Τραμπ.
1: Καλά,
0: παιδιά, ο Τραμπ κατέβηκε με τους διευθυντές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι οι μαζεμένοι αυτοί 10 νοματέοι πίσω από τον Τραμπ είναι το μισό ΑΕΠ της Αμερικής. Μόνοι τους. Πολλοί εξ αυτών δε. Είναι αυτοί που κατέχουν τεχνολογία, οι εταιρείες τους, όχι
1: οι
0: τεχνολογία, ας πούμε, που η Κίνα δεν την διαθέτει, θα την ήθελε πάρα πολύ, αλλά τις έχουν απογορεύσει να την αποκτήσει. Δηλαδή, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Αλλά ήτανε, ρε παιδί μου, πώς έβλεπες παλιά με την κουστοδία, ας πούμε, να κατεβαίνει και να κάνει επίδειξη δύναμης, ας πούμε. Αυτό ήθελε να κάνει ο Τραμπ, καταλαβαίνω.
1: Καλά,
0: με τους, όλους τους CEO εκεί και
1: ξεκάθαρα,
0: τους διάφορους τέτοιους. Να μην πω.
1: Ήθελα να του δείξω το μεταξύ και ο ΣΥ ότι εμείς εδώ είμαστε πολλοί. Το έχεις καταλάβει, Ντόναλντ, ότι είμαστε πολλοί. Και όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χτες,
0: ναι,
1: είχε δεξιά και αριστερά παιδιά, πολλά παιδιά.
0: Κορίτσια. Είχε, ναι, και αγόρια.
1: Νομίζω ότι είχε, ναι, μόνο κορίτσια.
0: Που είχαν σημεούλε.
1: Είχαν 150 σημεούλε Αμερική, 150 τη Κίνα και τι κουνάγανε.
0: 300, τι μέτρησε και εγώ.
1: Σημεούλε.
0: Διάβαζα εντωμεταξύ ότι ξεκίνησε η κουστοδία με το αυτοκίνητο Πομπή,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή, επειδή ήταν μαζεμένο και κόσμο. Μαζεμένο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν στήφοι που θέλανε να αποθεώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώ ήταν σε διαδεδεγμένη υπηρεσία. Φαντάζομαι, εγώ δεν ξέρω.
1: Τώρα τι λοιπόν, είναι αυτά που λε.
0: Ναι, εντάξει, ναι, γίνονται ακόμα κάποια τέτοια πράγματα στην Κίνα. Περιπτώσει. Και στην Κορέα γίνονται. Λοιπόν,
1: κατά κόρον στην Κορέα.
0: Του άρεσε και σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή για να χαζέψει λίγο την υποδοχή που του είχαν προετοιμάσει,
1: αυτό,
0: ας πούμε. Και σταμάτησε την κουστοδία, η οποία κουστοδία παραλαμβάνουμε. Από πίσω ήταν αυτοκίνητα που ο κάθε ένας από αυτούς αξίζει κάτι 3 εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ας πούμε.
1: Σταμάτησε τώρα, σου λέει εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχουμε μέτρα ασφαλείας. Τι θα μας κάνουν μωρέ εδώ στην Κίνα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Τι μπορεί να πάθει

0: Στην Κίνα.
1: Πήγε με 10 αυτοκίνητα, 14 αυτοκίνητα δικά του. Λέει. Θωρακισμένα και έτσι.
0: Ρεσία, πάντα τα κουβαλάει αυτά.
1: Ναι, τα κουβαλάει.
0: Και εκεί που έχει απλά.
1: Αυτό δεν είναι πολλά έξοδα.
0: Πάει καλέ.
1: Όχι, το λέω γιατί. Βάζεις ένα, φορτώνεις ένα σε 130, ξέρω εγώ τι αεροπλάνα έχουν ανάλογα, μεταγωγικά. Φορτώνεις μέσα 10 αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος.
0: Ξέρεις τι καύσιμα.
1: Παιδί μου, ξέρεις τι καύσιμα καίει αυτό το πράγμα. Το αεροπλάνο που πετάει. Γιατί διάβασα χθες ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες ξοδεύουν από τα αποθέματά τους, ας πούμε. Και ο υπόλοιπος κόσμος, η Ευρώπη, η Αμερική κτλ. Τα οποία δεν μένουν, δεν περισσεύουν, παιδί μου. Τον Ιούνιο τελειώνουν.
0: Θα σου πω. Αυτά είναι προϋπολογισμένα.
1: Είναι προϋπολογισμένα.
0: Βέβαια.
1: Α, ναι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο, 7 βαθμούς και βροχή.
1: Την καλημέρα μας.
0: Και βροχή.
1: Ωραία. Υποβροχή με 7 βαθμούς στο Μέτσοβο θα είναι μαγευτικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Τι
1: περιμένουμε δηλαδή να γίνει από τη συνάντηση Τραμπ.
0: Να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Τι δουλειά έχει.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό.
1: Για πες με, για εξήγησέ μου, γιατί συν της άλλης, ο ΣΥ είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους του Ιράν. Του μέχρι και προχθές έστανε μεταγωγικά με πυραυλικά συστήματα και διάφορα άλλα εφόδια κτλ. Στο Ιράν. Υπομυστικότητα υποτίθεται. Σιγά τώρα. Υπομυστικότητα, το έχουν πιάσει όλοι οι δορυφόροι κτλ. Λοιπόν, είναι η χώρα από την οποία παίρνει φτηνό πετρέλαιο και βασίζει την ανάπτυξή τη στο πετρέλαιο του Ιράν κτλ. Τι θα κάνει δηλαδή. Και ούτω ή άλλω η Κίνα έχει ταχθεί υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Τι θα κάνει διαφορετικότητα τώρα.
0: Ναι. Είναι το σημαντικό γεγονός είναι ότι συναντιόνται δύο υπερδυνάμεις. Ηγέτες δύο υπερδυνάμεων αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι υπερδύναμη. Εντάξει. Πάντα κάτι προκύπτει από μια τέτοια συνάντηση.
1: Α. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε ντε και καλά, ρε παιδί μου.
0: Πιστεύουμε ότι κάτι θα βγει. Τους, θα κάνουν τα έτσι τους, τα αλλιώ τους. Θα. Δεν ξέρω. Έχουν και τον Έλον Μάσκο άλλους μαζί. Πω, Χριστέ μου.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες, 11 βαθμοί. Βροχή από χθες το βράδυ. Μέχρι και ο καιρός με τα νεύρα μας παίζει. Γιατί μια τριαντάρια λέει, βγάζει το παπλωματίνι. Mm. Μια εντεκάρια βάζει το παπλωματίνι. Φτάνει πια λέει. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα.
0: Ναι,
1: μακάρι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα με 16 βαθμούς. Και βαριά συννεφιά στα Τρίκαλα. Καλημέρα κύριε Αριστίδη.
0: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά πάει 6.30 ώρα. Πώς περνάει η ώρα έτσι, ρε παιδάκι.
1: Ναι. Με Duke Ellington.
0: Όχι, με Frank Sinatra.
1: Με Frank Sinatra. Συγγνώμη, ναι. Okay.
0: Μπορεί να παίζει ο Duke Ellington.
1: Μπορεί, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι στην Big Band ο Duke
0: Αλλά
1: Ellington.
0: Αλλά ο Νίκος μας φρόντισε γι' αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λόγω για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε και παρέα, ευτυχώς.
1: Γιατί τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σήμερα θα σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται στο Πεκίνο. Η Ιουλία Βελισσαράτου είναι εδώ. Στο
2: καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να είμαστε στο Πεκίνο εκεί, να σας τα έλεγα από πρώτο χέρι.
1: Ωραία θα ήταν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο ταξίδι πρέπει να το Πεκίνο.
2: Γιατί το Πεκίνο δεν έχω πάει, αλλά επειδή βλέπω, παρακολουθώ κάποια ζευγάρια μεικτά τα οποία είναι στήνη στο Πεκίνο, δηλαδή Βρετανό με Κινέζα, Κινέζο με Ουκρανή. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν δείχνουν πως είναι η Κίνα τώρα και πραγματικά είναι ένας παράδεισος και είναι το 2050 παιδιά. Έχουν προχωρήσει
0: πολύ,
2: τόσο πολύ,
0: πολύ.
2: Είναι τα πάντα με AI και για να δώσω και ένα παράδειγμα πολύ σύντομο, όταν τα παιδιά λέει πηγαίνουν σε ένα παιδότοπο, το οποίο ένας παιδότοπος μπορεί να είναι έξω ή μέσα και να έχει τα πάντα από ζούγκλες μέχρι τα πιο τελευταία παιχνίδια.
0: Παιδότοπο χωριό δηλαδή.
2: Ναι, παιδότοπο χωριό, τα πάντα έτσι, είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όταν περνάς για να μπεις, υπάρχει face control από AI. Καλά. Όλοι τους.
1: Το έχουν πάει αλλού.
2: Το έχουν πάει αλλού.
1: Εγώ έβλεπα, λες εσύ για τον...
0: Πολλά επεισόδια με επιθέσεις εναντίον παιδιών στην Κίνα.
1: Λες εσύ για, τον παιδότοπο, για τους παιδότοπους. Εγώ έβλεπα χθες για την αμυντική τεχνολογία που έχουν αναπτύξει, όπου με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνουν, λέει, ακατάπαυστα εξαρτήματα για πολεμικά αεροσκάφη που πριν από λίγα χρόνια θα χρειάζονταν, ας πούμε, αυτά τα εξαρτήματα 2 χρόνια να φτιαχτούν και τώρα φτιάχνονται μέσα σε μήνες γιατί φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συναρμολογούνται, αλλά φτιάχνονται τα εξαρτήματα από τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε κλάσμα χρόνου σε σχέση με τον χρόνο που χρειαζόταν νωρίτερα, ας πούμε. Έχουν πάει αλλού. Είναι αλήθεια. Όποιο επισκέπτεται την Κίνα, ειδικά άμα πάει, ξέρω εγώ, στη Σανγκάη ή σε πιο εμπορικά και τα λοιπά, θα πει ότι είναι άλλη χώρα, άλλο πράγμα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι
2: και
1: γίνεται.
2: Και αυτό ακριβώς φαίνεται και από την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου να έρθει σε μία, μάλλον να φτιάξει τη σχέση του με τον Κινέζο Πρόεδρο, ακριβώς γιατί οι εμπορικές σχέσεις τους είναι στο ναδύρ και μάλιστα σε μια εποχή που η Κίνα προχωράει, όπως είπες και εσύ, με γεωμετρική πρόοδο, κυρίως στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Αμερική που ήταν ο δάσκαλος έχει μείνει πίσω.
1: Έχει μείνει πίσω.
2: Και έχει μείνει πίσω ακριβώς επειδή ο Τραμπ έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στους πολέμους και βλέπουμε ότι ναι, μεν η έρευνα προχωρά, αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς από ότι η Κίνα έχει δώσει έμφαση. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, γιατί πέρα από το Ιράν, πέρα από την Ταϊβάν, αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ είναι μια ή πολλές καλές εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο το διάβαζα στο X και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει, λέει, μαζί του όλο το αμερικανικό ΑΕΠ. Δηλαδή,
1: ναι,
2: τους διευθύνονται συμβούλους των
1: μεγαλύτερων. Το λέγαμε και πριν νωρίτερα. Η κάθοδος από το αεροπλάνο ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, ήταν πίσω του κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν ή κοστίζουν 3 εκατομμύρια.
2: Έτσι, ένα τρισεκατομμύριο
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποια αποδόση, ας πούμε. Και βέβαια ήταν μαζί του και ο Έρικ Τραμπ, μαζί με την Λάρα,
0: ο γιώκας του, ναι.
2: Ένας από τους γιους του. Και φυσικά και εκείνοι φροντίζουν να έχουν την επόμενη μέρα
1: να μην φροντίσουν το αίμα του, ναι.
2: Να αποκομίσουν έτσι κέρδη από πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες.
1: Ο υπόλοιπος κόσμος τι περιμένει? Εντάξει, αυτές είναι οι διμερείς τους σχέσεις, οι οποίες διμερείς σχέσεις προφανώς έχουν αντανάκλαση και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, η διακίνηση αγαθών και προϊόντων κτλ. Και η τιμολογιακή του πολιτική και τέτοια. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος τι έχει να περιμένει από αυτή τη συνάντηση?
2: Πρόσεξε, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί, εξαρτάται πολύ από το Xi Jinping σε όλα τα θέματα. Και στα εμπορικά και στο θέμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ο Xi Jinping, ακριβώς επειδή το μεγάλο του αγκάθι είναι η Ταϊβάν, γιατί και εκεί είναι ένα hub, ένα hot spot για την τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι πολύ προηγμένα τα πράγματα όσον αφορά τα microchip. Αλλά και αυτά τα μικροτσίπ δεν χρησιμεύουν μόνο στα κινητά, όπως ξέρετε, αλλά και στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει μια ισορροπία. Όμως ο Κινέζος δεν το θέλει αυτό. Θέλει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Κίνας. Έτσι λοιπόν θα το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί για να μεσολαβήσει για το Ιράν.
1: Αυτό με την Ταϊβάν εντωμεταξύ είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι μια χώρα η οποία δεν την αναγνωρίζει επί της ουσίας. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως αυτόνομη δημοκρατία. Παρόλα αυτά την την εξοπλίζουν σε ένα στακό.
0: Η στάση όλων των Αμερικανών Προέδρων μέχρι τον προηγούμενο ήταν λίγο στο πλευρό της Ταϊβάν. Τώρα αυτό μάλλον μπορεί να αλλάξει.
1: Θυμόμαστε που είχε πάει η Πελόζη που είχε πάει στην Ταϊβάν.
2: Και την παρακολουθούσαμε.
1: Ναι, και την παρακολουθούσα διαρκώς, ας πούμε, και είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις στην Κίνα που είχε πάει η Πελόζη με αντιπροσωπεία, εν πάση περιπτώσει, του Κογκρέσου στην Ταϊβάν.
0: Άλλωστε, ο Τραμπ δεν είναι αυτός που έχει πει ότι έτσι κι αλλιώς η Ταϊβάν πιο κοντά στην Κίνα είναι παρά σε εμάς, οπότε εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι, αν το σκεφτείς. Γιατί, για παράδειγμα, το ίδιο μπορεί να ισχύει για διάφορα νησιά της Ελλάδος. Λέω παράδειγμα ένα.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είδες ότι προηγουμένως τις μέρες έβαλε στο χάρτη ότι έχει κάνει 51η πολιτεία τη
1: Βενεζουέλα.
2: Ναι, δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Αυτός δεν έχει, ο υπόλοιπος κόσμος έχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε τώρα, ακριβώς επειδή τους έχει επιβάλει 22% δασμούς, οι άλλοι έχουν αντιδράσει με το να μην εξάγουν πλέον τα μικροτσίπ. Έχουν κατέβει όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιριών, της Nvidia, ο Elon Musk αλλά και ο Tim Cook από την Apple για να αλλάξουν γνώμη στους Κινέζους. Οπότε εδώ είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, αν τελικά θα έρθουν σε μια καλή συμφωνία. Από ό,τι λένε, οι πρώτες επαφές ήταν καλές, ήταν σε θερμό κλίμα. Βέβαια, αυτό το κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος. Δημιουργεί μια καλή εντύπωση. Άλλωστε, και η υποδοχή σε δεύτερο χρόνο ήταν πολύ καλή, ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Με κόκκινο χάλι μπροστά από το μέγαρο του λαού. Τον υποδέχθηκε πολύ θερμά, του έδωσε το χέρι του.
1: Είναι βέβαια κάποιοι οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν τον υποδέχθηκε ο ίδιος. Ναι. Τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος.
2: Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, θα βάλω τα όρια μου και μέχρι εκεί που με συμφέρει εμένα θα σε βοηθήσω. Mm. Γιατί για το Ιράν, αν θες να σε βοηθήσω και να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, πρέπει να με υποστηρίξεις στο Ταϊβάν. Θέμα της Ταϊβάν. Mm. Οπότε εκεί παίζει το παιχνίδι.
1: Δούνε και τα βίν.
2: Και νομίζω ότι μπορεί και να το πετύχει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί έχει όλα τα χαρτιά, all the cards, που λέει και ο Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Κινέζος Πρόεδρος έχει όλα τα χαρτιά και στο εμπορικό τομέα και στο γεωστρατηγικό. Γιατί όσον αφορά το Ιράν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το Σύνταγμα της Κίνας λέει χαρακτηριστικά ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για εξαγωγή πετρελαίου προς το Ιράν, γιατί έχει επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά δεν τηρεί τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε και το Ιράν βοηθάει και τις εμπορικές σχέσεις τις διατηρεί μια χαρά και διατηρεί και τις ίδιες σχέσεις με όλες τις χώρες τις οποίες έχει θέλει να δει.
1: Άρα εμείς επί του πρακτέου, αν έχουμε να περιμένουμε κάτι, είναι κάποια εξέλιξη με τα στενά του ορμούς.
2: Αυτό μας
1: είναι
2: που. Ενδιαφέρει,
1: ναι,
2: γιατί...
1: αυτό είναι, τα οποία στενά του ορμούς δεν είχαμε πρόβλημα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό θυμάμαι κι εγώ.
2: Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν παιδιά, δεν είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι ότι στερεύουν τα καύσιμα. Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχει κυροζήνη.
1: Λέγαμε πριν ότι αρχίζουν και ξοδεύουν από τα αποθέματα και τα αποθέματα αυτά είναι πεπερασμένα. Δεν είναι ατελείωτα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα νομίζω ότι η επικεφαλής του Διεθνούς Μαθηματικού Ταμείου είχε πει ότι μέχρι 3 μήνες αντέχει η οικονομία. Μετά θα αρχίσει η κατάρρευση και ήδη συμπληρώσαμε τους 3 μήνες. Οπότε πρέπει να είμαστε σε μια οριακή φάση και αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί μετά την περιβόητη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από 9 ολόκληρα χρόνια.
1: Αυτό είναι από το 2017. Με το καλό. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ιουλία Βελισσαράτου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτάμε και τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πάμε
0: τώρα στα δικά μας και θα πηγαίνουμε πέρα δόθε. Αφού είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό το πράγμα.
1: Οι ανάγκες της ενημέρωσης το φέρνουν. Οι επιταγές της ενημέρωσης. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από τη Νέα Πολεκονία.
0: Διαβάζα παντός τώρα στο BBC ότι έλεγε υποσύει ότι οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο εμπορικών αντιπροσωπών μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, από ποιο θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ. Βάλε την ατζέντα.
0: Θέλω από την κυρία Αναστασίου να ξεκινήσουμε.
1: Από πού?
0: Την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε καλέσει εμείς την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε στην εκπομπή αυτή τη βραδινή που κάναμε στην τηλεόραση. Κάτι μου λέει τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπεσε ρε παιδί μου μια γραμμή, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, στους ακροατές που μας ακούνε. Αυτό, υπενθύμησε.
0: Έπεσε μια γραμμή.
1: Ποια είναι η κυρία Αναστασίου?
0: Έπεσε μια γραμμή στο Πασόκ πριν λίγο καιρό, φαντάζομαι. Χτυπάμε Τσίπρα. Αυτό διαπίστωνες.
1: Ναι.
0: Το διαπίστωνες αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν το πολύ διαπιστώνεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν, το, κατά τα άλλα λαλίστα το γραφείο τύπου του Πασόκ, ας πούμε, για το.
0: Για τις
1: αποκαλύψεις που γίνανε για το, από το ντοκιμαντέρ την περασμένη Δευτέρα, δεν είπε τίποτα. Το παραμικρό αυτό.
0: Ναι. Σε επίπεδο στελεχών.
1: Σε επίπεδο στελεχών, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εκείνη το πήρε πατριωτικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και βγήκε εκεί πέρα με.
1: Ότι βάφει τα μαλλιά του.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Βρήκε και αυτή να κάνει.
0: Όχι. Ήταν λάθος η παρατήρηση καταρχήν. Δηλαδή, άμα το δεις στην ουσία του, κάτι δεν πρόσεξε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαψομαλιάς ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά τώρα να έχει γίνει θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε. Όχι. Κυρία Αναστασίου, η οποία κυρία Αναστασίου. Αναστασίου, τι λένε, σωστά το λέω.
0: Βάσια Αναστασίου.
1: Η οποία είχε πει για παράδειγμα ότι είμαι. Εσείς τι είστε εσείς, την είχαν ερωτήσει και είμαι εν αναμονή βουλευτής. Αν πεθάνει ο κύριος Τάδε, θα αναλάβω εγώ γιατί είμαι επιλαχούσα.
0: Αυτό δεν χτύπησε καμπανάκι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Το να γίνεται λοιπόν σημείο αναφοράς της πολιτικής ζωής, ας πούμε, η κυρία Αναστασίου. Παραπάει, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να
1: δηλαδή, το κάνουμε και εμείς την τρίχα τριχιά.
0: Δεν το κάνουμε εμείς την τρίχα τριχιά, γιατί όταν ξαφνικά αποφασίζουν, συζητάνε, ας πούμε, ξαφνικά στη Χαριλαιότροπη, είναι βασικό θέμα συζήτηση αυτό.
1: Μα είναι αυτό βασικό θέμα συζήτηση τώρα.
0: Καλά, έτσι λένε. Οι άνθρωποι που κάνουν Πασόκ, που καλύπτουν το Πασόκ, λένε ότι τις είπανε μαζέψου, ακύρωσε, εμφανίζει τηλεοράσει και τέτοια.
1: Α, έφτασε εκεί.
0: Ναι.
1: Α,
0: κάποιοι ζητούσαν διαγραφή της, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, εμείς το κάναμε.
1: Επειδή είπε ότι βάφει τα μαλλιά του κ. Τσίπρας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι.
0: Έμαθα χτες από συναδέλφους ότι. Εντάξει, το έχουμε πει ότι 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ότι θα είναι εκπρόσωπος του επικοινωνιακού επιτελείου ο κ. Θανάσης Αυγερινός.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Ο συνάδελφος, όχι. Μίλησε συνάδελφος μαζί του.
1: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Όχι, το επιβεβαίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Είπε, δεν θα είμαι εκπρόσωπος τύπου, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Θα είμαι από τα βασικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Άρα κάποιος μπορεί
0: να
1: βγάλει.
0: Άρα φαντάζομαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι υπέρ της Ρωσίας.
1: Α,
0: όχι.
1: Ναι. Ναι, βγάζει εύκολα κάποιο συμπέρασμα αυτό. Εγώ
0: εντυπωσιόμουν ότι
1: δεν το πήγαινε κατευθείαν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποιο μπορεί να βγάλει εύκολα πάρα πολλά συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, και μόνο από αυτό το γεγονός. Τώρα, τι συμπεράσματα θα βγάλει, δικαίωμά
0: του. Το λέω αυτό και το λέω να το εξηγήσω, γιατί μπορεί να μην το έχετε παρακολουθήσει. Εγώ, όσες φορές έχω δει τον κύριο Αυγερινό να δίνει τις ανταποκρίσεις του για το θέμα αυτό, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι. Πώς το λένε, ένα φανδόν, ας πούμε, υπέρ της Μόσχας.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω.
1: Πολύ
0: λες εγώ να με.
1: Πολύ στρογγυλεμένα.
0: Πώς θα το πω τώρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχουν 9 βαθμούς. Τι ωραία. 9 βαθμούς. Καλημέρα στην κυρία Άννα από το Αργοστόλι με 15 βαθμούς και συννεφιά. Α, είναι που κάνει τη βόλτα της η κυρία Άννα.
0: Α, μπράβο σας.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ευρυδίκη. Αν σκεφτούμε ότι ήταν ο πρώτος λαός που ανακάλυψε το χαρτί παρατηρώντας την τεχνική της μέλισσας πώς έκαναν τις φωλιές τους, για τους Κινέζους λέτε τώρα. Και διάφορα άλλα πράγματα ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Ναι. Ναι, πάντως αυτό είναι αξιοσημείωτο που λέει η κυρία Ευρυδίκη. Είναι άλλος λαός, άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πας περίπτωση. Το θέμα, εγώ το επειδή είμαι λίγο πεζός ώρες, είναι ωραία, στο διατάφτα τι θα γίνει. Εντάξει, καλά τα χαμόγελα, καλές οι επαφές, καλά η δική τους η πρόοδος και εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε ή να τους ξεπεράσουμε άμα μπορούμε ως Ευρώπη κτλ. Το έχουμε πει αυτό, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Αλλά, επί του πρακτέου, τι θα γίνει τώρα. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα ομαλοποιηθεί λίγο, δεν θα έχει 2,049 η βενζίνη που έβλεπα σήμερα το πρωί. Χθες έβαλα και με 2,070. Εγώ έβαλα με 2,070.
0: Θα σου πω ότι θα βάλω σήμερα.
1: Αλλά είδα τώρα με 2,049. Είδα και ένα με 1,994. Είδα δηλαδή και κάποια βενζινάδικα κάτω από 2. Αλλά εκεί που σε αυτό που έτυχα εγώ, γιατί δεν έπρεπε να βάλω.
0: Πες μου που είδες τα άλλα που δεν έτυχε. Να πάω, θα πάω να βάλω σήμερα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω χτες. Παρότι πρέπει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Γιατί πήγα συνεργείο, τάσκασα και μετά δεν μπορούσα να. Δηλαδή δεν άντεχα άλλο.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα βγούμε στην τηλεόραση. Πρώτον, να σας ενημερώσουμε.
1: Παίρνουμε θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι των καναλιών δεν υποστηρίζουν κανένα κόμμα. Καλημέρα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Ποιος λέει για κόμμα?
0: Ποιο κόμμα?
1: Δεν λέμε για κόμμα. Πολλοί υποστηρίζουν ενδεχομένως και κόμμα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για κόμμα. Μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τους λόφους Φλόρινας. Σήμερα έχει δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη με 7 βαθμούς. Ωραία.
3: 7,
1: θα έχει ανάψει καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και ο Γιάννης 7 έχει.
1: Με 7 βαθμούς πηγαίνει, βάζει καλοριφεράκι. Παιδιά, εγώ προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πέσει η θερμοκρασία, ας πούμε, ξαναέβαλα θερμενόμενο κάθισμα. Τι να λέμε τώρα. Απόλαυση. Μεγάλη.
0: Ωραίο, παιδιά. Ήταν.
1: Σ' αρέσει.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, Διονύση, που ερχόμασταν μαζί όταν επί κορονοϊού.
1: Ναι. Επί κορονοϊού κάναμε εξαποστάσεις, όσο είχατε.
0: Μετά, ρε, Διονύση, που παίρναμε ένα αυτοκίνητο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι.
0: Τότε. Λίγο μετά το. Μετά, λίγο μετά ήταν. Ναι. Ωραία, ήταν. Μου άναβε το κάθισμα, παιδιά.
1: Να σας πούμε το καινούριο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον ΣΥ ένα υπέροχο μέλλον στη σχέση ΗΠΑ-Κίνα. Ξέρετε πως τα λέει έτσι λίγο, τα φουσκώνει ο κύριος Τραμπ. Θα είναι ένα Marvelous και ξέρω εγώ τι.
0: Fantastic.
1: Ναι. Fantastic.
0: Ο ΣΥ αναφέρθηκε και στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη την έχει εισαγάγει, ας πούμε, στην παγκόσμια διπλωματία ένας ιστορικός που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, η οποία τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αναφέρεται, ρε παιδί μου, στα αρχαία χρόνια, και τότε ήταν ιστορικός και ο Θουκυδίδης, ότι πώς δεν πρέπει μία δύναμη να φοβάται μία άλλη ανερχόμενη δύναμη. Και γι' αυτό το είπε ο ΣΥ, ότι εμείς μην μας φοβάσαι, Ντόναλντ. Μην πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Μα η Κίνα δεν είναι ανερχόμενη.
0: Σπάρτη, Αθήνα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, η Κίνα έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Δεν είχα δει το μήνυμά σας. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα. Αλλή μόνο λέει σε μένα δεν έχει. Καλημέρα, κύριε Διονύση. Τι, αυτό. Πολύ ωραία.
0: Τον οποίο του Θουκυδίδη ξέρει πώς τον λένε οι ξένοι, έτσι.
1: Πώς.
0: Θα σύντιντι.
1: Θα σύντιντις, ναι.
0: Θα σύντιντις, θα σύντιντις, τι είναι θα σύντιντις. Θα μου πεις, γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τα φώτα στα ονόματα. Τα αλλάζουμε.
1: Ναι.
0: Συνέχεια τα αλλάζουμε τα φώτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα νέα. Να σου πω, αυτό το ντρόουν.
1: Ναι.
0: Το ουκρανικό.
1: Ναι.
0: Που είπε το κύριος Δέδιας, το ουκρανικό.
1: Έτσι, δεν τα είπε, ναι.
0: Από κάτω γιατί προς τα πάνω.
1: Τι εννοείς από κάτω προς τα πάνω.
0: Λέει από τη Λιβύη είχε φτάσει εδώ πάνω.
1: Είναι ένα σενάριο, επειδή το λένε αυτό.
0: Τι είχε τόσο
1: ότι έχασε το δρόμο του, ρε παιδί μου. Ότι έχασε το δρόμο του.
0: Κάτι δεν τα θέλω από αυτά.
1: Και λένε ότι επειδή οι Ουκρανοί έχουν μια στρατιωτική βάση στη Μιστράτα, στη Λιβύη, μπορεί να έφυγε, λέει, από εκεί.
0: Είναι ελαττωματικά, δεν τα θέλω.
1: Ο καθένας κάνει το σενάριο του. Καλημέρα σα.
4: Καλημέρα σα, παιδιά. Γεια σα, καλημέρα.
5: Τι κάνετε.
1: Λέγαμε για το ουκρανικό ντρόουν.
4: Για το ουκρανικό ντρόουν.
5: Τελικά είναι έτσι. 100%.
1: Το ουκρανικό είναι.
0: Σας ακούμε τον εαυτό μας.
1: Το ουκρανικό είναι δεδομένο.
4: Είναι πράγματα γι' αυτό. Αξίζει να τα ακούτε δύο φορές.
1: Ναι, ωραία. Το ουκρανικό είναι δεδομένο. Τώρα από πού, τι που είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ζητούμενο. Γιατί βγήκε χθες μια επίσημα η εταιρεία που κατασκευάζει ενός τύπου συγκεκριμένου drones, θαλάσσια drones, και λέει δεν είναι δικό μας. Αλλά έτερο
0: είναι
1: κάτερο.
0: Πάντως, άμα είναι έτσι, είναι ελαττωματικό, δεν το θέλω. Επιμένω εγώ.
1: Ναι, ναι.
5: Εμείς δεν το θέλουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Και κανένα άλλο
0: στη σχολή.
1: Εμείς για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε.
0: Τα θέλουμε. Γι' αυτό
1: για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε. Δηλαδή, κόβουμε φλέβες σχεδόν. Για να αποκτήσουμε και να έχουμε και την τεχνολογία.
0: Άμα είναι έναν έτσι, δεν το θέλω.
4: Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω κάτι.
1: Αλίμονο.
4: Ξέρετε. Σε μια εβδομάδα από τώρα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα παρουσιάσει η Μαρία Καραστιανού το κόμμα της. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει να το παρουσιάσει το κόμμα της.
0: Το φοβόμουν αυτό.
4: Παρουσιάζει το κόμμα της, έχει αποφασίσει να αναπτύξει μια πολιτική δράση. Επίσης, πάρα πολύ καλά κάνει και να αναπτύξει την πολιτική δράση. Χθες, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δράσης και της πολιτικής ρητορικής, ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook. Στο οποίο αναφέρεται σε τι, στην αυτοκτονία του ενός κοριτσιού και απόπειρα, ελπίζουμε να παραμείνει απόπειρα αυτοκτονία του άλλου κοριτσιού 17 χρονών. Ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, όχι. Όπως και όλοι μας. Τα αγνοεί πλήρως. Ξέρει αυτά τα κορίτσια είχαν θέματα σπίτι τους, όχι. Αν είχαν οικονομικά προβλήματα, ξέρει, όχι. Αν είχαν κάποια ερωτική απογοήτευση, όχι.
5: Ξέρει.
4: Αν είχαν μαθησιακή δυσκολία, όχι.
5: Ξέρει ποιος
4: είναι. Αν είχαν κάποιο θέμα, δεν έχει ιδέα για τίποτα. Όχι μόνο η Καριστιανού, ούτε εγώ, ούτε η Κατερίνα, ούτε κανείς. Δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Και καλά κάνουμε, γιατί είναι απολύτως προσωπικό δεδομένο. Ξέρω μόνο.
1: Και μιλάει για έγκλημα.
4: Ένα είναι σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι όλο. Ή εν μέρει το σημείο αυτό που βγήκε, αν υπάρχει κι άλλο κάτι σημείο που δεν το ξέρουμε, το ενός στα δύο κορίτσια. Που φέρεται έναν σημείο, αυτό ξέρουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, που πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός, να προσεγγίζεις το θέμα με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Γιατί πρόσεξε, η Μαρία Καστιανού δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Έχει χάσει την κόρη της με τρόπο τραγικό. Και ακόμη ψάχνει να βρει και ελπίζω να δικαιωθεί η Μαρία Καστιανού για το πώς έχασε την κόρη της. Και όλοι το σεβαστήκαμε αυτό, τον αγώνα της και την απώλεια της. Όχι όλοι, δυστυχώς κάποιοι εδώ σεβάστηκαν, τους καταδικάζουμε και τους καταγγέλνουμε που το σεβάστηκαν. Και εκείνη τώρα δεν σέβεται τους γονείς αυτούς. Και βγάζει πορίσματα, γράφει στην ανάρτησή της. Δεν είναι ατυχία, λέει, δεν είναι κακιά η ώρα. Είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης εγκατάλειψης. Είναι το κράτος που δεν προστατεύει και εγκλωβίζει τα παιδιά μας. Πού το ξέρεις. Πού το ξέρεις ότι είναι αυτό δηλαδή και το λες. Του το είπε κάποιος. Έβγαλες ένα. Δηλαδή είσαι ψυχολόγος, έβγαλες και κοινωνιολόγος, έβγαλες πόρισμα σε μία μέρα.
5: Και άλλα ξέρεις, δηλαδή, έβγαλαν
4: είναι δυνατόν.
5: Δεν έβγαλαν και άλλα κόμματα.
4: Έκανε κάποιες δηλώσεις, Ζήκο Κουπούλου και
1: όλα τα κόμματα κάνανε δηλώσεις. Όλα τα κόμματα.
4: Όχι σε αυτό το στυλ.
1: Όχι.
4: Γιατί,
1: όχι.
4: Αλλά πρόσεξε. Εντάξει, Ζήκο Κουπούλου έκανε αυτό. Θυμίζει και λίγο τα αυτά. Μου θύμισε εμένα γιατί είχε γίνει πριν από 12 χρόνια με αυτοκονία εκείνου του ανθρώπου στο Σύνταγμα του δυστυχού. Η Μαρία Καστιανού κομίζει το καινούριο, ρε παιδί μου. Λέει, σπάω τα στεγανά, το πολιτικό σύστημα όλο είναι κατά μπάζα και εγώ έρχομαι και τα διαλύω όλα αυτά και φέρνω κάτι καινούριο. Και είσαι πιο παλιό από το παλιό. Ναι. Δηλαδή, καταθέτει σε μεθόδους που είναι. Δεν ξέρω
1: τι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πριν την κυρία Καστιανού, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό και από πολλούς εξημών και από την δική μας την οικογένεια, ας το πούμε έτσι, τη δημοσιογραφική κτλ. Γιατί βλέπαμε και τίτλους, εγώ το έλεγα χθες και μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και αρνητική εντύπωση. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν τα παιδιά μας όλα. Δηλαδή, κάνουμε γενικεύσεις από ένα πράγμα που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του. Δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν πρέπει να τις μάθουμε κιόλας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι καμπανάκι για τις οικογένειες. Από αυτό μέχρι, επειδή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, να κάνουμε γενικεύσεις και να βγάζουμε θεωρίες για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Αρχίσαμε πρώτοι και ακολουθούν άλλοι και είναι ολισθηρός, πολύ ολισθηρός αυτός ο δρόμος.
5: Δεν είναι υπόθεση για πολιτική εκμετάλλευση, πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή ας...
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης θα πω εγώ ή ακροαματικότητας ας πούμε.
5: Στα τι είπες Διονύση?
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.
5: Ναι, ούτε.
4: Υπάρχουν χίλια θέματα για πολιτική αντιπαράθεση. Χίλια θέματα. Να πεις πού είναι η πόρτα με ελάχιστα που σε αξιοποιήθηκαν εκεί, δεν αξιοποιήθηκαν παραπέρα, δεν αξιοποιηθούν αλλιώς. Χίλια θέματα, είπα ένα. Άλλα 999 υπάρχουν. Στα κορίτσια πάνω εκεί, σε αυτό το δράμα και τους γονείς. Τους γονείς, δηλαδή, πού είσαι ο γονιός που έχασε το παιδί σου και δεν σέβεσαι τον άλλο γονιό που έχει χάσει το παιδί του και βγάζει συμπεράσματα με το θάνατό του. Και το παιδί σου, γιατί επέλεξε να αυτοκτονήσει μάλιστα. Σοβαρά με ξεπερνά κατά πολύ όλο αυτή η ιστορία, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα, σε θάνατο 17 χρονών κορίτσι. Και το...
5: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι μια πεπατημένη πάντως, έτσι, δηλαδή η ιστορία της εκμετάλλευσης τυχαίων γεγονότων ή θανάτων έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσα χρόνια και φαίνεται ότι δεν έχει κλείψει την πολιτική ζωή. Θυμίζω εγώ ας πούμε ότι γίνονταν πολιτική για το θάνατο κάποιων από μαγκάλια, έτσι, και το τι ολόκληρες θεωρίες φτιάχνονταν τότε, κάποιες εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου έτσι όπως παρουσιάζονταν. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει μια περίεργη, κακή μανιέρα, την οποία συνεχίζουμε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Όπως είπες, υπάρχουν άλλα 999 θέματα να κάνεις και αντιπολίτευση και κριτική και πολεμική και οτιδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
4: Και επίσης αυτό το θέμα πραγματικά.
5: Η Κατερίνα, τη βλέπω σιωπηλή.
4: Εμείς το συζητάμε εδώ και θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε όχι όμως το θέμα αυτό. Δηλαδή, αυτό ψάξαμε να βρούμε για την κόρη. Ψάξαμε να βρούμε γενικότερα. Με την ψυχική υγεία των εφήβων. Αν έχουν τα εργαλεία που πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν. Τι συμβαίνει με αυτή την γενιά, αν την καταλαβαίνουμε. Αν υπάρχει κάτι το οποίο εδώ.
1: Αν η πολιτεία είναι δίπλα του.
4: 100.000 να το δούμε ένα-ένα. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα δείξει το δάχτυλο ποιο ζωστεί. Πού ξέρω ποιο θέλει.
0: Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση γενικότερα και για το ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση και το ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας και το ποιος πρέπει να είναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θέλει φωνές. Αυτό θέλει σοβαρότητα. Αν δεν το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα αυτό το πράγμα και αν δεν το ράψουν το στόμα τους κάποιοι, πρέπει να το ράψουν όμως το στόμα τους από όλες τις πλευρές. Το τι έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, το τι έχω ακούσει. Και αυτό το πράγμα είναι απόρρια αυτού του πράγματος, το ότι έχουμε όλοι ένα δημόσιο βήμα και καλά κάνουμε. Αλλά για τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να βουτάμε πρώτα το δάχτυλο στο μυαλό μας. Δεν γίνεται η γλώσσα μας στο μυαλό μας. Δεν γίνεται, παιδιά, διαφορετικά. Γιατί επηρεάζουμε και εμείς ανθρώπους. Αλλά επηρεάζουν και άλλοι ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω να διανοηθώ τι μπορεί να σκέφτονται, τι να περνάνε αυτές οι οικογένειες. Και εκεί πρέπει να βάλουμε μια τελεία, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Όλοι όμως.
4: Λοιπόν, πάμε.
5: Τώρα βάζουμε εμείς μια τελεία.
4: Πάμε σε
5: διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
5: Σε 2 λεπτά μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε.
3: Φόνζι!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια περίοδο ισχυρών γεωπολιτικών αναταράξεων, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συναντούνται στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομολογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιππειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε πάλι. Και πάλι.
1: Ωραίοι.
0: Ωραία και πολύ ωραία τραγούδια. Τα πολύ ωραία τους και πολύ αγαπημένα μας.
1: Και είναι, πώς το λένε, από εμάς τα πήραν, τους ήρθε η έμπνευση, ας πούμε.
0: Γιατί?
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Από ποιους εμάς?
1: Είναι τους Έλληνες.
0: Α, νόμιζα εμάς τους δύο.
1: Τους Έλληνες, παιδί μου, και εμάς. Μα εμάς, άμα ήταν εμάς, ξέρα και εμένα, εντάξει, θα ήμασταν μπρούκλιδες τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι 7 και 10, πάει προς 11 πρώτα λεπτά. Έχει μια ωραία δροσούλα ακόμα έξω. Να ξέρετε. Ναι. Θέλει, ας πούμε, ένα ελαφρύ. Ένα. Πώς να το πω.
0: Τόσο όσο. Ένα ράχνο ύφαντο. Ναι.
1: Μια πασμινούλα. Ένα μπουφανίνι. Α, είναι εποχή μπουφανίνι τώρα.
0: Αν δεν φορέσω πασμίνα για να βγω έξω.
1: Είναι εποχή μπουφανίνι, ζακετίνι. Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Έτσι όπως τα λέει ο Τραμπ στο ΣΥ, τους βλέπω στο τέλος της συνάντησης να πιάνουν τα χεράκια και να τρέχουν σε slow motion κάτω από παθισμένες κερασιές. Ναι, εντάξει. Να το δούμε. Θα το δούμε.
1: Πω θα φάγανε και κινέζικο.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στην Κεφαλονιά με 13 βαθμούς. Ψιλόβροχο έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο, ο οποίος πενθεί. Δεν είναι και για πένθος, κύριε
1: Ποιο?
0: Κυριάκο.
1: Ποιο?
0: Η διπλή ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Ελάτε, κύριε Κυριάκο.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Είναι και για πένθος
1: έχουμε
0: τώρα. Δεν είναι τόσο σοβαρά πράγματα.
1: Όχι, υπάρχουν και σοβαρά
0: στο μπάσκετ.
1: Σας παρακαλώ.
0: Έχασε και στο ποδόσφαιρο, δεν το είπε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Είναι που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο η Σερέτη εδώ και χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Α, έχασα και εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις. Εντάξει,
1: τι θες να κάνω, να βάλω τη γάτα μου να κλαίει.
0: Όχι, δεν λέω αν το ξέρεις, αν υπέπεσε στην αντίληψή σου, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν πρέπει να το συζητάμε σε τέτοια έκταση, το ξαναλέω. Είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει με τη τιμή που έχει πάει η βενζίνη, κανονικά ο βενζινοπόλης είτε πάει να γεμίσει 95 είτε 100, πρέπει να σου στρώνει το κόκκινο χαλί και να σου βάζει μουσική.
1: Παλιά.
0: Αυτό.
1: Παλιά δίναν κάτι δωρούλια στα βενζινάδικα, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: μινιατούρες αυτοκινήτων, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Νερά, κάτι. Βάλτε ένα υγρό καθαρισμού τον ιεροκαθαρισμό. Αυτό, για το παρμπρίζε, α πούμε. Βάλτε ένα τέτοιο. Ας είναι και του χειμώνα το υγρό. Δεν πειράζει, το κρατήσουμε εμείς για το χειμώνα.
0: Ξέρεις τι θα σου πει ο πρατηριούχος. Ότι παιδιά, το κέρδος δεν το παίρνουμε εμείς.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, εμείς το περιθώριο κέρδος μας είναι σε
1: σου πιο μαλακά, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ
1: αυτοκολλητάκια, ξέρω εγώ. Κάτι.
0: Καραμελίτσες. Όχι καραμελίτσες, γιατί κάποιος μπορεί να διαβήτη. Να μην πρέπει. Να το κάνει κακό. Όχι, κάτι άλλο. Ναι, ένα αυτοκολλητάκι όμως.
1: Ναι, ένα αυτοκολλητάκι. Τι είναι ένα αυτοκολλητάκι? Ή ένα φρουτάκι. Ξέρω εγώ που είναι υγιεινό.
0: Ένα φρουτάκι.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τα βερίκοκα.
1: Είναι βερίκοκο, δεν είναι τίποτα όμως, ρε Διονύση.
0: Και το βερίκοκο κάποιους κάνει να τροχιάζουν πρώτον και δεύτερον δεν έχουν γλυκίνια ακόμα.
1: Θέλω να ενημερώσω, γιατί μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Οι πιο ευαίσθητοι από εμάς, γιατί εντάξει, εμείς μουλάρια είμαστε.
0: Ποιοι? Γιατί μιλάς έτσι για εμάς, παιδί μου.
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς. Ότι συνεχίζονται οι εκτελέσεις στο Ιράν, ότι το καθεστώς έχει αρχίσει και κρεμάει και εκτελεί και.
0: Δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Όχι. Τώρα με μεγαλύτερη ένταση και λίγο πιο. Γιατί έχουν χρόνο, έχουν άνεση τώρα. Λοιπόν, δεν νιώθουν καμιά πίεση, ας πούμε, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, αλλά λέει το καθεστώς ότι όλοι είναι πράκτορες της Μοσάντ.
1: Ναι, και τέλος πάντων, εγώ διάβαζα κάτι για κάτι ανθρώπους οι οποίοι ήταν μια χαρά κανονικοί άνθρωποι. Απλά μπορεί να έτυχε να περνάνε από κάποια διαδήλωση ή να συμμετέχουν σε κάποια διαδήλωση, το οποίο δεν είναι έγκλημα. Από ό,τι ξέρω, να συμμετέχει.
0: Για το Ιράν είναι έγκλημα.
1: Όχι, λέω γενικά.
0: Έχεις ακούσει τον εισαγγελέα τους?
1: Όχι, απλά.
0: Κατά τον εισαγγελέα τους, όποιος συμμετέχει σε διαδηλώσεις είναι εχθρός του κράτους.
1: Απλά το λέω εγώ αυτό σε αυτούς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να υπερασπίζονται και το καθεστώς του Ιράν. Προκειμένου να σταθούν απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι, είδα και κάνω τα χέρια από το Ιράν και διάφορα. Σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στον κήπο των Ιρών τη Άλκηση Πρωτοψάλη, το Μεσολόγγι. Μας λέει ο Ζαν.
1: Αχ, ωραία θα είναι.
0: Είναι συνεφιασμένη η μέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σας είπαμε την πρόγνωση, μετά από το απόγευμα και μετά θα βελτιωθεί γενικώς.
1: Μόνο η διστάνη Πρωτοψάλη, τι ήταν με τον Πορτοκάλογλου? Γιατί ξεκινάνε περιοδίες νομίζω μαζί.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, όλο το καλοκαίρι.
0: Τέλος
1: πάντων, επειδή λέγαμε το ένα, πάνω σε ένα άλλο θέμα πιο ελαφρύ για να μην στενοχωρώ τους, επειδή είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς κάποιοι. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει χαμός με ένα βιβλίο που γράφτηκε για τον Μακρόν και για την Μπριζίτ, το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό με το χαστούκι που μπορεί να μην ήταν χαστούκι. Τέλος πάντων, αυτό το διαξηφισμό που είδαμε live.
0: Μόλις άνοιξε η πόρτα του
1: αεροπλάνου
0: που κάπου πήγαινε, ναι.
1: Υπάρχει μια κυρία, ηθοποιός, νόστιμη, από το Ιράν. Ναι. Είναι
0: Ιρανογαλέζα.
1: Ιρανογαλίδα.
0: Γαλίδα. Ναι.
1: Την οποία εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ο Μακρόν, ναι, δεν θα τα φτιάχνα μαζί της, μόνο και μόνο γιατί δεν θα μπορούσα να πω το όνομά της.
0: Ναι.
1: Λέγει το μικρό της, Γκολσιφτέ. Δεν μπορώ να το πω, το Γκολσιφτέ. Γκολσιφτέ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λένε λοιπόν ότι ο Μακρόν, ναι, η Μπριζίτ βρήκε στο κινητό του Μακρόν ένα μήνυμα που είχε στείλει στην κυρία αυτή, που θα την πω, που της έγραψε «Vous êtes très belle».
0: Ναι.
1: Αδιαψεύστηκε. Όταν σου λέω με την ταχύτητα του φωτός,
0: ξέρω...
1: όχι μόνο από την Μπριζίτ, αλλά και την ίδια.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι διαψεύστηκε, αλλά... Το, με την ίδια αστραπιαία ταχύτητα,
1: ναι,
0: το ότι ένας έβγαλε ένα βιβλίο και έχει έναν ισχυρισμό, έτσι, για το τι έγινε ο Μακρόν, ότι ενδεχομένως είχε ανταλλαγή μηνυμάτων μέχρι εκεί, το περιέγραφε κιόλας ως μια πλατωνική σχέση με την, αυτή την ηθοποιό.
1: Θα μπορούσε.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Το γεγονός ότι θεωρούμε. Κάτσε ρε ματάκια, μάλλον θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι θεωρούμε θέσφατο τον ισχυρισμό ενός συγγραφέα ενός βιβλίου που θέλει να πουλήσει, έτσι, και τα μέσα όλου του πλανήτη, ας πούμε, γιατί δεν το κάναμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη μεταδίδονταν ότι το χαστούκι έπαιρναν ως δεδομένο ότι ήταν χαστούκι.
1: Καλά, φαίνεται,
0: και ότι ήταν χαστούκι,
1: φαίνεται,
0: το οποίο οφείλονταν στη σχέση που είχε ο Μακρόν. Το υιοθέτησαν αμέσως, ρε παιδί μου.
1: Εσύ, Διονύση, χαστούκι φαινόταν. Δηλαδή, τώρα τι του πήγε να του βγάλει μια κίδα που του είχε μπει στο μάτι.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι έκανε. Το γεγονός όμως ότι είμαστε πολύ εύκολοι να δεχτούμε. Σου θυμίζω.
1: Ας βγούμε
0: το Μακρόν.
1: Μια αυτή εδώ. Μια ένσταση. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος που έγραψε το βιβλίο αυτό δεν θεωρείται τυχαίο στη Γαλλία.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή δεν το έγραψε ένας ο οποίος γράφει σε ένα ταμπλόιτ και είναι με σκανδαλοθύρας
0: αλλά...
1: κτλ.
0: Ναι. Να σου πω άλλο παράδειγμα, ρε παιδί μου.
1: Και γι' αυτό ασχολήθηκαν να διαψεύσουν.
0: Έχουν γραφτεί, για παράδειγμα, έχουν βγει βιβλία. Τώρα βγαίνει καινούριο βιβλίο από ό,τι διαβάζω για τον Μάικλ Τζάκσον. Έχει βγει καινούριο βιβλίο για τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί. Κάποιοι από αυτούς τους ισχυρισμούς έχουν εκπέσει ενώπιον των δικαστηρίων.
1: Κάποιοι όμως ισχύουν, Διονύση.
0: Ναι, κάποιοι ισχύουν. Δεν έχουμε μάθει ποτέ όταν πέφτουν μπροστά στο δικαστήριο, δεν έχουμε μάθει ποτέ τη διάψευση.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στον Καϊμά, θέλω να σου πω εγώ τώρα
0: πάμε
1: το εξής.
0: Ναι.
1: Θα πάμε μισό λεπτό. Θέλω να σου πω το εξής πράγμα, ας πούμε. Πες ότι εγώ σου λέω την αλήθεια,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα έβγαινε ποτέ, δεν το παραδεχτούν, ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέω τώρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Άλλο αυτό.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς. Κλέφτες θα γίνουμε. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Και θα κάνουμε σενάρια τώρα επειδή.
1: Γιατί να μην κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί να μην κάνουμε.
2: Καλημέρα. Το χειρότερο από όλα αυτά όμως είναι άλλο, έτσι.
1: Τι.
2: Ότι διαβάζει έστω και η σύντροφος, η σύζυγος, το κινητό του
1: πρωθυπουργού. Αυτό είναι το θέμα, ναι.
2: Δεν είναι ότι αν. Ήταν αυτό το μήνυμα.
0: Καλά, δεν διάβασε και τους μυστικούς κωδικούς για τα πυρηνικά όπλα.
1: Καλά, είναι προσωπικό πράγμα το κινητό.
2: Ναι. Υπάρχει και θα διάβασε και Τάναμος, έτσι. Δεν διάβασε μόνο εκείνο, θα διάβασε. Εγώ τον διάβαζα και τα υπόλοιπα πάντως.
1: Τι κάνεις, Δημήτρη?
2: Καλά είμαι.
1: Ο Αταμάν καλά. Ο Αταμάν, ποιος Παναθηναϊκός?
2: Ο Παναθηναϊκός γενικότερα, δεν είναι μόνο έτσι. Ο Αταμάν, γιατί είναι αποτυχία ο αποκλεισμός. Θα πείτε γιατί δεν μπορεί να χάσει. Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν, αν όχι το, ένα από τα φαβορί για το Final Four. Ήταν και στο σπίτι του, εδώ στο ΆΚΑ, η πιο ακριβή ομάδα από τις πιο ακριβές ομάδες της Ευρώπης. Όμως σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν ήταν καλός. Κάτι πήγε να κάνει με το 0.

0: Ένα παράδειγμα που το λένε και οι μπασκετικοί, ότι όταν έχει τον Νάνο καλύτερο σου παίχτη και δεν έχει, δεν σου τάρει ούτε μια βολή. Και τρώει ξύλο ασκητικό. Και λες ότι εντάξει, κάτι κινείται. Όμως δεν ήταν καλός χθες ο Παναθηναϊκός. Οπότε δίκαια.
1: Μα εγώ βλέπω ακόμα και Παναθηναϊκούς βαμμένους, φανατικούς. Πώς το λένε.
0: Δεν είπα
1: το δίκαιο. Οι οποίοι λένε ότι παίξαν, οι άλλοι παίξαν πολύ καλύτερα. Και πιο διαβασμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τα υπόλοιπα παιδιά, εντάξει, όλα μαζί. Άμα τα βάλουμε κάτω, θέλουμε εκπομπή ολόκληρη και πάλι να βγάλουμε άκρη, δεν θέλουμε.
2: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ο Δαβίδ με τον Γολιά. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν να τους κερδίσουν. Το αποδείξανε δύο φορές.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο ισχυρός.
2: Ναι.
0: Έτσι, ο ισχυρός ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν το φαβορί για όλα. Έτσι, και για την κατάκτηση.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά όπως είναι στο γήπεδο, λέει. Φαίνεται και στο γήπεδο ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Νομίζω γενικότερα θα έχουμε έτσι. Να πάμε και στο πρωτάθλημα.
1: Τώρα είναι, πριν να πάμε στο πρωτάθλημα, τώρα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και ποιος άλλος.
0: Ρεάλ. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή είναι 22 του μήνα, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, και όπως καταλαβαίνετε θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης για τα εισιτήρια. Είναι καλύτερο για τους Ολυμπιακούς που δεν είναι ο Παναθηναϊκός, όχι ως αντιπαλός, ως εισιτήρια. Έτσι. Ενώ γιατί αυτός και εγώ που έχω ένα εισιτήριο, τώρα θα πρέπει. Θα το δώσω προφανώς.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο γήπεδο. Όμως τα εισιτήρια, παιδιά, δεν τα λέω γιατί είναι η πρωί και ο κόσμος οδηγεί να πάει στη δουλειά του. Πολύ ακριβά.
2: Πολύ ακριβά.
0: Ναι, δηλαδή κατοστάρικα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πουληθούν. Μπορεί και χιλιάρικο, να φτάσει χιλιάρικα.
2: Και παραπάνω, εγώ σου λέω, για τον τελικό.
0: Ναι. Αυτό λέω. Είναι όχι ακριβώς μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός.
2: Ναι, κανονικά. Όμως, έτσι, κανονικά.
0: Όλα λέω, όχι μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός. Αλλά επειδή ο κόσμος πάει στη δουλειά του, άστα θα πει τώρα. Έχει κίνηση, δεν υπάρχει λόγος.
2: Ναι.
0: Αυτό είπαμε Παρασκευή 22.
1: Ναι, αλλά θα σου πει ένας Παναθηναϊκός ή ένας που υποστηρίζει άλλη ομάδα, ή θα δει τέτοιο επίπεδο μπάσκετ, γιατί το Final Four τώρα είναι υψηλού επίπεδου μπάσκετ.
2: Καλά,
1: θα σου πει, έδωσα 120 για τους Μετάλλικα, δεν θα δώσω 100, ας πούμε.
2: Δεν θα πουλήσουμε ένα νεφρό για να δούμε μπάσκετ τώρα.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μαζί σου, ο Διονύση.
1: Όχι, λέω ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιο. Δεν
2: το σκέφτηκε ο Ολυμπιακός και έχει περάσει τελικό.
0: Είχε δίκιο πριν από 60 χρόνια, έτσι είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, εντάξει,
2: ναι, πολλά.
1: Πάμε και στο ποδοσφαίρα.
2: Περίμενε, ημερομηνίε πε.
0: Είναι 22 του μήνα είναι ο ημιτελικός και 24 είναι, ελπίζουμε έτσι ο Ολυμπιακός να πάει τελικό. Τώρα δεν θα έχει τελικό. Μικροτελικό, κερδίζει, συνεχίζει, δεν κερδίζει, πάει Πειραιά.
2: Ωραία.
0: Και όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, από την χώρα που έχουν οι ομάδες, νομίζω είναι το φαβορί αγωνιστικά, και η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί θα έλεγαν ας παίξουμε καλύτερα από τη Ρεάλ. Ας έχει μεγάλη φανέλα η Ρεάλ και είναι στον τελικό, παίζει πάντα ένα ρόλο, αλλά η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Οπότε θα δούμε έτσι τέλη του μήνα. Τι θα κάνουν και οι τέσσερις ομάδες.
1: Ωραία. Πες και το ποδοσφαίρο τώρα. Να ξεκινήσουμε από τους ουραγούς. Η Λάρισα μου πέφτει,
0: να δούμε τώρα.
1: Τι να δούμε, παρηγοριά τώρα στον άρρωστο. Να μου χρυσώσει το χάπι. Έχουμε διαφορά από τον.
0: Δεν είμαι τέτοιο. Αλλά είναι ακόμη μία αγωνιστική.
1: Που μπορεί να γίνει θαύμα.
0: Ναι, εντάξει. Στο κάτω-κάτω δεν είναι απέναντι η Μπαρσελόνα να πει τώρα. Δεν παρακάνουμε κάτι. Είναι. Φταίει και αυτή η Λάρισα που τα λέμε σε κάποια
1: παιχνίδια.
0: Και η διαιτησία. Έτσι. Δεν είμαι άνθρωπος που μιλάει για τη διαιτησία συνέχεια. Αλλά μπορεί στο
1: Παναθηναϊκός
0: Λάρισα θα μπορεί να φωνάζει.
1: Αν δεν μου τα έχεις πει αυτά, ρε εσύ Δημήτρη. Ναι. Μπράβο. Αυτό από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
2: Από
1: εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
0: Ας υποθέσουμε ότι ήταν καλά. Είναι και λίγο γκαντέμο, να το πω έτσι. Όταν δέχεσαι στο ένα παιχνίδι στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων την ισοφάριση και προχτές το 5ο του καθυστερήσεων, λες, κράτα λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο δευτερόλεπτα. Είναι για να διόνυσαι 2 πόντους, 2 βαθμούς. Λες ότι τώρα θα είμαι καλύτερα.
2: Τον Αστέρα πώς τον βλέπεις?
0: Ορίστε.
2: Τον Αστέρα, πώς τον βλέπεις?
0: Από τους τρεις, εννοώ Λάρισα, Αστέρας και ποιος άλλος είναι,

0: Έλα, είναι πρόχειρη στη Σύγχαση.
1: Ο Ατρόμητος είναι που σίγουρα μένει.
0: Και ο Πανσεραϊκός, ναι. Ο Αστέρας μάλλον σήμερα που μιλάμε, Πέμπτη πρωί, έχει περισσότερες πιθανότητες.
2: Α, ναι. Σήμερα όμως.
1: Μάλιστα. Θα δω.
2: Γιατί έχουμε ένα φίλο κατάλληλο που καρδιοχτυπά. Θα τον έχουμε υπογλώσσει εδώ δύο εβδομάδες.
0: Πριν σας καλημερίσω, ο Ολυμπιακός με τη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό στα play-off. Και η ισοπαλία ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, προβάδισμα κόντρα στον ΠΑΟΚ για δεύτερη θέση που οδηγεί προκριματικά Champions League.
2: Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μας.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Μαύρα ωραία, λέω.
1: Μαύρα ωραία. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει και κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Καταρχήν έναν εσπρεσάκο.
2: Ωραίος εσπρεσάκος.
1: Ωραίος εσπρεσάκο, παιδί μου, τέτοια ώρα. Και στο Βαγγέλη, όχι, το είπαμε ήδη. Α, στον Θωμά που λέει γέμισε το. Είπα του νεαρού στο βενζινάδικο. Και έχει βγει το αφεντικό έξω και μου λέει: δεν ακούω τίποτα, επιμένω. Θα μείνει να φάμε μαζί το μεσημέρι. Έτσι. Κάπως έτσι τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Ο δε φίλος μας, ο κύριος Αλέξανδρος, λέει: καλημέρα. Στη δεκαετία του 70,
2: ναι,
1: τα πρατήρια της Φίνα έδιναν 35 δισκάκια με ελληνικά τραγούδια.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ενώ τα πρατήρια. Το 75 στην Αγέννη
2: το
1: μωρέ.
2: Το θυμάμαι ότι τα παλιά χρόνια δίνανε κάτι, ρε παιδί.
1: Ενώ τα πρατήρια της Έσο Πάπας, τα τυγράκια που κουνιέται το κεφάλι.
2: Α, δεν μπορείτε να δίνετε τέτοια δωρούλια. Γιατί είναι ωραία.
1: Κάποια από αυτά τα τυγράκια έχουν επιβιώσει. Υπάρχουν ακόμα, έτσι. Και κοσμούν κάποια ταμπλό αυτοκινήτων, ας πούμε.
2: Έχουν πολύ ωραία. Είναι κάποιοι, ρε Διονύση, μερακλείδες.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω.
1: Που το έχουν το τυγράκι πεντακάθαρο.
2: Όχι, όχι. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τη ζωή τους με ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Και πάνε προφανώς να την ολοκληρώσουν με αυτό
1: με το ίδιο αυτοκίνητο. Ναι.
2: Το έχουν όμως.
1: Το κουτιό.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ. Εγώ είμαι ακαμάτα.
1: Νοικοκύριδες.
2: Το λέω, το λέω.
1: Νοικοκύριδες.
2: Το λέω. Είναι όμως, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και το φαρμακείο πίσω και τα τσουκουτσούκου.
1: Τώρα που λες για το φαρμακείο, μου θύμισες αυτό το πράγμα που πρέπει να έχει 13, 16, ξέρω πόσα.
2: Θα το συζητήσουμε τώρα γιατί έρχεται ο καιρός.
1: Ποιος καιρός?
2: Πρέπει να πάμε να το πάρουμε πρώτη του μήνα, νομίζω Ιουνίου.
1: Αυτά τα παίρνεις ένα-ένα ή υπάρχει
2: κίτ? Όχι καλέ, τα παίρνεις όλα μαζί.
1: Ναι.
2: Ναι. Γελμπουρντά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών, με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Take ya, dip trap, the Fantasia.

0: Τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Μου θυμίζει ολόκληρη εποχή, έτσι.
0: Ναι. Το οποίο δεν το είχα εκτιμήσει τότε. Τώρα που το ακούω. Τέλος πάντων.
1: Funky.
0: Πολύ καλημέρα σας στο News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Να ξέρετε ότι τώρα που στο διάλειμμα το μικρό που είχαμε, θυμόμασταν ιστορίες από τα παλιά και τι τρώγαμε και από θαύμα ζούμε. Και η Λουίζα, που είναι η μικρότερη της παρέας, μας άκουγε με τρόμο. Με τρόμο όμως. Ειδικά όταν τη είπα ότι ρούφαγα μωμά αυγά.
1: Ναι. Και δεν παθαίνετε σαλμονέλα.
0: Σαλμονέλα.
1: Ναι, μάλιστα. Καλά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε σαλμονέλα τότε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα, που δεν μας ακούει, λες, στις τοπικές συχνότητες. Υπάρχει πάντα το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, το ΕΡΤΕΚΟ είναι μεγάλο καταφύγιο. Και από το earthnews.gr και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά το AirTeco κατεβάστε το και θα μας ακούτε πάντα και SAE. Άμα θέλετε μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές, να πάτε να τις κάνετε λούπα, να τις ακούσετε όλες.
0: Και αφήστε τις δικαιολογίες, δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τώρα. Τι να κάνω.
1: Θα δούμε εμείς τώρα γιατί δεν μας ακούτε. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το διερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εσείς μπορείτε να ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ ό,τι θέλετε και όποτε το θέλετε.
0: Σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής,
1: ναι,
0: θα συζητήσουμε σε λίγο για την κρουαζιέρα, γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα η κρουαζιέρα.
1: Ναι, χαστούκια.
0: Και θέλουμε
1: διαρκώς
0: να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος. Δηλαδή, εκτός από τον πόλεμο βεβαίως, που ήταν ένα πολύ γερό ταρακούνημα για το χώρο της κρουαζιέρας.
1: Είναι ακόμα.
0: Και είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Ναι, και είναι.
1: Θυμίζω ότι κάποια κρουαζερόπλια έχουν εγκλωβιστεί ακόμα εκεί κάτω.
0: Είναι και τα διάφορα ΙΗ. Οι διάφοροι. Χανταΐ, Νοροΐ.
1: Χθες δεν ήταν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Χθες διάβασα. Την ώρα που διάβαζα ότι ήταν ένας ροϊός, πώς το λένε.
0: Νοροϊός.
1: Ένας νοροϊός, ναι. Διάβασα κάπου αλλού ότι τελικά ήταν αστρατερίτιδα. Και γαστρεντερίτιδα, είναι και αυτή η κολλητική, ρε παιδί μου, πολύ, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Κολλάει ένα στο πλοίο και κολλάνε όλοι. Και αλλά μετά έχεις διάφορα προβλήματα.
0: Τώρα έχουν φοβηθεί τόσο πολύ που ένας ναυτερνιστή, φαντάζομαι, σε ένα κρουαζιερόπλοιο μπαίνουν σε καραντίνα. Δηλαδή, πια το έχουμε
1: μη σου πω, το ρίχνουν από την κουπαστία.
0: Όχι
1: τόσο πολύ, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά υπάρχει μια αγωνία. Και κάποιο κόσμο λέει, εντάξει, είναι σύμπτωση. Από αυτές τις θεωρίες που βγάζουμε πολύ εύκολα, είναι σύμπτωση ότι σε κρουαζιερόπλοιο ήταν και ο Χονταϊός σε κρουαζερόπλιο και ο Νοροϊός σε κρουαζερόπλιο και η Καστρατερίτιδα. Είναι τυχαίο. Λένε τέτοια. Παιδιά, τα χρειαζόμαστε και τα κρουαζερόπλια και αυτούς που έρχονται με τα κρουαζερόπλια στην Ελλάδα κτλ. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, έτσι.
0: Εγώ απορώ με την κατεμιά μου, παιδιά, και μήπως δεν είχα κλείσει καμιά κρουαζιέρα για φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσα, ναι. Παραδέξου το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτες είχε και φοιτητικές εκλογές,
1: ναι.
0: Οι οποίες με έχουν κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν με έχουν κουράσει καθόλου.
0: Όχι.
1: Μ' αρέσουν και μου θυμίζουν και τα νιάτα
0: όχι,
1: μου.
0: Όχι, ναι. Τι εννοώ με έχουν κουράσει. Είναι το ίδιο έργο κάθε χρόνο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πρώτοι.
0: Πρώτον και δεύτερον γίνονται και επεισόδια, ρε παιδί μου.
1: Είχε και χθες επεισόδια.
0: Πάλι καταγγέλνουν επεισόδια. Εντάξει.
1: Καλά, από το καταγγέλλω μέχρι το υπήρξαν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
1: Το λέω γιατί είναι στη φαρέτρα γενικώ, ρε παιδί μου, των παρατάξεων. Είναι στη φαρέτρα ότι δεχτήκαμε επίθεση.
0: Βγήκε η Δάπνου Δουφοκού και μπήκε, είπε ότι στη σχολή οικονομικών του ΕΚΠΑ εισέβαλε ομάδα φοιτητών που πρόσκειται στην πανσπουδαστική την ώρα που γινόταν η καταμέτρηση ψήφων. Προκάλεσε σε ένταση, διακόπηκε η διαδικασία, σημειώθηκαν συμπλοκές και τραυματισμοί φοιτητών και κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε στο πιτωγό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βασίζομαι, θέλω να πω μόνο σε μία.
0: Σου λέτε μια ανακοίνωση.
1: Ναι, γιατί δεν έχω ακούσει και τον αντίλογο από την άλλη παράταξη.
0: Πανσπουδαστική. Καθόλου δεν έχει βγάλει.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στην κρουαζιέρα.
1: Πάμε στον κύριο Θόδωρο Κόντε. Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλων και Φορέων Ναυτιλίας. Έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του για την κρουαζιέρα όταν ξεκινούσε και η ιστορία αυτή με τον πόλεμο κτλ. Αλλά τώρα έχουμε και τα υγειονομικά προβλήματα που είναι άλλο ένα χτύπημα. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη ή θα μας πει άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό
1: περιμένουμε.
0: Το καλέσαμε.
1: Μπράβο, ναι. Κύριε Κόντε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Έχουμε μοιαζόμαστε πολύ. Έχουμε γιατί ζουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από την κρουαζιέρα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει και τα κουμάντα τους και τα όνειρά τους για το φετινό καλοκαίρι. Κάποιοι έχουν κλείσει να έρθουν στη χώρα μας.
2: Να πούμε καταρχάς που έχετε δίκιο, ζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ανά την Ιφίλιο 1,6 εκατομμύρια εργάζονται για την κρουαζιέρα. 41 εκατομμύρια επιβάτες υπάρχει κρουαζιέρα παγκοσμίως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 8.800.000 επιβατοαφήξεις.
1: Μισό λεπτό. Από τα 40 εκατομμύρια του κόσμου, εμείς έχουμε τα 8, δηλαδή το 1 πέμπτο.
2: Όχι. Είναι περίπου το 5,5 που έχουμε, γιατί ναι. Το 8 είναι επιβατοαφήξεις. Δηλαδή, μια κρουαζιέρα κάνει σε 5 νησιά, μετράει 5 φορές.
1: Α, μάλιστα.
2: Επιβατοαφήξεις.
1: Τώρα το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, να πάμε στο θέμα το συγκεκριμένο τώρα. Κοιτάξτε, έχουν ανησυχήσει περισσότεροι. Πλην όμως έχει δημιουργήσει και τα μίντια στη Γαλλία και την Ιταλία ένα πιο σοβαρό πράγμα τώρα τελευταία, το οποίο αρχίζει τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω του πολέμου φέτος υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τόσους Αμερικάνους που είναι η πρώτη αγορά για μας, όπως δεν θα έχουμε και Ισραηλινούς λόγω του πολέμου. Σωστό. Οπότε ελπίζαμε πάρα πολύ στους Ευρωπαίους. Άμα τώρα αρχίζουμε και κάνουμε τέτοια πράγματα για τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους
1: Ισπανίους, και τόσο. Κουμπώνονται και κουμπώνονται, γιατί σου λέει δεν είναι ένα, είναι τρία διαδοχικά πράγματα, ας πούμε, σε κρουαζερόπλια. Δηλαδή είναι ο Χανταϊός, είναι ο Νοροϊός, είναι η Γαστρετερίτιδα. Δηλαδή, τι είναι όλα από αυτά. Και σου λέει μήπως είναι το γεγονός ότι ούτως ή άλλως στην κρουαζιέρα υπάρχει ένα συγχρονισμός. Ζεις με κάποιους ανθρώπους για κάποιες μέρες μαζί. Μετακινείσαι μαζί, διασκεδάζεις μαζί κτλ. Μήπως φταίει αυτό.
2: Ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι κάθε ένας από αυτούς τους ιούς έχει διαφορετική προέλευση. Δηλαδή αυτό που ήταν πρώτα ο Χονταϊός είναι θέμα το οποίο έχει έρθει κάποιοι επιβάτες απ' έξω. Δεν μπορείς να τους κάνεις εξετάσεις και να τους παίρνεις στο πλοίο έτσι. Είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο τότε με το κορονοϊό. Όχι με τον κορονοϊό, πολύ πιο καλά με το SARS. Είχαμε βάλει ειδικά θερμόμετρα στο embarkation και τους παίρναμε θερμοκρασία κλπ. Για να μπουν μέσα. Και βγαίνανε μερικοί εκτός κατευθείαν. Δηλαδή όλοι περνάγανε από θερμοκρασία τουλάχιστον. Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις αυτών των.
1: Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις και από ό,τι λένε και οι ειδικοί επιστήμονες έχουν και διαφορετικό χρόνο επόασης. Δηλαδή κάποιος που την ώρα που μπαίνει μπορεί να είναι. Να φαίνεται και από όλες τις εξετάσεις να τις κάνει να είναι μια χαρά και σε 5 μέρες να νοσήσει.
2: Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε στα κρουαζιερόπλια είναι το θέμα, δηλαδή το τελευταίο που έγινε χθες με τη γαστρεντερίτιδα που χάθηκε ένας υπερήλικας βέβαια, είναι κάτι που κατά μεγάλες πιθανότητες, κατά 90% προέρχεται από φαγητά σίγουρα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τα ψυγεία μας, τα φαγητά, τις θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί το ξέρω το συγκεκριμένο πλοίο, το έχω χτίσει εγώ προσωπικά στη Γαλλία, σαν Μιστράλ, και το ξέρω είναι ένα το πολύ καλά και πολύ ψηλού στάνταρ πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι ούτε κατασκευαστικό, ούτε απλώς έτυχε να είναι και το πιο πιθανό να είναι από φαγητό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς σερβίρεται, γι' αυτό καλά κάνουν οι Αμερικάνοι με το US Public Health και προσέχουν θερμοκρασίες, να υπάρχουν το αντισνείς μπροστά για να μην μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το φαγητό και κάποιος άλλος κολλήσει και πολλά πράγματα.
1: Κάποιος μπορεί να σκέφτεται, και επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσετε, κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στο ίδιο, ο εξαερισμός τους, ας πούμε, τον πλοίο, ο εξαερισμός τους, τα φίλτρα τους, όλα αυτά, μας είπατε εσείς τώρα για το φαγητό, ας πούμε, ελέγχονται αυτά.
2: Αυτά ελέγχονται, γίνονται σε όλα, είναι πλέον και μέχρι που μπαίνει ρομπότ μέσα στους αεραγωγούς του ερκοντίζου και τραβάει ό,τι έχει και παίρνουν δείγματα και γίνονται εξετάσεις.
1: Αλήθεια,
2: και υπάρχουν ειδικά πιστοποιητικά για αυτό. Όπως επίσης τα καινούργια πλοία τώρα και σε αυτό το συγκεκριμένο με την καθοδιαίτητα είχαμε κάνει και είναι υποχρεωτικό να κάνεις ξεχωριστό αερισμό για το νοσοκομείο, Φερρυππίν. Ξεχωριστό αυτό για εύλογες, για καταστάσεις οι οποίες οποίες είναι ίσως με μεγάλα ερωτηματικά κάποια στιγμή σε μια ίωση. Δηλαδή ξεχωριστό εξαερισμό και ξεχωριστό
0: Έχουν
2: προχωρήσει.
1: Άρα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Τυχαίνουν αυτά, ας ελπίσουμε ότι δεν θα προχωρήσει. Τη γαστρεντερίτιδα εγώ δεν τη φοβάμαι καθόλου. Το άλλο πάλι το χονταϊό δεν τον έχουμε ξαναζήσει σε πλοίο. Ας ελπίσουμε ότι θα τερματίσει κάποια στιγμή εδώ.
0: Θα σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να υπάρξει πτώση των τιμών για να προσελκυθούν, ας πούμε, αν δείτε ότι υπάρχει κάμψη?
2: Κοιτάξτε, για πτώση των τιμών το βλέπω λίγο απίθανο, γιατί ήδη έχουμε αύξηση λόγω των καυσίμων και λόγω των αγορών των προϊόντων από τον πόλεμο. Ναι. Δηλαδή το ένα πάει αλυσίδα με το άλλο. Ναι. Δηλαδή τα καύσιμα έχουν διπλασιαστεί τουλάχιστον. Και τα μόνα πλοία που πηγαίνουν κάπως καλύτερα είναι τα πολύ μεγάλα, τα οποία έχουν πολύ κόσμο και κάπως εξυπηρετούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά τα μικρά, όπως το πρώτο, το Expedition Vessel που ήταν στην Ανταρκτική, αυτά με 150 και 200 άτομα δεν βγάζουν ούτε τα έξοδά τους, σας το πω σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει περιθώριο, μας λέτε, και τα λοιπά.
2: Όχι, ναι.
1: Μάλιστα, γιατί υπάρχει και κόσμος που λέει ότι ακούει κρουαζιέρα και το έχει συνδεδεμένο στο μυαλό του με κάτι το οποίο είναι πολύ πολυτελές και πολύ ακριβό. Οπότε σου λέει, μπορεί να υπάρξει, ρε παιδί μου, αυτό που είπε η Κατερίνα, αν έχει μειωμένη ζήτηση να κάνουν ένα σκόντο.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πλέον πολύ πολυτελές, γιατί γι' αυτό έχουν βγει και τα πολύ μεγάλα πλοία.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή 5.000 και 6.000 επιβάτες επάνω στο πλοίο. Βέβαια, εγώ δεν τα προτιμώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε να έχετε περίπου τα 30-40 nationalities, άλλα 20-30 nationalities πλήρωμα κλπ. Δεν μπορεί να συνοηθεί σε ένα ατύχημα με τίποτα.
1: Βαβέλ γίνεται, Βαβέλ.
0: Όμω ήταν ο Ηρακλής Πουαρό, δεν είχε αντιμετωπίσει σε τόσες περιπτώσεις.
2: Σίγουρα, ναι. Αλλά τα μικρά πλοία, αυτό σαν το πρώτο το χοντέο, στο οποίο είναι πλοίο expedition και κατασκευασμένο.
0: Ναι,
2: ή
0: ναι.
2: Το 19 ή το 20, είναι πανάκριβα πλοία και είναι σε πολύ ψηλό στάνταρ, και ο κάθε επιβάτης για την κρουαζιέρα πληρώνει από 50 μέχρι 20, από 5 μέχρι 25.000 ανάλογα λεφτά. Την καμπίνα την κρουαζιέρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κόντε, σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Κόντες, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας.
0: Εγώ πάει κρουαζιέρα.
1: Πού?
0: Ιδραπορώ έγινα.
1: Με τέτοιο σκάφος 5.000 ατόμων.
0: Εντάξει. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Παλιά γινόταν. Πηγαίναμε. Με ημερήσεις ήταν αυτές.
1: Κρουαζιέρα.
0: Ναι, ημερήσεις. Και καλά. Και λέγαμε πάμε κρουαζιέρα.
1: Αυτό δεν είναι κρουαζιέρα. Ναι.
0: Είναι όμως.
1: Άμα είναι έτσι, έχω κάνει κι εγώ. Και έχω κάνει μάλιστα με θαλαμιγό. Έχω ανεβοκατεύει τον Νείλο.
0: Εντάξει, εσύ Μπρούκλης.
1: Στον Νείλο, ναι.
0: Εντάξει, τώρα κρύβε λόγια.
1: Ναι.
0: Τότε που ζούσα.
1: Το έχω κάνει αυτό. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Α, έχω κάνει κι εγώ τότε θα λέω. Ωραία.
0: Ναι, ρε Στυλιανίση. Τι είμαστε εμείς, τίποτα.
1: Να σου
0: τελευταίοι.
1: Πω. Να σου πω. Εντάξει, τα έχουμε πει όλα αυτά, τα έχουμε λύσει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γίνει κάτι με τους Τουρκούς.
0: Τι θες να γίνει.
1: Ναι.
0: Για ποιο θέμα.
1: Τίποτα.
0: Πες για ποιο θέμα.
1: Κάτι γίνεται με τους Τουρκούς. Κάτι ετοιμάζουν κάτι, ρε παιδί μου. Θέλουν κάτι.
0: Τι ετοιμάζουν.
1: Ξέρω εγώ, λέγεται.
0: Μουσακά, τι, κάτι.
1: Λέγεται
0: ότι.
1: Καταρχήν κάνουν πολύ καλό μπακλαβά.
0: Ναι,
1: αλλά λένε ότι τον Ιούνιο θα κατεβάσουν αυτό το νόμο. Έχει πέσει ένα πανικός.
0: Για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Σε διάφορους, ναι.
0: Ναι.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα που θα ορίζουν και αυτοί τα δυνητικά του χωρικά ύδατα και πάει λέγοντας. Να σας πούμε, αυτά δεν λύνονται με έναν απλό νόμο. Το λέω γιατί βλέπω.
0: Έχει διεθνές δίκαιο.
1: Βλέπω πάνελ επί πάνελ επί συζητήσεων που το πάει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πω Παναγία μου η Τουρκία, και τώρα έχει και διπυρωτικό πύραυλο η Τουρκία. Δεν χρειάζεται διπυρωτικό πύραυλο για να πλήξει την Ελλάδα η Τουρκία. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή τσιμα-τσίμα, πώς το λένε. Συνορεύουμε. Δεν χρειάζονται διπυρωτικό. Εκτός αν το στείλουν τον πύραυλο να κάνει το γύρο του πλανήτη για να μας χτυπήσει. Καταλάβες να τη φέρει έτσι. Δεν χρειάζεται, παιδιά, και δεν χρειάζεται και κανένας πανικός. Ένα νόμο θα κατεβάσουν. Βέβαια, πώς το έλεγαν παλιά, το τραβάει λίγο το σκηνή, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα, πήγα να εμποδίσουν ένα πλοίο να κάνει πόντιση καλωδίων, οπτικών ινών.
0: Ναι, αλλά δεν το κάναμε. Δεν πρόλαβα να κιχ να κάνουν.
1: Πού το ξέρεις εσύ. Το διάβασα.
0: Έτσι διάβασα. Ναι.
1: Πήγε ο Αδρίας κατευθείαν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο Αδρίας, πες.
1: Φρεγάτα.
0: Πες,
1: η φρεγάτα Αδρίας.
0: Γιατί ξέρουμε μόνο τον Κίμωνα και τον. Ο Αδρίας.
1: Ξέρουμε και τον Αδριά, αλλά κάνει άλλη δουλειά.
0: Όχι.
1: Ο Αδρίας. Κάνει.
0: Ναι, να λέμε και τα.
1: Προφιτερόλ.
0: Να λέμε άλλο. Τι είναι. Ναι. Εντάξει, όχι, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
1: Λοιπόν, πήγε η φρεγάτα και του λέει. Δεν του το είπε ακριβώς έτσι, του είπε όμως.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι, του είπε ότι αυτά είναι παιδιά, είναι χωρικά της Ελλάδας, έλα γεια. Και έφυγε το.
0: Εμείς δεν θα πήραμε
1: να το πει. Ναι. Έφυγε. Αν δεν έφευγε και αν ερχόταν εκείνη τώρα και μία φρεγάτα, μπορεί και να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Απλά πανικός δεν χρειάζεται. Αυτό θέλω
0: εντάξει,
1: να πω.
0: Η ιστορία μέχρι στιγμής έχει αποδείξει πάντως ότι. Ψυχολογικό περισσότερο είναι το. Η πίεση είναι
1: πιο.
0: Όχι, ρε παιδί, προσπαθούν ψυχολογικά να πιέσουν. Αλλά να σου πω κάτι, ευτυχώς δεν κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Γιατί θα πιάνω εγώ τον ασύρματο του Αδρία και του έκανε. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γιατί μπορεί να προκαλούσε εγώ.
1: Διπλωματικό επεισόδιο, κατά
0: όχι, διπλωματικό θα πρέπει. Χειρότερο θα προκαλούσε, ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, φαντάζομαι υπάρχει ένας εκνευρισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Στην άλλη πλευρά. Εμείς ακολουθούμε τη δική μας πορεία. Είναι πολύ καλό να μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει αυτό ως έκφραση.
0: Και μου κόλλησε τώρα.
1: Τώρα
0: ναι. Τέριαξε Γάντι.
1: Ωραία,
0: Γάντι,
1: ωραία.
0: Γάντι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχω καλά νέα να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Καθόλου καλά, γιατί όπως κατεβαίνετε, ας πούμε, την Εθνική και περνάτε τη μεταμόρφωση και θέλετε να φτάσετε προς τα κάτω, θέλετε να βγείτε παραλία κάτω, να διασχίσετε δηλαδή όλο τον Κηφισό, εκεί λίγο μετά τη διασταύρωση γίνει ένα τροχαίο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η κίνηση αυτή εκτείνεται σε όλο. Γιατί έχει γίνει και άλλο ένα τροχαίο πιο κάτω και άλλο ένα πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Εκτείνεται μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος, σε όλη την κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα ανόδου επικρατεί η ίδια κατάσταση, μόνο λίγο ανοίγει εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια το πράγμα και μετά είναι καλύτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου περίπου. Επίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου μέχρι και το ύψος, σκεφτείτε, του Κολεγίου, δείτε το νοητά, ξανακλίνει στο νέο ψυχικό και παραμένει έτσι κλειστή η Κηφισίας και φτάνει μέχρι και την Πέκκα του χαμηλά.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Αυτά πολύ, είναι ωραία πράγματα.
0: Πολύ κίνηση, παιδιά, σήμερα. Έχει πολύ κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου και η παραλιακή είναι φορτωμένη. Έχει δηλαδή χαμηλές ταχύτητες, όχι όμως μποτιλιάρισμα ακόμα, λίγο μετά το Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο. Είναι αρκετά
1: μέχρι
0: μεγάλο.
1: Να μπεις να πεις Θεσσαλονίκη, γιατί χρωστάμε Θεσσαλονίκη από χθες. Έχουμε κάβα. Γιατί χθες δεν είπαμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: να σας πω κάτι που μεταδίδει η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Σας είχε προειδεάσει πριν η Ιουλία Βελιτσαράτου. Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μεταδίδει ότι ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κύριος Σι. Διευκρινίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που το μεταδίδει ότι χρησιμοποίησε ως μια μανδαρίνικη, στη μανδαρίνικη γλώσσα τη λέξη αυτή που δεν σημαίνει ντε και καλά ένοπλη σύγκρουση. Μπορεί να είναι και άλλου είδους σύραξη, ρε παιδί
0: τώρα,
1: μου.
0: Ξέρω εγώ, αλλά μανδαρίνικα.
1: Ναι, πρέπει να ξέρεις μανδαρίνικα και τα λοιπά. Ανάλογα με το μεταφραστή. Να έχεις λάθος μεταφραστή, να μην ξέρει μανδαρίνικα και να ξέρει καντονέζικα και να πεις ωραία Παναγία μου. Λάθος έκανε. Καταλαβαίνεις. Δεν θυμάμαι εγώ.
0: Στην Κροατία.
1: Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζεις. Λοιπόν. Έχετε το κατά νου ότι το κύριο θέμα που η Κίνα βάζει είναι η Ταϊβάν. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Ιουλία Βελισσαράτου, απλά τώρα επιβεβαιώνεται και από την κρατική τηλεόραση την κινέζικη. Αυτό.
0: Αν είχα επιλογή και έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έπαιρνα σήμερα ένα περιφερειακό. Περιφερειακή καθόλου.
1: Να πάρεις το μετρό.
0: Αν είχα την επιλογή. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει σχέση. Επίσης, Μέχρι εκεί.
1: Αρχίζουν, λέει, οι δοκιμαστικές και για
0: προς
1: τα.
0: Προς Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά, ναι.
0: Ναι, μέχρι τον Ιούλιο, νομίζω το τέλος Ιουλίου θα έχει παραδοθεί.
1: Μ' αρέσει. Ναι.
0: Τώρα, πρόσεξα, δηλαδή, έχει γίνει ένα τροχαίο. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη, αλλά έχει γίνει ένα τροχαίο στην συμβολή Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε ένα κομμάτι της Βασιλέως Γεωργίου εκεί στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου και λίγο πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Στα δάχτυλα τα παίζεις, Κατερινάκη. Η Όλγας είναι πάρα πολύ καλή, Διονύση.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Να δω και την Λαγκαδά. Πού πήγε η Λαγκαδά? Α, καλή είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι.
1: Παρδάλιος.
0: Πολύ κίνηση, παιδιά. Έχει τώρα ανάμεσα. Η Λάγκαδα ανάμεσα δαβάνει. Ένα ουζερί είναι που βγάζει εδώ. Γιατί μου βγάζει εμένα ουζερί, ρε παιδιά.
1: Κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει, ναι. Mm. Είναι ανάμεσα στην Αγίων Πάντων και την Δαβάκη. Να ξέρετε. Σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι ωραία τα πράγματα.
1: Κρίμα.
0: Αχ, πόσο μ' αρέσει η Κέιντι Λάγκ. Πόσο μ' αρέσει, πόσο την αγαπώ.
1: Μέχρι να μπει για τα καλά η Κέιντι Λάγκ, να πω εγώ στον φίλο μας τον Γιώργο που είναι αυτή την ώρα στην Εγνατία, ότι αυτή την ώρα στην Εγνατία έχει μούχλα,
0: ναι,
1: βροχή και 13 βαθμούς. Και στέλνει πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις.
0: Ότι τέλειωσε η συνάντηση, το πες. Τέλειωσε.
1: Όχι, δεν το πες.
0: Ολοκληρώθηκε. Τώρα βλέπω εδώ στο BBC,
1: ναι,
0: ή στο Sky News. Sky News. Δύο ώρες συναντήθηκαν.
1: Καλά, δύο ώρες. Μην το λες και εσύ δύο ώρες με τους μεταφραστές.
0: Εντάξει.
1: Το ωφέλιμος χρόνος είναι σκάρθος μία.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι ο Σι δεν ξέρει αγγλικά?
1: Τι?
0: Πιστεύεις ότι ο Σι δεν καταλαβαίνει αγγλικά?
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει.
0: Προφανώς
1: και καταλαβαίνει, και ο άλλος δεν ξέρει κινέζικα. Και γιατί να ξέρει άραγε.
0: Και μανταρίνικα κιόλας.
1: Και δι μανταρίνικα.
0: Ναι.
1: Μανταρίνικα.
0: Μανταρίνικα και πορτοκάλικα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Αλίμονο αν δεν έκανες αυτό το συνειρμό.
0: Δεν θα
1: σε αναγνώριζε.
0: Δεν θα τον έκανα. Είμαστε φίλοι με τον.
1: Σεφερλί. Ναι.
0: Εσείς, λοιπόν,
1: δύο, ναι.
0: Α, σήμερα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα επίσης για τη Βρετανία. Γιατί λέγεται ότι θα παραιτηθεί αυτός ο νεαρούλης που τον είχε βάλει υπουργό υγείας ο Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του είχε ο κύριος Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του κολοβό. Αυτός, λοιπόν.
1: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου, για τον κόσμο.
0: Γιατί να μην μιλήσω?
1: Ναι, εντάξει, μιλώ,
0: αφού αυτός θέλει να θα παραιτηθεί, λέει, σήμερα, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πιτσιρικάκι.
0: Και τι έγινε? Το πω στα νιάτα, Διονύση, αλλά είναι φίδι. Φίδι. Εμείς σε πήραμε, σε κάναμε υπουργό, κύριε, και τώρα έρχεσαι εσύ να μας σκάψει το λάκκο. Αλλά τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Αν αυτή είναι μια κρίσιμη μέρα για την Βρετανία, είναι μια συνηθισμένη μέρα για την Ουκρανία. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο, ναι, από νέα ολονύχτια ρωσική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Χθες είπαν και το αμίμητο, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον Ντονμπάς και να μας το παραδώσετε. Και από τις άλλες περιοχές που είναι ρώσικες, λέει η Μόσχα, ο Πεσκόφ και το Κρεμλίνο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πέντε χρόνια μετά στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, έτσι. Πέντε χρόνια μετά, τεσσεράμιση χρόνια μετά, πούμε, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις.
1: Δεν
0: είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, προτείνω να μιξάρουμε τους Black Keys με την.
1: Μ' αρέσουν οι Black Keys.
0: Όχι, δεν πειράζει. Black Keys είναι. Black Keys, μπράβο. Black Keys. Και να φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Διότι θα έρθουν οι επόμενοι, δηλαδή το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και αύριο Παρασκευούλα.
0: Α, ήρθε.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Όλα εγώ θα σας πω.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Επίσης, αρκετοί από εσάς μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από το earthnews.gr ή από όποια άλλη ιστοσελίδα αναμεταδίδει προγράμματα ραδιοφωνικών σταθμών, και εκεί βρισκόμαστε κι εμείς. 102,5 λοιπόν για όσους έχουν το τρανζιστοράκι, το ραδιοφωνάκι, κλασικά ή μας ακούν από το αυτοκίνητο, πολύ από εσάς όπως γνωρίζουμε, που αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στους δρόμους, είτε στην εργασία σας, είτε προς αναζήτηση εργασίας, είτε συνταξιούχοι πλέον να κάνετε τη βόλτα σας, ελπίζω να είναι ευχάριστη αυτή και όχι για προβλήματα, γιατί με τα προβλήματα μας κατακλείζουν δυστυχώς για ακόμη μια εβδομάδα. Είμαστε εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργου, είμαι εδώ με τον να καταπιούμε κιόλας, δεν καταλαβαίνετε. Πρωί-πρωί πήραμε ένα καφέ, πήραμε ένα νερό, αλλά δεν προλάβαμε να πιούμε για να βγούμε στον αέρα. Είμαι εδώ με τον καλό μου φίλο, το Σταμάτη Καραγκούνη, στη ρύθμιση του ήχου. Ετοιμάζεται και ο Μπάμπης Πλάγος με το τοπικό δελτίο ειδήσεων που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Είναι η Αθανασία Καρούμπαλη στη μουσική επιμέλεια. Η Γεωργία Γεωργοπούλου βρίσκεται στη διοικητική υποστήριξη και όλα τα άλλα παιδιά τα οποία συνδράμουν για να βγει αυτή η εκπομπή, αυτό το ραδιοφωνικό πρόγραμμα στον αέρα. Είναι η ενημερωτική ζώνη του σταθμού μας, ο Χρήστος Πλευριάς, ο καλός συνάδελφος, την έχει βαφτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ερτικά. Εριστικά, εγώ δεν το αναφέρω τόσο πολύ το όνομα για να μην μου πούνε ότι είμαι και εριστικός και βρω άλλα προβλήματα. Ας αναλάβετε τις ευθύνες αυτές ο Χρήστος. Τι να του κάνω. Αυτός τη βάφτισε, αυτός να αναλάβει και τις ευθύνες. Λοιπόν, χιούμορ για να προχωρήσει η ζωή. Τι να κάνουμε. Έχουμε τις ειδήσεις μας λοιπόν και για σήμερα. Έχουμε τις τοπικές εφημερίδες να εκδίδονται και να βρίσκονται στα περίπτερα και στα καφενεία και στις επιχειρήσεις που είναι συνδρομητές, και να έχουμε και τη δουλειά των συναδέλφων να τη διαβάσουμε σε λίγο, να δούμε ποια θέματα έχουν προκρίνει ως κεντρικά θέματα που αφορούν τον νομό Ηλίας για σήμερα, 5η 14 του Μάη. Είχαμε και θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και πολιτιστικής φύσεως και αθλητικής φύσεως. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε βγάλει μάλιστα μια σειρά συζητήσεων σχετικά με πολιτιστικά θέματα που μας γέμιζαν χαρά και αισιοδοξία για τον τόπο μας. Αύριο θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλάνο των συζητήσεων που θα έχουμε περισσότερη ώρα στην διάθεσή μας, διότι σήμερα η εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί στις 10, καθώς από τις 10 μέχρι τις 11 έχει εκπομπή ο Θάνος Κουλιάρας με την ονομασία στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας μέχρι τις 10 σήμερα για μία ώρα, όχι για δύο όπως συνηθίζουμε, αλλά αύριο όπως είπα θα είμαστε πάλι στον αέρα εδώ της ΕΡΤ Πύργου για να έχουμε και κάποιες συζητήσεις για θέματα που δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο της επικαιρότητας και των τελευταίων ωρών και των τελευταίων 24 ώρων, αλλά μπορεί να είναι και θέματα τα οποία μας προβληματίζουν τέλος πάντων, ή θέλουμε να τα αναδείξουμε, που να έχουν περάσει μέρες, χρόνια, μήνες, χρόνια, τα οποία δεν ξεχνάμε και δεν μας αρέσει να τα βγάζουμε από το προσκήνιο. Δηλαδή, όταν κατεβούν οι κάμερες και τα μικρόφωνα, να εξαφανίζονται αυτά από την επικαιρότητα. Προσπαθούμε να τα ξαναφέρνουμε. Θα δούμε ποιες θα είναι συζητήσεις αύριο. Αυτά θα πούμε περισσότερα αύριο, όπως είπα, ημέρα Παρασκευή. Σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Να δούμε λίγο το ερωτολόγιο, το αγαπημένο μου. Μήπως και ξεχάσω κανέναν ο οποίος γιορτάζει σήμερα και μετά βρω τον πελά μου, λέμε τώρα. Σήμερα λοιπόν, 5η Μαΐου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου, των μαρτύρων Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, μάρτυρος Ενχίου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα και με το Air News, είναι Αριστοτέλης και Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα και Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης. Αυτά λοιπόν, αν έχετε κάποιον γνωστό που μπορεί να εορτάζει σήμερα, να έχετε το νου σας, μην και τον εξεχάσετε. Δεν νομίζω όμως, όταν οι σχέσεις είναι αληθινές, αυτά είναι και τυπικότητες πολλές φορές. Το να πάρεις κάποιον στη γιορτή του και να του πεις χρόνια πολλά, ή να ξεχάσεις, ξέρω εγώ, εκείνη την συγκεκριμένη ημέρα, γιατί δεν το έχεις διαβάσει, δεν έχεις ενημερωθεί, είναι και τυπικότητες. Το θέμα είναι στον άλλον να στέκεσαι, να συμπαραστέκεσαι όσο είναι εν ζωή, όλες τις ημέρες και ώρες που θα χρειαστεί του χρόνου, που θα υπάρξει η ανάγκη, ή και να μην υπάρξει ανάγκη, ένας καφές βρε αδερφέ ή ένα τηλέφωνο να πεις δύο λόγια. Λοιπόν, άποψη και αυτή. Στον καιρό τώρα, το ακούσατε τον καιρό γενικά για την Ελλάδα, που τον είπαν τώρα πριν από λίγο και από την Αθήνα. Έχουμε λοιπόν ευρύτερα, διαβάζω και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για εμάς, γιατί λέει και στο Ιόνιο, τα βόρεια περιοδικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Και το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός, όπως ακούστηκε και πριν, στις περισσότερες περιοχές. Εμείς ανήκουμε και στην υπόλοιπη χώρα, γιατί το Ιόνιο, ναι, είναι γυμνιάζουμε, αλλά κυρίως εννοεί το βόρειο Ιόνιο. Θα έχουμε αίθριο γενικά καιρό. Με συμβρινές απογευματινές ώρες τα περιοδικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις
είπα στα επιρροτικά, και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Έχουμε επίσης ανέμους που θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα περιοδικά. Επαναλαμβάνομαι τώρα ίσως, τα λέω λίγο πιο αναλυτικά από το δελτίο ειδήσεων, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούν, οι οποίοι δεν είναι εντός του νομού Ηλίας, γιατί έχουμε και το διαδίκτυο πλέον που ανοίγει η φωνή μας και ακούγεται κι αλλού. Και τα λέω και για αυτούς, συντοπίτες μας, οι οποίοι είναι μετανάστες ή καιρωτικοί μετανάστες, όγαμπροι, σαν εμένα. Είπαμε λίγο χιούμορ για να ξεκινήσει η μέρα, γιατί τα θέματα πολλές φορές δεν είναι πάντα ευχάριστα. Λοιπόν. Έχουμε μικρή πτώση κυρίως στα περιοδικά, στα βόρεια 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 27. Μπαίνω στο Meteo.gr, όπου υπάρχουν πίνακες συγκεκριμένα για περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν προγνώσεις, φέρε πίνα έχω μπει εγώ τώρα και κοιτάω στον πύργο τη σχετική ενημέρωση που υπάρχει. Στον πύργο λοιπόν, από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου, με την θερμοκρασία να είναι από τους 14 μέχρι τις 17 για σήμερα. Να υπάρχει πρόγνωση για τον πύργο. Έχουμε ημέρα Πέμπτη 22, όχι, ψέματα. 17 είναι τώρα και μπορεί να φτάσει μέχρι τους 22. Χαμηλές θερμοκρασίες στερούνται αυτές για την εποχή. Βλέπω και το εικονίδιο που δείχνει ήλιο με συννεφιά. Υπάρχει δηλαδή μια πρόγνωση ότι σήμερα μπορεί η μέρα να είναι συννεφιασμένη. Τώρα το πρωί που σηκώθηκα εγώ για τον κάμπο, γιατί δεν είναι μόνο η πρόγνωση του πύργου, είναι και η πρόγνωση ευρύτερα. Είδα νερά κάτω στην αυλή, είδα συννεφιά, έβρεξε κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαμε μια όχι ιδιαίτερη βροχόπτωση, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να μην έχουμε βροχόπτωση και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, αν και ο καιρός, όπως είπα, πάει από αρκετά σύννεφα σύμφωνα και με το Meteo, το είδαμε και από την ΕΜΗ προηγουμένως, μέχρι καθαρός τη νύχτα, δηλαδή βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της μέρας, όπως μπορούμε να δούμε και στις ιστοσελίδες που ασχολούνται με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά τα ολίγα για τον καιρό, λίγο πιο αναλυτικά από ό,τι ακούσαμε στο δελτίο, και πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, να πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, που είναι η εφημερίδα Πατρίς και η εφημερίδα Πρώτη. Μία ανάσα να πάρω, φίλε μου, στα μάτια, και επανερχόμαστε αμέσως.

Πήραμε 2-3 ανασούχη μόνο μία. Ευχαριστώ στα Σταμάτη Γκραγκούνη. Και περνάω λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Έχουμε πει και άλλες φορές, θα συνεχίσω να το λέω. Είναι μόνο μία εικόνα που περιλαμβάνει κάθε εφημερίδα. Μέσα υπάρχουν και άλλα θέματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα δημοσιογραφικά, από δημοσιογραφικής άποψης, τα οποία δεν φιλοξενούνται στο πρωτοσέλιδο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την αξία τους αυτά που περιλαμβάνονται μέσα σελίδες. Εμείς μία γρήγορη ματιά θα ρίξουμε μόνο στα πρωτοσέλιδα. Και δεν θα κλέψουμε και τη δουλειά του συναδέλφων. Λοιπόν, κεντρικό θέμα, πάμε αλφαβητικά, είναι η εφημερίδα Πατρίς και η εφημερίδα Πρώτη. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Πατρίς, δρόμος ανασυγκρότησης στην Ήπεθρο της Δυτικής Ελλάδας. Η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης του Περιφερειάρχη στον Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κ. Φαραμάκης δηλώνει: διεκδικούμε το μέλλον που αξίζει στους αγρότες μας. Οι τέσσερις τομείς τώρα της ανασυγκρότησης, κλιματική αλλαγή, κτηνοτροφία, γη και υποδομές, νέη καινοτομία. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, τη δήλωσε ο κύριος Γιαννόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, αστικό πάρκο στον Πύργο, παρουσίαση της μελέτης. Δήμος Πύργου, για γιατρούς νοσοκομείου, επαναφορά των κινήτρων. Σε άλλο θέμα, άγουνο τύπου Α, κύριος Νικολακόπουλος, στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Γιατί έγινε άγουνο τύπου Α? Μισό λεπτό αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει ως κάτοικοι κι εμείς και του κάμπου και άλλοι από εσάς που μας ακούτε. Καλή είδηση. Για να δω. Γιατί άγωνο τύπου Α δεν είναι. Είναι άγωνο τύπου Β. Πολύ σύντομα θα χαρακτηριστεί και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, γράφει η εφημερίδα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του βουλευτή Ηλίας Αντρέα Νικολακόπουλου. Άγωνο τύπου Α. Κάτι που συνέβη και με τον πύργο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος γιατρών για να στελεχώσουν διάφορες θέσεις κλινικές της νοσηλευτικής μονάδας. Σωστό αυτό. Το γνωρίζουμε ότι αν κηρυχθεί άγωνο τύπου Α, τα κίνητρα θα είναι πολύ μεγαλύτερα και για να επιλέξουν οι γιατροί το συγκεκριμένο νοσοκομείο ώστε να εργαστούν. Και λέει, είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που του μετέφερε την καλή πολύ μεγαλύτερα και για να επιλέξουν οι γιατροί το συγκεκριμένο νοσοκομείο ώστε να εργαστούν. Και λέει, είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη

αυτό, διότι ελπίζω να μην μείνει στην εξαγγελία και στην υπόσχεση αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό και άνοιξα την εφημερίδα να δω πιο αναλυτικά ποιος ακριβώς το δήλωσε. Από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό ή προϊόν ενημέρωσης από την Αθήνα κτλ. Είναι προϊόν ενημέρωσης από τον ίδιο τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος δήλωσε, έκανε και αυτή τη δήλωση τη σχετική. Μακάρι κύριε Νικολακόπουλε να έχετε δίκιο και να δούμε σύντομα να γίνεται άγωνο τύπου Α. Γιατί στο, άμα δεν, έχετε, δεν υπάρξει αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ωραίο να κάνουμε τέτοιου είδους εξαγγελίες. Αλλά εγώ επειδή είμαι καλοπροαίρετος, εννοείται, μακάρι αυτό να υλοποιηθεί και πραγματικά να υπάρχουν κίνητρα για τους γιατρούς για να έρχουν να εργαστούν σοβαρά κίνητρα στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και έτσι να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο. Μάλιστα. Κάνουμε και τα σχόλιά μας. Όπως βλέπετε, δεν μένουμε μόνο στα πρωτοσέλιδα. Πάμε λοιπόν σε άλλα θέματα. Ο κύριος Καστρινός, προσεισμική έλεγχη σε σχολεία. Ο κύριος Κατρίνης, ζητούνται απαντήσεις για Σετήλ. Το αναδείξαμε αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Κορίζης, κοινωνία. Αναδείξαμε όχι με τον φιλοξενό τον κύριο Κατρίνη, αλλά φιλοξενώντας έχοντας τη θεματολογία της εκπομπής μας και το τι θα γίνει με τη Σετήλ. Και ζητούνται απαντήσεις λοιπόν, γιατί για να γίνεται ΑΕ. Αυτό θα ήταν το, για μένα το πιο ωφέλιμο για τον τόπο μας. Οι εγκαταστάσεις της ΕΤΙΛ να μετατρέπονταν, να αξιοποιούνταν ώστε να γίνει μια σχολή ΑΕΗ εκεί, να έρθουν οι άνθρωποι στον τόπο μας, οι υποδομές υπάρχουν και να ξαναποκτήσει ζωή ο πύργος και μετά και γιατί όχι φυσικά η Αμαλιάδα, η αρχαία Ολυμπία, εννοείται όσο περισσότερες περιοχές του νομού τόσο το καλύτερο. Είχαμε ΤΕΗ ΑΕΗ και τα καταργήσαμε. Όχι εμείς, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα διαμαρτύρεται τώρα, θα μου πει όχι εμείς, της Πάτρας το αποφάσισε, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όχι εμείς. Εντάξει, γνωρίζουμε τώρα ότι αν ασκηθεί η κατάλληλη πολιτική πίεση, αρμόζουσα πολιτική πίεση, και αν δουν αναλυτικά ότι πόσο επιτυχημένα ήταν αυτά τα ΑΕΗ στον τόπο μας, τότε δεν θα αποφάσισε κανένα πανεπιστήμιο να κλείσουν. Δεν θα μπορούσε να το αποφασίσει. Με στοιχεία. Με στοιχεία, όχι έτσι. Είχαμε τόσα παιδιά που επέλεγαν τις συγκεκριμένες σχολές. Αλλά αυτό δεν το είδε κανένα πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, κύριος Κορίζης, κοινωνία παρακμής και μια γενιά σε απόγνωση σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Κύριος Κατσανάκης, αγωνία παραγωγών μετά τις ζημιές. Κύριος Φουντουλάκης, η 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, αναταράξει τον Αστέρα Αμαλιάδας μετά από δήλωση παρέτησης του κύριου Παπαδάκου. Το γήπεδο παραλαμβάνεται, τι δήλωσε ο κύριος Κράλης για το θέμα. Επιγείες, κυκλική διαχείριση και αγροτικό περιβάλλον σε άλλη είδηση της εφημερίδας. Δεν βλέπω τίποτα άλλο στην πρώτη σελίδα που να ξέχασα να το διαβάσω, πέραν από τις διαφημίσεις φυσικά. Εννοώ τα θέματα της εφημερίδας που φιλοξενεί. Όχι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Όσο μπορώ να δω με τα γυαλιά πρεσβειοποίησης. Το παλεύω. Λοιπόν, εφημερίδα πρώτη, κεντρικό θέμα. Σεισμικό check-up. Στα κτίρια της Ελλάδας, οι ευάλωτες περιοχές και οι γερασμένες κατασκευές. Ο νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας οδηγεί σε αυστηρότερες προδιαγραφές και για τη Δυτική Ελλάδα. Σε θέματα της εφημερίδας τα υπόλοιπα. Συνάντηση Βασίλη Γιαννόπουλου με Στάθη Κανή. Προχωράει η δημιουργία αστικού πάρκου στον πύργο. Αθεστήρια Γαστούνης. Τρεις νύχτες μουσικής γιορτής και άνοιξης στον Δήμο Πίνιου. Σε άλλο θέμα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ακυρώνονται οριστικά τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και εκτινοτροφίας. Ακυρώνονται. Μάλιστα. Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τον Χανταϊό. Απαιτείται σχεδιασμός ακριβίας σε άλλο θέμα, σε Ηλία και Αχαΐα για τους ελέγχους κρουσμάτων φυματίωσης. Στη ΔΕΗ, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του υδροελεκτρικού έργου του φράγματος Φλόκα για τα επόμενα 30 χρόνια. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας δεν βλέπω κάτι άλλο. Ακυρώνονται λοιπόν οριστικά τα προγράμματα. Σελίδα, να ρίξω μια ματιά. Δηλαδή σε αυτό που αναδεικνύουν οι συνάδελφοι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, δεν τους κλέβω τη δουλειά, δεν θέλω να το κάνω ούτως ή άλλως. Πρέπει να αγοραστεί η εφημερίδα για να εξελιχθεί και η δουλειά των συναδέλφων, όχι να διαβάζουμε εμείς απ' έξω όλα τα θέματα και να τελειώνουμε. Σε επιμέρα του Θεόδωρου Λάμπρου βλέπω το θέμα αυτό. Η πορεία υλοποίηση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας βρίσκονται στο επίκεντρο συνέντευξη τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά την 4η 13 Μαΐου, αναφέρει ο συνάδελφος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, θα υπάρξει ακύρωση των προβληματικών δράσεων βιολογικής μελισσοκομείας και εκτινοτροφίας, καθώς υπήρξε εκτεταμένη καταστρατήγηση του πλαισίου, ενώ όπως προανήγγειλε, οι πόροι των εν λόγω δράσεων θα ανακατευθυνθούν αλλού, σημειώντας πως έχουν ενημερωθεί σχετικά οι Βρυξέλλες. Και είπε

Μάλιστα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τη χρηματοδότηση για βιολογική μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μαζεύεται με τίποτα. Δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση στο μέλλον για προϊόντα βιολογική μελισσοκομεία και κτηνοτροφία μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο. Ακυρώνουμε δύο δράσεις μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, οι οποίε θα μένουν παγωμένε αλλά δημιουργούσαν τι προσδοκίε του ξεπαγώματο. Αυτό δεν θα συμβεί, ακυρώνονται. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όπω είπε ο διοικητή τη ΑΔΕ. Μάλιστα. Είπε και ο διοικητή τη ΑΔΕ. Τι έχουμε, τι γίνεται, ο ΠΚΕΠΕ στη μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία. Μυρίζει κάτι τέτοιο, αγαπητέ συνάδελφε Θεόδωρε Λάμπρου, που υπογράφει στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το έχει επιμεληθεί. Ακυρώνονται επειδή πήγαν τα λεφτά αλλού. Ενδιαφέρον. Για ακόμη μια φορά. Μάλιστα. Και αυτοί που έχουν επενδύσει και είναι τίμοι και έχουν προχωρήσει αυτές τις επενδύσεις και έχουν μπει σε αυτά τα προγράμματα και περιμένουν να ενταχθούν πάλι για να προχωρήσουν τις βιολογικές επενδύσεις τους, τι θα κάνουν. Αυτούς ξεχνάμε, τους τίμιους λέω. Όχι αυτούς που έκλεψαν. Μάλιστα. Είναι και άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, που θα μπορούσα να σχολιάσω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά όπως είπαμε, δεν θα τα διαβάσουμε όλα, ούτε καν ένα θεματάκι από κάθε εφημερίδα πήραμε να σχολιάσουμε λίγο που μας προξένει στο ενδιαφέρον, γιατί αν το κάνουμε αυτό, τότε τα μαθαίνετε όλα από το ραδιόφωνο, δεν χρειάζεται να πουληθούν εφημερίδες, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, και έτσι τι κάθονται οι συνάδελφοι και αγωνίζονται στο να βγάλουν ρεπορτάζ, αν είναι τα παίρνουμε εμείς έτοιμα και τα βγάζουμε από το ραδιόφωνο το πρωί-πρωί. Είναι λίγο άδικο, όχι που λίγο άδικο, πολύ άδικο. Οπότε για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με των θεμάτων που είπαμε στα πρωτοσέλιδα αλλά και άλλων θεμάτων που φιλοξενούνται μέσα σε εφημερίδες, τον οβολό μας και τα διαβάζουμε αναλυτικά και στηρίζουμε έτσι και τη δουλειά των συναδέλφων που εργάζονται εκεί. Έρχεται ο Μπάμπης Πλάγος δύο λεπτά από τώρα για το δελτίο ειδήσεων. Και ναι, δεν έχεις τραγουδάκι να βάλουμε? Προλαβαίνουμε, φίλε μου, σταμάτη. Θα βάλουμε ένα μικρό τραγουδάκι λίγο μέχρι να εισέλθει ο Μπάμπης στο στούντιο σε 1,5 λεπτό από τώρα να πει το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε εμείς με το δεύτερο τμήμα της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Προχωρά στον Πύργο η δημιουργία αστικού πάρκου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο προβλέπεται να δημιουργηθεί στην περιοχή πίσω από το ΚΕΦΙΑΠ σε έκταση περίπου 10 στρεμάτων ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα, προς το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσής του. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Πύργου. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής. Περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο και χρήση ποδηλάτου, και δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για το λουτροθεραπευτήριο Καγιάφα, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τις επόμενες διαδικασίες αξιοποίησης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή της Ηλίας, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του ιαματικού τουρισμού και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, μέσα από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, διασφαλίζεται ότι οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι συμβατές με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Καγιάφα. Στη ΔΕΗ περνάει η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του υδροηλεκτρικού έργου του φράγματος Φλόκα για 30 χρόνια. Μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τα χρέη της Ιδρύλα ΑΕ που υπερέβαιναν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ να μηδενίζονται οριστικά. Η Ιδρύλα ΑΕ είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία μέτοχος κατά 80% είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και κατά 20% ο ΓΟΕΒ Πηνιού Αλφιού. Με ιδιαίτερο επιστημονικό και θεσμικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χθες στην Αμαλιάδα η ημερίδα για τα ζητήματα εκκλησιαστικής περιουσίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Εκκλησίας, της νομικής επιστήμης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης του νομικού καθεστώτος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η θεματολογία ανέδειξε το σύνθετο χαρακτήρα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου, ενώ η συμμετοχή και οι παρεμβάσεις των ομιλητών επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον για ένα ζήτημα με ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων Ποτών Δυτικής Αχαΐας Ανδραβίδας Κυλλίνης, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, είχαν συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας Άννα Μαμαστοράκου, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης και συσκευαστηρίων στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, αλλά και τον πρόσφατο θάνατο 20χρονου εργάτη από λεπτοσπύρωση. Μια θετική εξέλιξη είχαμε για την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, καθώς η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε την παραχώρηση προκατασκευασμένων αιθουσών από την εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να διευκολύνει τρέχοντα στεγαστικά ζητήματα του Ειδικού Σχολείου Λεχενών και του Δημοτικού Σχολείου Μυρσίνης. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από ενέργειες του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέτζα για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων της περιοχής. Με ανακοίνωσή της η ΔΕΙΑ Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας για προγραμματισμένους ελέγχους σχετικά με το φαινόμενο δυσοσμίας στα φρεάτια όμβριων υδάτων και για τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων. Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης κατοικιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται πλησίων των συγκεκριμένων φρεατίων, ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί διάθεσης λιμάτων, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Την ήττα με 2-0 γνώρισε χθες ο ΠΑΣ Πύργος στο πρώτο τελευταίο μπαράζ με τον Εθνικό Πειραιά στο γήπεδο Μοσχάτου και είδε πλέον να εξανεμίζονται οι πιθανότητες για άνοδο στη Super League 2. Ο τελευταίος αγώνας της ομάδας του Πύργου θα γίνει την Κυριακή εκτός έδρας με τον Άρη Πετρούπολης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπει κατά διαστήματα, μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να δώσουμε βήμα λόγου στον πολίτη, γιατί οφείλει η ΕΡΤ να μεταδίδει, να αναμεταδίδει τη φωνή του πολίτη και όταν υπάρχουν προβλήματα και ζητήματα να τα προωθούμε, να αναμεταδίδονται από εδώ και να προσπαθούμε να βρούμε λύση όσο και είναι δυνατόν, δηλαδή να πιέζουμε και εμείς με τη μικρή μας δύναμη για να δοθεί λύση σε σημαντικά προβλήματα. Ο Γιώργος Παναγόπουλος, επαγγελματίας επιχειρηματίας στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, στην Αρχαία Ολυμπία, μες στην πόλη και κάτοικος της περιοχής, έχει να μας πει στον αέρα κάποια πράγματα που μου τα έδειξε και εμένα και τα είδα σε βίντεο. Είμαστε ραδιόφωνο όμως, δεν μπορούμε να βγάλουμε το βίντεο όπως είναι αντιληπτό στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε το πρόβλημα. Κύριε Παναγόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Συναντηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μου δείξατε σε ένα βίντεο την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε στο κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας με το μποτιλιάρισμα, την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε εκεί. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κύριε Μαρινόπουλε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι χρέος μας, είναι καθήκον μας αυτό.
1: Αυτό που συμβαίνει στην Αρχαία Ολυμπία τις ημέρες που έχουμε κρουαζιέρα είναι πρωτοφανές. Δηλαδή εξευτελίζει και ντροπιάζει το όνομα της Ολυμπίας. Θυμίζει ο κεντρικός δρόμος της Αρχαίας Ολυμπίας, ο κεντρικός πεζόδρομος, γιατί είναι πεζόδρομος, δεν είναι δρόμος. Θυμίζει εικόνες λαϊκής αγοράς. Οι αρχές, οι θεσμοί, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, κλείνουν τα μάτια και κοφεύουν μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, μπροστά σε αυτή την ντροπή δηλαδή. Είναι σαν να διώχνουμε τους επισκέπτες από μόνοι μας, δηλαδή να τους λέμε δεν σας θέλουμε, δεν σας δεχόμαστε εδώ πέρα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν, να περάσουν τα αυτοκίνητά τους, να πάνε στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Είδα εγώ στο βίντεο δύο λεωφορεία τα οποία είχαν σταθμεύσει επί του πεζόδρομου, κατέβαζαν κόσμο και ουρέα πάρα πολλών μέτρων, εκατοντάδων θα έλεγα πίσω, αυτοκίνητων που δεν μπορούσαν να περάσουν.
1: Όχι μόνο λεωφορεία, αυτοκίνητα, λεωφορεία, πυροσβεστικά οχήματα, φορτηγά παρκάρουν μέσα στο δρόμο και ο κόσμος δεν έχει πώς να περάσει. Ο δρόμος αυτός, κύριε Μαρινόπουλε, είναι πεζόδρομος.
0: Ναι.
1: Είναι πεζόδρομος. Πόσο μάλλον αυτοί τον έχουν κάνει πάρκινγκ. Αν είναι δυνατόν.
0: Και αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει καιρό. Δηλαδή είχαν ποτέ να μην μπαρκάρουν, τώρα έχει ξεκινήσει αυτό. Είναι καιρό.
1: Έκαναν κάποιες προσπάθειες πέρυσι να το σταματήσουν, αλλά φέτος είναι σε μεγάλη έξαρση αυτό. Είναι ντροπή για τον τόπο, για την Ολυμπία. Πας σε άλλα μέρη και περπατάς με τα πόδια σου. Πας να δεις το ιερό. Εδώ το έχουμε κάνει μπέτα σκύλια λέστε.
0: Μάλιστα.
1: Μπέτα σκύλια λέστε. Δεν έχουν... Κοφεύουν όλες οι αρχές. Κοφεύουν. Γιατί το γνωρίζουν το πρόβλημα. Το γνωρίζουν.
0: Έχετε δει καμία παρέμβαση από την αστυνομία, την τροχία τέλος πάντων που να προσπαθεί να το επιλύσει?
1: Τίποτα. Είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Εν ώρα αιχμή στην Ολυμπία, να μπαίνουν στην Ολυμπία 4.000 κόσμος από τα κρουαζιερόπλια, δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας παρκάρει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Υπάρχει ένας κανιβαλισμός στην Ολυμπία.
0: Ενώ κανονικά τα λεωφορεία ξέρουν, ειδικά τα λεωφορεία ξέρουν που πρέπει να παρκάρουν και να μην παρκάρουν πάνω στο πεζόδρομο, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ξέρουν που πρέπει να παρκάρουν. Υπάρχει αναρχία και κανιβαλισμός.
0: Έχετε οι επαγγελματίες εκεί που θίγεστε από αυτό το ζήτημα, καλά και κάτι εννοείται, έχει γίνει καμιά προσπάθεια να επικοινωνήσετε με τις αρχές εκεί για να λυθεί αυτό το θέμα ή κοφεύουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω κάνει κάποια επαφή, εγώ επισημαίνω το πρόβλημα.
0: Να.
1: Δεν έχω κάνει κάποια προσπάθεια με αρχές και κάτι, οι αρχές τα βλέπουν αυτά. Έπρεπε να λειτουργούν αυτεπαγγέλτως οι αρχές.
0: Σωστά, δεν διαφωνώ, ναι.
1: Όταν φτάνουμε σε σημείο, κύριε Μαρινόπουλε, ο δημοσιογράφος να βρίσκει το πρόβλημα πριν την αρχή, τότε κάτι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Ναι, αυτά πρέπει να επιληθούν κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να παρέμβει κανένας δημοσιογράφος και κανένας πολίτης.
1: Έτσι. Είναι σοβαρό το πρόβλημα όταν ο δημοσιογράφος είναι πιο μπροστά από την αρχή. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Εμείς θα προσπαθήσουμε αύριο πάντως, στην επόμενη εκπομπή που έχουμε αύριο, να ζητήσουμε απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές για το πρόβλημα αυτό, αν το γνωρίζουν, αν έχουν επιληφθεί, αν και το βίντεο που είδα εγώ δεν βλέπω να έχει επιληφθεί κανείς.
1: Εγώ κύριε Μαρινόπουλε, προχθές ήρθαν, εγώ διατηρώ μια επιχείρηση στην Αρχαία Ολυμπία, ένα mini market, ήρθαν δύο προμηθευτές να μου αφήσουν πράγματα και δεν τα άφησαν, σηκώθηκα και έφυγα γιατί δεν είχα που να σταματήσουν να ξεφορτώσουν. Να καταλάβετε ένα παράδειγμα σας έφερα τώρα.
0: Ναι. Το οποίο παράδειγμα είναι και, πώς να το πω, η κατάσταση είναι δυσβάστακτη. Δεν μπορεί εσείς να έχετε ένα κατάστημα και να μην μπορούν να σταματήσουν ούτε αυτοκίνητα να ξεφορτώσουν τα προϊόντα σας.
1: Τίποτα. Δηλαδή,
0: οικονομική ζημία.
1: Βέβαια. Και να σου λένε εγώ θα περάσω πάλι σε δύο μέρες, σε τρεις, όταν βγαίνει το δρομολόγιο προς τα εκεί. Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι, δεν ξέρω γιατί κοφεύουν οι αρχές, ειλικρινά, δεν ξέρω.
0: Κύριε Πραγκόπουλε, θα ζητήσουμε απαντήσεις εμείς, όπως το είπα και το υποσχέθηκα, γιατί αυτό είναι το χρέος, αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί πρώτα απ' όλα έχει σημασία το δίκαιο του πολίτη, δεν έχει σημασία οι δημόσιες σχέσεις που μπορεί κάποιοι να κάνουν. Σημασία έχει και όχι να κατεβαίνει ο κόσμος έτσι και να φρακάνουν τα αυτοκίνητα και εσείς όπως επαγγελματίες ορθώς επισημαίνετε να μην μπορείτε ούτε να εφοδιάσετε την επιχείρησή σας. Είναι μια παράδεκτη εικόνα και δεν μας τιμά φυσικά εδώ σαν τόπο και φυσικά σαν Αρχαία Ολυμπία. Αυτή η εικόνα που εγώ αντίκρισα προσωπικά και το επαναλαμβάνω με τα ίδια μου τα μάτια από το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό που έχετε στη διάθεσή σας. Δεν είναι ότι απλά σας ακούω και βγαίνετε στο ραδιόφωνο και το λέτε. Το είδα και με τα ίδια μου τα μάτια, το διαπίστωσα. Και πράγματι τα πράγματα είναι έτσι.
1: Κύριε Μαρινόπουλε, θα ήθελα να έρθετε αυτοπροσώπως εκεί να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να τα δείτε, να τα καταγράψετε αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί εγώ να λέω ασυναρτησίες.
0: Όχι, ασυναρτησίες δεν λέτε και τα είδα.
1: Το καλύτερο είναι να αφήσετε να τα δείτε, να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, να μιλήσετε και με άλλους επαγγελματίες. Είναι δυνατόν στην Αρχαία Ολυμπία να παρκάρουν τα λεωφορεία πάνω στους δρόμους διπλής κατευθύνσεως?
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν, πώς να εξυπηρετηθούν οι πολίτες? Η Ολυμπία δεν είναι μόνο της κρουαζιέρας, είναι και άλλοι πελάτες που έρχονται και έχουν διαμονή στην Ολυμπία, κοιμούνται εκεί. Πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί?
0: Ναι, δεν το σας καταλαβαίνω απόλυτα. Κύριε Παναγόπουλε, σας καταλαβαίνω απόλυτα και ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο να βγείτε σήμερα στην εκπομπή μας και να τα αναφέρετε αυτά για να προσπαθήσουμε και εμείς να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για να δοθεί μια λύση σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Και θα το συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα το συνεχίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Για το ενδιαφέρον σας.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κύριε Παναγόπουλε. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Γιώργο Παναγόπουλο, επιχειρηματία στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος ανεδεικνύει μέσα από τη συχνότητά μας, ανέδειξε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής. Θα το συνεχίσουμε εμείς. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τη μικρή δύναμη που έχουμε ως ραδιόφωνο να λάβουμε απαντήσεις. Να αναδείξουμε το θέμα, το αναδείξαμε ήδη, αλλά να λάβουμε και απαντήσεις περί αυτού, όχι μόνο να μείνουμε εδώ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Όταν η ΕΡΤ είχε κλείσει το 2013-2015 με το αντισυνταγματικό μαύρο που έριξε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τότε στις συχνότητες της ΕΡΤ, υπήρχε ένα πανό τότε και μια αφίσα που έλεγε «Ελεύθερη ΕΡΤ, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία». Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία. Αυτό πρέπει να συνεχίσει να κάνει η ΕΡΤ ή να κάνει τέλος πάντων. Με όποιο συνάδελφο και από όπου μπορεί να το συνεχίσει να το κάνει. Αυτό είναι το δίκαιο και αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, δεν είμαστε εδώ για να φιλοξενούμε σόνι και καλά μόνο θεσμικούς φορείς και καλώς κάνουμε. Πρέπει να ακουστούν οι θεσμικοί φορείς και να δώσουν απαντήσεις, αλλά αυτό ακριβώς, να δώσουν απαντήσεις. Όχι μόνο για ευχάριστα θέματα, αλλά για θέματα που μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστα όπως το συγκεκριμένο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, μην λέμε τώρα τα αυτονόητα. Μην σας ταλαιπωρώ και λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ήδη ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Θάνος Κουλιάρας βρίσκεται και εδώ στα στούντιο στη ΣΕΡΤ Πύργου και αναμένει να ξεκινήσει την εκπομπή του. Λίγο πριν κλείσουμε λοιπόν, να αναδείξουμε μερικά θέματα που έχουν αποσταλεί στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και έχουν να κάνουν με θέματα επικαιρότητας του νομού Ηλίας. Να πω κάτι το ευχάριστο που το λέω, θα το πω σήμερα, γιατί ξεκίνησε Τετάρτη και λίγη Πέμπτη εδώ στον τόπο μας, ότι είχαμε την ενημέρωση από τον Δήμο Πύργου ότι ξεκινά στον Πύργο, ξεκίνησε ήδη το μεγάλο τουρνουά μπάσκετ 3x3 schools. Τι είναι αυτό? Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν, 13 και 14 Μαΐου στην Αγία Βαρβάρα. Και αναφέρει το δελτίο τύπου, το μεγαλύτερο πανελλήνιο μαθητικό τουρνουά 3x3 schools, σχολεία. που διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κάλαθος Σφαίρισης με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Πύργου, ξεκίνησε την 4η 13 Μαΐου και ολοκληρώνεται την 5η 14 του μήνα, ενώ υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία για τους μαθητές που αγαπούν το παιχνίδι, την ομαδικότητα και τη χαρά του αθλητισμού. Το τουρνουά διεξάγεται σε μόλις 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και ο Πύργος είναι η μοναδική πόλη της Ηλίας που συμμετέχει σε αυτό, κατόπιν αιτήματος που είχε υποβάλει στην ΕΟΚ ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Νόντας Κυριαζής. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν, όσοι έχουν απομείνει, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μερικοί, στο Αθλητικό Κέντρο Αγίας Βαρβάρας και απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές της 6ης Δημοτικού ή και της 5ης, διαβάζω στο δελτίο τύπου, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μόνο μαθητές γυμνασίου. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και η δράση διαρκεί περίπου μία σχολική ημέρα από τις 8.30 το πρωί με 9. Έως στις 1 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιον από αυτούς τους αγώνες, οι ομάδες αποτελούνται από 3 έως 4 μαθητές, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά, να συνεργαστούν και να ζήσουν την εμπειρία του αγώνα σε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Η δράση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα του μπάσκετ μέσα από το μοντέλο 3x3, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να ζήσουν μια ημέρα γεμάτη ενέργεια και χαμόγελα. Το τουρνουά προσφέρει διασκέδαση και ζωντανό αγωνιστικό ρυθμό, καθώς και εμπειρίες, αναφέρει το δελτίο τύπου, που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και το ομαδικό πνεύμα. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν έπαθλα και αναμνηστικά, ενώ θα δοθεί και πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους μαθητές. Αυτό να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, επειδή είναι χθες ξεκίνησε, ολοκληρώνεται σήμερα για όσους θέλουν να παρευρεθούν. Να προλάβουμε να πούμε και 2-3 ειδήσεις ακόμα. Είναι κάποια, έχουν έρθει εδώ και πολύ καιρό. Μερικές ημέρες τέλος πάντων. Γιατί οι ροές της εκπομπής, ξέρετε, καμιά φορά έχουμε ετοιμάσει να πούμε κάτι, αλλά δεν προλαβαίνουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Να πω για τα δύο ενημερώσεις που μου έχουν έρθει τόσο από το Δήμο Πυργός και από το Δήμο Αμαλιάδας που αφορούν πολύ κόσμο, γιατί αφορά την έναρξη εγγραφών στο τμήμα βρεφονιπιακών σταθμών και αφορούν πολλούς γονείς οι οποίοι ίσως δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτό. Ότι έχουμε έναρξη αιτήσεων εγγραφών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Πύργου για τη σχολική περίοδο 2026-2027 και αναφέρεται πως ο Δήμος Πύργου και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ανακοινώνουν την έναρξη της περίοδου υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή παιδιών στο τμήμα βρεφονιπιακών σταθμών για το σχολικό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 11/5 πριν 3 ημέρες έως και την Παρασκευή 29/5 του 2026. Πότε γίνεται η υποβολή τώρα? Για να ξέρουν οι γονείς που μας ακούν. Η υποβολή γίνεται κατά τις ώρες 8.30 το πρωί έως τις 1.30 στους κατόπους παιδικούς σταθμούς κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής. Συγκεκριμένα, γίνονται στον πρώτο παιδικό σταθμό του Πύργου τηλέφωνο επικοινωνίας 26210-22251, επαναλαμβάνω 26210-22251, του επιταλείου με τηλέφωνο επικοινωνίας 26210-712-04, 26210-712-04, καράτουλα 262-11-800-24, 26-21, το λέω και αλλιώς, 18-00-24. Οι προϋποθέσεις εγγραφής τώρα. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη έως στις 31 του 2026. Να έχουν συμπληρώσει δηλαδή τα 2,5 έτη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Δεν έχουν ακόμη εγγραφή στο νηπιαγωγείο. Και δεν έχουν ακόμη εγγραφή στο νηπιαγωγείο. Απαραίτητα δικαιολογητικά τα απαιτούμενα έντυπα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Πύργου cityofpyrgos.gr. cityofpyrgos.gr. Τα βασικά δικαιολογητικά περιλαμβάνουν. Ποια είναι τα βασικά δικαιολογητικά για να ξέρουν οι γονείς? Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση οικογένειας. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας ΔΥΠΑ σε ισχύ. Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων. Εκαθαριστικό σημείωμα εφορίας φορολογικού έτους 2025. Άδεια νόμιμης παραμονής για αλλοδαπούς. Οικονομική συμμετοχή τροφία τώρα είναι. Γιατί είναι γι' αυτό ένα θέμα, η καταβολή των τροφίων καθορίζεται βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. Σημειώνεται ότι απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή τροφίων οι οικογένειες με ετήσιμο εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Αν είναι το ετήσιο εισόδημα, δεν χρειάζεται να πληρώσουν. Αυτό από το Δήμο Πύργου και στο Δήμο Αμαλιάδας για παρόμοιο, το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Ηλίας, για το παρόμοιο ζήτημα, να δούμε και εκεί τι ενημέρωση μας αποστέλουν, γιατί ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι εγγραφές. Τη Δευτέρα ξεκίνησαν λοιπόν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας οι νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους δημοτικούς, παιδικούς και βροφονηπιακούς σταθμούς για την περίοδο 26-27. Ειδικότερα οι αιτήσεις πότε μπορούν να κατατίθεται τώρα? Από τις 11 Μαΐου έχει ξεκινήσει έως και την 1η Ιουνίου. Έχουν μια μεγαλύτερη παράταση από ό,τι βλέπω εδώ στο Δήμο Ήλιδας. Και γίνονται στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, η οποία βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου και Παπαγενοπούλου 35 στο τηλέφωνο 26220-23820. Επαναλαμβάνω, 26220-23820. Καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικό στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, σας είπα τη διεύθυνση, με την ένδειξη εγγραφή νηπίου, κατατίθεται σε κλειστό φάκελο σε κάθε παιδικό σταθμό και συγκεκριμένα. Παιδική σταθμή είναι ο πρώτος παιδικός σταθμός με τηλέφωνο 26220-23862, 26220-23862. Ο δεύτερος παιδικός σταθμός, ο Τσιρόνιος, με τηλέφωνο 26220-24070, 26220-24070. Ο παιδικός σταθμός Καβαρίου, στο τηλέφωνο 26, για να επικοινωνήσετε δηλαδή και για να σας δώσουν διευκρινήσεις για ό,τι χρειαστείτε, 26220-91-237, 26220-91-237, και τα απαιτούμενα έγγραφα είναι ανάλογα με αυτά που διαβάσαμε και για τον πύργο πριν από λίγο, μην επαναλαμβανόμαστε. Αν και βλέπω μερικές διαφορές εδώ, να πω την αλήθεια, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα που σας έδωσα για να σας πούνε ακριβώς τι μπορεί να χρειαστεί παραπάνω. Θα διαβάσω όμως και λίγο αυτό, γιατί ασφανεί ότι το επαναλαμβάνω τώρα, έχουμε 9:57, πρέπει να συνεχθούμε με Αθήνα σε 2 λεπτά από τώρα, μάλιστα, σε 2 λεπτά από τώρα, δεν θα προλάβω να επαναλάβω αυτά που, αλλά με μια επικοινωνία σας τηλεφωνική, τότε πιστεύω ότι θα σας πούνε ακριβώς, γιατί σας λέω και πάλι ότι οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι την 1η Ιουνίου στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, που βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου και Παπαγενοπούλου 35, στο τηλέφωνο 26220-23820. Το ξαναλέω, είναι χρήσιμο. 26220-23820 από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε και αναλυτικά για τα έγγραφα που πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας για να εγγραφεί το παιδί σας σε παιδικό σταθμό του Δήμου Ήλιδας. Αναφέραμε τους δύο μεγαλύτερους Δήμους. Υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις που έχουν καταφτάσει, αλλά δεν θα προλάβω να τις πω όλες, γιατί η ώρα είναι, μένει 1,5 λεπτό για να συνδεθούμε με την Αθήνα και εκεί με το δελτίο ειδήσεων, και μετά έρχεται ο Θάνος Χουλιάρας με την εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Για μία ώρα θα βρίσκεται μαζί σας. Εμείς με περισσότερες ειδήσεις και αναλυτικά, όσο πιο πολύ γίνεται μέσα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα τα πούμε αύριο το πρωί από τις 9 μέχρι τις 11. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Μείνετε συντονισμένοι με τον Θάνο Χουλιάρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Η ενημέρωση στην επαρχία έχει όνομα και βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τους Θάνο Χουλιάρα και Δημήτρη Ζογκόκη. Στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Πύργου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, και πριν κάνω την εισαγωγή μου αφιερώνω αυτό το υπέροχο τραγούδι στο Δήμαρχο Ανδρίτσας Κρεσένων, τον κύριο Σάκη Μπαλιούκο, γιατί μας εντυπωσίασε ευχάριστα τις προηγούμενες μέρες και καλούμε όλους και όλες που μας ακούτε από αυτήν την εκπομπή, από αυτό το ραδιόφωνο, από αυτό το μικρόφωνο, στις 29 Ιουλίου να ακούσουμε όλοι μαζί τον υπέροχο Μανώλη Μητσιά στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, μια συναυλία η οποία πραγματικά από τότε που ανακοινώθηκε από το Δήμο Ανδρίτσας Κρεσθένων, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στον Επικούριο με τον Μανώλη Μητσιά και την Μαρία Φαραντούρη. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα. 5η 14 Μαΐου 2026, συντονισμένη στην ΕΡΤ Πύργου 102,5, στο επίκεντρο της ενημέρωσης είμαστε, εδώ με τον Θάνο Χουλιάρα στο μικρόφωνο και το Σταμάτη Καραγκούνη στον ήχο. Εγώ να πω ότι ξεκίνησα από τη Φυγαλία με βροχή να κατέβω στον πύργο, με το που πέρασα το Σαμικό και το Επιτάλιο, λιακάδα, και λέμε τι γίνεται τώρα, αλλά νομίζω ότι οι τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, θα μας απασχολήσουν αυτές τις ώρες και τις επόμενες ώρες, και νομίζω και κάτι το Σάββατο έχει κάτι ψιλοπραγματάκια πάλι, έτσι λίγο να μας κάνει λίγο μπάνιο, καθώς μην ξεχνάμε ότι σε 15 μέρες μπαίνουμε στον Ιούνιο, μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood. Βέβαια, εμένα δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Εμένα μ' αρέσει ο χειμώνας, μ' αρέσουν οι καταιγίδες, μ' αρέσουν έτσι τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Είμαι από τα γενοφάσκια μου έτσι. Και νομίζω είναι και πιο ρομαντικός ο χειμώνας. Το καλοκαίρι, ρε παιδιά, δεν αντέχετε. Δεν ξέρω, τα 42-45 βαθμοί, έτσι, κλιματική κρίση κλπ. Δεν νομίζω ότι αντέχονται. Μείον 10 αντέχονται. Φοράμε ένα σκουφί, φοράμε ένα κασκόλ, φοράμε και 35 μπουφάν από πάνω, ντυνόμαστε σαν κρεμμύδι και βγαίνουμε και πάμε για καφέ. Και δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Το καλοκαίρι. Και γυμνός να βγεις έξω, θα σε καίει ο ήλιος. Με συγχωρείτε κιόλας. Λοιπόν, είναι η εκπομπή, όπως προείπα, στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Η θεματολογία μας και σήμερα έντονη από την Νότια Ηλία, την Μεσσηνία και διάφορες περιοχές, Γορτινία. Να πούμε καλημέρα σε όσους μας ακούτε σε αυτούς τους υπέροχους τρεις νομούς: Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία και Μεσσηνία. Και αναφέρω πάντα τέσσερις νομούς, γιατί είτε πάτε στο ΠΑΟ των Καλαβρίτων και στην Αχαΐα θα ακούσετε ΕΡΤ Πύργου, είτε φτάσετε στα Λαγκάδια και στη Δημητσάνα θα ακούσετε ΕΡΤ Πύργου, είτε πάτε στην Κυπαρισία και στην Πύλο θα ακούσετε ΕΡΤ Πύργου, και φυσικά εδώ στην Ηλία, που η θάλασσα έχει γαλάζιο καιρό βλέπω και τα βουνά έχουν μαύρα σύννεφα. Ωραίο αυτό το mood, είναι πολύ ωραίο αυτό το mood, γιατί θα μας δοθεί και ευκαιρία να συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παύλο Θεοδωράτο. Κάτι σας λέει το όνομα, είμαι σίγουρος ότι κάτι σας λέει το όνομα του Παύλου Θεοδωράτου. Είναι αυτός που βλέπετε συνέχεια στα social media με τις υπέροχες φωτογραφίες του από τα τοπία της Ηλίας, από τα βίντεο, από ντρόν, από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ο άνθρωπος αφιλοκερδός προβάλλει τις ομορφιές της Ηλίας και τα βίντεο του έχουν γίνει viral, και οι φωτογραφίες του, και με χιλιάδες θεάσεις στα social media. Και ήθελα κάποια στιγμή να τον βγάλω τον Παύλο, γιατί λέω: ποια είναι αυτή η φωτογραφία, ποιο είναι αυτό το χωριό, ποιο είναι αυτό. Και βλέπουμε πολύ όμορφα μέρη. Και πέρασε και μια βόλτα από τα ορεινά της Μεσσηνίας, εκεί από την Αμπελιώνα ο αγαπημένος μας Παύλος και από τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, και έβγαλε πολύ ωραίες φωτογραφίες και από ντρόν και μέσω κάμερας. Αγαπώ πολύ τη φωτογραφία, είμαι της φωτογραφίας, και αυτά τα πράγματα μου αρέσει να τα προβάλλω. Πολύ σύντομα να πούμε ότι πάμε λίγο στο Δήμο Ανδρίτσας Κρεσθένων να σας δώσουμε δύο ειδήσεις. Η μία, την είπα, έκανα μια όμορφη έναρξη. Όλοι και όλες, ραντεβού στις 29 Ιουλίου, η Πανσέλινος στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα με τον εκπληκτικό Μανώλη Μητσιά, τον οποίο ακούσατε, με το τραγούδι «Βίος Ανθόσπαρτος». Ήταν και σειρά, αν θυμάστε. Με αυτή μεγαλώσαμε τη σειρά, μια πολύ ωραία σειρά. Και φυσικά την εξαιρετική, τεράστια Μαρία Φαραντούρη. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου. 2, 3, 4 χιλιάδες, όσο μπορούν να πάνε στον Επικούριο, να ξέρετε ότι θα πάνε. Πραγματικά. Και συγχαρητήρια και στο Δήμο Ανδρίτσας Κρεσθένων και στον κύριο Σάκη Μπαλιούκο για τη συγκεκριμένη δράση, πρωτοβουλία που ανέλαβαν για να στηριχθεί και το μνημείο του Επικούριου Απόλλωνα ταυτόχρονα. Ένα μνημείο το οποίο μας απασχόλησε τις προηγούμενες μέρες για διάφορους λόγους. Δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, που θα μιλήσουμε και με δύο εκπληκτικές κυρίες για το ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Θα πω όμως πολύ σύντομα ότι στο Δήμο Δερτσάνης και Στέρων έχουμε και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χρήση νέων τεχνολογιών που υλοποιείται στο ΚΑΠΗ του Δήμου Δερτσάνης και Στέρων. Παρόμοιο πρόγραμμα υλοποιείται και στο Δήμο Ζαχάρος, από το κέντρο κοινότητας του Δήμου Ζαχάρος. Και συγχαρητήρια που δίνουμε και βάση κοινωνικές δομές στην τρίτη ηλικία. Πρέπει λίγο να δούμε πώς χρησιμοποιούμε το τάμπλετ, πώς χρησιμοποιούμε το κινητό, πώς χρησιμοποιούμε. Γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται, οι ηλικιωμένοι μπορεί να έχουν ένα κινητό αφής καλύτερο από εμάς, τους νέους. Ή τάμπλετ, που εμείς πλέον δεν χρησιμοποιούμε ακόμα και το τάμπλετ. Θεωρείται απαρχαιωμένη έτσι η τεχνολογία. Πραγματικά έχει φύγει από τα. Είχαμε το τάμπλετ παλιά, οκ. Okay. Αλλά ξαναγυρίσαμε στο σταθερό υπολογιστή και στο λάπτοπ. Το τάμπλετ μάλλον δεν βολεύει τις συνθήκες της εργασίας και της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, οπότε γύρισαμε πάλι σε έναν κεντρικό υπολογιστή σταθερό του γραφείου που λέμε και στα λάπτοπ που οι περισσότεροι έχουν μαζί τους για να μπορούμε να εργαζόμαστε από διάφορους έτσι, από διάφορα σημεία. Από το Δήμο Ανδρίζανας Κρεστέλων θα πάμε στην περιοχή του Δήμου Ζαχάρος. Οι ειδήσεις που μας έρχονται από εκεί είναι αρχικά ότι έγιναν δύο πολύ όμορφες εκδηλώσεις, μία στη Ζαχάρο και μία στη Νέα Φυγαλία για την γιορτή της μητέρας. Στη Ζαχάρο υλοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 6 Μαΐου η εκδήλωση, ενώ στη Νέα Φυγαλία υλοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή και οι δύο με επιτυχία οι εκδηλώσεις και ο κόσμος στήριξε αυτές τις εκδηλώσεις με πολύ αγάπη. Και τα προγράμματα που δημιούργησαν για μικρούς και μεγάλους οι σύλλογοι ήταν εκπληκτικά. Επίσης έχουμε την ανακοίνωση για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Ζαχάρος και Νέας Φυγαλίας. Από τις 11 Μαΐου μέχρι και τις 29 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράψουν τα νήπια από 1η-1η του 2023 μέχρι 28 Δευτέρου του 2024 και μπορούν να πληροφορηθούν από το Δημαρχία Φυγαλίας και Ζαχάρος τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τα συγκεκριμένα. Για τις συγκεκριμένες δομές. Επίσης μια άλλη πολύ όμορφη είδηση και να δώσουμε και συγχαρητήρια και στο Δήμο Ζαχάρος, στη Δημοτική Αρχή την τωρινή, στην προηγούμενη, στους βουλευτές που εντάχθηκαν τα σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Ζαχάρος και το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Φυγαλίας, στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για αναβάθμιση των υποδομών των σχολείων. Ο κύριος Μητρόπουλος σημείωσε ότι η ένταξη των δύο σχολείων μας στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου αποτελεί μια ουσιαστική δικαίωση της προσπάθειας που καταβάλαμε όλοι το προηγούμενο διάστημα για να αντιμετωπίσουμε εκκρεμότητες που επί χρόνια κρατούσαν το Δήμο πίσω. Ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη δράση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου εξέδωσαν και οι βουλευτές ο κύριος Αντρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Διονυσία Βιερινοπούλου. Υπάρχουν στα social media τους και στις επίσημες σελίδες τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι εργασίες θα ξεκινήσουν με το που θα ολοκληρωθούν οι σχολικές χρονιές και στα δύο σχολεία και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και μιλάμε για εργασίες υποδομής, εργασίες βαψίματος, εσωτερικά, εξωτερικά, ό,τι άλλο χρειάζεται, από μερεμέτια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πραγματικά πιστεύω ότι και τα δύο σχολεία του Δήμου μας θα τα δούμε πολύ όμορφα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από αγαπημένο Παύλο Θεοδωράτο. Παύλο μου, καλημέρα από την ΕΡΤ.
1: Καλημέρα.
0: Αρχικά κάνω μια πάλι εισαγωγή στον κόσμο και λέω ότι ο Παύλος Θεοδωράτος είναι ο άνθρωπος που έχει μια κάμερα στο χέρι, ένα drone, κυκλοφορεί σε όλη την Ηλία και στη Μεσσηνία πλέον, φωτογραφίζει και παρουσιάζει σε εμάς, που ίσως δεν ξέρουμε περισσότεροι, πανέμορφα τοπία. Της Δυτικής Ελλάδας πλέον. Αυτά λοιπόν τα τοπία βλέπουμε, και ο Παύλος θα μας πει σε αυτό, ότι έχουν χιλιάδες θεάσεις, εξαιρετικά σχόλια, πολλά σχόλια, χιλιάδες θεάσεις στα social media. Και μάλιστα θέλω να σε ρωτήσω, Παύλο μου, ο κόσμος πώς βλέπει την προβολή των διάφορων σημείων, έτσι? Βλέπουμε από θάλασσα μέχρι βουνό, μέχρι Λουτράκα Ιάφα, μέχρι εκβολές ποταμών, τα πάντα μας έχεις παρουσιάσει. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα αρχικά να παρουσιάζεις τόσο όμορφα τοπία στον κόσμο?
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και για το ενδιαφέρον. Ξεκίνησε επειδή είμαι δημόσιος υπάλληλος και ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω και η δουλειά μου δεν μου το επιτρέπει να ασχοληθώ επιχειρηματικά με κάτι, και επειδή πάντα ασχολιόμουν με τη φωτογραφία, όχι επαγγελματικά βέβαια, απλώς έχω μεγάλη εμπειρία, είπα να ξεκινήσω να δείχνω γι' αυτό τον δύσμυρο κατ' εμένα τόπο τα αξιοθέατα που δεν είναι γνωστά στον κόσμο, δηλαδή όχι αυτά που πηγαίνουν συνήθως οι τουρίστες που έχουν κίνηση, αλλά μέρη λίγο πιο σπάνια. Και έτσι έφτιαξα 2-3 ομάδες στο Facebook και στο YouTube. Και από τις βόλτες που κάνω και τις φωτογραφίες που βγάζω, τα δημοσιεύω εκεί πέρα και τα βλέπει ο κόσμος.
0: Είναι εγώ μπροστά από αυτή τη στιγμή, είμαι στο προφίλ σου για να καταλάβει ο κόσμος το Παύλο Σοδωράτο.
1: Βλέπει ο κόσμος.
0: Είναι εγώ μπροστά από αυτή τη στιγμή, είμαι στο προφίλ σου για να καταλάβει ο κόσμος το Παύλο Σοδωράτο στο Facebook. Ναι.

0: επεξεργασία, δεν είναι δυνατό να τα βγάλεις κατευθείαν έξω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλλά ναι, ένα βασικό κίνητρο για να βγω να φωτογραφίσω είναι ο ουρανός. Δηλαδή τα καλοκαίρια που ο ουρανός είναι μονόχρωμος, να το πω, δύσκολα βγαίνω έξω να φωτογραφίσω. Η άνοιξη και το φθινόπωρο που σου προσφέρουν αυτά τα χρώματα είναι οι καλύτερες εποχές και δίνουν και τοπία και χρώματα. Καταρχήν οι περισσότεροι δεν τα προσέχουν καν. Πρέπει να κάτσεις να σταθείς κάπου και να ασχοληθείς για να τα προσέξεις και να τα απομονώσεις. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι να τα αποτυπώσεις.
1: Θα συμφωνήσω βλέποντας και μια άλλη φωτογραφία, την οποία σίγουρα έχεις αποτυπώσει τώρα την άνοιξη, η οποία είναι στον Αλφιό, στην Καλυθέα, στου Ζάχα που λέμε. Και βλέπουμε, παιδιά, υπέροχα χρώματα. Βλέπουμε ταυτόχρονα μπλε, πράσινο και ροζ. Κουτσουπιά πρέπει να είναι αυτή.
0: Ναι, ναι. Είναι κουτσουπιά η φωτογραφία, βέβαια. Άμα την παρατηρήσεις, γράφει ότι δεν είναι δικιά μου. Είναι αναδημοσίευση από κάποιον άλλον φίλο.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά, ναι. Πριν λίγο καιρό όμως, ακριβώς τις ίδιες έβγαλα στο γεφύρι του Κούκου. Ναι, με κουτσουπιές ανθισμένες, με τον καταράκτη του Βρόντου. Είναι η εποχή που ανθίζαν οι κουτσουπιές τώρα, πριν λίγες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το μοβ μέσα στο μουντό, έτσι κοκκινοπό, το οποίο φωτίζει πάρα πολύ.
1: Έχει στάσει, βλέπω τώρα, ένα επίσης πολύ ωραίο βίντεο στο γεφύρι του Ατσίχολου πάνω, στην Αρκαδία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα μέρη, εσύ τα έχεις ξαναπερπατήσει ή πήγες από περιέργεια και εσύ για πρώτη φορά?
0: Στο γεφύρι του Ατσίχολου οφείλω να πω ότι βγήκα κατά λάθος την πρώτη φορά. Ότι τώρα πήγα συστημένος, ήξερα που είναι. Αλλά την πρώτη φορά ήμουνα στο γεφύρι του Κούκου και ήθελα να πάω καρύτενα και πέρασα κατά λάθος από εκεί. Δυστυχώς όλα αυτά τα μέρη είναι, θα έλεγα, δύσβατα, με την έννοια ότι δεν είναι πάνω σε κάποιο κεντρικό δρόμο που μπορεί να τα δει ο καθένας.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να πας για να τα δεις, δεν βλέπονται αλλιώς.
1: Σωστά.
0: Αλλά όμως αυτά που σου χαρίζουν, όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο, δεν είναι πράγματα που βλέπεις εύκολα. Εγώ είμαι και παιδί της πόλης, δεν έχω γεννηθεί εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά πάντα με εντυπωσιάζανε και με χαροποιούσανε.
1: Παύλο μου, αυτές οι φωτογραφίες, επειδή είναι δουλειά, έτσι, είπες, όπως είπες, είσαι δημόσιο υπάλληλος, αλλά είναι δουλειά αυτό, πρέπει να κάτσεις κάτω, να τις βγάλεις, να τις δεις, να τις φτιάξεις. Δεν είναι όλες ίδιες, αλλά πραγματικά στο λέω, γιατί και εγώ ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες σου, αγαπητέ Παύλο, είναι για έκθεση. Είναι για έκθεση, ας τα ακούσουν και εδώ στην Ηλία. Δεν ξέρω αν το έχεις περάσει ποτέ από το μυαλό σου αυτό.
0: Έχει περάσει πολλές φορές και να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, το όνειρό μου είναι με τον Αλφιό, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, κάποια ώρα να φτιάξω ένα αξιοπρεπές λεύκομα για έξω από εδώ.
1: Ακριβώς. Είναι πραγματικά οι φωτογραφίες, το λέω φίλοι και φίλες που μας ακούτε, μπείτε στο Facebook του Παύλου Σοδωράτος. Είναι φωτογραφίες για έκθεση. Και κυριολεκτικά και αυτές με τον Αλφιό, βλέπω μπροστά μου τώρα και τις εκβολές, βλέπω και τη ροή του ποταμού, βλέπω και το φράγμα. Τον έχεις πιάσει τον Αλφιό καθαρό, τον έχεις πιάσει λασπωμένο. Έχεις αποτυπώσει όλα τα χρώματα που παρουσιάζουν τον Αλφιό.
0: Με τον Αλφιό είχα την τύχη να γνωρίσω τους ψαράδες όταν ξεκίνησα να φτιάχνω ντρόν. Ήθελα ένα απομονωμένο μέρος για να τα δοκιμάζω και πήγαινα στις εκβολές που ήταν πολύ απομονωμένο μέρος και παρατημένο, και εκεί γνώρισα τους ψαράδες. Οι ψαράδες με έμαθαν να βλέπω στον Αλφιό πράγματα που ήταν μπροστά στα μάτια μου και δεν τα βλέπα.
1: Ναι.
0: Χελώνες που περνάγανε, ζευγαρώνανε, πουλιά που αποδημητικά, ένα σωρό πράγματα που μου μάθανε οι ψαράδες να τα βλέπω, δεν τα βλέπεις εύκολα και πρέπει και να κάτσεις να θες να τα δεις, πολύ σπάνια δηλαδή θα τύχει να τα δεις τυχαία. Τώρα για τα πουλιά που λες, που μάλλον είναι από τα πιο δύσκολα και τα πιο εντυπωσιακά, κάθομαι ώρες στο παράθυρο του αυτοκινήτου και περιμένω ή να περάσουν ή να τα εντοπίσω, γιατί είναι κρυμμένα μέσα στις καλαμιές. Δεν είναι τόσο εύκολο και θέλει και εξοπλισμό λίγο ιδιαίτερο,
1: ναι,
0: γιατί δεν θα θέλει να πλησιάσεις κοντά.
1: Θέλει επαγγελματικό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μάθεις κιόλας να μην τα ενοχλείς, να κάθεσαι αθόρυβα.
1: Βέβαια.
0: Να έχεις υπομονή.
1: Ακόμα και το κλίστρο της κάμερας, για όσους καταλαβαίνουν, μπορεί να τα τρομάξει.
0: Οι αποστάσεις στον Αλφιό τουλάχιστον είναι τέτοιες που δεν το ακούνε.
1: Ναι.
0: Αλλά στη Ζαχάρο, ναι, στον Καϊάφα, ναι, ακούγεται και φεύγουν μακριά.
1: Εμένα να σου πω ότι με εντυπωσίασε πολύ, γιατί αυτό το είδα εγώ πρώτη φορά στα 35 μου χρόνια, 34, είμαι μικρός. Λοιπόν, με εντυπωσίασαν οι εξαιρετικές σου φωτογραφίες και τα πλάνα σου, ρε εσύ Παύλο, από το επιτάλιο, αντιπλημμυρισμένη λίμνη. Απίστευτες φωτογραφίες. Εγώ δεν την είχα δει ποτέ τη λίμνη έτσι. Είναι

0: Και πολλοί ύλη, για να μην σου πω σε όλη την Ελλάδα που κυκλοφόρησαν αυτές τις φωτογραφίες, γιατί είδα και από τα views και από τις θεάσεις, μιλάμε για εκατοντάδες. Και είδα πραγματικά αυτό το υπέροχο μπλε που αποτύπωσες στο επιτάλιο, σε συνδυασμό με το πράσινο του κάμπου. Πραγματικά συγχαρητήρια για αυτές τις φωτογραφίες του επιταλίου.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά να πω ότι πέρα από το ότι πρέπει να ξέρεις να διαλέγεις τη στιγμή, πρέπει να ξέρεις να κάνεις και την επεξεργασία.
0: Φυσικά, αυτό μπορεί.
1: Τα χρώματα δηλαδή, επειδή μου αρέσουν και εμένα όλα αυτά που λες, τα τονίζω ιδιαίτερα και ακόμα και όταν ο καιρός δεν βοηθάει, τα τονίζω τεχνητά στα προγράμματα επεξεργασία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσουν έτσι να βλέπω χρώματα έντονα. Πρέπει όμως και να διαλέξεις τις στιγμές, και μεγάλη σημασία για όσους ασχολούνται έχει ο ουρανός, το φως που σου δίνει και οι σχηματισμοί που σου δίνει ο ουρανός. Γιατί αν προσέξεις τις φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες αξίζουν να τις δεις μόνο και μόνο για τον ουρανό που
0: αυτό
1: έχουν.
0: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και επέτρεψε μου να σου κάνω και έτσι μια τελευταία παρατήρηση καλή. Ναι. Εντυπωσιακή φωτογραφία. Πρώτη φορά νομίζω την έχει δει η Ηλία. Που έβγαλε στο Φεβρουάριο, πάνω από την βίντεο ήταν κιόλας, πάνω από τη γέφυρα του Αλφίου εδώ στον πύργο, με τον Αλφιό σε όλη την εκτασή του πλημμυρισμένο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πλάνα.
1: Τώρα για να μην είμαι άδικος, πρέπει να έχουν ξανατραβηχτεί.
0: Τέτοιο πλάνο το ψάξα.
1: Δημοσιογραφικά όμως, όχι...
0: Δημοσιογραφικά ναι, μπορεί, αλλά επαγγελματικά... Η εικόνα αυτή νομίζω εντυπωσίασε όποιον την έβλεπε. Είναι η γέφυρα του Αλφίου, μπορείτε να τη δείτε στο προφίλ του Παύλου, και κατά μήκος όλου του ποταμού, από άκρη σε άκρη της γέφυρας, πλημμυρισμένο το ποτάμι.
1: Κοίτα, είχα τη χαρά, επειδή κατά βάση το επάγγελμά μου είναι ηλεκτρονικός, μηχανικός, να φτιάχνω ντρόν πολύ πριν κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Να πολλούνται, και τα δοκιμάζαμε εδώ πέρα βέβαια. Η ποιότητα πλέον έχει ξεφύγει, δεν είναι αυτή που ήταν στην αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είχα τη χαρά να τραβήξω εναέριες φωτογραφίες με ντρόν πολύ πριν καν να ξεκινήσουν να πολλούνται στην αγορά ντρόν στην Ελλάδα εδώ καθόλου. Δεν υπήρχανε.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ντρόν που είχαμε πετάξει με ένα φίλο από την Αθήνα στο Κατάκολο το 2013 ήταν ένα πράγμα με σίδερα, ξύλα και ηλεκτρονικά, έτσι, αλλά ανακατεμένα σε ένα πράγμα. Το κοιτάζανε ακόμα και οι τουρίστες που περνάνε στο Κατάκολο και το κοιτάζανε περίεργα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, από πού ήρθε? Είναι σαν το, σαν το ντρόν το θαλάσσιο που μας ήρθε στη Λευκάδα προχτές. Το κοιτάζαμε περίεργα.
1: Και τα εκρηκτικά δεν είχαμε.
0: Πάντως, συγχαρητήρια Παύλο. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να σου δώσω και πάλι συγχαρητήρια, να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι μας προσφέρεις στα social media από τις φωτογραφίες. Και εννοείται, στο έχω ξαναπεί γιατί έχουμε μιλήσει, σε περιμένω στην υπέροχη Νέα Φυγαλία να αποτυπώσεις την Κωμόπολη μας, τα μνημεία μας εκεί, τα μοναστήρια, τα μουσεία, αλλά και ό,τι υπάρχει σε αυτή την υπέροχη διαδρομή προς τον Επικούριο, Απόλλωνα και την Έδα.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Παύλος Θεοδωράτος, εκπληκτικός, όμορφες εικόνες και όμορφο μυαλό. Πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στην ΕΡΤ Πύργου 102,5.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Προχωρά στον Πύργο η δημιουργία αστικού πάρκου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο προβλέπεται να δημιουργηθεί στην περιοχή πίσω από το ΚΕΦΙΑΠ σε έκταση περίπου 10 στρεμάτων ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα, προς το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσής του. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Πύργου. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο και χρήση ποδηλάτου και δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για το λουτροθεραπευτήριο Καγιάφα, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τις επόμενες διαδικασίες αξιοποίησης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή της Ηλίας, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του ιαματικού τουρισμού και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, μέσα από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, διασφαλίζεται ότι οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι συμβατές με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Καγιάφα. Στη ΔΕΗ περνάει η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του υδροηλεκτρικού έργου του φράγματος Φλόκα για 30 χρόνια. Μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τα χρέη της Ιδρύλ ΑΕ που υπερέβαιναν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ να μηδενίζονται οριστικά. Η Ιδρύλ ΑΕ είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία μέτοχος κατά 80% είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και κατά 20% ο ΓΟΕΒ Ποινιού Αλφιού. Με ιδιαίτερο επιστημονικό και θεσμικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χθες στην Αμαλιάδα η ημερίδα για τα ζητήματα εκκλησιαστικής περιουσίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Εκκλησίας, της νομικής επιστήμης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης του νομικού καθεστώτος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η θεματολογία ανέδειξε το σύνθετο χαρακτήρα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου, ενώ η συμμετοχή και οι παρεμβάσεις των ομιλητών επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον για ένα ζήτημα με ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων Ποτών Δυτικής Αχαΐας Ανδραβίδας Κυλλίνης, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, είχαν συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας Άννα Μαμαστοράκου, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα αφυματίωσης σε εργάτες γης και συσκευαστηρίων στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, αλλά και τον πρόσφατο θάνατο 20χρονου εργάτη από λεπτοσπύρωση. Μια θετική εξέλιξη είχαμε για την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, καθώς η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε την παραχώρηση προκατασκευασμένων αιθουσών από την εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να διευκολύνει τρέχοντα στεγαστικά ζητήματα του Ειδικού Σχολείου Λεχενών και του Δημοτικού Σχολείου Μυρσίνης. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από ενέργειες του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέτζα για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων της περιοχής. Με ανακοίνωσή της η ΔΕΙΑ Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας για προγραμματισμένους ελέγχους σχετικά με το φαινόμενο δυσοσμίας στα φρεάτια όμβριων υδάτων και για τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων. Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης κατοικιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται πλησίον των συγκεκριμένων φρεατίων, ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί διάθεσης λιμάτων, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Την ήττα με 2-0 γνώρισε χθες ο ΠΑΣ Πύργος στο προτελευταίο μπαράζ για τον, με τον Εθνικό Πειραιά στο γήπεδο Μοσχάτου και είδε πλέον να εξανεμίζονται οι πιθανότητες για άνοδο στη Super League 2. Ο τελευταίος αγώνας της ομάδας του Πύργου θα γίνει την Κυριακή εκτός έδρας με τον Άρη Πετρούπολης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπει κατά διαστήματα, μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ΩΜΕ. Δομικά και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ΩΜΕ. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Let me take a little bit of your time to let you know that it could be so much pleasure to be with you.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε στην ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Η εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης θα συνεχίσει να σας κάνει παρέα για το επόμενο μισάωρο. Και πάμε να κάνουμε μια εισαγωγή, γιατί θέλω να δώσω χρόνο σε δύο υπέροχες κυρίες. Θα έχετε ακούσει ή θα έχετε διαβάσει για το πρόγραμμα Heritage Adapt, το οποίο προβάλλει αρχαιολογικούς χώρους και τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ στην περιοχή μας έχουν γίνει αναφορές για το ναό του Επικουρίου Απόλλωνα και στις βάσεις Φυγαλίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο είχε παρουσιαστεί και στην Ζαχάρο, είχε παρουσιαστεί και στην Ανδρίτσενα. Δεν μας έκανε τη χάρη η υπέροχη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να παρουσιαστεί και στη Νέα Φυγαλία, όπου είναι οι όμορες περιοχές του Νότου Επικουρίου Απόλλωνα. Εμείς όμως είμαστε εδώ γιατί την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου στο μεσημέρι στο European Public Law Organization στην Πλάκα στην Αθήνα, για όσους μας ακούτε από την υπέροχη Αθήνα, έχουμε μια εκδήλωση παρουσίασης του συγκεκριμένου προγράμματος, και μέσα σε αυτή την εκδήλωση θα έχουμε και τη συμμετοχή του Συλλόγου Ολυμπίων εδώ στην επαρχία Ολυμπίας, με το πρόγραμμα της ημερίδας να περιλαμβάνει και ένα αφιέρωμα για μένα εξαιρετικό. Και πρώτη φορά που τα ακούμε εδώ αποκλειστικά στην δημόσια ραδιοτηλεόραση και στην ΕΡΤ, θα παρουσιαστεί μία πολύ όμορφη μελέτη, να το πούμε, για το νέο σκέπαστρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα. Δεν το έχετε ακούσει αυτό, μπορεί να έχετε ακούσει ότι ναι, κόπηκαν λεφτά, ναι, θα το φτιάξουμε, να δούμε πότε θα το φτιάξουμε. Εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο ότι θα προχωρήσει αυτό το έργο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σας ξαναλέω, για πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ στην ΕΡΤ, στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, η συγκεκριμένη μελέτη της κυρίας Μάριας Παπανδρέου από τη Νέα Φυγαλία για το νέο σκέπαστρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, και επίσημα θα παρουσιαστεί, όπως προείπα, την ερχόμενη Δευτέρα στην Πλάκα, στην εκδήλωση της, για το Heritage Adapt στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος. Εμείς όμως έχουμε και την χαρά να φιλοξενήσουμε μια υπέροχη κυρία κατ' εμένα, γνωρίζοντας το βιογραφικό της, την κυρία Σοφία Λαμπροπούλου, η οποία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπίων, η καινούρια πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπίων, θα θυμάστε πολύ τον κύριο Κώστα Βλάμη από την περιοχή του Λεπρέου, ο οποίος ήταν πρόεδρος για αρκετά χρόνια στο Σύλλογο Ολυμπίων, ένα σύλλογος ο οποίος έχει βραβευτεί, βραβευμένος, ένα σύλλογος με εκδόσεις βιβλίων, ένα σύλλογος με εκδηλώσεις σοβαρές και με πανελλαδική εμβέλεια. Θυμάμαι μάλιστα μια εκδήλωση που είχαμε κάνει στην Αθήνα με το Σύλλογο Ολυμπίων, τιμώντας την συγγραφική πορεία και την εικόνα ενός σπουδαίου ανθρώπου, του κύριου Βίρουνα Πολύδωρα. Ωραία, όπως με ενημερώνει και ο τεχνικός μου Σταμάτης ο Καραγκούνης, πάμε να ακούσουμε την κυρία Λαμπροπούλου, να κάνουμε μια εισαγωγή με την κυρία Λαμπροπούλου. Καλημέρα σας από την ΕΡΤ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χουλιάρα.
1: Όπως προείπα, Σύλλογος Ολυμπίων, ένα σύλλογος με τεράστια παρουσία, ιστορική παρουσία, και από τους πιο παλιούς στο νόμο Ηλίας, βραβευμένος σύλλογος, και πρόσφατα είχαμε, για να ξεκινήσουμε με αυτό, τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του καινούργιου Δέλτα Σίγμα. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το καινούργιο Δέλτα Σίγμα.
2: Να σας πω καταρχάς λίγα λόγια για το σύλλογο.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Ολυμπίων.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι, φυσικά.
2: Γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το βάρος που νιώθω ότι είμαι η νέα πρόεδρος στο Σύλλογο, οπότε αφήστε με να κάνω μια μικρή εισαγωγή.
1: Ελεύθερα.
2: Να πω πρωτίστως ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα ως προσκεκλημένη δική σας στην τόσο ποιοτική εκπομπή σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εκπροσωπώντας τον Ιστορικό Σύλλογο Ολυμπίων, και να πούμε ότι ιδρύθηκε το 1887 από τον Χριστόπουλο Ασημάκη από την ιστορική Ανδρίτσενα, που ήταν βουλευτής, υπουργός και ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου. Ο Σύλλογος είναι το αρχαιότερο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ελλάδας και έχει τιμηθεί με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός σύλλογος. Ως έμβλημά του, όπως φαίνεται και στη σφραγίδα του, είναι ο περικαλής ναός του Επικούριου Απόλλωνα, που λέγεται ότι κατασκευάστηκε από τον Ικτίνο μετά τον Παρθενώνα. Τώρα, στο διάβα της ιστορίας του, ο Σύλλογος είχε πλούσια δράση σε ποικίλα θέματα της επαρχίας Ολυμπίας, εστιάζοντας εκεί. Για παράδειγμα, το 1933, επί προεδρίας του Ελιανού Χρήστου, δικηγόρο από την Ανδρίτσενα, κατασκευάστηκε ανδριάντας του πρωτοφιλικού Αναγνωστόπουλου στην Ανδρίτσενα. Γνωρίζετε ότι υπάρχει οδός Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι, έτσι, κοντά στη Σκουφά. Ο Σύλλογος ενίσχυσε παραδείγματα, σας λέω, από τις δράσεις του διαχρονικά. Ενίσχυσε οικονομικά την ταπειτουργική σχολή της Ζούτσας, βοήθησε στην αναδάσωση της Ανδρίτσενας. Κατά την περίοδο του πολέμου ενίσχυσε στρατευμένα παιδιά της Ολυμπίας και οικογένειες θυμάτων. Μετά το 1967, με ενέργειες του τότε Προέδρου Κανελάκη, αξιωματικού πάλι από την Ανδρίτσενα, πέτυχε ο Σύλλογος χορήγηση φοιτητικών υποτροφιών σε άπορους νέους της επαρχίας Ολυμπίας από το Λάτσιο Ίδρυμα. Εντάξει, κράτησε 6 χρόνια αυτό, αλλά είναι καλύτερα από καθόλου. Το 2010, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συλλόγου, η ακριβή Βιβί Δερεχάνη Σταυροπούλου από την Αμπελιώνα, εξέδωσε το βιβλίο της «Ο Σύλλογος των Ολυμπίων στο Διάβα Τριών Αιώνων», 19ου-20ου-21ου, ένα πληρέστατο και μοναδικό έργο για την ιστορία του Συλλόγου. Τώρα, στις αρχαιρεσίες της 1ης Ιουνίου, για να έρθουμε στα
1: ενδότερα του Συλλόγου, στα διοικητικά.
2: Της 1ης Ιουνίου το 2025 αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 15 μελές και από φέτος έχουμε 4 νέα μέλη σε αντεκατάσταση παλαιότερων, άξιων και ενεργών μελών που επέλεξαν να μην είναι πλέον υποψήφοι. Τώρα, ένας από αυτούς είναι ο προαναφερθής που είπατε, ο κύριος Κώστας Βλάμης από το Λέπρεο, με 40 συναπτά έτη ανιδιοτελούς προσφοράς στο Σύλλογο και 17 έτη πρόεδρος του Συλλόγου. Στον κύριο Βλάμη απένει με το δουσού του Συλλόγου στην φετινή κοπή πίτας, τιμητική πλακέτα, ως ελάχιστη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στο Σύλλογο Ολυμπίων και της καθοριστικής συμβολής του στην ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και των γραμμάτων της επαρχίας Ολυμπίας. Θα γνωρίζετε προφανώς το μοναδικό πόνημά του, η πνευματική Ολυμπία στο νίσκιο του Επικούριου Απόλλωνα, όπου αναδεικνύει πάνω από 100 προσωπικότητες των γραμμάτων και του πολιτισμού της επαρχίας Ολυμπίας.
1: Εκπληκτικό βιβλίο.
2: Πραγματικά, μοναδικό. Οπότε εγώ είμαι η νέα πρόεδρος, οπότε πιστεύω ότι καταλαβαίνετε την πρώτη μου φράση τώρα, ότι αισθάνομαι πολύ μεγάλο βάρος και ελπίζω να σταθώ, προσπαθώ και ελπίζω να καταφέρω να σταθώ αντάξια της ιστορίας και του έργου των προηγούμενων προέδρων. Εγώ είμαι καθηγήτρια μαθηματικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχω καταγωγή από το Ανήλιο και τη Ζαχάρο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Σταύρος Φωτόπουλος, που είναι πολιτικός μηχανικός από το Επιτάλιο. Ο β' αντιπρόεδρος είναι ο Αντώνης Οραυτόπουλος, γιατρός, χειρουργός από την Αμπελιώνα. Και γενική γραμματέας είναι η Ευαγγελία Δαμοπούλου, δικηγόρος από τη Φρίξα.
1: Εμείς να ευχηθούμε σε όλους και κυρίως σε εσάς, γιατί πάντα ο πρόεδρος τραβάει το λούκι που λέμε σε εισαγωγικά. Καλή επιτυχία σε όλο το ΔΣ, πραγματικά. Και πάνω σε αυτό θέλω να αναφερθούμε λίγο στη συμμετοχή του συλλόγου σας στο πρόγραμμα Στο Χέρι Τεντάπ. Πώς προέκυψε αυτό, πείτε μου δύο λόγια για να συνομιλήσουμε και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με την κυρία Παπανδρέου που έχει το συγκεκριμένο.
2: Βεβαίως. Να πω λοιπόν ότι ο Σύλλογος ξεκίνησε να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις, φυσικά κρατώντας το, ας πούμε, εγώ συμμετείχα στη Ζαχάρο στην Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας τον Οκτώβριο και αμέσως μετά τον Νοέμβριο παρακολούσα την εκδήλωση αυτό που λέτε στη Ζαχάρο 23 Νοεμβρίου του 2025, εκδήλωση πολιτιστική κληρονομιά και βιώσιμος τουρισμός, η περίπτωση του Επικούριου Απόλλωνα, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου αυτού Heritage and Territory Resilience Through Sustainable Tourism, Climate Change, Adaptation and Citizen Engagement. Αυτό είναι έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg EuroMed. Εντάξει. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν τότε και μετά έγινε και μια εκδήλωση ακόμα για το Heritage 31 νομίζω Μαρτίου στην Ανδρίτσενα.
1: Σωστά.
2: Και είναι η ανάδειξη της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και προστασίας του ναού του Επικούριου Απόλλωνα, ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς που ήταν και το πρώτο νομίζω που εντάχθηκε στην UNESCO.
1: Ακριβώς. Ακόμα και πριν την Ακρόπολη.
2: Ακριβώς. Μέσα από το πρίσμα, δηλαδή βλέποντας το μνημείο μέσα από το πρίσμα του βιώσιμου τουρισμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Θα σας πει περισσότερα και η κυρία Παπανδρέου στη συνέχεια.
1: Ωραία. Ναι. Οπότε, την έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει.
2: Στην εκδήλωση αυτή, τον περασμένο Νοέμβριο, γνώρισε όλους τους ειδικούς από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, την Εφορία Αρχαιοτήτων, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, που έκανε ψηφιοποίηση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Οπότε συζητήσαμε ότι θα θέλαμε πολύ και να συμμετάσχουν αυτοί σε μια εκδήλωση που θέλαμε εμείς από χρόνια να κάνουμε για τον Επικούριο Απόλλωνα, ή να συμμετέσχουμε σε δική τους. Οπότε τώρα που προγραμματίζεται αυτή η εκδήλωση τη Δευτέρα, είναι η τελική εκδήλωση του
1: προγράμματος.
2: Δηλαδή είναι εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων, ας πούμε, έχει κλείσει το πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Οπότε είναι το τελικό και έτσι επετύχαμε με τον κύριο Μαρδίκη, που είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, και μαζί και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τον κύριο Τζαμαλού και τον κύριο Σακελαρόπουλο, να συμμετάσχει σε αυτή την ειδική συνεδρία για τον Επικούριο Απόλλωνα, να συμμετάσχει και ο σύλλογός μας. Γιατί ο σύλλογος έχει, όπως είπατε, την κυρία Μαρία Παπανδρέα, που είναι μέλος του συλλόγου, η οποία είναι διπλωματούχος αρχιτέκτων από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και έχει εκπονήσει διπλωματική της εργασία, μια εκπληκτική εργασία, πάνω στο στέγαστρο, επικεντρώνοντας το στέγαστρο και στον περιβάλλοντα χώρο, που ξέρουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει, αλλά δεν θα αναφερθώ εγώ σε αυτό. Οπότε λοιπόν καταφέραμε σε αυτή την εκδήλωση να υπάρχει συμμετοχή του συλλόγου μας, όπου θα υπάρχει εκεί και ο αντιπρόεδρος, όπως ανέφερα, ο κύριος Φωτόπουλος, που είναι πολιτικός μηχανικός, ο οποίος θα προλογίσει την κυρία και θα δώσει το λόγο στην κυρία Μαρία Παπανδρέου. Οπότε αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το σύλλογό μας, κυρίως γιατί θα αναδειχθεί αυτή η δουλειά της Μαρίας.
1: Πραγματικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας αποδεσμεύσουμε εσάς για να μιλήσουμε με τη Μαρία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην εκδήλωση. Εννοείται.
2: Να σας προσκαλέσω κλείνοντας, αν θέλετε να συμμετάσχετε με άρθρο, μη με άρθρα σας, στο περιοδικό μας Ολυμπίων Λόγος, που είναι το νέο περιοδικό που ξεκινήσαμε μετά τη Βιβίς Δερεχάνη. Ας πούμε, ξεκινήσαμε φέτος και ευελπιστούμε και φιλοδοξούμε να είναι βήμα έκφρασης, έρευνας και δημιουργικού διαλόγου για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη διαχρονική αξία της επαρχίας Ολυμπίας.
1: Σας το ευχόμαστε.
2: Και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με άρθρα σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εμείς να βάλουμε μια άνω τελεία μέχρι να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπανδρέου, την οποία θα έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, θεωρώ, στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα με το τηλέφωνο. Όπως προείπε η κυρία Σοφία Λαμπροπούλου, έχουμε την εκδήλωση την Δευτέρα στην Αθήνα, στην Πλάκα, 18 Μαΐου, μεσημεριανές ώρες. Καλό είναι όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε, γιατί εκεί θα παρουσιαστεί, ξαναλέω, για πρώτη φορά η περίπτωση του σκεπάστρου, της νέας μελέτης του σκεπάστρου του Επικούριου Απόλλωνα, από την κυρία Μαρία Παπανδρέου, αρχιτέκτον μηχανικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Αγαπητή κυρία Παπανδρέου, καλή σας μέρα από την δημόσια ραδιοφωνία.
3: Καλημέρα σας.
1: Νομίζω ότι ακουγόμαστε καλά τώρα, μας ακούτε καλά, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Διπλωματούχος λοιπόν του Τμήματος Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με ερευνητικές εργασίες πάνω στο μνημείο του Ναού του Επίκουρου ή Απόλλωνα, με συμμετοχές και σε άλλες μελέτες, και μάλιστα οφείλω να πω ότι είδα στο βιογραφικό σας κάτι που αφορά και την Ηλία, όπως για παράδειγμα η μελέτη για τα ΣΕΑ του πύργου, η μελέτη σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ δύσκολα τα έργα αυτά για νέους ανθρώπους, και συγχαρητήρια που ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι και το βιώσιμο μέλλον της Ελλάδας και η ανάπτυξη της Ελλάδας. Πάμε όμως στα καθημάς, πάμε στην υπέροχη περιοχή της Φυγαλίας, κατάγεστε από τη Νέα Φυγαλία, και πάμε να πούμε δύο λόγια για το υπέροχο αυτό μνημείο του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, πάνω στο οποίο θα παρουσιάσετε την ερχόμενη Δευτέρα και εσείς ως μέλος του Συλλόγου Ολυμπίων στην Αθήνα, στην Πλάκα, μπροστά σε αρκετό κόσμο, τη δική σας πλευρά, άποψη, εργασία πάνω στο νέο σκέπαστρο του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα. Τι θα περιλαμβάνει βάσει της μελέτης σας το νέο σκέπαστρο, πώς θα είναι τεχνικά?
3: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
3: Η πρότασή μου αφορά μόνιμο στέγαστρο, το οποίο μέλεται να τοποθετηθεί εφόσον ολοκληρωθεί το εν εξελίξει έργο αποκατάστασης. Και φυσικά αφού αφαιρεθεί το σημερινό κλειστό στέγαστρο του ναού, και βασική προϋπόθεση παράλληλα με την προστασία είναι να αποκαλυφθεί ξανά ο ναός και να μην αποκόπτεται το μνημείο από το περιβάλλον του που είναι, ήταν και θα έπρεπε να είναι άμεσα συνδεδεμένο.
1: Είναι ένα εντυπωσιακό μνημείο για τα δεδομένα της Ελλάδας, όχι της Ηλίας ή της Αρκαδίας όπου είναι και παλιά. Ένα μνημείο το οποίο δυστυχώς, το γνωρίζετε και εσείς που έχετε ασχοληθεί με αυτό, το υποτιθέμενο σκέπαστρο, φυσικά να είναι καλά η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη που ευτυχώς έβαλε τότε το σκέπαστρο γιατί ο ναός είχε πέσει σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες στα 1200 μέτρα υψόμετρο είναι ο ναός, δεν είναι η Ακρόπολη που τη βλέπουμε μπροστά μας και λέμε ότι ωραίο μνημείο είναι και ξεσκέπαστο. Μιλάμε για ορεινό υψόμετρο, μιλάμε για χιόνια, μιλάμε για παγετούς, μιλάμε για ανέμους που αγγίζουν τα 80 και τα 100 και τα 120 χιλιόμετρα πολλές φορές στον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα, με ακραίες καιρικές συνθήκες και το είδαμε και πρόσφατα αυτό, τον περασμένο Φεβρουάριο, με ισχυρότατους ανέμους που ουσιαστικά διέλυσαν μέρος του σκεπάστρου.
3: Ακριβώς, ναι. Το υφιστάμενο στέγαστρο επιτέλεσε το σκοπό του, έχει τοποθετηθεί από το 1987, αλλά πλέον χρήζει αντικατάστασης γιατί η κατάσταση όπως βλέπουμε και μπορεί να το συνειδητοποιήσει και ένας απλός επισκέπτης είναι πλέον επικίνδυνη, δύσκολη και... Πέρα από το ότι αποκόπτει το μνημείο από το περιβάλλον, όπως προείπα, δημιουργεί και θερμοκηπιακές συνθήκες εντός του.
1: Ακριβώς. Ισχύει πολύ αυτό που λέτε.
3: Το βλέπουμε, δηλαδή και ο απλός επισκέπτης μπορεί να δει τους κίονες να έχουν πρασινίσει, κάτι το οποίο είναι τραγικό.
1: Είναι μούχλα, είναι υγρασία. Εγώ στενοχωριέμαι γιατί πρόσφατα, μετά τη ζημιά του στεγάστρου, είδα οι κίονες που έχουν αντικαταστήσει με πάρα πολύ προσωπική εργασία οι εργαζόμενοι του Νότου Επικουρίου Απόλλων να έχουν πρασινίσει από τη μούχλα και από τη βροχή που έπεφτε πάνω λόγω του σκισμένου στεγάστρου. Φυσικά έχει κοπεί ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, είναι 3 εκατομμύρια από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για αντικατάσταση του στεγάστρου. Άγνωστο αν θα γίνει, άνω τελείας αυτό. Αλλά η ειδική σας ημερέτη παρουσιάζει ένα στέγαστρο. Το οποίο αρχικά να σας ευχαριστήσω γιατί θα το παρουσιάσουμε αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην ΕΡΤ και με κάποιες φωτογραφίες το πώς μπορούσε να είναι ένα υπέροχο στέγαστρο για τον Επικούριο Απόλλωνα. Και εγώ δεν γνωρίζω βασικά ποιο θα είναι το σχέδιο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς, που θα υλοποιηθεί για την αντικατάσταση του στεγάστρου. Δηλαδή θα μπει κάτι παρόμοιο με αυτό που παρουσιάζεται, θα μπει πάλι ίσως μια τέντα, δεν έχω ιδέα, κανείς δεν μας έχει ενημερώσει για τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα, πραγματικά. Αλλά η δική σας μελέτη είναι πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ όμορφο το στέγαστρο που είδα εγώ χτες σε φωτογραφίες και θα το παρουσιάσουμε όπως ξαναλέω και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε και αυτή τη δυνατότητα και την άδεια για πρώτη φορά στην ΕΡΤ και στο ΕΡΤ News για να δει και ο κόσμος τι θα μπορούσε να γίνει στον Επικούριο Απόλλωνα και είμαι σίγουρος ότι θα πάρει τις καλύτερες θετικές απόψεις.
3: Μακάρι να τονίσω ότι πρόκειται για τη διπλωματική μου εργασία που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Δραγώνα. Και αυτό το προτινόμενο στέγαστρο, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, να το περιγράψω κάπως.
1: Έχουμε ένα με 1,5 λεπτό, προλαβαίνουμε. Αν δεν προλαβαίνουμε, μπορούμε... Μας ακούτε?
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αν δεν προλαβαίνουμε, μπορούμε να το παρουσιάσουμε στο άρθρο της ΕΡΤ γραπτός. Αυτό εγώ που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην παρουσίαση που θα κάνετε στο πλαίσιο του προγράμματος Heritage Adapt την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα και ελπίζουμε οι άνθρωποι που θα βρεθούν σε αυτό το χώρο να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι πρέπει να μπει ένα παρόμοιο στέγαστρο με αυτό που προτείνετε και όχι πάλι μια τέντα η οποία σε 10-20 χρόνια θα έχει αλλοιωθεί από τις καιρικές συνθήκες και θα ψάχνουμε να βρούμε άλλα λεφτά για να αλλάξουμε τη συγκεκριμένη τέντα.
3: Αυτό. Και ο στόχος είναι να επιτρέπει στον ίδιο τον ναό να αναπνέει.
1: Να αναπνέει. Είπατε την πιο όμορφη λέξη ίσως αυτής της συνέντευξης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία στο δημόσιο ραδιόφωνο. Θα τα πούμε και αρθρογραφικά. Ήταν λοιπόν η κυρία Μαρία Παπανδρέου, αρχιτέκτον μηχανικός, την οποία θα δείτε τις επόμενες μέρες μέσα από το ERT News, τις υπέροχες φωτογραφίες από την εργασία της και δύο λόγια προσωπικά από την ίδια για την παρουσίαση. Για πρώτη φορά, ξαναλέω, στην Ηλία θα το δούμε αυτό, του νέου στεγάστρου. Βάσει της μελέτης της κυρίας Παπανδρίου για το ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Πιστέψτε με, αυτά που είδα εγώ θα σας εντυπωσιάσουν και θα συμφωνήσετε όλοι με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη μελέτη, που μακάρι να υλοποιηθεί, να είναι κάτι παρόμοιο από τους ηθήνοντες και τις αρχές που την έχουν αναλάβει, που έχουν αναλάβει την αντικατάσταση του σκεπάστρου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι 14 Μαΐου, είναι η 27η κατά σειρά εκπομπή, αλλά την επόμενη Πέμπτη, θα ενημερώσω και τον συναδελφό μου τον Γιώργο τον Μαρινόπουλο, την επόμενη Πέμπτη είναι μια ιδιαίτερη Πέμπτη, είναι 21 Μαΐου. Είναι η γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι και της Αναλήψεως, τελειώνει το Πάσχα ουσιαστικά. Δεν θα έχουμε εκπομπή εμείς προσωπικά σαν επίκεντρο, γιατί έχουμε τοπική εορτή στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας, είναι και της Αναλήψεως. Φυσικά τώρα είναι διπλή γιορτή. Είναι της Αναλήψεως, τελειώνει το Πάσχα, Κωνσταντίνου και Ελένης ταυτόχρονα, και θα είμαστε πάλι μαζί σας την μεθεπόμενη Πέμπτη στις 28 Μαΐου να σας καλημερίσουμε, να ευχηθούμε προσοχή στους δρόμους και πάντα, όπως σου λέω στο τέλος της εκπομπής μου, ζώνη και κράνος παντού. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερήσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμα σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κοινές εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Ο Βασίλης.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. 5η 14 Μαΐου 2026 ξεκινάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, αφού και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά, την αθλητική σας ενημέρωση. Εκπομπή μπάλανε και γυρίζει στον αέρα, 11 και 14 πρώτα λεπτά, όχι σε οποιοδήποτε αέρα, έτσι, στις συχνότητες, για μην μπερδευόμαστε, δεν είμαστε υπτάμενοι, ούτε δουλεύουμε σε αεροπορικές εταιρείες. Είμαστε εδώ στο κέντρο της Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, στο Μοριά, στον Αστέρα που ζει και βασιλεύει και μένει ακόμα μία λεπτομέρεια, θα έλεγα, που είναι σημαντική να κερδίσεις και το μάτσο Σαββάτου. Θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Παναγιώτη Μαριόλο, τον τεχνικό μας, και Μαρία Ντάτουλη, που είναι δίπλα στον Παναγιώτη Μαριόλο. Έχουμε δίδυμο στην τεχνική υποστήριξη. Όμως στη μουσική επιμέλεια έχουμε έναν και μοναδικό, τον Γεώργιο Γαλανό, που και σήμερα τον βλέπω σε πολύ κακή κατάσταση. Συνήθως είναι σε πολύ καλή, αλλά σήμερα δεν πάει άλλο. Εκτός Final Four στο ποδόσφαιρο, ήρθε μία ήττα ακόμα με εμφάνιση, ούτε μία τελική ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, για τρομερά πράγματα μιλάμε. Πώς να είναι χαρούμενος ο Γιώργος Γαλανός, αλλά είναι τέλειος η δουλειά του. Και εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, λοιπόν, όπου οι συνεργάτες μας είναι αυτοί και μας ακούτε στους 101,5 όσο αφορά τα FM, έχουμε όμως και την ΕΡΤ Καλαμάτας που ζωντανά ακουγόμαστε και εκεί. Η ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα, να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2 104,4. Βλέπω λίγο τον καιρό συννεφιασμένο, έριξε μια βροχούλα, ίσως έχουμε κι άλλες έτσι μπορούτσες. Έριξε βροχή, ναι, έβρεξε. Αέρας ήταν, τώρα δεν βλέπω πολύ αέρα, έρχεται κάποιες ρηπές, ναι, φεύγουν κάποιες ρηπές. Θερμοκρασία, φυσιολογική θα λέγαμε, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Δεν είναι πάντως και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες. Συνηθίσαμε, περιμέναμε, βγάλαμε τα κοντομάνικα όλοι. Βγαίνουμε έξω τώρα πλέον χωρίς κάποιο μπουφανάκι, αλλά στην Τρίπολη, όποιος δεν έχει έρθει, είναι λίγο τα πράγματα έτσι και έτσι. Πρέπει να το προσέχεις λίγο, γιατί μπορεί να την πατήσεις. Στην Καλαμάτα σίγουρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα, πιο υψηλή θερμοκρασία. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα μπάνια. Τώρα έχει και λίγο ήλιο, συννεφιά για την Τρίπολη μιλάω. Στην Καλαμάτα σίγουρα οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες. 5η λοιπόν 14 Μαΐου του 2026. Δεν ήμασταν εδώ εχθές Τετάρτη, απουσιάζαμε και δεν προλάβαμε να αποθεώσουμε πολλά πράγματα που είδαμε την Τρίτη στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό και την νίκη Χρυσάφη, αυτό το 1-0. Θα πούμε 5 πραγματάκια τώρα, γιατί ήμασταν εκεί και περιγράψαμε την αναμέτρηση και το γκόλο βίδα με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα. Το περιγράψαμε live, το χαρακτηρίσαμε βολίδα, οβίδα και όλα αυτά όπως λέμε και τώρα. Γιατί μας βγήκε αυθόρμητα, πραγματικά ήταν κεραυνός η κεφαλιά του Μακέντα, δεν μπορούσε κανένας θεματοφύλακας, νομίζω, να το αποκρούσει. Έδωσε τους 3 βαθμούς που είναι η μισή σωτηρία για τον Αστέρα Άκτορ, αυτή η νίκη που έκανε με τον Πανσεραϊκό. Απομένει να το ολοκληρώσει το Σάββατο απέναντι στην Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης. 14 Μαΐου λοιπόν, βλέπω στο εορτολόγιο μας ότι είναι Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, Μάρτυρος Ενχείο. Εορτάζει λοιπόν ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Θεράπων, αφού είναι του Αγίου Θεράποντα, η Ισιδώρα, η Δώρα, ο Ισίδωρος και ο Σιδέρης. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου είναι οι εορτές αυτές, σήμερα είναι 5η. Θα δούμε τα νέα του Αστέρα Άκτορ, θα κάνουμε και το σχολιασμό μας για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και αυτά που είδαμε εμείς στο γήπεδο, παρότι χθες ήταν πιο φρέσκα, θα τα πούμε σήμερα αφού λείπαμε χθες για υποχρέωση που είχαμε και είχαμε πάρει ένα ρεπό. Θα δούμε και τα εισιτήρια που από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου, σήμερα 5η για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Θα παίξει χωρίς Μακέντα και Μούμο, που είναι τιμωρημένοι, ο Αστέρας Άκτορ. Θα τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ.
Θα δούμε τι έγινε χθες στα play-off 1-4 με ισοπαλία στην Τούμπα. Στο τέλος σοφάρισε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός εύκολα τον Παναθηναϊκό, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Λεβαδιακός έκανε μια ανατροπή που σπάνια βλέπουμε στο 5-8 για τα play-off πάντα τη Super League χθες. Έχανε με 2-0 στις καθυστερήσεις από τον Όφη, το γύρισε και κέρδισε με 3-2, ενώ ο Άρης κέρδισε, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και τις νίκες και στο Βόλο με 2-1 το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο. Και μαθηματικά στη Super League 2 πλέον ο Απόλλων Καλαμαριάς με την ισοπαλία που έφερε στην έδρα της Ελασσόνας με την ομάδα της Θεσσαλίας. Η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς επιστρέφει σε επαγγελματική κατηγορία και μαθηματικά. Στη Ζάκυνθο είχαμε ισοπαλία μεταξύ Ζακύνθου και Άρη Πετρούπολης, πρώτη νίκη για Εθνικό 2-0 τον Πύργο. Εκεί είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την κατάσταση και την εξέλιξη τη δικαστική που θα έχει το θέμα της διακοπής του αγώνα Πύργο-Ζάκυνθος στον Πύργο. Η Βαλένθια τώρα, εδώ είναι τα μεγάλα ζόρια για τον Παναθηναϊκό. Ήταν καλύτερη ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα, το απέδειξε και σε τρεις φορές τον Παναθηναϊκό και χθες με 81-64 στην έδρα της εύκολα θα λέγαμε επικράτησε του Παναθηναϊκού. Είναι στο Final Four της Αθήνας ο Παναθηναϊκός, θα το παρακολουθήσει τηλεοπτικά το Final Four. Θα καθίσουν να δουν τηλεοπτικά το Final Four οι Παναθηναϊκοί και οι παίκτες και οι φίλαθλοι. Και είναι και ένα θέμα τα εισιτήρια τώρα, θα το δούμε, γιατί έχουν πάρει πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού εισιτήρια για το Final Four. Θα τα δώσουν σε φίλους τους Ολυμπιακούς λογικά. Η Καλαμάτα που την αφήσαμε τελευταία για να σας δώσουμε και κάποια πράγματα, φαίνεται ότι προχωρούν και θα προχωρήσουν οι εργασίες αφού εγκρίθηκε ο ανάδοχος του έργου και πλέον ξεκινάει ένας οργασμός εργασιών στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας για να προλάβει η Καλαμάτα όσο το δυνατόν πιο νωρίς να παίξει στο γήπεδο της. Αυτά πάνω κάτω θα δούμε, θα σχολιάσουμε για σήμερα 5η 14 Μαΐου.

Πάμε να δούμε τα του Αστέρα Άκτορ, ξεκινώντας από την Τρίτη το βράδυ, εκεί που μείναμε μετά το παιχνίδι με την ομάδα του Πανσεραϊκού και το 1-0, το χρυσό τέρμα του Μακέντα. Μην κοιτάτε τώρα να πείτε ή να πούμε αν έπαιξε καλά η μία ή η άλλη ομάδα. Αυτά τα παιχνίδια δεν κοιτάς ποιος παίζει καλά, κοιτάς ποιος κερδίζει. Αν το ξέρετε, όλοι ξεχνάνε ποιος έπαιξε καλά. Αν δεν έχεις κερδίσει, δεν έχεις κάνει τίποτα. Άρα οι τρεις βαθμοί ήταν χρυσάφι και είναι χρυσάφι. Ο Αστέρας είναι μια ανάσα από την παραμονή του. Για να το βεβαιώσει αυτό, πρέπει να κερδίσει την Κηφισιά το Σάββατο για να είναι και μαθηματικά χωρίς καμία αμφιβολία στη Super League για την επόμενη σεζόν. Ο Αστέρας που βρήκε τρόπο να αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό που έπαιζε πολύ κλειστά, αυτή είναι η αλήθεια. Φαίνονταν ότι από μια στατική φάση ίσως κριθεί το μάτς. Αυτό έγινε, ένα κόρνερ του Μπαρτόλο και μια κεφαλιά του Μακέντα έδωσαν το προβάδισμα και είχε δύο ευκαιρίες όμως ο Πανσεραϊκός να σκοράρει. Εντάξει, δεν είχε και την τύχη με το μέρος του όσο αφορά τις ευκαιρίες συγκεκριμένες. Έπαιζε και με 10 παίκτες, άρα είχε διαμορφωθεί ένα κλίμα. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στο Μακέντα που έχει βγάλει έτσι ποιότητα στην επίθεση, έφτασε τα 8 γκολ και είναι κρισιμότατα όλα τα γκολ που έχει πετύχει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος που πάλι έκανε απόκρουση στο 1-0 εκεί με τον Δοϊρανλή στο 77 περίπου, που αν εκεί έμπαινε γκολ ήταν τετατέτ η φάση, λίγο πλάγια αλλά ήταν τετατέτ. Αν δεχόσουν γκολ εκεί θα δυσκόλευε πάρα πολύ το πράγμα. Υπήρχε χρόνος αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε ένα μάτς. Και βέβαια το μεγάλο παράσημο, το μεγάλο μπράβο, το μεγάλο συγχαρητήρια το παίρνει ο κόσμος του Αστέρα. Ο κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο μάλλον, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστική παρουσία του κόσμου. Περίπου 4.000, δεν ξέρω αν και παραπάνω, θα το δούμε αυτό το μάθημα ακριβώς για να το μεταφέρουμε και σε εσάς. Αλλά η εικόνα η δική μας είναι αυτή, ότι περίπου 4.000 κόσμος βρέθηκε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αποθέωσε την ομάδα, είχε ψυχραιμία, ήταν ήρεμη. Οι φύλαθλοι, οι οπαδοί εννοώ. Δηλαδή δεν πίεσε την ομάδα και στο και αν δεν έπαιζε και καλά στο να κάνει λάθη, στο να την αποδοκιμάσει, στο να της φέρει δυσκολίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί μπορεί να έχει κόσμο ένα γήπεδο. Είδατε στο μάτς με τον Όφη που ήταν κατάμεστο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πως γύρισε μπούμεραγκ όταν δεν έπαιξε λίγο καλά ο Αστέρας, άρχισε λίγο η ατμόσφαιρα να δυσκολεύει, έβαλε και γκολ ο Όφη και μετά έγινε βαριά η ατμόσφαιρα. Αυτό δεν συνέβη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που κανείς δεν το σχολίασε νομίζω. Ο κόσμος βρέθηκε, αλλά ήταν και η συμπεριφορά του κόσμου πολύ σωστή και καλή. Και βέβαια αποθέωση στο τέλος από όλους, γιατί ήταν μισή παραμονή η νίκη αυτή. Και πρέπει να έχει και συνέχεια. Αυτή είναι η σημασία. Αν δεν έχει συνέχεια, δηλαδή να κερδίσει και το μάτς του Σαββάτου με την Κηφισιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Θα πετάξει στα σκουπίδια όλη την προσπάθεια των play out και θα ξεκινήσει από το 0 να παλέψει πάλι για κάτι που το είχε στα χέρια σου. Άρα, συγκέντρωση, τελειώνουν τα πράγματα σε 2 μέρες. Είναι σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, αύριο τελευταία μέρα προετοιμασίας και το Σάββατο το μεγάλο παιχνίδι, θέλω να πιστεύω τελευταίο που χρειάζεται το 100% από όλους, γιατί αν το κερδίσεις αυτό το μάτς πας μετά στο Αγρίνιο να κάνεις τη βόλτα σου, να παίξεις και το παιχνιδάκι σου και να γυρίσεις. Δεν χρειάζεσαι κάτι βαθμολογικά, γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική την άλλη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα που είναι και η τελευταία αγωνιστική των play out. Έτσι ο Αστέρας φαίνεται ότι επειδή κρατάει την τύχη στα χέρια του και δεν θέλει να το αφήσει αυτό με τίποτα, θα καταφέρει το Σάββατο να ολοκληρώσει αυτή τη μεγάλη επιστροφή, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη επιστροφή. Μην ξεχνάμε ότι ο Αστέρας ξεκίνησε τελευταίος στα play out και εκμεταλλευόμενος κυρίως την έδρα του, που το έχει δείξει με τις 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Θέλει άλλη μία 4 να τις κάνει στο παιχνίδι του Σαββάτου και φτάνουν. Όχι, έχει κάνει 4 νίκες, συγγνώμη, ήδη, και πάμε για την Πέμπτη με την Κηφισιά. Εμπέδεψε ότι είχε και έχει 2 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. 4 νίκες λοιπόν έχει κάνει ήδη, θέλει άλλη μία 5 και φάνηκε ότι εκμεταλλευόμενος την έδρα σου όταν παίζει στα play out μπορείς, παίρνοντας και κάποιους βαθμούς απ' έξω, να παραμείνεις στην κατηγορία. Αυτό το μελέτησε, το σχεδίασε, του βγαίνει και το πάει ο Αστέρας να το ολοκληρώσει το Σάββατο απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς, που είναι βαθμολογικά αδιάφορη. Το ξέρετε.

Αυτό, οι ομάδες που είναι βαθμολογικά διάφορες αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Είναι ο Ατρόμητος, η Κηφισιά και ο Πανετολικός. Από το Σάββατο θα είναι τέσσερις οι ομάδες, να ξέρετε, που θα είναι αδιάφορες. Θα είναι και ο Αστέρας Άκτορ για να πάει να παίξει στο Αγρίνιο, και ο Αστέρας χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θέλω να πιστεύω, είναι το πιο προφανές. Και θα είναι τεράστια έκπληξη αν δούμε κάτι ανάποδα. Να πω ότι δεν θα παίξει ο Μακέντα. Είναι μια σοβαρότατη απώλεια, γιατί έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου στο παιχνίδι με την Κηφισιά το Σάββατο. Όμως, επειδή έχω πει και για το ρόστερ του Αστέρα, που έχει πολλές επιλογές και πολλούς παίκτες σχεδόν εισάξιους, εντάξει, υπάρχουν και η διαφορά. Ο Μακέντα δεν αντικαθιστάται. Ο Μπαρτόλο δεν αντικαθιστάται. Ο Παπαδόπουλος για μένα δεν αντικαθιστάται. Είναι παίκτες που είναι μονάδες, δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις. Είναι όμως άλλα παιδιά και στο ρόστερ που μπορούν να είναι σε καλή κατάσταση και να βοηθήσουν όταν χρειάζεται. Όπως τώρα, ας πούμε, ο Μακέντα θα απουσιάσει και θα δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει στην κορφή της επίθεσης ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Μούμο έτσι κι αλλιώς δεν είναι βασικός. Δέχτηκε κόκκινη και έγινε συμπλοκή. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Δέχτηκε μια κόκκινη, ωραία, είναι τιμωρημένος, δεν θα παίξει με την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο παιχνίδι ο Μούμου Μουνιώθ. Ο Ισπανός μπήκε αλλαγή και δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια ώρες καταστημάτων στο Star Store. Μιλάμε για τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά το Σάββατο. Αυτό μέχρι και την ημέρα του αγώνα Σάββατο θα μπορεί κάποιος να το προμηθεύεται ώρες καταστημάτων από την Μπουτίκ. Όποιος δεν το πάρει από την Μπουτίκ, στα εκδοτήρια τα παιχνίδια είναι στις 7 η ώρα. 5 η ώρα θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να προμηθευτεί κάποιος το εισιτήριό του και να παρακολουθήσει το μεγάλο μάτς παραμονής. Το παίρνεις και παραμένεις, τέλος. Αν υπάρχει τελικός μέσα στους τελικούς που έχει παίξει σε όλα τα play out ο Αστέρας Άκτορ, αυτός είναι ο τελικός των τελικών. Τέλος, δεν χρειάζεται καμία άλλη συζήτηση, το ξέρουν όλοι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, και περιμένουμε να δούμε να ολοκληρωθεί η πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα για τον Αστέρα Άκτορ το Σάββατο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Η ώρα είναι 11:30.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται και ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Γιώργο Καλανέ, να άκουσες τι είπα για σένα. Θα ακούσεις τώρα τι θα πω για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, τι θα πω για τον Άταμαν και τι θα πω γενικά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γιατί έχει πικραθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ, και ο κόσμος είναι το μεγάλο πρόβλημα, και σε αυτούς πρέπει να απευθυνόμαστε, γιατί εντάξει, και ο Γιαννακόπουλος βάζει τα λεφτά του και οι παίκτες στεναχωριούνται, αλλά αμείβονται, είναι όχι απλά υπερπλούσια αμοιβόμενοι, είναι κρίση στα χρήματα που παίρνουν. Θα τα ακούσεις σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο. Λοιπόν, την ενημέρωσή σας θα αφήσουμε τον Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε με αγωνία το μάτσο Σαββάτου για να τελειώσει αυτή η ιστορία, την ταλαιπωρία που περάσαμε και περνάμε ακόμα όλοι, σαν πόλη, σαν ομάδα, σαν περιφέρεια, σαν ομός, σαν έτσι, ένας σύλλογος που τον έχουμε συνηθίσει, τον έχουμε μάθει κάθε εβδομάδα να παρακολουθούμε παιχνίδια, να γίνεται αυτό το τελετουργικό με τις ομάδες που έρχονται, φεύγουν, παίζουν, αυτά, τι έγινε, πώς έγινε. Δεν θα ήταν το καλύτερο πράγμα και θα ήταν από τα χειρότερα, μπορώ να πω, το να έφευγε η ομάδα από την κατηγορία και να ήταν πιο κάτω, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συνέβαινε αν υποβιβαζόταν. Όχι ότι όλα είναι καλά πλέον, αν δεν οργανωθείς πάλι και δεν βάζεις το πλάνο για ακόμα μια δεκαετία, ώστε να το αρχίσεις να το φτιάχνεις το νέο σου πλάνο σαν σύλλογος, γιατί έχουν γίνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μετά την παραμονή, την εξασφάλιση το Σάββατο, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει ο σχεδιασμός για τα επόμενα βήματα του Αστέρα Άκτορ. Έτσι ξέρουμε, έτσι φαίνεται, έτσι πρέπει να γίνει τέλος πάντων. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Να δούμε λίγο τα της Καλαμάτας, γιατί η Καλαμάτα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι γειτονικό σωματείο, είναι στην περιφέρειά μας. Ανέβηκε στη Super League 1. Το βασικό θέμα της Καλαμάτας είναι το γηπεδικό. Και όπως βλέπουμε από χθες, 13 Μαΐου, είχαμε την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου που ενέκρινε τον οριστικό διάδοχο για τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης και την είσοδο των μηχανημάτων, δηλαδή να μπουν τα μηχανήματα με κάθε νομιμότητα στο δημοτικό στάδιο της παραλίας και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο για το γήπεδο είναι προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ και αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της περιφέρειας για τον εξυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών της Μεσσηνίας. Τώρα, συγγνώμη, κάποιος θα ρωτάει τι περιλαμβάνει αυτό το κονδύλι και αυτή η ανάθεση του έργου. Τι περιλαμβάνει, τι θα φτιάξουν δηλαδή στο στάδιο. Απλά πράγματα να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ωραία. Αυτά που θα φτιαχτούν στο στάδιο της Καλαμάτας για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας για αθλητές και θεατές. Αισθητική και λειτουργικότητα, αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της υποδομής που φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες σωματεία και εκατοντάδες πολίτες. Εντάξει, αυτό είναι ένα γενικό θέμα, αυτό θα εξειδικευτεί και θα είναι μόνο για τη σεζόν που θα παίξει η Καλαμάτα, αν είναι η φετινή και η επόμενη και οι επόμενες, θα έχει τον πρώτο λόγο η Καλαμάτα. Η εξέλιξη αυτή συμπληρώνει μια σειρά από δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, εννοούμε έργα. Και πριν από λίγες μέρες υπεγράφει στην Τρίπολη σύμβαση για υποέργο που είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού 266.600 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές μαζί και τα χρήματα που, όπως σας είπα, χθες 13 Μαΐου η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το 1.733.400 ευρώ, με τα 266.600 πάμε κοντά στα 2 εκατομμύρια. Το θέμα είναι το χρόνο διάγραμμα και πότε θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο, αρχικά η Καλαμάτα εννοείται, αλλά και οι καταστάσεις και οι υποδομές να είναι έτοιμες. Είναι ένα θεωρητικό στοιχείο ότι εγκρίθηκαν τα χρήματα και ότι πλέον θα αναλάβει ο ανάδοχος να μπουν έτσι τα συνεργεία, τα μηχανήματα και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στο δημοτικό στάδιο της παραλίας για να μπορεί η Καλαμάτα να έχει
την έδρα της, στο σπίτι της, στο γήπεδό της για να παίξει Super League 1, και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο και για την ομάδα της Καλαμάτας. Κάτι άλλο στα μεταγραφικά ή οτιδήποτε για την Καλαμάτα δεν βλέπουμε εδώ να υπάρχει κάποιο νέο, ούτε έχουμε μάθει κάτι. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, αλλά πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν και ειδήσεις για τις ανανεώσεις, για τις αποδεσμεύσεις, για μεταγραφικούς στόχους. Είπαμε ότι ψάχνει και προπονητικό κέντρο για να γίνει προετοιμασία το καλοκαίρι. Θα οργανωθεί η κατάσταση από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τους συνεργάτες του για το πώς θα κινηθεί η ομάδα μέσα στη σεζόν, και ξεκινώντας βέβαια από την προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται τώρα το καλοκαίρι.

Συνεχίζουμε με Super League 1. Να δούμε τα παιχνίδια χθες. Τα είπαμε λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-4 είναι αυτά. Για το 1-4 μάλλον, δεν ήταν 1-4. Για το 1-4 των play-off. Από 1 πρώτη θέση ως την τέταρτη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Δεν έκανε τελική ο Παναθηναϊκός. Είναι δυνατόν σε ντέρμπι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό να μην κάνει τελική? Ούτε μία. Απίστευτο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, αν ξέρετε. Δεν είναι κακός ο Ολυμπιακός στην περίοδο αυτή. Καλά παίζει, κάνει ευκαιρίες. Γκολ δεν μπορεί να βάλει εύκολα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάω ΚΑΕΚ 1-1, η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι όχι απλά άξια πρωταθλήτρια. Δείχνει ότι έχει και βαθύ ρόστερ. Έκανε πολλές αλλαγές ο Νίκολιτς και παρόλα αυτά είχε τη νίκη στα χέρια της. Στο τέλος ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει, να έχει βάλει και άλλα γκολ. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι σε κακό φεγγάρι. Έχει πολλές δυσκολίες η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει και πολλά εσωτερικά θέματα με Ιβάν Σαββίδη, Τέλη Μιστακίδη. Υπάρχει μια κόντρα εκεί με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Είναι μπερδεμένοι κάπως οι φίλοι του ΠΑΟΚ και προσπαθούν να το ξεμπερδέψουν όλο αυτό. Ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον Παναθηναϊκό είναι πλέον δεύτερος. Ήταν ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ολυμπιακός τώρα. Έχει η ΑΕΚ 71, είναι πρωταθλήτρια έτσι κι αλλιώς. Ο Ολυμπιακός έχει 65 και 63 ο ΠΑΟΚ και μένει μια αγωνιστική τελευταία που θα διεξαχθεί την Κυριακή για να δούμε την τελική βαθμολογία και κυρίως να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι τα παιχνίδια. Αν ο Ολυμπιακός δεν ιτηθεί από την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πάρει ισοπαλία ή νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος. Αλλιώς αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός έρθει ισοπαλία, τότε θα έχουμε ισοβαθμία και στην ισοβαθμία είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Άρα τώρα εδώ παίζεται η δεύτερη θέση ακόμα μέχρι και το τέλος, την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, 7.30 ώρα τα δύο τα παιχνίδια και το ΑΕΚ Ολυμπιακός που θα έχουμε και φιέστα της ΑΕΚ με όλα αυτά που συμβαίνουν στην απονομή του τίτλου, των μεταλλίων, με φώτα φαντασμαγορικά, κόσμος, αποθέωση και το παιχνίδι βέβαια. Και στην έδρα του Παναθηναϊκού θα έχουμε το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ένα μάτς που έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον αφού μόνο ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Πάμε τώρα στο 5-8 όπου είχαμε φαινόμενο εδώ πραγματικά. Αυτό που έγινε στο παιχνίδι στη Λιβαδιά μεταξύ του Λιβαδιακού και του Όφη δεν το βλέπεις και κάθε μέρα και δεν το βλέπεις σχεδόν ποτέ. Ο Όφη κέρδιζε με 2-0, 0-2 δηλαδή, Λιβαδιακός Όφη. Έπαιζε και με 10 Όφη πολλή ώρα, αλλά κρατούσε το 0-2 προβάδισμα που πήγε μέχρι το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί έγινε ένα πέναλτι, ο Ζέγκοβιτς το εκτέλεσε, απέκουσε αρχικά ο τερματοφύλακας. Μετά στην επιστροφή σκόραρε ο Ζέγκοβιτς, έκανε το 1-2 και μέσα σε περίπου 8 λεπτά, μέχρι να πάμε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, δηλαδή στο 100ο, είχαμε άλλα δύο γκολ και πλήρη ανατροπή για τον Λεβαδιακό. Δεν το βλέπεις αυτό κάθε μέρα, το ξαναλέω. Σε 8 λεπτά να πετύχει μια ομάδα 3 γκολ και να ανατρέψει ένα προβάδισμα με 2 τέρματα που είχε μια άλλη ομάδα. Πολλά έχουν ακουστεί για το παιχνίδι και χμές και από τον Κόντι, τον προπονητή του Όφη, όταν λέει ο προπονητής της ομάδας που ιτήθηκε ότι ξέραμε ότι σήμερα εδώ δεν πρόκειται με τίποτα να φύγουμε νικητές. Αυτό πρέπει να το εξηγήσει τι εννοεί και τι σημαίνει, γιατί είναι μια πολύ σκληρή κουβέντα και αιχμή για τον Λεβαδιακό, που είναι η καλύτερη επίδεση του ελληνικού πρωταθλήματος ο Λεβαδιακός. 100% αυτό. Καλύτερη επίδεση του ελληνικού πρωταθλήματος στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο Λεβαδιακός. Και αφήνει αυτή την αιχμή ο Όφη και ο προπονητής, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Ο Άρης για το άλλο παιχνίδι των 5-8 που δεν έχει καμία σχέση, μόνο η τελική κατάταξη θα παίξει ρόλο. Βόλος Άρης 1-2, ο Άρης συνέχισε με νίκη και σε αυτό το παιχνίδι και βέβαια η ήττα του Όφη που κρατούσε την νίκη στα χέρια του δεν δίνει την ευκαιρία στον Άρη να τερματίσει έτσι τιμητικά πέμπτος, να λέει ότι βγήκα πέμπτος. Αν γίνονταν αυτό θα ήταν ο Άρης στην πέμπτη θέση. Από ό,τι φαίνεται ο Λεβαδιακός δεν χάνει την πέμπτη θέση αφού είναι αυτός στους 31 και ο Άρης στους 28 και έχουμε την τελευταία αγωνιστική για τα 5-8 να διεξάγεται την Κυριακή, να δούμε και πώς έχουν τα ζευγάρια με το Άρης Λεβαδιακός. Να κερδίζει τον Άρη ο Άρης το Λεβαδιακό
και ίσως αν τον κερδίσει, για να δούμε τις βαθμούς, ναι, μπορεί να την πάρει την πέμπτη θέση ο Άρης, κερδίζοντας το Λεβαδιακό, γιατί θα έχει τα μεταξύ τους παιχνίδια και ο Άρης έχει έρθει σώπαλος στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Και το άλλο μάτς είναι Όφι Βόλος στην Κρήτη για τα play-off 5-8, παιχνίδια που θα γίνουν για την έκτη αγωνιστική την Κυριακή.

Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες στην Ισπανία, στο Βαλένθια Παναθηναϊκός, και τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός Final Four, στην τηλεόραση, καναπέ, και οι παίκτες και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Θα πούμε τι γίνεται και με τα εισιτήρια που έχουν πάρει. Έχουν πάρει πολύ Παναθηναϊκή εισιτήρια για το Final Four, πώς θα τα μεταβιβάσουν, πού θα τα δώσουν, τι θα κάνουν, γιατί θα... εκεί έχουν και φίλους Ολυμπιακούς. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει αυτή η αντίπαλότητα, αλλά όλοι έχουμε ένα φίλο, αν είναι από το μία ομάδα στον άλλον, και αυτά για να καταφέρεις να βρεθείς σε ένα Final Four είναι μεγάλη επιτυχία, και έστω και σαν οπαδός ή φίλαθλος γενικά. Ο Αταμάν έκανε ό,τι βλακεία μπορείτε να φανταστείτε. Δεν λέω τώρα μόνο στα τεχνικά θέματα και στην διαχείριση του αγώνα. Τι μπουκάλι πέταξε στον αγωνιστικό χώρο και διακόπη το παιχνίδι για να καθαρίσει το παρκέ. Τι χειροκροτούσε το Μοντέρο στο τέλος για να δείξει ότι ναι, επιβραβεύω κι εγώ ότι δίκαια είσαι από τους καλύτερους παίκτες. Τι τάβαλε με τη διαιτησία λέγοντας ότι τα διαιτητικά κριτήρια είναι η ίδια και στο Final Four η Βαλένθια θα κατακτήσει. Είπε ότι αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει τη EuroLeague. Δηλαδή ότι έχει εύνοια από τη διαιτησία η Βαλένθια. Ωραία, εγώ μπορώ να δεχτώ ότι έχει εύνοια από τη διαιτησία. Αλλά εσύ τι έχεις κάνει με στο παιχνίδι, και όχι μόνο αυτό το παιχνίδι, όταν έχεις χάσει από μια ομάδα τρεις φορές συνεχόμενες, πάει να πει ότι εσύ έχεις το πρόβλημα. Και εδώ θα σας πω κάτι που νομίζω ο πιο λογικός μπορεί να το σκεφτεί. Είναι μια παταγώδης αποτυχία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό, αφού είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Στο μπάσκετ όμως και γενικά το μπάσκετ είναι το πιο αξιοκρατικό ομαδικό άθλημα για πολλούς και για μένα. Αν παίξουν 10 φορές δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη, στις 9 φορές θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα και τη μία μπορεί να κερδίσει η μη καλύτερη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αν τώρα που είχε το μειονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός και πιστεύαμε όλοι ότι μπορεί να περάσει, ναι, το πιστεύαμε, έκανε το 2-0 και άρχισε να έρχεται το πράγμα προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, όμως έβγαλε μια απογοήτευση σε όλα τα υπόλοιπα ο Παναθηναϊκός. Ουδέποτε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Είχε την τεχνογνωσία, είχε την ποιότητα, είχε τους παίκτες να καταφέρει να κάνει ένα 3-0 ή ένα 3-1 και να βρεθεί στο Final Four. Όμως βάσει συνολικής εικόνας που είχαν οι δύο ομάδες, αν το βάλουμε κάτω και απομονώνοντας οτιδήποτε έχει γίνει με τη διαιτησία, ναι, θα πω ότι η διαιτησία πράγματι βοήθησε τη Βαλένθια, το λέω και εγώ. Το αποτέλεσμα, το τελικό δηλαδή, να πάει η Βαλένθια στο Final Four είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά, και δίκαια πέταξε έξω την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ όμως που τα λέμε, θα ήταν και άδικο αν η Βαλένθια δεν πήγαινε στο Final Four και πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να το έπαιρνε κιόλας ο Παναθηναϊκός. Γιατί και εδώ εγώ είχα πει, αν γυρίσετε πίσω πολλά πράγματα που έχουμε πει εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολο να πάει στο Final Four. Έτσι είχα πει εγώ εδώ. Αν πάει όμως, σας είχα πει, θα το έπαιρνε. Αυτή ήταν η άποψή μου. Δεν πάει και δεν θα το πάρει. Είναι απλά τα πράγματα. Και η Βαλένθια δίκαια, σαν ομάδες, σαν να βγάλουμε τη διαιτησία που τη βοήθησε, σφύριξε, δεν είναι φάουλ στον Ναν. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Τα είδαμε, τα διαπιστώσαμε. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει άδικο ο Άταμαν για τις διαμαρτυρίες του, αλλά έχει άδικο στη συμπεριφορά του και στους παίκτες του. Είπε πάλι για το Σόρτζ ότι παίζαμε με 4 παίκτες στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο που έβαλε το Σόρτζ. Δεν το λες, εσύ δεν τον έβαλες. Τι το λες. Τότε τον βάζεις αφού βλέπεις ότι δεν κάνει. Και άμα τον έβαλες και τον βλέπεις στο 1-2 λεπτά, βγάλ τον. Βάλε άλλον. Μπάσκετ είναι, ποδόσφαιρο. Μπάσκετ είναι. Άσε το ότι είναι τραγικό να το λες για ένα παίχτη. Αλλά το ότι τον έβαλες και τον κρατάς μέσα για να δεις τι θα κάνει και δεν το κάνει τελικά, είναι μπάσκετ, δεν είναι ποδόσφαιρο που δεν μπορεί να κάνεις αλλαγή. Είναι μπάσκετ. Τον βάζεις, τον βγάζεις, τον μπάζεις, βγάζεις. Μπάζεις, βγάζεις. Τελείωσε. Εντάξει τώρα, δεν είναι δικαιολογίες αυτές. Τέλος, πρέπει να φύγει ο Αταμάν. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω οποιονδήποτε να ρωτήσει αυτό θα σου πει.
και να έρθουν και να αλλάξουν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν. Γιατί τώρα μην περιμένετε και πρωταθλήματα και αυτά όλα. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κάνει τίποτα και στο πρωτάθλημα. Ακόμα με τέτοια ψυχολογία που έχει και με αυτά που θα έχουν γίνει μέσα στην ομάδα, είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα να συνέλθει. Θα δούμε. Το πρόβλημα το έχει πάντα και ασχολούμαστε εμείς με το άσχημο. Όταν έρθει άσχημο αποτέλεσμα, είναι το καλύτερο για τους δημοσιογράφους. Ξέρεις, ασχολούνται με το γιατί έγινε, πώς έγινε, ασχολούνται με την επιτυχία. Η επιτυχία είναι μέχρι ένα σημείο, μετά πουλάει η αποτυχία. Η αποτυχία πουλάει. Η αντίδραση της ομάδας του Παναθηναϊκού δεν περιμένουμε κάτι το φοβερό, και αυτά για την Ευρωλίγκα, που η Βαλένθια συμπλήρωσε την τετράδα για το Final Four, θα παίξει με τη Real Madrid. Έχουμε ισπανική μονομαχία Real Madrid με Βαλένθια στον ένα ημιτελικό, και στον άλλο ημιτελικό η Φενέρμπαχτσέ με τον Ολυμπιακό, και εκεί θα βγει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού για το Final Four της Ευρωλίγκα.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2 εχθές, όπου έχουμε δεδομένα αλλά όχι οριστικά, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα της τύχης του αγώνα στον πύργο που έγινε, πύργο Ζάκυνθος, και τη διακοπή με τον τραυματισμό παίκτη αλλά και τη ρήψη αντικειμένων και τη διακοπή από το διαιτητή της αναμέτρησης. Στον δεύτερο όμιλο είναι τα πράγματα ξεκαθαρισμένα. Στον πρώτο, συγγνώμη, τον όμιλο που παίζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν έχουμε τις δύο ομάδες που θα παίζουν του χρόνου Super League 2 και θα έρθουν και εδώ να παίξουν με τον Αστέρα Β από την Θράκη, ας πούμε, ο Πανθρακικός, και από την Θεσσαλονίκη ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς επιστρέφει σε επαγγελματική κατηγορία. Πανθρακικός λοιπόν και Απόλλων Καλαμαριάς, μία αγωνιστική πριν το τέλος, είναι στην Super League 2. Η ομάδα, μάλλον, εντάξει, ο Πανθρακικός μπορεί να παίζει σήμερα, αλλά έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό του. Η Καλαμαριά με την Τσοπαλία εχθές στην Ελασσόνα και αυτό το 0-0 σφράγισε και ο Απόλλων Καλαμαριάς την παρουσία του στην Super League 2 και την άνοδο. Αυτά για τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο όμως έχουμε suspense και θα έχουμε, νομίζω, για αρκετό καιρό, αφού εκδικάζεται η υπόθεση και περιμένουμε να δούμε ποια απόφαση θα βγει για το παιχνίδι στον πύργο, το πύργο Ζάκυνθο. Εκδικάζεται η απόφαση και περιμένουμε την, τι θα υποθεί για το παιχνίδι που έγινε στον πύργο και αν θα υπάρξει τιμωρία και ποια θα είναι αυτή η τιμωρία, αν υπάρξει, για την ομάδα του πύργου που διεκόπη το παιχνίδι, και αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Εθνικός Πύργος 2-0, Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Με αυτά τα αποτελέσματα, έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε χθες το πρωτάθλημα, ο Άρης Πετρούπολης με 8 βαθμούς και η Ζάκυνθος με 5 θα ήταν στη Super League 2, και ο Εθνικός και ο Πύργος, που και Εθνικός και ο Πύργος έχουν 5 βαθμούς, δεν θα μπορούν να είχαν τύχει, είχε τελειώσει η ιστορία για την άνοδο. Όμως υπάρχει εκκρεμότητα για να δούμε αν η Ζάκυνθος πάρει το παιχνίδι που έπαιξε στον Πύργο και διεκόπη λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή, ή ο Πύργος δεν τιμωρηθεί και χάσει και μείον βαθμό και παίζει τελευταία αγωνιστική για να την κερδίσει και να πάει στους 8 βαθμούς. Ο Εθνικός και αυτός παίζει τελευταία αγωνιστική στη Ζάκυνθο, και αν η Ζάκυνθος δεν έχει πάρει τους βαθμούς, τότε θα είναι μεγάλο ντέρμπι. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα πράγματα, θα τα δούμε από αύριο, που ίσως έχουμε και την απόφαση που θα έχει βγει για τα παιχνίδια. Ήταν τα αποτελέσματα 2-0 ο Εθνικός στο Πύργο και η Ζάκυνθος 1-1 με την Πετρούπολη. Ο Άρης Πετρούπολης είναι μια ανάσα, θέλει ένα βαθμό για να επιβεβαιώσει και μαθηματικά την άνοδο της Super League 2. Αυτά και για σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνης. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping, ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίος στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Ανοπατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτηση της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκκινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στην ΕΡΤ Πύργου, η 102,5 η συχνότητά μας. Μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε όσο θέλετε διαδικτυακά. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια θα σας κρατήσει συντροφιά και σήμερα μέχρι και τη μία. Αθανασία Καρούμπαλη κοντά σας, απέναντί μου είναι ο Χάρης Παπαδέας. Και έχουμε στη συντροφιά μας σήμερα τον Γιώργο Αθανασόπουλο. Τον καλωσορίζουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Μα ιδιαίτερα που έχω φιλοξενήσει το κομμάτι μου, που το έχει αγαπήσει ο κόσμος εκεί, που σας αρέσει και εσάς. Είναι πολύ ευχάριστο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας λίγα λόγια, πού μας ταξιδεύει το τραγούδι αυτό. Πείτε μας και για τους συνεργάτες του τραγουδιού.
1: Είναι μια πάρα πολύ γλυκιά ιστορία, μια συνεργασία. Για μένα κάθε μου συνεργασία είναι και ταξίδι, το οποίο αρχικά, όπως θα έχετε δει στο βίντεο κλιπ, υπάρχουν πανοραμικά πλάνα, είναι λίγο σε μια διαφορετική διάσταση το βίντεο. Ωστόσο, σε πηγαίνει εκεί που στο ίστατο σημείο της αγάπης, στο σημείο της προσευχής. Δηλαδή, σε έχω μέσα μου βαθιά σαν προσευχή για όλη μου τη ζωή. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος ερωτευμένος το επιζητά, το θέλει να συμβαίνει. Ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι τα συναισθήματα τα εξειδανικευμένα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει κάποιος, πόσο μάλλον όταν είναι θετικά. Η συνεργασία μου με την Spider Music, η οποία δεν είναι η πρώτη, έχουμε ξανασυνεργαστεί σε άλλα δύο κομμάτια, ήταν και είναι εκπληκτική. Η στίχη του τραγουδιού είναι της κυρίας Ευανθίας Μάγνη και η μουσική του κυρίου Γεωργακόπουλου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι
1: μια πάρα πολύ ωραία μελωδία, ιδιαίτερη η στίχη, αυτό και με τράβηξε πρώτα, η στίχη και μετά η μουσική βέβαια.
0: Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε με τους δημιουργούς?
1: Σε επίπεδο στιχουργικό και σε επίπεδο στιχουργικό με την κυρία Μάγνη, ναι. Με τον άνθρωπο που γράφει τη μουσική, το Γιώργο Κούπουλο, έχουμε γράψει και ένα άλλο κομμάτι σε μουσική, αλλά με την κυρία Μάγνη είναι η πρώτη συνεργασία.
0: Θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία? Έχετε στα σκαριά και άλλα κομμάτια να ηχογραφήσετε?
1: Ελπίζω να υπάρχει κάθε προοπτική, εγώ το θέλω. Από εκεί πέρα, βέβαια, εξαρτάται πάντα και από την κυρία Μάγνη, η οποία εκείνη ξέρει πολύ καλά τι θέλει και πώς.
0: Έχει, το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ωστόσο γίνει παρουσίαση του κομματιού? Έχει τραγουδηθεί live?
1: Live δεν έχει τραγουδηθεί ακόμα. Αναζητούμε κάποιους χώρους να γίνει αυτό μέσα στο προσεχές διάστημα. Εκτιμώ ότι θα γίνει και αυτό. Αλλά όλα που λέω και εγώ στην ώρα τους. Είναι κάτι το οποίο όμως το έχουμε έτσι και αλλιώς στόχο να γίνει και θα το καταφέρουμε.
0: Προγραμματισμένες συναντήσεις με το κοινό υπάρχουν, έχουν για την περίοδο που διανύουμε, για την καλοκαιρινή σεζόν?
1: Μας πρόλαβε η περίοδος του Πάσχα στο κομμάτι και ουσιαστικά μετά το Πάσχα αρχίσαμε λίγο να συνδεσόμαστε. Για το καλοκαίρι υπάρχουν κάποια σχέδια, ναι. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποια σχέδια, κάποια lives. Ξέρετε, πολλές φορές είσαι λίγο προφυλακτικός, γιατί όσες προσδοκίες και να έχεις, μπορεί οτιδήποτε να συμβεί και να καταστραφούν όλα και να μην γίνει τίποτα. Μου συμβεί εμένα προσωπικά.
0: Και μια και μιλήσατε. Ναι.
1: Οπότε κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα συζητάμε. Κάναμε πρόβες για διάφορα πράγματα. Από εκεί πέρα, μέχρι να φτάσουμε στην τελική, έτσι, στο τελικό αποτέλεσμα, πάντα υπάρχει μια επιφύλαξη. Ευχάριστη,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει όμως.
0: Μια και μιλήσατε για προσδοκίες, λοιπόν, θα είχατε πει στο παρελθόν, είχατε μιλήσει για κύκλοπες και συμπληγάδες, λοιπόν, στη μουσική. Πώς ήταν ο δικός σας ο δρόμος, πώς ξεκινά το ταξίδι και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στη διαδρομή αυτή?
1: Κάθε ταξίδι, όταν είναι μοναχικό, όταν το κάνεις μόνος σου, με τις δικές σου τις δυνάμεις και συναντώντας την πορεία εξαίρετους συνεργάτες, πάντα κάθε σταθμός νομίζω ότι έχει και περιπέτειες. Γλυκές περιπέτειες, βέβαια, πολλές φορές. Βέβαια, επειδή ο χώρος είναι περίεργος και οι δυσκολίες είναι απίστευτες, ο ανταγωνισμός έχει φτάσει στα ύψη. Από αυτή την άποψη, κάποιος όταν ασχολείται πρέπει να κυνηγήσει πολλά πράγματα, πρέπει να περάσει μέσα από πολλά μονοπάτια, να έχει πολύ γερές αντοχές, γερό στο μάχη, για να μπορέσει στο τέλος να βγει νικητής και να πετύχει το όνειρό του. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο εννοούσα τότε, ότι στην ουσία, ναι, κύκλοπες συμπληγάδες, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια. Δεν δίνονται πολλά πράγματα εύκολα, ούτε είναι στρωμένος ο κόσμος και ο δρόμος με ροδοπέταλα. Mm-hmm.
0: Έτσι και αλλιώς. Πάντοτε υπήρχε αυτό και στην προηγούμενη περίπτωση, πριν χρόνια, με τις δισκογραφικές, πάλι δύσκολα ήταν τα πράγματα. Όμως σήμερα θεωρείτε, γιατί είστε και νέος καλλιτέχνης, νέος ερμηνευτής, θεωρείτε ότι τα social μπορούν να βοηθήσουν ένα καλλιτέχνη?
1: Θέλει πολύ σωστή διαχείριση. Εγώ δυστυχώς ακόμα δεν το έχω εξελίξει όσο θα ήθελα, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο για να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι με σωστή μεθοδικότητα και με ωραίο σύστημα και με ανθρώπους που πάλι πρέπει να γνωρίζουν και να δίνουν κάποιες συμβουλές, να υπάρχει και μια τακτικότητα στο ανέβασμα υλικού, ναι, μπορεί να γίνει κάτι. Και πάλι βέβαια θέλει προσοχή, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν κάποιος βλέπει στα social media κάτι ευχάριστο ή λιγότερο ευχάριστο, σε ταυτίζει με αυτό και μετά πρέπει να μπει στη διαδικασία να το ναι, αποβάλεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τα social media, από τη στιγμή που είναι η καθημερινότητα των νέων, που κακά τα ψέματα την κυνηγάμε πάρα πολύ, και όχι μόνο των νέων, όπως θα έχετε δει, τα social media κατακλείζουν και
0: όλες τις ηλικίες, βέβαια.
1: Πλέον πρέπει, επειδή η εικόνα είναι αποστασιοποιημένη και ο κόσμος επηρεάζεται, πρέπει κάθε φορά όσο περνάει ο καιρός και ξεκιώνεται ο κόσμος, να προσέχουμε και εμείς να βγάζουμε αυτό το κάτι το ξεχωριστό κυρίως, για να μπορεί να μένει κιόλας.
0: Ακριβώς, να μένει, γιατί η πληροφορία είναι μεγάλη και γρήγορη και ίσως πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά αξίζουν, και εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για τραγούδια, για μουσική, να χάνονται μέσα στην πληθώρα αυτή των πληροφοριών.
1: Ναι. Κοιτάξτε, γενικότερα υπάρχει ευκολότερη διάχυση της πληροφορίας. Κάποτε τα πράγματα ήταν πολύ, σε πολύ πιο μέτρη επίπεδο. Τώρα κάποιος, χωρίς να έχει κάνει κάποιο like, χωρίς να έχει συναντήσει από κοντά το κοινό του, μπορεί να το τροφοδοτήσει με υλικό, μπορεί να το τροφοδοτήσει με την παρουσία του. Δηλαδή το επιλέγεις. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Δηλαδή, ό,τι είναι εύκολο δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πάντα είναι και το καλύτερο στο 100%. Να μην υποτιμάμε βέβαια το γεγονός ότι είναι εύκολο, αλλά δεν είναι πάντα το 100% το καλύτερο πάντα.
0: Εγώ έχω να σας ευχηθώ καλό τάξιδο, το τραγούδι σας. Εύχομαι κάθε καλό. Και στο επανειδήν, με νέο τραγούδι. Να είστε καλά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε αγαπήσει το κομμάτι. Και όπως είπατε εσείς, στο επανειδήν, η μουσική και η τέχνη γενικά δίνει πάντα την ευκαιρία να γίνονται όμορφες συναντήσεις οι οποίες να έχουν πολύ βαθιά μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Μας ακούτε λοιπόν πάντα από την ΕΡΤ Πύργου. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρουμπέλη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε με τον Διονύση Αποστολόπουλο και το νέο τραγούδι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επανήλθαμε λοιπόν σε jazz μονοπάτια, ταξιδεύουμε στο δεύτερο ημίωρο. Θυμίζουμε ότι είναι κοντά σας η Ερτ Πύργου 102,5. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια σας κρατά συντροφιά. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε κοντά μας τον Διονύση Αποστολόπουλο. Σας καλωσορίζω, αλλά θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα τώρα. Θα ξεκινήσω από τη φωνητική προσέγγιση λοιπόν του τραγουδιού, γιατί είστε και δάσκαλος φωνητικής. Ποιες τεχνικές έτσι επιστρατεύετε σε αυτό το τραγούδι ώστε να αποδοθεί το μυστήριο του ενίγματος?
1: Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Μεγάλη μου τιμή. Χαίρομαι που τα λέμε μετά από πολλά χρόνια πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσεγγίσω τις τεχνικές με τις οποίες μάλλον γεννήθηκα, η αλήθεια είναι. Σίγουρα είναι ένα ερμηνευτικά δύσκολο τραγούδι, όχι γιατί είναι δικό μου, αντικειμενικά είναι ένα δύσκολο τραγούδι. Και μπορώ να σας αποκαλύψω πρώτη φορά ότι η αρχική του βερσιόν ήταν αυτή. Δηλαδή γράφτηκε ως μπαλάντα, να είναι μια δύσκολη μπαλάντα, αλλά επειδή τότε ας πούμε η δισκογραφική μου δεν ήθελε κάτι ανάλογο, επειδή όταν είχε πρωτοβγεί ήταν πιο το pop λέκος, με στη μόδα περισσότερο κτλ. Και ακολουθούσαμε τις τάσεις αυτές, όλοι οι καλλιτέχνες, δεν με άφησε να το βγάλω. Σίγουρα η τεχνική προσέγγιση, όπως λοιπόν με ρωτήσατε πριν, είναι μια jazz, μια αμερικάνικη προσέγγιση, πιο jazz, πιο soul, πιο ιδιαίτερη. Πολύ δύσκολη τεχνικά σίγουρα, δηλαδή θέλει καλές αναπνοές, αν μιλήσω ως δάσκαλος, θέλει καλές αναπνοές, θέλει καλές τοποθετήσεις, διαφορετικές τεχνικές, δηλαδή που θα πάει κάθε νότα. Είναι ένα, αν κάνουμε ανάλυση του τραγουδιού, είναι ένα περίεργο τραγούδι, το οποίο θέλει μια, έχει ένα βαθμό δυσκολίας α, όσον αφορά τις φωνητικές θέσεις.
0: Ναι. Από εκεί και έπειτα, πόσο δύσκολο είναι να ισορροπήσετε ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο του κομματιού και στη jazz?
1: Νομίζω ότι υπάρχει και η ελληνική jazz κατά κάποιο τρόπο και νομίζω ότι υπήρχε από το Μίμι Πλέσσα και πιο πριν. Υπήρχαν και τα ελληνικά ακούσματα, αλλά σίγουρα εδώ πέρα μιλάμε για πιο πολύ Αμερική. Δεν μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να σας πω την αλήθεια, διότι είναι λίγο πιο πολύ φυσικό όλο αυτό που έγινε. Δεν μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να σας πω την αλήθεια μου.
0: Πάντως γενικότερα οι διασκευές αντιμετωπίζουν κάποιες προκλήσεις, έτσι. Όσον αφορά το να αφήσουμε το αρχικό κομμάτι αναλύωτο εντός εισαγωγικών. Να το πάρουμε δηλαδή και να το φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας και χωρίς να χαθεί το αρχικό ύφος του κομματιού. Είστε υπέρ των διασκευών και γιατί είστε υπέρ των διασκευών?
1: Γενικά είμαι υπέρ των διασκευών και υπέρ των αλλαγών γενικά. Και στη ζωή μου και σαν μουσικός και σαν τραγουδιστής. Δηλαδή θεωρώ ότι η μουσική γενικά είναι πολυδιάστατη και δεν έχει, είναι άπειρη στο σύμπαν και μπορούμε να πάρουμε ένα τραγούδι και να κάνουμε πάρα πολλές αναλλαγές και πολλές διασκευές. Δηλαδή ένα τραγούδι μπορεί να το ακούσετε και να είναι ζεμπέκικο από jazz μέχρι soul. Δηλαδή εξαρτάται την έμπνευση του δημιουργού, του ενερχιστρωτή και τι θέλει να βγάλει την εκάστοτε περίοδο που βγάζει το τραγούδι του. Δεν είναι μονοδιάστατη η μουσική. Μπορούμε ένα τραγούδι να το ενερχιστρώσουμε με διαφορετικούς τρόπους και να το βγάλουμε σε διαφορετικά έτσι στυλ. Εγώ πάντως προσωπικά είμαι πάρα πολύ υπέρ των αλλαγών, όπως έχουν κάνει ας πούμε και η Mamba LD. Διάφορες διασκευές παλιών ελληνικών λαϊκών τραγουδιών, έτσι, που τα έχουν κάνει σε jazz version και τα λοιπά, και όχι μόνο. Είμαι πάρα πολύ υπέρ σε αυτό. Και θα σας πω και το εξής και γιατί άλλο είμαι υπέρ, για το άλλο επιχείρημά μου. Είμαι υπέρ γιατί μία μερίδα κόσμου με έχει μάθει διαφορετικά. Τώρα μία άλλη μερίδα κόσμου θέλω να δει μία άλλη πτυχή του εαυτού μου. Οπότε νομίζω ότι σαν καλλιτέχνης θέλω να δώσω πολλά πράγματα ώστε να μάθει ο κόσμος από διαφορετικές πλευρές.
0: Ναι. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί γενικότερα και όλοι μας ως ακροατές ή ως κοινό, ας πούμε, στιγματίζουμε τον κάθε καλλιτέχνη σε ένα, μάλλον το βάζουμε σε ένα συγκεκριμένο στυλ και ύφος. Ενώ μπορεί να κάνει περισσότερα και να κάνει περισσότερα πράγματα όσον αφορά τα είδη. Αυτό που
1: ακριβώς,
0: λέμε είδη.
1: Συμφωνώ μαζί σας,
0: Και θα προσθέσω και κάτι άλλο στο όσον αφορά τις διασκευές, ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία οι νέες γενιές δεν τα γνωρίζουν. Δεν τα γνωρίζουν, ίσως είναι χαμένα. Και ξαφνικά δηλαδή είναι σαν να ακούνε κάτι καινούριο, αλλά αν το ψάξουν είναι κάτι που προέρχεται από πολύ παλιά και βέβαια δεν μπορούν να τα ακούσουν με εκείνη τη μουσική, είναι αδύνατον να τα ακούσουν γιατί έχουν γεννηθεί σε άλλα ακούσματα.
1: Συμφωνώ, θα σας πω και κάτι, μια εμπειρία μου ως δάσκαλος. Είχα βάλει σε ένα μαθητή μου να τραγουδήσει το Il Mondo του Ιταλού, ας πούμε, τραγουδιστή, που είναι φανταστικός. Το οποίο είχε κάνει διασκευή ο Θέμης ο Αδαμαντίδης, το Για Σένα. Έτσι. Δεν του πολύ άρεσε τότε το τραγούδι, ας πούμε, του μαθητή μου. Ας πούμε, το έκανε διασκευή ο Φέρης, που είναι πιο πολύ στην νεολαία, και έχει γίνει μόδα πάλι το τραγούδι.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν πολλά τραγούδια από εκείνη την εποχή.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Δεν υφίσταται αυτό που λένε κάποιοι, ότι δεν έχουμε δημιουργία, δεν έχουμε ερμηνευτές, δεν έχουμε στιχουργούς, γι' αυτό ανακυκλώνουμε τα παλιά τραγούδια. Και βέβαια έχουμε.
1: Συμφωνώ μαζί σας, έχουμε πολύ ταλαντούχα άτομα και έχουμε και πολύ ταλαντούχες φωνές και έχουμε και πολύ ταλαντούχους δημιουργούς. Καλές δισκογραφικές εταιρείες δεν έχουμε πια να μας στηρίξουν.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν βέβαια η πρόθεση πλέον γίνεται με άλλους τρόπους.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε καλούς συνεργάτες όπως η Ελεονόρα Καραμιχάλη, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Ναι,
0: τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, πού σας βρίσκουμε?
1: Με βρίσκεται αυτή την περίοδο, θα το αποκαλύψω σε εσάς σήμερα πρώτη φορά, γιατί έχω και το OK, 25 Μαΐου, θα βρίσκομαι στο Μέγαρο Μουσικής Προσκεκλημένος του Μάκη του Ψαραδέλη, ο οποίος θα κάνει αφιέρωμα στο Κώστα Χατζή, μάλλον με τον Κώστα Χατζή, το πολύ σπουδαίο δημιουργό Κώστα Χατζή, και έχω κληθεί να τραγουδήσω ως guest κάποια τραγούδια του Κώστα Χατζή. Όπως καταλαβαίνετε, η τιμή και το άγχος μου είναι τεράστιο.
0: Είναι ο Μάκης, ο Ψαραδέλης, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί και να μας ακούει.
0: Είναι εξαιρετικός, είναι από τους παλιούς φίλους της εκπομπής.
1: Ο Μάκης
0: είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και είναι ένα μεγάλο παιδί. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος και είναι τυχερός που τον έχω γνωρίσει και τον έχω στη ζωή μου. Είναι φανταστικός φίλος, φανταστικός, πολύ καλό παιδί. Και φοβερός καλλιτέχνης.
0: Βέβαια. Και δισκογραφικά, υπάρχει κάτι καινούριο στο πλάνο?
1: Δισκογραφικά γράφω ήδη τα καινούργια μου τραγούδια, συνεχίζω να ακούω και να συλλέγω και τραγούδια και φαντάζομαι μέσα στο καλοκαίρι θα μπω στο στούντιο για την επόμενη κίνηση.
0: Αυτά τα τραγούδια, δηλαδή και το ένιγμα που παρουσιάσαμε σήμερα και τα επόμενα, θα έχουμε ολοκληρωμένο άλμπουμ, θα τα δούμε σε ολοκληρωμένο άλμπουμ ή μόνο single?
1: Προς το παρόν σκέφτομαι μόνο single. Και το επόμενο, κάποια στιγμή μέχρι τα Χριστούγεννα, θεωρώ ότι θα βγει ένα άλμπουμ με 4-5 τραγούδια, συμπεριλαμβανόμενο και του ενίγματος και το καινούριο που θα βγει.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Χαρήκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά. Γεια.
0: Ο Διονύσης Αποστολόπουλος λοιπόν ήταν καλεσμένος στην μουσική κυκλοπαίδεια. Ένιγμα είναι το νέο κομμάτι. Όχι το νέο κομμάτι, είναι ένα κομμάτι παλιό το οποίο διασκεύασε σε τζαζ ύφος ο δημιουργός. Αθανασία Καρούμπαλη, Χάρης Παπαδέας, κοντά σας μέχρι και τη μία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: εκκλησία δεν είναι. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μήνων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στις συζητήσεις που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι και για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω της FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει και πόλη εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριο Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον, να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της ως είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια. Εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτά σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη αναχωρούντα επιβάτη είναι 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναχωρούντα επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλη διανόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες, είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοριστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών. Ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών, κουέστα ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστίμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη Μαλφή, τα οποία παραλάβαν τις συνεργείς πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξυχνίαση της της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε, θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίσονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες και να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι
0: ναι.
2: Δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και τα... και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακούσει και αυτές τις παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους, στους κλέφτες αυτούς, mm-hmm. γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους
2: να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Έχετε, mm-hmm. κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, mm-hmm. φαίνεται 96 περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
2: 77 τελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά,
0: ναι.
2: και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο έχουν παίρνουν στήσεις, τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε κυρίως.
2: Έχουν κέντρα, mm-hmm. call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις, η αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα και, για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίβουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην μπήθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος υπάλληλος στη εταιρεία να...
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτηγός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτούργου, απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμονα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιτέα Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσιδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο. Ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης. Έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη, ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών. Τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήση, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνει ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, ακαταρρίφθηκε επιτόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η περιστατική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, στη συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει να δώσει μια εικόνα τι συνέβαινε στο αυτοκίνητο και την ώρα. Οπότε περιμένουμε την απόφαση της ανακρίτριας. Ενδεχομένως να κάνει τη διαδικασία αυτή και η αστυνομία, αλλά στο αυτοκίνητο και την ώρα. Οπότε περιμένουμε την απόφαση της ανακρίτριας. Ενδεχομένως να κάνει τη διαδικασία αυτή.

0: Προσωπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το υπάρχον προσωπικό, αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χαρή.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίες και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις υπηρεσιακές ήδη υπηρεσίες μας. Ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο, όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την Ερτβόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες για την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές βαραίνει αποδίδεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες, γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος, όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Λύθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδραση στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύφας, ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντωτικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες

0: Δίδες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κ. Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κάτι Τρέχει στην Κρήτη. Ο κ. Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν, και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κ. Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων ερμηπλέων που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚΑ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει την επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφεια της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους φορείς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%. Στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχτούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμβους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως κυριάρχησε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωνώσεων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωνώσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάρια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις, είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει η ΟΛΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς τον Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε βέβαια στο χειμώνα να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να διψά. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρδευτική περίοδο, Ωστόσο, υπάρχουν συστήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ξεκινάσαμε να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχθηκε η πρόταση του Περιφερειακού Θεσσαλίας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα αιτήματα που πλευρά τη Περιφερειακή Θεσσαλία ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι αυτό που είπες τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμενετικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου. Και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην Ερτρίπολη και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΥΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ κάδι, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μελέτη των παραγωγικών εκδόσεων που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαυγά και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συνειδητοποιήσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μηνυτήριων, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Ελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσε σε ένα τόπο και έχει μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξει αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Οι ανανεώσεις της ενέργειας είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Αμανής, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής, έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου. Ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείου θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή, με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της οίκου συσκευή, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η Ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται δίκαιο ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνεται ότι έχουν βγει και έχουν εκριθεί, όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η Αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων τελειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Επίθεσης της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Ή μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Sable ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούν τα πολυτελή παλτά Sable στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την Ερθροεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλό
0: πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεκταχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου, όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολική βελτιωμένη στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στον Εύρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Διδημοτήχου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημόσιο για να παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό, και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης, από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρατιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κουρσών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχομένη Κυριακή, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού, αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς, καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της Πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά, ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειδων που βλέπει την κυριαρχία του Ναυτίνη και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει σε αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον, τον Νιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο τον Νιχάο υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Λογικό είναι αυτό, θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή, χολιγουτιανού επίπεδου, πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα σύνορα του ορμού πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέρι. Ο καθένας σε ποινή φυλάκης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σήμερα 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και να φέθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανού... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό, αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόδες ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ιλόν Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα. ομαδότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καμφόδε ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε θες αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουμε μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Είναι φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Σι Τζινπινγκ, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη, αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Xi Jinping, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται, και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε,
3: έτσι, ακριβώς,
0: και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
3: Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, τον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας, τόσο από τον Μάριο Ντράγκη, όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος, που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής κοινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη και επανέλαβε την πρότασή του από το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Earth News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν. Ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν...

0: Ενώ το 2019 βρισκόταν στην ακριβότερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνέ Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μα ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μα δώσει το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αραχίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεώνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός ανταλλαγμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσως συνέπεια πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ υψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια. Βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Has this magical dimension.
0: Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δίνουν το 2019. Η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στο δελτίο μας, πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλής, η οποία θέσανε ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε, είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους Αλίες σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλιείς με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα αλιευτικά σκάφη που να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλιείς που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση τα σκάφη τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσης σημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς, από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προειμηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο, το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κύριος Willy Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πλήσιμο, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο, αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και πριν εξαλάβει, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κ. Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει σε τράπεζα του εξωτερικού και αυτό έχει μια σημασία και θα επιστρέψω αυτό, αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει και έκανα τη σχετική ερώτηση. Σημειώνει ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε. Ο άνθρωπος, εντάξει, συγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτησή μου, συνέβαινε κάτι με στρέφους Νέα Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτησή μου έχει να κάνει ότι από την ώρα την οποία, τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες, που έχουν εξωχώρια, συμμετοχή σε εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχω καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια ή κατάσταση σε μια τράπεζα. Αλλά βεβαίως με μια λεπτή ειρωνία, Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να έχει γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνουν μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κ. Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ορισμό ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καραμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνεδριό της, είναι το 16ο συνεδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνοντας αναφορά και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Πάρα το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καραμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι αδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς στο δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησες, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, που καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα πεθάνει, πολιτική μας τάχθεια. Θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ, Λίνα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τζικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Τονίζουν, δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στο Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
6: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρντίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας με πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν. Έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένοι με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτός είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριζιτογραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαίδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο συμμετελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχά, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της σειράς εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθεσινό ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαιώσεων αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
8: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση, όσο σε φυσικά σοκοινωνικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί οι χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
9: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών, αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ενίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά. Και κυρίες και κύριοι, κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλονίζει όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε τη ζωή τους, η άλλη την μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε πιο πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός η μία, φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε από την Έρκυνης Ρέντιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα, είπε ο Παύλος Βανέγκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοδιάρασης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνουμε σε αυτά,
10: ένα μήνυμα.
0: Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News. Για να τον ακούσουμε.
11: Να πω ότι με εντολή μου, χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τιθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ερνιούς, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
12: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στον τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμοι δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είναι εκπομπή «Αν πασάν στο χωροχρόνο» από την Earth Pyrgo και τους 102,5 στα FM. Μια εκπομπή για μουσική και σκάκι με τον Μιχάλη Σιγούρο.

Κάποιος με φώναξε Σεμπάστιαν λοιπόν από τους Cockney Rebel. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χάρης Παπαδέας. Για τη συνέχεια έχουμε Deep Purple και μάλιστα το Χας. Και πάμε να τα ακούσουμε αμέσως.

1971, Edgar Bragdon Band, Evening Over Rooftops, ένα μοναδικό τραγούδι. Η ιδιαίτερη περίπτωση όμως είναι και η συνέχεια. I Love Paris, ένα διαφορετικό τραγούδι από αυτόν τον καλλιτέχνη με το όνομα Screaming Jay Hawkins. Η τρέλα του, η μούρλια του είναι και σε αυτό το τραγούδι.

Η χρονιά ήταν το 1977, το άλμπουμ ήταν το Last for Life. Ο στιχουργός ή μάλλον η στιχουργή ήταν ο Iggy Pop και ο Ricky Gardner, τραγουδάει ο Iggy Pop. Το τραγούδι είναι το The Passenger που μόλις ακούσαμε. Και να πούμε επίσης για το τραγούδι ότι ήταν η δεύτερη πλευρά του single success, αν και είχε μεγαλύτερη επιτυχία από την πρώτη πλευρά. Πάμε να ακούσουμε όμως λίγο Leonard Cohen και τα λέμε πάλι σε λίγο.

Neil Young, Heart of Gold. Ήταν ο Μιχάλης Σίγουρος κοντά σας για περίπου μία ώρα. Η εκπομπή Αν Πασάν στο χωροχρόνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χάρης Παπαδέας για άλλη μία φορά. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι όπως περίπου ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με Cockney Rebel. Θα τελειώσουμε με Steve Harley και Cockney Rebel. Make me smile. Μέχρι την επόμενη φορά να είμαστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τσιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό κόλπο. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8. Paul Weller.

ένας σπουδαίος μουσικός σήμερα σε αυτή την ώρα. Paul Weller. Τι να πούμε για τον Paul Weller. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια. Είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council ή στην προσωπική του καριέρα. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπική καριέρα του Paul Weller. Και έχει καταφέρει κάτι σπάνιο, θα έλεγα, δύσκολο. Να επαναφευρίσκει τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή Jam, Style Council, solo καριέρα με πολλές αποχρώσεις. Είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές μουσικά, αισθητικά και πολιτισμικά.

ξεχωριστός, σπουδαίος από την πρώτη μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μηνύματα θα στείλετε αν θέλετε εδώ στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης τα γνωστά, να αναπτύξετε ένα θέμα που ίσως θέλετε με βάση βέβαια αυτά που παρουσιάζουμε, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ήταν η φωνή μιας εποχής από την αρχή, στα τέλη του 70. Πήραν την ενέργεια του punk, η jam, και τη συνδύασαν με το βρετανικό mod ύφος των 60's. Έγραψε τραγούδια τότε με κοινωνικό σχόλιο, ταξική συνείδηση, μελαγχολία της εργατικής Αγγλίας και τεράστια μελωδική δύναμη. Αυτό το That's Entertainment, το Going Underground, το Town Called Malice είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι κλασικά τραγούδια της βρετανικής σκηνής. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν απλά punk, είχε ήδη από την αρχή ίσως μια μουσική οριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία του.

It's written in the stars από το album Illumination. Τόσα σπουδαία άλμπουμ, τόσα σπουδαία τραγούδια μέσα σε 60 λεπτά σήμερα. Τι θα προλάβουμε να ακούσουμε? Να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν. Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Paul Weller. Τόλμησε να διαλύσει ένα τεράστιο συγκρότημα στην κορφή. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η Jam ήταν τεράστιοι στην Αγγλία όταν τους διέλυσε το 82. Αυτό τότε θεωρήθηκε σοκαριστικό. Και αντί να επαναλάβει την επιτυχία, δημιούργησε The Style Council και πήγε προς τη soul, jazz, funk, ακόμα και bossa nova και sophisticated pop. Τότε πολλοί από τους πρώτους οπαδούς τον μίσησαν, αλλά σήμερα φαίνεται τόσο καλλιτεχνικά γενναίο αυτό που έκανε. Και λίγο αργότερα πήγαν μαζί του και σε όλα που έκανε στη συνέχεια και τον ακολούθησα. Και έχει μια απίστευτη μουσική παιδεία. Είναι ο μουσικός των μουσικών, δηλαδή θέλω να πω, έχει μέσα του τους Who, αυτόν που είπαμε χθες, από τους Kings, Small Faces, τη Motown, τη Stax, τη Jazz, τη Folk, την ψυχεδέλεια, ακόμα και ίχνη από το Crowd Rock.

Ήταν το Gravity από το άλμπουμ True Meanings. Τις Πέμπτες διαλέγω αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτά τα 51 προς 52 χρόνια της εκπομπής. Αυτά που ακούσετε πρώτα από αυτή την εκπομπή, όπως του Jam και του Style Council. Και βέβαια ακολουθήσαμε όλη αυτή την εκπληκτική solo καριέρα. Διαλέγουμε ό,τι από αυτά πιστεύουμε ότι είναι διαχρονικό και ξεχωριστό. Και ένας από αυτούς είναι ο Paul Weller. Και σαν solo καλλιτέχνης μετά, με το ενδιάμεσο των Style Council. Το εντυπωσιακό είναι ότι το ξαναγεννήθηκε με τραγούδια και δίσκους όπως το Wildwood και το Stanley Road. Έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο νονός της Britpop. Η Oasis, η Blur και πάρα πολλοί Βρετανοί μουσικοί τον θεωρούν ήδη θρύλο, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλος ηλικία. Ο Noel Gallagher έχει πει πολλές φορές ότι χωρίς τον Weller οι Oasis ίσως να μην υπήρχαν με τη μορφή που ξέρουμε. Και το επόμενο που εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είμαι φίλος αυτών των καλλιτεχνών περισσότερο και τους εκτιμώ, είναι ότι το τεράστιο κύρος που απέκτησε επειδή δεν πούλησε τον εαυτό του. Είναι αυθεντικός. Δεν κυνηγούσε τα trends, αυτό που συμβαίνει συνέχεια με τον καθένα από όλους τους pop stars και rock stars. Δεν έγινε celebrity με την αμερικάνικη έννοια. Δεν προσπάθησε να γίνει mainstream pop star. Αυτό του έχει δώσει κάτι ιερό για τη μουσική στην Βρετανία και τον λένε συχνά The Mod Father. Και σαν συνέχεια του mod κινήματος μετά τον Pete Townshend, το Who.

Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με τα CD εδώ μερικές φορές. Πρέπει να παίξουμε. Τι θα βρείτε, θα το βρείτε το Wildwood, κάπου αλλού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζιμπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών.

0: αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Φάρς. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Γουές Τρίτινγκ από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέως ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Ακούσαμε και μία διαφορετική εκδοχή του Wild Good από έναν demo. Από αυτόν που μεγαλώνει δημιουργικά και όχι νοσταλγικά. Πολλοί από τους καλλιτέχνες κάποιας ηλικίας, πάρα πολλοί, παίζουν τα παλιά hits. Ο Weller συνεχίζει να βγάζει δίσκους αξιόλογους. Ας πούμε τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ του που βγήκε τον Ιούνιο του 2020. 20. Τόσα χρόνια μετά το ξεκίνημά του. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που βγάζει τους προσωπικούς όλα αυτά τα χρόνια, πειραματίζεται, αλλάζει ήχο και έχει μια πραγματικά καλλιτεχνική περιέργεια.

από τους Jams στα τέλη της δεκαετίας του 70 σε αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 20 που τρέχει αυτού του αιώνα. Γι' αυτό στη Βρετανία είναι σχεδόν ιερό πρόσωπο. Στην Αμερική όχι και τόσο. Θα πούμε, παρόλο που το ξέρουμε γιατί. Γιατί στην Αγγλία είναι ιερό πρόσωπο? Είναι η στίχη και η θεματολογία των τραγουδιών από την αρχή. Με τους Jam. Έγραψε για τις εργατικές γειτονιές. Για τα τρένα. Την επαφή που έχει ο κόσμος μεταξύ του. Τις ταξικές εντάσεις. Τη βρετανική πλήξη. Τα pubs. Την απογοήτευση στην εποχή της Thatcher. Και το πώς είναι να μεγαλώνεις στα προάστια της Αγγλίας. Είναι μια βιωμένη εμπειρία αυτή για τους Άγγλους. Ας πούμε το τραγούδι Town Called Malice είναι ένα κοινωνικό ντοκουμέντο της βρετανικής εργατικής τάξης στην αρχή της δεκαετίας του 80. Δεν έπιασε στην Αμερική γιατί ο ίδιος δεν ακολουθούσε αυτό που ακολουθούσαν διάφοροι άλλοι. Άλλοι με επιτυχία, άλλοι όμως έτσι με επίδειξη, δηλαδή να αμερικανοποιήσει αρκετά τον ήχο του. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν έγινε ποτέ αρένα ροκ, όπως είναι πολλά συγκροτήματα βρετανικά και άλλα. Και δεν κυνηγούσε το MTV, την αισθητική του MTV. Ακούμε το Broken Stones από το 1995.

Θα προχωρήσουμε στο ένατο solo album τώρα, το πολύ καλό 22 Dreams, που είχε βγει στις 2 Ιουνίου του 2008. Και με ρωτάει ο Στέλιος, όχι ο Βαγγέλης με ρωτάει, αν είχαν η Jam απήχηση στην Ελλάδα. Τους δίσκους σε βινήλιο τότε ήταν η εποχή, τέλος δεκαετία του 70, αρχές του 80. Τους δίσκους των Jam έτυχε να τους κυκλοφορήσω εγώ, γιατί ήμουν υπεύθυνος τότε στην εταιρεία που είχε τους Jam στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περίμενα την ανταπόκριση του κοινού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν επιτυχία. Δηλαδή συγκεκριμένες μικρές πωλήσεις είχαν σημειώσει οι Jam. Με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν στη χώρα μας. Στην Αγγλία είχαν συνεχόμενα νούμερο ένα, αλλά εδώ δεν είχαν την απήχηση. Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η άποψή μου είναι, βλέποντας τις πωλήσεις εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, το ελληνικό κοινό ήταν ακόμα πολύ βασισμένο στα mega groups. Δηλαδή Rolling Stones, Pink Floyd χαλούσαν κόσμο, και τα άλλα γκρουπ από την Βρετανία, Deep Purple και όλα αυτά. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν οι Jam να αποκτούν ένα κοινό αργότερα, αρκετά αργότερα.

Ακόμα όμως και στην προσωπική του καριέρα δεν είχαν μεγάλη απήχηση με πωλήσεις πραγματικές στη χώρα μας. Και είπαμε τους λόγους. Είναι οι λόγοι που δεν έπιασαν και στην Αμερική τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας καθαρόαιμα Βρετανός μουσικός που μιλάει στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Βρετανοί με τα βιώματα που έχουν. Ας πούμε το mod στοιχείο που έχει ο Paul Weller σε όλη τη διάρκεια της καριέρας είναι ένα βρετανικό πολιτισμικό στοιχείο, είναι στο DNA των Βρετανών. Παρόλο που υπάρχει ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα που θα σας πω την ιστορία του που δείχνει και κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αυτός από τους πρωτοπόρους αυτή την αισθητική των Modes. Κάτι που είχε ξεκινήσει από την εποχή των Who και των Small Faces. Στην Αμερική αυτό δεν είχε καμία βάση, ποτέ δεν είχαν κάτι οι Modes. Παρόλο που η Κοτροφίνια ήταν σαν άλμπουμ, γιατί έχει περιεχόμενο που αφορά τους Modes, ήταν ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Who. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε το τραγούδι, λέγεται «Κουστούμι Παγωνιού». Είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε μέσα στο τσάρτ στη σόλο καριέρα του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του 96. Τα ακούτε και εσείς τα τραγούδια. Δεν είναι τραγούδια που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν το μεγάλο κοινό στη χώρα μας. Δεν έχει επαφή το κοινό το μεγάλο με αυτή τη μουσική που ακούμε, του Paul Weller. Μόνο όσοι ψάχνονται καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το είχε είχε γράψει επένους το Uncut τότε, σαν μια σοκαριστική ενημέρωση του τραγουδιού I'm the face των Who για τη δεκαετία του 90, είναι ένα τραγούδι που το έγραψε Weller σαν απάντηση σε ένα άρθρο βρετανικής εφημερίδας που επέκρινε το κίνημα ένδυσης των Mod.

Τα ακούτε κι εσείς, δεν είναι από αυτά τα τραγούδια, παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Jam, η Style Council ήταν κάπως χορευτική, ακούστηκαν σετς στα κλαμπ τότε. Sonic Kicks, με αυτό τελειώνουμε, το 11ο στούντιο άλμπουμ του Paul Weller, που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία. Και έφτασε στο νούμερο 1, δηλαδή για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80, να κάνει νούμερο 1 άλμπουμ στην εποχή μετά το 2000, είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το άλμπουμ, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με το βραβείο Κάρλο Μάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκεν για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, όπως είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του Keir Starmer αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Keir Starmer και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Η μόνη έννοια του κυρίου Γεωργιάδη είναι τα fake news, η τοξικότητα και η διχόνοια, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλληψης της επιζωωτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 δεδομένα του δημοσίου αποκτούν πλέον πολίτες, ερευνητές και επιχειρήσεις με την ενεργοποίηση της ανανεωμένης πλατφόρμας data.gov.gr. Μεταξύ αυτών, στοιχεία από δημόσιους φορείς, δήμους και οργανισμούς γεωγραφικά δεδομένα και καιρικές πληροφορίες μέχρι στατιστικά και χάρτες. Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερους από 450 φορείς του δημοσίου και διαθέτει πιο εύκολη αναζήτηση ακόμη και με βάση την περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήστη.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Ο μεγάλος David Bowie συνήθως μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Έχει πάντοτε ένα τραγούδι για την κάθε περίσταση. Και ωραίο τραγούδι.

Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το πίσω από τις γραμμές ρεπορτάζ, το τι ακριβώς έχει υποθεί στο Πεκίνο μεταξύ των δύο ηγετών, του Τραμπ και του Σι, του Σι και του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε. Μην ανησυχείτε, δεν θα ασχοληθούμε πια με αυτό τόσο πολύ, δεν θα είναι και το κεντρικό μας θέμα. Μετά τις και μισή με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα τα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, θα κουτσομπολέψουμε. Δηλαδή εγώ θα κουτσομπολέψω γιατί αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος των διεθνών, συνάδελφος. Πάντως αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο μεν Τραμπ είναι ο επισπεύδων, δηλαδή προσπαθεί να κοινοποιήσει ένα μέρος των συνομιλιών, των συμφωνιών και της συμπεριφοράς του Κινέζου ηγέτη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε αν επιτεύχθηκε συμφωνία έστω και στο προφορικό για υποστήριξη της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ό,τι αφορά το Ιράν, και σίγουρα δεν απέσπασε ο ΣΥ τη βοήθεια που περίμενε για το θέμα της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν που νομίζω ότι λίγο πολύ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και ενημερωθεί γενικότερα, είναι μια νησιωτική δημοκρατία ανεξάρτητη που είναι το γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας, είναι το αγκάθι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική της Κίνας, ζητάει από καιρούς καιρών τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα η Κίνα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν την έχει, ίσα ίσα που η Ταϊβάν βοηθιέται από τον δυτικό κόσμο και στο εξοπλιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της άμυνας, δεν κάθονται και με σταυρωμένα χέρια και οι Ταϊβανέζοι. Τώρα σας τα λέω πολύ μπακαλικά, έτσι για να καταλάβουμε περίπου που βρισκόμαστε. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι εκεί που θέλουμε βοηθάμε και εκεί που δεν θέλουμε και δεν είναι το συμφέρον μας δεν βοηθάμε. Πόσο πρωτότυπο, πόσο πολύ επαναλαμβάνεται η ιστορία και ας λένε οι ειδικοί ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται η ιστορία, δεν εννοώ με το γιώτα κεφαλαίο, αλλά επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο οι διεθνείς σχέσεις και τα συμφέροντα που αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοεξυπηρετούνται, εξαρτάται από το πώς θα το δει κανείς. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα τα δούμε σε λίγο. Όλα αυτά τα λέω και βασίζομαι στα τελευταία που προκύπτουν από το διεθνή χώρο, ότι δηλαδή ο Τραμπ μας λέει για τον ΣΥ, μαρτυράει δηλαδή, είναι και μαρτυριάρης, ότι ο ΣΥ δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ό,τι χρειάζονται για το Ιράν. Σκεφτόμουν από το πρωί, αν ας πούμε ο μέσος πολίτης, αυτός που θέλει να είναι γενικά ενημερωμένος αλλά όχι με τόση πολύ εξειδίκευση, σκεφτόμουν αν πραγματικά νοιάζεται για το τι συμβαίνει ας πούμε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Και μετά έλεγα, ναι, γιατί να μην νοιάζεται. Αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Το ένα θα φέρει το άλλο ή δεν θα φέρει. Και αυτό θα έχει και μία έμεση προς το παρόν σχέση με την οικονομία, με την ενέργεια, με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς. Άρα και κατ' επέκταση και με το δικό μας το μικρό κόσμο, τον οικονομικό τουλάχιστον. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Με πολλά κέφια ήρθαμε σήμερα για να μιλήσουμε, για να αναλύσουμε, για να επικρίνουμε, για να επενέσουμε, ανάλογα δηλαδή με το θέμα, το φαινόμενο, τον καλεσμένο και αυτά που συμβαίνουν και στο δικό μας τον κόσμο γύρω, αλλά και έξω από αυτόν, λίγο πιο μακριά. Γιατί καλό είναι να μάθουμε πλέον να μην ομφαλοσκοπούμε και να μην αυτοαναφερόμαστε, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από μας, είτε το άτομό μας, είτε τη χώρα μας, είτε ξέρω εγώ την κυβέρνησή μας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα λοιπόν που έρχονται, όπως και παράδειγμα διάβαζα τη δήλωση του κυρίου Δένδια σχετικά με αυτό το περίφημο ντρόουν, το φορτωμένο εκρηκτικά που προσάραξε στη Λευκάδα. Και το βρήκαν οι ψαράδες. Είπε ότι θα ζητήσω και περιμένω ακόμα εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Και έχουν περάσει τώρα τόσες μέρες, έτσι. Δεν
14 του Μαΐου σήμερα, απογευματόβραδο Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε λοιπόν και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη φιλοδοξία. Εμείς πάντως εκπέμπουμε εδώ από το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή, ζωντανά. Και στέλνουμε όχι μόνο τη φωνή μας, όχι μόνο τα μαντάτα μας, όχι μόνο την εκτίμηση και τα σχόλιά μας, όχι μόνο τη μουσική μας, αλλά την παρουσία μας, φυσική και νοερή, μέσα από τα Ερτζιανά, μέσα από τα ραδιοκύματα, όπως λέγαμε και πιο παλιά. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο λοιπόν, το ωραιότερο μέσο, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε όλη αυτή τη συντροφιά και την ενημέρωση ταυτόχρονα. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Να πω ένα χαιρετισμό και στο Βασίλη Νικολόπουλο που μας ακούει και βρίσκεται σε άλλο πόστο, ξέρει αυτός. Η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς στο Viber σίγουρα και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, για το Βασίλη, για να μην αφήνουμε κενά, λοιπόν, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή συντονίζει τον ήχο και είναι ο ηχολήπτης της Φωνής της Ελλάδας. Και επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσα και από τους δύο σταθμούς, έχω αυτή τη τιμή και τη χαρά αυτή την ώρα 5 με 6, γι' αυτό παρουσίασα και χαιρέτησα και τον Βασίλη. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν και Βασίλης Νικολόπουλος και οι δύο μαζί στον ήχο, ο καθένας στο δικό του ραδιόφωνο και η Έλενα Καραγιάννη σε αυτό εδώ το μικρόφωνο που στην τελική είναι της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι κοινό. Τις επόμενες 10 μέρες ο καιρός θα είναι, λέει, άστατος, δηλαδή θα παρουσιάσει αρκετή αστάθεια, διότι έρχονται κάποια μαντάτα από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη που θα χαλάσουν λίγο τη σούπα της άνοιξης, μάλλον του καλοκαιριού, γιατί η άνοιξη αυτή είναι, με αστατοσύνη και αστάθεια. Αυτά στα του καιρού, αν και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα πω πολλά για τον καιρό ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες, είναι κάτι που δεν μπορείς και να το αλλάξεις κιόλας, θα μου πεις πρέπει να το γνωρίζεις κλπ. Ας το αφήσουμε να συμβαίνει για να υπάρχει και ένα είδος suspense. Και σε πολύ λίγο, όποτε βάλει μπρος η Μαρία μας και αποφασίσει να μου φέρει τον καλεσμένο μας, ενώ της δίνω εγώ το πράσινο φως και θα ήθελα να τον έχουμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί ήρθε στην κατοχή μου και στην αντίληψή μου μία έκθεση επιδόσεων και καταγράφονται, παρακαλώ πολύ, από τους πολίτες βαθμολογίες για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω, όπα, εδώ είμαστε, κάτσα να μελετήσουμε την έκθεση, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά, η αδύναμη κρίκη και ποιο ή ποια νοσοκομεία της χώρας, ποια νοσοκομεία της χώρας ή ποιο καταγράφουν υψηλές επιδόσεις από τους πολίτες αυτή τη φορά.

Εκτός λοιπόν από το Viber, στο Viber μας βρίσκεται στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, μας βρίσκεται στην αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχουν και όλοι οι άλλοι τρόποι, Messenger στο Facebook, Instagram, SMS, email και όλα αυτά που γνωρίζετε και μέσω των οποίων μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς να στείλουμε, ξαναλέω, την καλησπέρα μας, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: έτσι λοιπόν που λέτε, με πάνω από 56.000 αξιολογήσεις για 126 νοσοκομεία της χώρας, οι ίδιοι οι πολίτες και οι ασθενείς, κυρίως οι ασθενείς, παίρνουν το λόγο και βαθμολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν. Πρόκειται για μία έρευνα που βασίζεται στις κριτικές που υπέβαλαν οι ίδιοι ασθενείς μέσω 315.000 SMS μηνυμάτων που έλαβαν μετά την νοσηλεία και το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο. Από τις 14 Ιουλίου του 2025, δηλαδή από τον Ιούλιο τον περσινό, ως και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, του 2026. Άρα είναι πάρα πολύ επικαιροποιημένη, πάρα πολύ φρέσκια αυτή η έρευνα που καταγράφει το συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από την νοσηλεία από τους πολίτες, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Απευθυνθήκαμε στον πρώτο των πρώτων, δηλαδή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και στο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Δερδεμέζη, που είναι στη γραμμή μας. Πρώτα απ' όλα, κύριε διοικητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο, που είστε μαζί μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε από εσάς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και πρώτα απ' όλα εγώ να πω συγχαρητήρια και σε εσάς και φαντάζομαι και σε όλη τη μονάδα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικές υπηρεσίες, επειδή πήρατε πολύ ψηλή βαθμολογία από τους πολίτες, πράγμα που στη χώρα μας δεν έχουμε δει να συμβαίνει συχνά, κακά τα ψέματα.
1: Καταρχήν είναι κάτι τιμητικό για το νοσοκομείο και για τους εργαζόμενους σε αυτό. Για να καταλάβετε για τι οργανισμό μιλάμε, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας σε επίπεδο κλινών. Έχει 850 λειτουργικές κλίνες, απασχολεί 2.500 άτομα προσωπικό και στις 31 Δεκάτου που είχαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, υποδεχτήκαμε στο σύνολο 506.000 ασθενείς, δηλαδή όλο το 2025 μας επισκέφτηκαν 506.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 390.000 αφορούσαν προγραμματισμένα ραντεβού επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, 70.000 ήταν οι νοσηλείες και 40.000 ήταν οι ημερήσιες νοσηλείες, όπως λένε οι αιμοκαθαρώμενοι, mm-hmm. αυτοί που κάνουν ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογική μονάδα κτλ. Είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Βορειοδυτικής Ελλάδας και προσελκύουμε ασθενείς από όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα, από την Αλβανία, από τα Επτάνησα, καθώς και από τους όμορους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Τικάλων κλπ.
0: Το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι και αυτοί που γυτνιάζουν και φαντάζομαι ότι προστρέχουν σε ένα μεγάλο έγκυρο νοσοκομείο για τα περιστατικά τους. Ναι, γεωγραφικά νομίζω ότι είστε το κεντρικότερο, εξαιρουμένης της Πελοποννήσου.
1: Της Πάτρας ακριβώς, το άλλο, το πανεπιστημιακό είναι στην Πάτρα και είμαστε και στην ίδια, ανήκουμε στην ίδια υγειονομική περιφέρεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Η πρωτοβουλία, επειδή άκουσα και τα νούμερα για τα 315 περίπου χιλιάδες ερωτηματολόγια από πέρυσι τον Απρίλιο, mm-hmm. είναι μια στοχευμένη κεντρική λειτουργία. Δυνατότητα την οποία εφάρμοσε το Υπουργείο Υγείας για να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα από όλες τις δομές υγείας της χώρας, mm-hmm. Και στις οποίες και εμείς μετά από κάποιο διάστημα ήρθαμε και έχουμε άμεση πληροφόρηση μέσω κάποιας πλατφόρμας που μπαίνουμε με τους δικούς μας κωδικούς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για εμάς? Ότι πρακτικά μας αξιολογούν οι πολίτες, οι ασθενείς οι οποίοι περάσανε όλο αυτό το διάστημα από το νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα, επειδή και εμείς ως νοσοκομείο διαθέτουμε ένα τμήμα ποιότητας, αντλούμε και από τα δικά μας στοιχεία δεδομένα με σκοπό την αυτοαξιολόγηση και με σκοπό να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτά τα οποία παρέχουμε. Δεν είναι όλα τέλεια. Δηλαδή
0: θα τα πούμε τώρα. Θα πούμε και τη βαθμολογία σας.
1: Παρακαλώ.
0: Για τους ακροατές μας περισσότερο. 4,21 στα 5 λοιπόν είναι η βαθμολογία σας. Περάσατε με την πρώτη στον τελικό που λέμε, γιατί σήμερα έχουμε και τον ημιτελικό της Eurovision.
1: Σωστά. Και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Για να μην αδικήσουμε το νοσοκομείο της Σιτίας από τα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία, σας περνάει, αλλά ας πούμε είναι στο 4,75. Με άριστα το 5, αλλά νομίζω ότι εσείς εντάσσεστε στην κατηγορία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε μας τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Δερδεμέζη. Οι ακροατές μας ακούν, μπορεί να λένε: Α, καλά, τώρα θέλετε να ευλογήσετε τα γένια ενός νοσοκομείου και τόσα άλλα που πάσχουν κτλ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, να το πω έτσι, συγχωρήστε μου το ρήμα, ξεπλένετε τις αμαρτίες όλων των νοσοκομείων της χώρας εσείς. Αλλά τι να κάνουμε τώρα που καταφέρατε, και πιστεύω τίποτα δεν έγινε τυχαία, να παρέχετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αν και υφίσταστε καθημερινά, από όσο αντιλαμβάνομαι, μεγάλη πίεση και αυξημένες ανάγκες.
1: Έτσι είναι, όπως θα
0: λέτε. Πώς το καταφέρατε, πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο?
1: Να σας πω. Γενικώς εμείς οι υπηρώτες είμαστε λίγο συγκεντρωτικοί και λίγο σφιχτοί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και θέλουμε να κρατάμε τα ενία στα χέρια μας.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, τα ερωτηματολόγια στα οποία αναφερθήκατε. Δεν αναφέρονται, είναι πλειάδα τα οι ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο SMS το οποίο απαντούν οι πολίτες, το οποίο έχει να κάνει με την άφιξη στο νοσοκομείο, αν πήραν σωστές οδηγίες, με την διαχείριση του ασθενούς στην κλινική, στην νοσηλεία, με το follow-up που έγινε μετά από τον γιατρό, με το αν πήραν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, αν μείναν ικανοποιημένοι από την ξενοδοχειακή υποδομή, αν μείναν ικανοποιημένοι από τα κλινοσκεπάσματα, αν μείναν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα απαροχής υπηρεσιών, αν μείναν ικανοποιημένοι από την ξενοδοχειακή υποδομή, αν μείναν ικανοποιημένοι από τα κλινοσκεπάσματα, αν μείναν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα.

0: Και αυτά είναι τα οποία δουλεύουμε μαζί με τους συνεργάτες, με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα αντίστοιχα τμήματα που εμπλέκονται. Αρκεί να σας πω ότι εγώ καθημερινά, αν θέλετε και έτσι λόγω μιας δικής μου προσωπικής, πώς να το πω, ενασχόλησης και από την προηγούμενη επιτελειομανίας, περνάω καθημερινά από όσα τμήματα μπορώ. Αρκεί βέβαια να σας πω ότι το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι 90.000 τετραγωνικά μέτρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο.
1: Έχετε βάλει εφαρμογή στο κινητό για να κάνετε βήματα, κύριε Δερδεμέση.
0: Τα βήματά μας βέβαια τα παρακολουθούμε και αυτά.
1: 90.000 μάλιστα. Και όσο μπορείτε περνάτε εσείς κάθε μέρα από τμήματα για να βλέπετε ειδήσει, ας πούμε, να είστε αυτόπτης μάρτυρας των τμήματων.
0: Η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και έχω σπουδάσει παλιότερα στην Αμερική,
1: είναι
0: ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή, μπαίνει όποιος θέλει και τον ακούω με τα παρησίας και με τα της δέουσας προσοχής. Είμαστε στο νοσοκομείο όχι για να ακούσουμε τα εύσημα, είναι ένα λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε με πολλές θυσίες. Εγώ προσωπικά αυτά τα τελευταία 13 χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, βρίσκομαι στο χώρο τυχαία από το 2013 και έκτοτε έχω περάσει από το νοσοκομείο Φιλιατών στη Θεσπρωτεία, από το νοσοκομείο Χατζικώστα τα προηγούμενα 5 χρόνια και ασκούσα παράλληλα και τη διοίκηση του Χατζικώστα και του Πανεπιστημιακού τα τελευταία 2 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία με το μέσο του ΑΣΕΠ. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλουμε να έχουμε το feedback από τους ασθενείς, από τους ανθρώπους, από την εξυπηρέτηση που υπάρχει, από την καθαριότητα που υπάρχει, από την ανταπόκριση που υπάρχει, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι καταλαβαίνετε τώρα μια κοινωνία 2.500 ατόμων εργαζομένων έχει και τους καλούς συνανθρώπους μας, έχει τους πιο μέτριους και τους λιγότερο καλούς.
1: Επειδή,
0: οι συμπεριφορές είναι της κοινωνίας.
1: Βεβαίως. Επειδή κύριε Δερδεμέση έχω λιγότερο από 2 λεπτά, ήθελα να σας βάλω μέσα σε αυτό το χρόνο το ερώτημα ποιοι κατά τη γνώμη σας με όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο βιογραφικό και με αυτή την προσωπική όρεξη και μπράβο σας και έτσι να την κρατήσετε να προσφέρετε από τη θέση που είστε, ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι αδύναμοι κρίκοι στο δικό σας το νοσοκομείο. Δηλαδή τι θα θέλατε να διορθώσετε και να πάει καλύτερα.
0: Εγώ θα ήθελα να φτιάξω πιο πολύ την έννοια της ομάδας. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων συνεργατών, όλοι είμαστε μια ομάδα, να μην προσωποποιούμε την ευθύνη και να μπορούμε μέσα από τις ομαδικές συζητήσεις και συναντήσεις που κάνουμε με όλους τους διευθυντές, με όλα τα τμήματα κτλ. Να κοινωνούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να γνωρίζουν και τμήματα, δηλαδή να γνωρίζουν νοσηλευτικοί ποια είναι τα προβλήματα της διοικητικής υπηρεσίας, έστω επιδερμικά, για να μπορούμε όλοι να μπαίνουμε στο πνεύμα από κοινού να προχωρήσουμε πράγματα και να ιεραρχούμε πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει έρχεται και σου λέει, μα εγώ αυτές είναι οι δικές μου ανάγκες και καταλήγουν σε έναν διοικητή. Καλή ώρα σε εμένα ή στο Διοικητικό Συμβούλιο να πρέπει να αξιολογήσουμε αιτήματα πολλαπλά τα οποία δυστυχώς δεν τα προτεραιοποιούν κάποιοι άλλοι και πρέπει να τα κάνουμε, αυτό να το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω
0: αυτό. Να
1: σας
0: πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε δύο τεράστια έργα στο νοσοκομείο.
1: Σας χαιρετώ, δυστυχώς.
0: Έκλεισε ο χρόνος, σας ευχαριστώ
1: έκλεισε,
0: πολύ.
1: Έκλεισε. Επειδή πρέπει να συνδεθούμε για τους τίτλους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Πάμε
0: πολύ.
1: Σε τίτλους και εγώ. Γεια σας.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη

0: είναι του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιόταχη με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, καλό απόγευμα σε όλους. 5η 14 Μαΐου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το Earth Echo. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τα μηνύματα, ένα από τα οποία θα είναι και η πάσα μας για να μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Λίγο νωρίτερα λοιπόν, το είχα μαντέψει. Εννοείται, ο αγαπητός Νίκος μας λέει: «Κυρία μου, το ερωτηματολόγιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Υπουργείου και όχι στις ανάγκες του ασθενούς. Ως εκ τούτου το 4,7 στα 5 για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι πλασματικό». Τι λέτε, δεν το σκέφτηκα, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ μου Νίκο, τι προτείνετε εσείς? Τι προτείνετε, δηλαδή να μην ακολουθηθεί ούτε αυτή η πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, να μην βαθμολογήσουν τα νοσοκομεία οι πολίτες? Να σας πω κάτι, ακόμα και αν το ερωτηματολόγιο ήταν κατά κάποιο τρόπο κλειστό, γιατί αυτό λέτε καθαρά, μπορούσε ή δεν μπορούσε να βαθμολογήσει ο πολίτης? Ή εκεί θα σταθούμε? Εγώ σας λέω ότι είναι μια γενική εικόνα του ΕΣΥ, μα γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και νομίζω ότι με ακούσατε που είπα ότι δεν θα ξεπλύνουμε τώρα την τιμή ολόκληρου του ΕΣΥ ή της κατάστασης των νοσοκομείων. Ξαναλέω, τι προτείνετε εσείς? Πολύ καλό είναι το ανάθεμα. Πολύ καλή είναι η γενίκευση. Αλλά δεν το μπορώ άλλο σε αυτή τη χώρα. Πάει να γίνει κάτι το παραμικρό. Έτσι. Και αμέσως θα βρούμε να πούμε το επιχείρημα, ας πούμε, το αντίθετο. Χωρίς αποτέλεσμα, με ένα απόλυτο αδιέξοδο, σε ένα απόλυτο αδιέξοδο καταλήγουν αυτά. 14 Μαΐου το είπα, μένουμε εδώ το είπα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω. Και τώρα ένα ακόμα μήνυμα από το Σπύρο, ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν δεν έγινε σαφές και από μένα, ότι η Ταϊβάν δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι κομμάτι της Κίνας. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από τις ΗΠΑ. Εγώ δεν νομίζω να άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι μια νησιωτική δημοκρατία, δημοκρατία της Κίνας ασφαλώς. Άμα είχε αναγνωριστεί ή ήταν ανεξάρτητο κράτος, τότε γιατί να το συζητάμε? Το οποίο όμως έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ, με ένα τελείως δικό του καθεστώς, και είναι το αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Τι δεν καταλάβατε? Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου,
0: αυτό το επιφώνημα ήταν του Δημήτρη.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί όμως να μην το έκανα και εγώ σαφές, γιατί ο Σπύρος γενικά για να το λέει, μάλλον θα ακούστηκε ότι είναι ανεξάρτητο κράτος η Κίνα, η Ταϊβάν.
1: Τώρα, ασχέτως του τι είναι η Ταϊβάν, γιατί θεωρητικά ανήκει μεν στην Κίνα, αλλά έχει αυτονομηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις συνομιλίες του Xi Jinping με τον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Τραμπ καίγεται να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Το Πεκίνο μπορεί διπλωματικά να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα η Κίνα, και πέραν το ότι αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν, έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνεπώς, από όλες τις συζητήσεις που αφορούν στους δασμούς, το διεθνές εμπόριο, την τεχνολογία που το συζητάγαμε χθες, Έλληνα,
0: ναι,
1: είναι και η Ταϊβάν. Και ποιο είναι τώρα το κλειδί? Υπάρχουν αναλυτές και πληροφορίες που λένε ότι εάν ο Τραμπ παγώσει τα κονδύλια για τα οπλικά συστήματα στην Κίνα, τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα, είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει πολύ γρήγορα, σου λέω Έλενα, αντιαρματικά, αντιροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκούς πυράβλους, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών, μεταξύ αυτών και μαχητικών F-16, αλλά και συστήματα διοίκησης και ελέγχου επικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών. Εάν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτό το πακέτο μαμούθ στρατιωτικό στο Πεκίνο, τότε φαίνεται ότι ο Xi Jinping είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σημαντικά ώστε να πείσει τους Ιρανούς να καθέσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και από εκεί και πέρα να ψάξουν να βρουν μια λύση για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό το πράγμα, έχουμε ένα πόλεμο φθοράς πλέον πάλι, έχει πάει να εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία. Έχουμε να κάνουμε με τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, Έλενα, 4 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ δεν σου λέω 4, 1-2 χρόνια να έχουμε αυτό το πρόβλημα στα στενά του Ορμούζ, θα φτάσουν όλα στο Θεό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα ερχόμαστε με ποδήλατο στην ΕΡΤ. Αυτό φαντάζομαι, έτσι που θα πάνε τα καύσιμα. Λοιπόν, το Πεκίνο θεωρεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Γιατί ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο χωρίς να έχει τερματίσει αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει μια παρατεταμένη παύλα εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία, αλλά δεν έχει λυθεί τίποτα στα στενά του Ορμούζ. Οπότε...
0: Ναι. Οπότε να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Ναι, από τη συλλογή των στοιχείων και έτσι όπως το έχεις μέχρι τώρα παρακολουθήσει, υπάρχει ένα κεντρικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια για το πώς έχουν πάει ως τώρα οι διαπραγματεύσεις? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί κυρίως διαραίονται πράγματα από την πλευρά Τραμπ. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει αν συμφωνεί και ο ΣΥ με αυτά που λέει ο Τραμπ ότι είδε και συμφώνησε με τον ΣΥ.
1: Ναι, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, γιατί είναι τη μία μέρα άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο, την άλλη κόκκινο. Συνεπώς, και αν πιστεύω επίσης, Έλληνα, ότι αν γίνουν όντως ουσιαστικές συνομιλίες για την Ταϊβάν,
0: ναι,
1: δεν θα διέρεαν, δηλαδή αν διαρρεύσει η Κίνα κάποια στοιχεία, εκεί θα υπάρχει μία, θα είναι πιο πιστικό, εν πάση περιπτώσει, πιο αξιόπιστο. Όσο μιλάει μόνο ο Τραμπ για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να βασιστούμε που λέμε.
1: Μα εδώ έχουμε πει τόσο, έλεγε ας πούμε, δεν θα μιλήσω για το Ιράν με τον ΣΥ, μετά είπε ναι θα μιλήσω. Δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Πάντως το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Πεκίνο θεωρεί την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Και απ' την άλλη θα έχουν και κέρδος οι Αμερικάνοι, δεν θα δώσουν 14 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα και δεν θα...
0: Και αυτό που λένε τι είχαμε, τι χάσαμε, μάλλον δεν δώσαμε, δεν πήραμε κιόλας, κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Και το τελευταίο που θέλω να σου επισημάνω είναι ότι η νέα στρατηγική ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο βάρος στο δυτικό ημισφαίριο και λιγότερο στην αντιπαράθεση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, εκεί όπου βρίσκεται η Ταϊβάν. Και αυτό το οποίο γίνεται λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας των Αμερικανών στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς αδυνατίζει, αποδυναμώνεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί θέλει να επικεντρωθεί η Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίσιμες ημέρες.
0: Ναι, σίγουρα. Πότε ολοκληρώνεται η επίσκεψη?
1: Αύριο.
0: Α, είναι σύντομη. Τον κάλεσε να πάει και το Σεπτέμβριο, ναι. Και δεν θα είναι, λέει, και έτοιμη η αίθουσα, πώς την είναι, του χορού, του μπαλέτου, των υποτών, τι είναι αυτή, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μόνο να το συζητάμε για μια μέρα ολόκληρη.
0: Ναι, σε βλέπω, χαμογελάς πονηρά, κάτι έχει στο μυαλό σου.
1: Μα έχει γίνει άλλος με αυτή την αίθουσα, ειλικρινά.
0: Με αυτή την αίθουσα, τι θα περιέχει και ποιος θα τη φτιάξει και θα την διακοσμήσει.
1: Ναι, και είχε πει κιόλας ότι δεν θα γίνει απόπειρα δολοφονία του, εάν μιλούσε στην καινούργια αίθουσα χορού, η οποία έχουν προβλεφθεί και διάφορες δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
0: Και θα έχει απ' έξω ταμπέλα ότι εδώ δεν μπορείτε να δολοφονήσετε τον πρόεδρο. τι να πω. Εγώ δίκιο. Λοιπόν κατάλαβα ότι ο Μεν Τραμπ πηγαίνει να ζητήσει κατά κάποιο τρόπο συνεργασία και βοήθεια στο θέμα του Ιράν, με το οποίο τηρεί άριστες σχέσεις η Κίνα.
1: Βέβαια.
0: Και η Κίνα τη βγαίνει με κόκκινο και λέει ναι, εντάξει όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω τον Ταϊβάν.
1: Θέλω να παγώσετε, τουλάχιστον να παγώσετε.
0: Σταματήστε να στηρίζετε την Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχουμε
0: πολύ
1: και το Hong Kong, έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Κίνα, αλλά αυτό τώρα προς το παρόν έχουν βάλει Κινέζοι δικούς τους ανθρώπους εκεί. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Κρίσιμες, πολύ, πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση και ιστορική. 8,5 χρόνια είχε να πάει ο Τραμπ στην Κίνα.
0: Σωστό, έχουν περάσει, ήταν η πρώτη θητεία, ναι. Yes. Τότε υποτίθεται δεν είχε μάθει πράγματα, ενώ τώρα είναι γνώστης.
1: Τώρα είναι σοφός.
0: Και κλείνω και με αυτό που δεν σχολίασα, γιατί αγαπούμε και οι δύο την αρχαία ελληνική γραμματεία. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Ανάκουσες που έλεγαν, βεβαίως και άκουσες, ότι δηλαδή η χώρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση να αναδυθεί, αυτή είναι που τελικά στο τέλος θα απειλήσει την υφιστάμενη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ διαφορετικά.
1: Το κατάλαβα, αυτό είναι. Ο κόσμος είπε ότι βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν, λέει, η Κίνα και είπα να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων. αυτό μένει να φανεί. Και επίσης διερωτήθηκε και ο ΣΥ αν μπορούμε προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι έολα.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Κανείς εκτός από τον Δημήτρη Φαναδιώτη.
1: Όχι.
0: Σε πειράζω και σταματώ εδώ με άνω τελεία που λέμε συνήθως, γιατί θα με βάλει στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την Ιρανή ηθοποιό, στην ποδιά της οποίας φάζονται ο Μακρόν και η σύζυγος, η Μπριζίτ, για το αν στάλει τελικά SMS ή όχι.
1: Δεν μπορώ να μη σου απαντήσω σε αυτό. Πρώτον, γιατί εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής του Μακρόν. Δηλαδή, δεν υποστηρίζω κάτι στην Ελλάδα, αλλά τον Μακρόν τον στηρίζω γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, παρά τα λάθη που έχει κάνει. Αλλά το ρεπορτάζ το οποίο το μετέδωσε στο Paris Match, το Paris Match δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό. Είναι το σημαντικότερο, το πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κοσμικό περιοδικό, κοσμικού χαρακτήρα. Περιοδικό στον κόσμο, έτσι. Και το Paris Match έχει βγάλει πάρα πολλά αποκλειστικά στην μακρόχρονη πορεία του.
0: Ναι. Και
1: εντάξει, τώρα αναφέρει.
0: Δεν μας το αφήνεις έτσι ανοιχτό.
1: Αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι υπήρχε μια πλατωνική σχέση, ότι έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα ο Μακρόν που έλεγε είσαι πολύ όμορφη στην Ιρανή ηθοποιό και για κακή του τύχη. Προφανώς το είδε η κυρία Μακρόν, η κυρία Μπριζέτ Μακρόν αυτό, και εκεί εδόθη αυτό το πολύ συζητημένο χαστούκι, αν ήταν χαστούκι, αν ήταν κάποια πλάκα μεταξύ τους.
0: Άλλη μέρα, μπορεί και αύριο που είναι και Παρασκευή και θα είμαστε έτσι ίσως σε κατάσταση πιο παιγνιώδη, θα σε ρωτήσω πώς γίνεται να σου αρέσει, ας πούμε, να έχεις ένα πρότυπο συζύγου, γυναίκα, συντρόφου, δεν έχει σημασία, που να είναι η Μπριζίτ, δηλαδή τελείως άλλη φυσιογνωμία, και να σου αρέσει και η Ιρανή που είναι τελείως άλλη φυσιογνωμία. Στο αφήνω, δεν θα τα απαντήσεις τώρα. Σκέψου το.
1: Είναι παιδικός έρωτας. Με την Μπριζίτ.
0: Α, καλά, εντάξει. Αυτό το γνωρίζω.
1: Οπότε έχει και αυτό τη βαρύτητά του.
0: Ωραία.
1: Θα κοιτάξω σκέψου αύριο
0: και να επανέλθεις.
1: Να βρω όλο το ρεπορτάζ του Paris Match στα γαλλικά για να έχουμε πλέον έτσι μια πιο ενδελεχή συζήτηση.
0: Πουρμού,
1: πουρμού, bien sûr.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μερσή. Γεια σου, Δημήτρη.

0: τι έχουμε πάθει, πώς τα παίρνουμε από εδώ, τα φέρνουμε από εκεί, τα γυρίζουμε και γύρω από πράγματα που είναι και λίγο έτσι πιο περιπεκτικά, γιατί αυτό νομίζω ότι μας υπάρχει, και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, πολύ πολύ καλά κρυμμένο. Ναι, Πέτρο μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω, λέει, και εγώ. Όχι, λέει, για ποιον λες? Δεν έχω καταλάβει. Μα δεν καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, λέει, ο Γκρινιάρης. Α, για τον εαυτό σου. Καθόλου δεν το πήρα έτσι. Τι γίνεται, τι σου λένε, λέει. Γιατί να μην μου λένε? Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό δίνουμε τις γραμμές επικοινωνίας. Για να μην μας τα λένε όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, κυρία Έλληνα. Καλή εκπομπή. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, μου λέει. Και καλά πάει μέχρι τώρα, νομίζω. Το λέω εγώ από μόνη μου, λόγω κυρίως των δικών σας μηνυμάτων. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, από τώρα για το διήμερο 17-18 Μαΐου και ειδικά για την Δευτέρα 18 Μαΐου, που ίσως να το θυμάστε από άλλες χρονιές ότι είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Για φέτος, για το 2026, όλα τα μουσεία της χώρας έχουν ενώσει δυνάμεις υπό το γενικό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», πράγμα που και εγώ το πιστεύω πολύ, και πάω ευθύς αμέσως στην κυρία Αριάδνη Κλονιζάκη, που είναι διδάκτορα αρχαιολογίας, προϊσταμένη του τμήματος εκπαίδευσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
1: Εμείς ευχαριστούμε και μέρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την παρουσία μας στην ωραία σας εκπομπή.
0: Και συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε με την πολυλογία μου. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στις δράσεις της Δευτέρας ή του Διημέρου, ειδικά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έτσι κι αλλιώς είναι στο δικό μου το μυαλό, κυρία Κλονιζάκη, επιτρέψτε μου, είναι το κεντρικό μουσείο της πόλης και της χώρας. Της Ακρόπολης ήρθε μετά, εντάξει.
1: Και το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα σπουδαίο μουσείο με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το δικό μας έχει μια μεγαλύτερη ιστορία και έναν άλλο, ας πούμε, συμβολισμό σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ελληνικού Κράτους, το οποίο από νωρίς φτιάχτηκε και είναι ακόμα η κυβωτός των αριστουργημάτων, αλλά όχι μόνο, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Επομένως, τη Δευτέρα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η είσοδος και σε αυτό το μουσείο και σε όλα εκείνη τη μέρα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για όλα τα μουσεία της χώρας η είσοδος είναι ελεύθερη τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Ναι. Εσείς τι έχετε ετοιμάσει?
1: Εμείς έχουμε, εκτός ότι θα υποδεχτούμε φυσικά με μεγάλη χαρά τον κόσμο, και είμαστε έτοιμοι και τεχνικά γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται όταν υπάρχει ειδικά η ελεύθερη είσοδος. Έχουμε ετοιμάσει στο πλαίσιο του εορτασμού του φετινού, που έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», άρα θέματα συμπερίληψης που είναι πολύ τρέχοντα στη σημερινή πραγματικότητα. Όμως έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων δύο θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα, που μας ταξιδεύουν σε τέτοια θέματα συζήτησης του πολιτισμού και των σχέσεων μέσα στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Και ειδικά η κυρία Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, θα μιλήσει στις 12 στο κοινό με θέμα «Κυκλάδες, μια ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν». Και το απόγευμα ο συνάδελφος αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, αρχαιολόγος του ίδιου τμήματος, Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, με θέμα από την Κνωσό στις Μυκήνες, οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μυκηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης. Αυτό στις 5 το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε περίπου έτσι πόσο ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον περιεχόμενο θα έχει αυτή η ξενάγηση, παύλα, ομιλία. Φαντάζομαι ότι όμως πρέπει, υπάρχει περιορισμένος αριθμός στα άτομα που θα είναι στην κάθε περιήγηση. Πρέπει να υπάρχει ένα είδος. Πώς θα γίνει.
1: Υπάρχει κράτηση.
0: Τηλεφωνική κράτηση,
1: Ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές κρατήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, γιατί το δελτίο τύπου έχει βγει, κάποιες μέρες έχει καλυφθεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντα να καλύψουμε τεράστια ζήτηση, αλλά οργανώνουμε και άλλα πράγματα και προσκαλούμε το κοινό σας να είναι συντονισμένο, όπως λέμε, και να βλέπει τις δράσεις που έχουμε, που είναι πολλές και έπονται και άλλες.
0: Κυρία Κλονιζάκη, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, σίγουρα το κάθε μουσείο του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα ανοίξει τις πύλες, θα ενώσει τον κόσμο, όπως πολύ εύστοχα λέτε όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε προσωπικά, θέλω την προσωπική σας άποψη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τον κόσμο των μουσείων?
1: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το εξυπηρετούμε καθημερινά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για τα μουσεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας για τις επισκέψεις στα μουσεία. Και είναι πράγματι χώροι όπου συναντιόνται αυτές οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Και θα έλεγα έτσι προσωπικά, αφού με ρωτήσατε για το προσωπικό μου σχόλιο, ότι τα μουσεία είναι χώροι όμορφοι, χώροι με θετικό πρόσημο.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Χώροι, ναι.
0: Γιατί ξέρετε, κάποτε, μέχρι πρότινος δηλαδή, λέγαμε «Α, καλά, αυτό είναι μουσιακό είδος», εννοούσαμε ότι είναι κάτι αποστηρωμένο, απομονωμένο, κλειστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρία Κλονιζάκη, δυστυχώς σας αποχαιρετώ λίγο πιο γρήγορα και σας ευχαριστώ πολύ για να ακούσουμε.
1: Σας περιμένουμε στο μουσείο και για
0: καλά.
1: Αυτές και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη, τις δηλώσεις που κάνει.
2: Θα ήθελα να εξάρω και πάλι τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης. Και οφείλω επιπλέον να αναφερθώ ειδικότερα στην οργάνωση προλίγων μηνών με την εκκίνηση του πολέμου των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθεια σας, αξιμιότιμη κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τόνισα επίσης στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας συναυσιπλοείας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισητιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών. Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία των θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ήδη αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά. Συζητήσαμε
0: λοιπόν, πήραμε μία γεύση από δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του και τις συνομιλίες που είχε με τον αντίστοιχο μετρομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας.

Οφείλω όμως, επειδή δεν το είχα δει όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ Νίκο, να συμπληρώσω και να μεταδώσω και το υπόλοιπο. Είπατε λοιπόν ότι είναι πλασματικό το 4,7 στα 5, διότι νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο του Ρίο. Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε. Από πουθενά όμως και από καμία απάντηση δεν θα μπορούσε να προκύψει η αθλειότητα των συνθηκών νοσηλείας. Ως εκ τούτου δεν ολοκληρώσατε το ερωτηματολόγιο. Μέχρι εδώ σέβομαι απόλυτα την περιπέτειά σας και άρα την προσωπική σας μαρτυρία. Αλλά το να μας λέτε και φερέφωνα, πραγματικά με ξεπερνά. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας στείλατε μήνυμα. Εμείς εξακολουθούμε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στην ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε το πρωί η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πεύκης. Παρουσία πλήθος συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διετέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 ετών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί το διάστημα 22 με 24 Μαΐου στην Αθήνα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, στην πίεση που συνοδεύει τους Ερυθρόλευκους αλλά και στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαξε. Ο έμπειρος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει σε κάτι την κατάσταση για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η ομάδα του παραμένει απόλυτα προσιλωμένη στο στόχο της. Στις 22 του μήνα, όπως είπαμε, οι δύο ημιτελικοί της Ευρωλίγκας στο Telecom Center Athens, στα ζευγάρια είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Οριστικά και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 17 του μηνός στις 7.30 το παιχνίδι. Μετάδοση φυσικά από την Era Sport, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ. Πρόστιμο 8.500 ευρώ θα πληρώσει η ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή της Super League. Ο Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μέχρι το 28, έχοντας υπογράψει νέο συμφωνητικό με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι. Η περίπτωση του Καμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία. Στην Σανέλ Αρένα αρχίζει σήμερα η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη για την Basket League. Τζάμπορτ στις 7 και μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την R2 Sport τηλεοπτικά. Επίσης στις 7 η ώρα στο κλειστό της Λεωφόρου με κάλυψη από την Era Sport η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Το Ολυμπιακό που κοπηλά το δρόμιο σκηνιά γυρίζει σελίδα, καθώς το Σάββατο 16 Μαΐου παραδίδεται πλήρως ανακαινισμένος στην αθλητική κοινότητα, έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι την προετοιμασία κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της κοπηλασίας του κανόε καγιάκ, καθώς και σπουδαίους διεθνείς αγώνες. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ 2026 με Στάμενιτς και Κώστα Μπαρμπαρούση που έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2011-12. Ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν ως το καλοκαίρι του 27. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Καβαλίερς νίξαν στον Ντιτρόιτ τους Πίστονς με 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσί. Είχε αρβανίτη ελπίζω, ε!
7: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρία αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός!
9: Και η ίδια απόλαυση!
7: Η δική μας απόλαυση!
9: Κατσική σιωτηρία αρβανίτη, η δική μας γεύση απόλαυση.
10: Ο Διάς και ο Αντώνης ο Πηλιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια ενέργεια.
11: Μου πληρώνω τα κόστη μεταδοχή από σε διεθνή. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
10: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
12: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνουμε κριτική ο Κατσαρός ή εγώ ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
13: Ακούτε Ερασπορ.
14: Hold it. Listen.

Καλησπέρα σα και σήμερα εδώ στην Έξτρα Σπορ, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σα. Μαζί με την Ελισσοκομιάδη και πίσω από όλα τον ήχο. Είμαι Ελίζα Φυροπούλου. Μικρόφωνο κοντά σας.

0: Ολυμπιακός στο Πόλο Πανικής εχθές την πρόκριση στο Final Four του Champions League με αγωνιστική φάση στον τόπο. Ο καλός αγώνας σε συνδυασμό με την την δεύτερη θέση του πρώτου μήλου στον ημιτελικό τώρα της 11ης Ιουνίου στη Μάλτα. Οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα του δεύτερου μήλου που πιθανότητα θα είναι η Πολωνική στο θερμό Προέκο. Διότι η εθνική μας ομάδα των ανδρών καθώς με επική ανατροπή κατάφερε να νικήσει χθες στο κλειστό της Χαλκίδας 29-27. Έχει λοιπόν την πρώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Εγκατάλευε λοιπόν και ένα συγκλονιστικό Πέτρο Μπουκοβίνα κάτω από το δοκάρι, αλλά και εξαιρετικού τους κορφέρα στα τελευταία λεπτά της επικής αυτής ανατροπής. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο αλλά και τις Κυριακές θα κρίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ακούγουμε.
0: Βεβαίως, ακούγεσαι πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Πραγματικά μια φοβερή ανατροπή εχθές στην Χαλκίδα. Πώς βίωσες αλήθεια αυτή τη μεγάλη νίκη και τι πιστεύεις ότι έδωσε τη δύναμη να μην τα πρακτήσει και στο τελευταίο επιπέδου να γυρίσει το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι χάναμε με 5 γκολ.
1: Αρχικά να πω ένα περαστικά σε όλα τα παιδιά που είναι τραυματίες, όπως ο Βασίλης ο Μάθος που τραυματίστηκε χθες το παιχνίδι, όπως ο Νίκος ο Πασίλης που ήρθε από το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν ένα δύο αποτέλεσμα. Νομίζω είχαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, είχαμε μια διαφορά. Ξέραμε ότι η ομάδα έχει αντιδράσει. Έχει το πιο δύσκολο που πέρασε. Μέχρι ένα σημείο, μετά χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, βρήκαμε ρυθμό οι Ολλανδοί. Φτάσαμε τόσο σκορ. Αλλά όπως είχαμε πει και με τα παιδιά, είναι διπλά παιχνίδια. Κάθε μπάλα μετράει, κάθε φάση μετράει. Και ξεφύγει. Έτσι κάναμε ένα reset στο μυαλό. Κάναμε κάτι εύκολα γκολ. Αυτή την ανατροπή. Τώρα όσο αγωνίζεις εκεί σε μέσα δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι έχει γίνει. Δηλαδή αυτό που λέτε τα τελευταία 7 λεπτά κάναμε το 1-6-1 αν δεν κάνω λάθος. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είσαι πολύ focus στο να παίξεις φάση με τη φάση και με την πίστη και τη θέληση που έχει η ομάδα το καταφέραμε.
0: Θα σε ρωτήσω αν είχα τελάσει κάτι, απλά το ρυθμό που είχατε όταν ξεκινήσατε κιόλας.
1: Στο time out, κάπου στο 48, είπα στην ομάδα, παιδιά, ήρεμα. Είναι πολύ θεσμικό στο κάπου, ένα δεκάλεπτο κάθε ομάδα, όπως και δύο σχέδιες ομάδα στον κόσμο. Έχει ένα κακό δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Είχαμε μια πίστη στην ομάδα,
0: έκανε μια σοβαρή εμφάνιση κάτω τα δοκάρια. Σε πολλά σημεία θα έλεγα ότι κάτσε στην ομάδα. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι για σένα αυτή η εμφάνιση.
1: Είπα και στην τελειώση χθες ο κύριο Χατζηδημητρίου πως θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο μεγάλες που έχω υπάρξει μέλος στην εθνική ομάδα. Σαν αλήθεια.
0: Το έκανες και πολύ καλά κιόλας.
1: Εντάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δουλειά του είναι πιο εύκολη όταν έχει μια πολύ καλή άμυνα μπροστά του. Είναι όλα στη συνεργασία. Δεν μπορεί να κερδίσει ούτε να χάσει μόνο σου. Και πραγματικά η άμυνά μας εχθές ήταν εξαιρετική. Κάναμε ακριβώς αυτά που είχαμε πει στο τακτικό πλάνο με τις αλληλοβοήθειες. Παίζαμε για το διπλανό μας. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό να χάσουμε κάποια ένας με έναν από τους Ολλανδούς. Αλλά ερχόταν ο δεύτερος και ο τρίτος και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον και ήμασταν πολύ στιβαροί στην άμυνα.
0: Και στα κρίσιμα βεβαίως σημεία, αναφέρομαι κυρίως στο τελευταίο επτάλεπτο, είδαμε και τον Παναγιώτου και τον Τόσκα να βγαίνουν μπροστά. Θεωρείς ότι αυτή η ομάδα πλέον έχει αποκτήσει έτσι χαρακτήρα και προσωπικότητα?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μας κερδίσει κάποιος. Ξέρουμε ότι έχουμε αρκετή ποιότητα σαν ομάδα. Όπως λέτε, βγήκαν όλα τα παιδιά μπροστά. Δηλαδή, όταν μπήκαν χθες το παιχνίδι, ένα χαρακτήρα έχουμε, βέβαια, ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια νική ομάδα. Έχουμε παιδιά που δεν έχουν τόσες πολλές συμμετοχές, τόσες παραστάσεις και αυτά τα παιχνίδια πραγματικά μας βοηθάνε και οι νίκες, έτσι, στο να χτίσουμε και την ψυχολογία της ομάδας και να γίνουμε πιο δυνατοί και ψυχικά και, όπως είπατε, το χαρακτήρα της ομάδας.
0: Σχετικά με τους τραυματίες που ανέφερες σε λίγο νωρίτερα για τον Μπόσκο και τον Μάνθο, γνωρίζεις κάτι? Δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός τους και αν θα αγωνιστούν την Κυριακή.
1: Ο Βασίλης ο Μάνθος δεν θα αγωνιστεί, δεν θα είναι σε θέση να ταξιδέψει. Ο Μπόσκος θα είναι παρόν κανονικά. Γενικά όλα τα παιδιά που είναι εδώ, και επειδή είναι και τέλος σεζόν, είμαστε όλοι καταπονημένοι. Και όχι μόνο στο χάντμπολ, φαντάζομαι σε όλα τα αθλήματα, όσο πλησιάζει η σεζόν στο τέλος.
0: Σίγουρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Ναι.
1: Είσαι με τα προβλήματά σου και περιμένεις το καλοκαίρι να τα αναφέρει το σώμα σου. Αλλά όποιος είναι εδώ αγαπάει την εθνική ομάδα. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα και όλους. Παίζουμε όχι μόνο για εμάς, παίζουμε για όλο το ελληνικό χάντμπολ. Για όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μας και εμείς που μας βλέπουν από το σπίτι. Και εκπροσωπούμε και το εθνόσημο που είναι ύψιστη τιμή για έναν άνθρωπο. Και δίνει το 100%.
0: Πέτρο Κοκοπίνα, η πρόκληση παραμένει ανοιχτή και τώρα πλέον όλα θα κρυθούν στο Ρότερνταμ. Τι παιχνίδι περιμένει λοιπόν στη ρεβάνση και ποια στοιχεία θα πρέπει να δείξει η εθνική για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο το παγκόσμιο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε είναι ότι έχουμε βρεθεί πολλές φορές, άλλες δύο φορές, και με το Μαυροβούνιο και με την Ολλανδία ξανά στην ίδια κατάσταση. Και δεν πρέπει να μας συνεπάρει η χαρά της νίκης και να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Έχει τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και τον ψυχισμό μας σε μια ισορροπία, θα το πω εγώ. Να είμαστε αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι όπως είμαστε στο παιχνίδι εχθές. Και είναι πολύ σημαντικό ένα καλό ξεκίνημα. Θεωρώ τα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού θα είναι πολύ καθοριστικά. Οι Ολλανδοί θα μπουν πολύ δυνατά. Το κάνουν σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι αυτό. Θέλουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους, να τρέξουν το παιχνίδι. Και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι να μην δώσουμε εύκολα την μπάλα στους Ολλανδούς και να δεχτούμε κάποια γκολ. Συγκεντρωμένοι.
0: Καταφέρετε να ξέρετε και το παιχνίδι στο Ρότερνταμ και να καταφέρετε ως ομάδα να γράψετε ιστορία για το ελληνικό χάντμπολ την Κυριακή. Λοιπόν, Πέτρο Μπουκοβίνα, σε ευχαριστώ θερμά. 4 η ώρα είναι το παιχνίδι στην την Κυριακή. Έτσι, σε μετάδοση από την Earth Sports. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε άθλημα. Από το handball θα πάμε στο taekwondo. Διότι ιστορία στο επαιτειακό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών της Γερμανίας. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και η Ελλάδα είναι ένα δυναμικό παρόν σε αυτή την διοργάνωση. Μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν η Ελλάδα έχει κρατήσει 4 μετάλλια, ένα χρυσό με την Μαρεντάκη και 4 χρυσά με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Κώστα Δημητρόπουλο, Βασίλη Φελιώτη και Μαγδαληνή Κλακάλα. Συνεχίζονται και εμείς θα πάμε τώρα στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο για να συναντήσουμε λοιπόν εκεί. Γεια σου Στέλλα.
1: Γεια σου.
0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς βρήκα.
0: Θα συζητήσουμε λοιπόν για αυτή τη στιγμή. Έχουμε ζήσει πόσο χαρούμενοι και πόσο χαρούμενοι από αυτό το κουσό μετάλλιο.
1: Γεια σου. Πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και πολύ συγκινημένη με αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί αυτή η σκληρή δουλειά που έχω ρίξει και όλε τι προπόνηση τη προετοιμασία σωματικά και ψυχικά με το αποτέλεσμα.
0: Η ώρα του εθνικού ύμνου, τι συναισθήματα και τι σκέψη σε γέμισε.
1: Με γέμισε χαρά, συγκίνηση. Μου προκάλεσε να θυμηθώ όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει να φτάσω στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Μου θύμισε επίσης το πόσο με στηρίζει η οικογένειά μου και ο συλλογός μου, Άντας Αγίου Δημητρίου και ο προπονητής μου, Δημήτρης Θοδωρής, όπως και η ομοσπονδία μας και οι εθνικοί προπονητές, οι οποίοι είναι πάντα στο πλευρό μου και με βοηθάνε.
0: Ήτανε πολλές οι δύσκολες να φτάσεις στο πρώτο σκαλί.
1: Ήτανε πάρα πολλές. Διότι δεν είναι πάντα τη βοήθεια και τη στήριξη που έχω τώρα. Προπονούμαι το υπόγειο του σπιτιού μου για πάρα πολλά χρόνια και για να φτάσω να κάνω στην αρχή κάποιες επιτυχίες πέρασα πρώτα ώρες ατελείωτες κάτω σε ένα υπόγειο πολύ μικρό.
0: Αλλά κατάφερες όμως να έχεις ήδη στο παλμαρέ σου ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι, 5 ευρωπαϊκά μετάλλια, 4 χρυσά και ένα χάλκινο. Και επιβεβαιώνεις ναι. Λοιπόν μέχρι και σήμερα αδική πορεία και σε φέρνει σε αυτή την κορυφή της Ευρώπης. Και μάλιστα λοιπόν σε αυτό το επαιτειακό πρωτάθλημα κατάφερες να φτάσεις στην κορυφή χωρίς να χάσεις ούτε γύρω στη διοργάνωση, έτσι. Περίμενες μια τόσο έτσι κυριαρχική παρουσία ή ακόμα θα έλεγες εσύ ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου.
1: Θεωρώ ότι πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά μέσα μου ότι τα είχα δουλέψει όλα πριν έρθω. Είχα δουλέψει πάρα πολύ το σώμα μου προσωπικά. Είχα κάνει πάρα πολύ και εγκεφαλική προπόνηση για να είμαι σε κάθε σενάριο έτοιμη. Θεωρώ ότι μου πιο έτοιμη από ό,τι έχω υπάρξει στη ζωή μου. Είχα δουλέψει πάρα πολύ και ψυχολογικά και μπορώ να διαχειριστώ το στρες μου και το άγχος μου. Οπότε προφανώς χάρηκα πολύ, αλλά ταυτόχρονα δεν με εξέπληξε τόσο. Αντιστοιχούν στο αποτέλεσμα.
0: Ήσουν προετοιμασμένη λοιπόν κατάλληλα. Και στο τελικό απέναντι στην, από την Ουγγαρία, εντυπωσιακή. Τι θεωρείς ότι έκανε διαφορά στον αγώνα αυτό?
1: Θεωρώ ότι πολλές φορές στους αγώνες μπορεί το επίπεδο το αθλητικό

0: ότι σε στηρίζουν και σε αγαπάνε και πιστεύουν σε σένα κιόλας, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
1: Είναι ένα δώρο, έτσι, για όλους αυτούς που σε έχουν στηρίξει και σε έχουν πιστέψει. Λοιπόν, είναι το πρώτο σου ευρωπαϊκό χρυσό στην κατηγορία των γυναικών, έτσι, στην οποία αγωνίζεις από πέρσι.
0: Ναι.
1: Πόσο επιτυχή ήταν αυτή η μετάβαση στην κατηγορία των γυναικών?
0: Προφανώς η μετάβαση από τους εφήβους στις γυναίκες είναι πάρα πολύ απαιτητική, διότι καλείσαι να αντιμετωπίσεις γυναίκες πολύ μεγαλύτερες από σένα, με πάρα πολύ περισσότερη εμπειρία, χρόνια προπόνησης, που πρέπει να μάθεις από αυτές, να προσπαθήσεις να τους κλέψεις από την εμπειρία, αλλά να βάλεις εσύ τον δικό σου χαρακτηριστικό για να μπορέσεις να τις ξεπεράσεις.
1: Τι νιώθεις ότι πλέον αγωνίζεσαι για την τελευταία?
0: Θεωρώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια ναι, διότι έχω παίξει και έχω αντιμετωπίσει αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου που έχω μάθει από αυτές. Επίσης έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στο να μάθω. Ήταν η πιο σωστή αντίδραση. Προσπαθώ να κάνω τους αγώνες μου μετά από ένα τουρνουά και να τους διορθώνω στην προπόνηση και να βιώνουμε. Οπότε σίγουρα έχει οριμάσει πολύ ο τρόπος παιχνιδιού μου και παίζω λιγότερο με τα πόδια μου και περισσότερο με το μυαλό μου.
1: Και μετά από αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ποιοι είναι οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι που βάζεις για το μέλλον?
0: Ο πιο κοντινός στόχος, θα έλεγα, είναι το Grand Prix της Ρώμης. Το Grand Prix είναι οι 32 καλύτεροι του κόσμου στην κατάταξη προκρίνονται και είναι ένα πάρα πολύ αποτυπτικό τουρνουά, και προφανώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι οποίοι είναι το όνειρό μου από παιδί, από 5 χρονών που έχω ξεκινήσει το τέκβοντο, και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό, θα δώσω το 100% μου και θα προσπαθήσω να προκριθώ και να βγάλω ένα μετάλλικο εκεί.
1: Εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά. Νομίζω ότι με την πορεία και με όλη αυτή τη δουλειά που κάνεις και βλέπουμε ότι αποδίδει, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρεις να φτάσεις μέχρι το Λος Άντζελες και να καταφέρεις να εκπληρώσεις και ένα ακόμα όνειρο, έτσι, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Το ελπίζω. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολύ δουλειά
1: ακόμα. Σίγουρα.
0: Οπότε θα υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου.
1: Στέλλα μου, σε ευχαριστώ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου West Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιψον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις πρόλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν εθνική ομάδα. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους. Το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλιζα Φυροπούλου και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπυρού. Λοιπόν, για να επανέλθω και πάλι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Τάικ Βοντό που διεξάγεται στη Γερμανία, εκτός από το χρυσό μετάλλιο της Στέλλα της Μαρεντάκη που την ακούσαμε λίγο νωρίτερα, αλλά και τα τέσσερα χάλκινα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Κώστα Δημητρόπουλο, τον Βασίλη Θονιώτη και τη Μαγδαλενή Κλακάλα, είχαμε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στο Πάρα Τάικ Βοντό από την Χριστίνα Τιγκέντζου. Η χάλκινη παραολυμπιονίκη στο Παρίσι στην κατηγορία των 65 κιλών ήταν πραγματικά καταιγιστική. Στον ημιτελικό συνάντησε την Ορχάν από την Τουρκία. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και πολύ έτσι υψηλό επίπεδο. Κρίθηκε στον τρίτο γύρο. Εκεί λοιπόν κατάφερε να επικρατήσει με 2-1. Και έτσι λοιπόν με την ψυχολογία στα ύψη, η παραολυμπιονίκη μας λοιπόν μπήκε στον τελικό με απόλυτη ετοιμότητα. Στον πρώτο γύρο δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Πολωνίζε Βαρ. Στον πρώτο γύρο επικράτησε με 10-2 και στον δεύτερο νίκησε με 16-6, χαρίζοντας έτσι στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάρα Τάικ Βοντό. Πάμε στην εστιοπλοεία όπου διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula Kite με πολύ δυνατό αέρα που έφτανε μάλιστα και τους 20 κόμβους. Συνεχίστηκε στην Πορτογαλία η διοργάνωση. Στην κατηγορία των ανδρών μάλιστα οι διοργανωτές έβγαλαν 6 εστιοδρομίες και έγινε έτσι μεγάλη μάχη ανάμεσα στους 54 αθλητές από 24 χώρες. Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης έχασε δυστυχώς έδαφος. Ξεκίνησε με 4η και 7η θέση στην 6η και 7η κούρσα αντίστοιχα, αλλά σε συνέχεια η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στην 8η ιστιοδρομία χρεώθηκε με 28 βαθμούς ποινής. Στην 9η πήρε την 5η και την 10η θέση στο γύρισμα της Σημαδούρας, όμως είχε ένα ατύχημα με έναν Κινέζο αθλητή, ο οποίος μάλιστα του έκανε και ένσταση, και αυτό βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα να χρεωθεί επιπλέον 28 βαθμούς ποινής, τους οποίους μάλιστα δεν μπορούσε να αφαιρέσει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μαραμενίδης λοιπόν έπαθε και μια ζημιά στο σκάφος του, δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην 11η ιστιοδρομία. Έμεινε λοιπόν αρκετά πίσω στη γενική κατάταξη. Έτσι λοιπόν, μετά από 11 ιστιοδρομίες, ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην 17η θέση με 60 βαθμούς, αλλά προκρίθηκε στον χρυσό στολίσκο. Και έτσι λοιπόν, στις επόμενες κούρσες θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανέβει στην κατάταξη, σύμφωνα βεβαίως και με τις πραγματικές του δυνατότητες. Στις γυναίκες μετά από 8 κούρσες η Αργύρο Κρότς είναι 30 σε σύνολο 31 σκαφών με 158 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τώρα τον πρωταθλητισμό, διότι ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού για μικρούς και μεγάλους επιστρέφει στον Δήμο Ηλίου. Αυτή λοιπόν την Κυριακή, 17 Μαΐου, το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο άθλησης με την διεξαγωγή του Ilion Run και Fitness Festival 2026. Είναι μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, μικρούς και μεγάλους, για όσους δηλαδή θέλουν να τρέξουν, να αθληθούν και να ζήσουν έτσι τη χαρά της άσκησης με το δικό τους ρυθμό. Πίσω από την διοργάνωση βρίσκονται δύο γυναίκες από το χώρο του αθλητισμού. Η Κατερίνα Ισπαθάρου, πρώην διεθνής μπασκετμπολίστρια και πλέον προπονήτρια, και η Πέγκη Γρίβα, καταξιωμένη διαιτητής μπάσκετ στις κορυφές μάλιστα εθνικές κατηγορίες και γυμνάστριες και γυμνάστρια, οι οποίες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Δήμο Ηλίου για αυτή την διοργάνωση μαζικού αθλητισμού. Μαζί μας λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ κοντά μας την Δήμαρχο Ηλίου, την κυρία Ανδριάννα Αλεβίζου. Καλησπέρα σας, κυρία Αλεβίζου.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα Χαίρομαι πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Καλησπερίζω και την αγαπημένη Πέγκη Γρίβα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Πέγκη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, Βίκη μου. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, το Ilion Run and Fitness Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
1: Επιστρέφει. Επιστρέφει έτσι. Ανανεωμένο, βεβαίως, ανανεωμένο. Μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης.
0: Τι σηματοδοτεί λοιπόν για το Δήμο σας η συνέχιση και η εξέλιξη αυτής της διοργάνωσης?
1: Αρχικά, κοιτάξτε να δείτε, για εμάς ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και να είναι προσβάσιμος και πραγματικά πολύ κοντά στην κοινωνία. Η ευκαιρία που μας δίνεται να έχουμε το πάρκο Αντώνης Τρίτσης μέσα στα όρια του Δήμου Ηλίου, για εμάς ήταν η καλύτερη αφορμή και η καλύτερη επίτευξη στόχου ο αθλητισμός να παραμείνει στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν, διοργανώνουμε αυτό το δρομικό και με πολύ μεγάλη αγωνία και επιτυχία για δεύτερη χρονιά, προσπαθώντας συνεχώς να το αναβαθμίζουμε και μέσα από αυτό να προβληθεί και ο πνεύμονας πρασίνου της Αττικής, το πάρκο μας. Για εμάς είναι μια συνολική προσπάθεια και σε όλη αυτή την προσπάθεια βρίσκουμε συνοδοιπόρο και την περιφέρεια Αττικής, όπου το συνδιοργανώνουμε από κοινού.
0: Ενώνεται λοιπόν όλες τις δυνάμεις και βέβαια ενώνεται τις δυνάμεις και με τα δύο υπέροχα κορίτσια, την Μπέγκη την Γρίβα και την Κατερίνα την Σπαθάρου. Είσαστε, Μπέγκη μου, δύο άνθρωποι του αθλητισμού. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για σας και με την γυμναστική σας βεβαίως ιδιότητα να βγάζετε τον κόσμο έξω από την καθημερινότητα και να το φέρετε κοντά στη φυσική δραστηριότητα?
2: Έχουμε πει πολλές φορές, Βίκυ, και γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί και εσύ είσαι ο άνθρωπος του αθλητισμού που αγαπάμε. Με συγχωρείτε, γιατί δεν είναι κολακία, είναι μια αλήθεια. Η Βίκυ είναι εξαιρετική και για μας είναι πάντα ξεχωριστή. Αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, η καιρή είναι δύσκολη και πιεστική. Θέλουμε πάρα πολύ να προάγουμε τον αθλητισμό και όχι τον πρωταθλητισμό, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει στο πάρκο Τρίτσι, να, σε αυτή την οργάνωση να απολαύσει και τον αθλητισμό και τη φύση σε συνδυασμό με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τους φίλους και τους γνωστούς του, να γίνεται ένα κοινωνικό, μια κοινωνική σύνθεση ανθρώπων πέρα από το κομμάτι των δρομέων. Οι δρομοί είναι θα έρθουν, θα τρέξουν, άλλοι είναι επαγγελματίες, άλλοι τους αρέσει να τρέχουν, οπότε είναι μέρος της καθημερινότητας τους. Εμείς όμως τι θέλουμε? Θέλουμε να έρθει ο κόσμος και να δει τι σημαίνει να έχεις ένα τόσο εξαιρετικό πάρκο, όπως είπε και η κυρία Λεβίζου, και να μπορείς να το απολαύσεις με την οικογένειά σου κάνοντας αθλήματα, κάνοντας διάφορα events. Γιατί να πούμε ότι στο event μεθαύριο θα είναι και παραδοσιακή χορή από την ενορία, από την ενορία της Ευαγγελίστριας του Δήμου Ηλίου. Μεγάλοι άνθρωποι, ηλικίες μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα χορέψουν για μας. Είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό.
0: Είναι μια γιορτή για όλους, όλες τις ηλικίες, έτσι.
2: Ακριβώς. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να απολαύσει το γεγονός σαν γεγονός. Δεν μας ενδιαφέρουν οι νίκες και οι ήττες.
0: Η συμμετοχή
2: είναι κάτι άλλο.
0: Η συμμετοχή, ακριβώς.
1: Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και είναι sold out, από όσο γνωρίζω, Πέγγι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό το δημόσια.
2: Δήμα, και το επιβεβαιώνω εδώ και δύο εβδομάδες. Πραγματικά η απήχηση ήταν τεράστια. Η ανταπόκριση του κόσμου, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προλάβαμε, δηλαδή στο τέλος έχουμε παράπονα ότι δεν τα καταφέραμε. Όμως μου δίνετε το
1: δεύτερο. Αν δεν έχουμε ήδη, με ρωτάει ο κόσμος αν μπορεί να έρθει απλά να το παρακολουθήσει. Έτσι κι αλλιώς είναι τεράστιος πόλος επισκεψιμότητας στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Και σκεφτείτε ότι αυτή η προσπάθεια να αναδειχθεί μέσα από τον αθλητισμό, με αυτές τις τρεις διαδρομές για όλες τις ηλικίες, όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Γρίβα, και για τους πρωταθλητές, για τους αθλητές, αλλά και για οικογένειες και παιδιά. Ξέρετε, όλο αυτό υποστηρίζει όλη την οικογένεια και πέρα από τη βόλτα που μπορεί να κάνει στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό, βλέπει, αισθάνεται, μιμείται το παιδί και μπορεί, ξέρετε, αυτό να παρακινήσει όλο ένα και περισσότερο όλες τις ηλικίες να συνδυάζουν τον αθλητισμό έτσι, με τη φυσική, με την επαφή με τη φύση.
0: Και είναι σημαντικό, κυρία Λεβίζου, διότι η συμμετοχή του κόσμου είναι δωρεάν. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο σας να δίνετε έτσι τέτοιες ευκαιρίες μαζικής ανοιχτής άθλησης και μάλιστα σε μια περίοδο που ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά και μετράει και το τελευταίο ευρώ, έτσι.
1: Ξέρετε, είναι μια προσπάθεια που είπαμε ότι θέλουμε να βάλουμε τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά. Έτσι ξεκινήσαμε αναβαθμίζοντας από συνοικία σε συνοικία, από άκρη σ' άκρη, από την Παλατιανή μέχρι του Μιχελή και τον Άγιο Φανούρη. Όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, για παράδειγμα, παραδώσαμε τον προηγούμενο διάστημα, ακριβώς μετά το Πάσχα, το νέο ανοιχτό κέντρο άθληση. Που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων που θέλουν να κατέβουν από το σπίτι τους, να περπατήσουν, να αθληθούν, να κάνουν γυμναστική. Και αυτό είναι ο αθλητισμός που είναι πάσιμος για όλους. Για εμάς είναι μεγαλύτερη να θέσουμε τα καλύτερα τους καλύτερους, αλλά και όλους μα τις ώρες να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό.
0: Είπαμε εσείς μας λέω ότι μέσα στο κόμμα.
2: Να δούμε μια μεταφορία και για την τομέα. Έχουμε πεντάρι και πεντάρι για όλες τις ηλικίες, αλλά και γυναικών. Έχω και 60 πλάς. Φανταστείτε, κάνουμε ένα μεγάλο range προκειμένου να έρθει πάρα, πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ θέλω να πω επί την ευκαιρία ότι μόνο ότι δεν υπάρχουν ίσως για όλους, επειδή οι εγγραφές έχουν κλείσει εδώ και 2 εβδομάδες, οποιοδήποτε θέλει να τρέξει τη διαδρομή είναι ελεύθερος να έρθει να την τρέξει. Δεν περιορίζουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων, επειδή δεν θα έχουμε
0: χρονομέτρηση.
2: Το είναι επίσημη χρονομέτρηση. Ναι. Αυτό είναι μια πρόσκληση προς όλο τον κόσμο.
0: Καλά κάνεις και το λες. Δεν έχει νόημα τώρα. Εραστέχνες είναι άλλωστε.
2: Ακριβώς, Βίκυ.
0: Η δρομή, νομίζω ότι η συμμετοχή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Ακριβώς.
0: Κυρία Λεβίζου, όπως πολύ σωστά είπατε, το Μητροπολιτικό αυτό πάρκο Αντώνης Τρίτης αποτελεί ένα όντως σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την Αθήνα. Το αξιοποιείτε έτσι συχνά για τέτοιες δράσεις?
1: Διαχρονικά θα έλεγα ότι από το Δήμο Ηλίου αξιοποιείται το πάρκο Αντώνης Τρίτσης, τόσο με πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο με επισκέψεις, αλλά και σε δράσεις εθελοντισμού με τα σχολεία μας. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλά και προσέγγισης σε ένα πιο ανθεκτικό ήλιο με τους κλιματικούς περίπατος, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς διεξάγονται μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, και φυσικά με ένα σωρό γεγονότα, event μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται να έχεις αυτό το στολίδι στο Δήμο σου και να μην το αξιοποιείς. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να μην το αναδεικνύουμε συνεχώς, και το ξαναλέω ότι αυτός ο πνεύμονας πρασίνου είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους, και πραγματικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με το φορέα διαχείρισης και φυσικά και με την περιφέρεια Αττικής, η οποία καταβάλει έναν τεράστιο αγώνα και μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσει να το αναβαθμίσει όλο ένα και περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ηλίου ιδρωδοτεί το πάρκο Αντώνης Τρίτσης μέσα από την ουσιαστικά τη σύνδεσή του από το πηγάδι πρέση του Δήμου Ηλίου, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, η διασφάλιση του νερού για ένα τέτοιο πνεύμονα πρασίνου είναι σημαντική για να είναι βιώσιμο και να το έχουμε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω πάντως από τις διοργανώσεις που κάνετε ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο σας ο αθλητισμός, κυρία Δημαρχέ, δεν είναι?
1: Μαζί με τα σχολεία είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι η επένδυση στη νέα γενιά, η στροφή τους προς τους υγιείς τρόπους ενασχόλησης στον ελεύθερό τους χρόνο, πέρα από τη σχολική τους δραστηριότητα, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, στα παιδιά και στη νέα γενιά είναι αρκετή η καθημερινότητα και επιβαρυντική, η προσπάθεια να τους στρέψουμε στον αθλητισμό γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Τμήμα Αθλητισμού και Παιδείας και μέσα από τους συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πραγματικά και σε εκείνους την προσπάθειά τους, αλλά και εμείς ως Δήμος, επενδύοντας με δωρεάν προγράμματα συνολικά επιμορφωτικά και αθλητικά.
0: Μάλιστα. Πέγγι Γρίβα, θα έρθουν έτσι γνωστοί αθλητές, δρομές που...
2: Δυστυχώς για μας η συγκυρία της ημερομηνίας βρίσκει πολλούς αθλητές στο στίβο με τους οποίους έχουμε προσεγγίσει και έχουμε μιλήσει σε προετοιμασία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, γιατί είναι περίοδος αγωνιστική.
0: Είναι ακριβώς αγωνιστική περίοδος.
2: Όμως θα έρθει από την περιφέρεια και θα μας θυμίσει μια μεγάλη αθλήτρια, η κυρία Έρικα Πριζεράκου.
0: Εξαιρετική.
2: Εξαιρετική, οπότε νομίζω αυτό και μόνο για μας είναι πάρα πολύ τιμητικό και την περιμένουμε με πολύ διάθεση, γιατί και εκείνη θα τρέξει, θέλω να πω. Δεν θα παραστεί απλά, θα τρέξει. Περιμένουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους στον αθλητισμό, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της περίοδου τώρα τελειώνουν τα αθλήματα, τα μπασκετικά που εμείς έχουμε και μεγάλη πρόσβαση. Τελειώνουν, είναι διάφορα θέματα, play-off, play-out κτλ. Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Θα είναι έκπληξη και για μας και θα καταφέρουν να έρθουν. Περιμένουμε. Θα θέλαμε πολύ να είσαι εσύ.
0: Το βασικό, θα προσπαθήσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να επισκεφτείτε και το πάρκο Αντώνης Τρίτσης, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
0: Δεν το έχω επισκεφτεί, είναι αλήθεια, και θα ήθελα πραγματικά, θα ήταν έτσι μια καλή ευκαιρία.
1: Είναι μια ευτυχή συγκυρία, πράγματι. Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο. Κυρία Ανδρέα Λεβίζου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ένα Πέγγι Γρίβα. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σου, Βίκυ μου. Γεια.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε, πάμε στην κολύμβηση, διότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open κατηγορίας επιστρέφει στην πρωτεύουσα και στο ΑΚΑ μετά από μια διετία στην Θεσσαλονίκη. Η 95η λοιπόν διοργάνωση φιλοξενείται από αύριο μέχρι και την Δευτέρα στο κλειστό κολυμπητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, παράλληλα με το τρίτο πρωτάθλημα της κατηγορίας νέων K23. Οι αγώνες μάλιστα αποτελούν και την τελευταία ευκαιρία επίτευξης ορίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών του Παρισιού και το αντίστοιχο εφήβων νεανίδων του Μονάχου, ενώ οι επιδόσεις υπολογίζονται επίσης για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 που θα γίνει στη Βουδαπέστη.

Στους αγώνες λοιπόν θα μετάσχουν όλα τα μεγάλα ονόματα της πισίνας πλην της χειρουργημένης Νόρας Δράκου. Σε αυτή λοιπόν τη σύγχρονη πισίνα του ΑΚΑ που προδιαθέτει έτσι για καλούς χρόνους και για έναν έτσι δυνατό συναγωνισμό.

Αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται, απειλείται η πρωτοκαθεδρία του Ολυμπιακού. Ο Πειραϊκός Σύλλογος έχει φτάσει τους 66 τίτλους συνολικά, μετράει 30 συνεχόμενους μετά την απώλεια του πρωταθλήματος το 1995 από την Γλυφάδα στα δικαστήρια. Έκτοτε λοιπόν ο Ολυμπιακός κυριαρχεί απόλυτα, φέτος όμως ο αθλητικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου σταθερά δεύτερος τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχυθεί με σημαντικές μεταγραφές και έτσι λοιπόν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τα πρωτεία. Για εσάς που ενδεχομένως θέλετε να βρεθείτε στο ΑΚΑ για να παρακολουθήσετε τους αγώνες, το πρωινό πρόγραμμα και τις 4 ημέρες αρχίζει στις 9 η ώρα το πρωί. Περιλαμβάνει τους προκριματικούς, τις αποστάσεις 50 μέτρων και 100 μέτρων, τις πιο αργές σειρές, τις αποστάσεις από 200 και πάνω, καθώς και τα ομαδικά αγωνίσματα στις κατηγορίες νέων, δηλαδή 19 έως 23 ετών. Και το απογευματινό πρόγραμμα αρχίζει στις 6 ώρα, εκτός της τελευταίας μέρας, της Δευτέρας δηλαδή, που ξεκινάει στις 5 και περιλαμβάνει τους τελικούς. Αυτά λοιπόν και από το 25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Και εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 7. Στην ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Πεύκης, παρουσία πλήθος συγγενών, φίλων και συνάδελφων. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διετέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 ετών. Στη Σαν Λένα Αρίνα αρχίζει η προημιτελική σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη για την Basket League. Τζάμπολ αυτή την ώρα και μετάδοση από την Era Sport και την RDO Sport. Με κάλυψη από την Era Sport η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του τίτλου στην Volley League των Ανδρών στο κλειστό της Λεωφόρου που πραγματοποιείται τώρα. Στις 22 του μήνα οι δύο ημιτελικοί της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens. Στα ζευγάρια είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα και ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει σε κάτι την κατάσταση για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η ομάδα του παραμένει απόλυτα προσιλωμένη στο στόχο της. Οριστικά και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30 με μετάδοση από Era Sport, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής που είχε επιβληθεί από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Διαιτητής πάντως ορίστηκε από την ΚΕΔ ο Γεωργιανός Κικασεϊσβίλη. Ο Ιταλός Κολόμπο ορίστηκε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πρόστιμο 8.500 ευρώ θα πληρώσει η ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή της Super League. Ο Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει ποδοσφαιριστής της Ένωσης μέχρι και το 28, έχοντας υπογράψει νέο συμφωνητικό με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Έσε που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι. Την περίπτωση του Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο Σκηνιά γυρίζει σελίδα καθώς το Σάββατο 16 Μαΐου παραδίδεται πλήρως ανακαινισμένο στην αφρική κοινότητα. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ με Στάμενης και Κώστα Μπαρμπαρούση που έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 11-12. Ο 40χρονος θερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερ έως το καλοκαίρι του 27. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, οι Cavaliers νίκησαν στο Detroit τους Pistons 117-113, παίρνοντας το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Ήταν αρκετές ειδήσεις από την Era Sport στις 7. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Ρωμαίος Χρήστος Κοσαράντος, ο οποίος θα παρουσιάσει την εκπομπή στον κόσμο μας.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Με χαρά μου!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Το τακουνάκι του Phil Foden χθες στο Crystal Palace ήταν μαγικό. Δεν περιμένεις άκρη να κάνει τέτοια. Κι όμως, στο μεταξύ λέγεται ότι ο Τούχελ δεν είναι σίγουρος αν θα τον επιλέξει το Μουντιάλ. Να σοβαρευτούμε, παιδιά. No Foden, no party. Σοβαρότητα, για παράδειγμα, στερείται η Eurovision. Το ξέρουμε αυτό. Άλλωστε, ο στόχος είναι το ξεφάντωμα, το πάρτι και όχι η σοβαρότητα. Και ο κόσμος γουστάρει αυτή την ασοβαρότητα. Όταν η τηλεθέαση στον πρώτο ημιτελικό ήταν 70%, σήμερα έχουμε το δεύτερο. Άρα είναι πολύ σοβαρή ιστορία η ασοβαρότητα. Παρακολούθησα προψές κανένα μισάωρο από τον πρώτο ημιτελικό. Είδα το δικό μας τον Ακύλα, συμπαθές παιδί, με ολίγο εξεζητημένη προσέγγιση. Χορευτικής παράστασης για τα δικά μου γούστα. Τα δικά μου γούστα ταιριάζαν περισσότερο με την εμφάνιση της Πορτογαλίας, η οποία έβγαλε στη σκηνή 4 κυρίους μετρημένους στη σκηνή με παλιάσκες που τραγούδησαν πραγματικά με τετραφωνίες, κόντρες, τα τι αυτά. Την άλλη μέρα κοίταξα τα αποτελέσματα, είχαν πατώσει. Δεν είχαν περάσει καν στον τελικό. Εκεί ακριβώς κατάλαβα ότι η σχέση μου με τη Eurovision, που ήταν στο παρελθόν στενότατη, έχει παρακμάσει σε μέγιστο βαθμό. Δεν υπάρχει πια κανένα μουσικό φεστιβάλ όπως την είχα γνωρίσει τα μικρά τα μου. Καταλαβαίνω πάντως ότι οι εποχές αλλάζουν και τα σόου πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές. Το ξέρω, έχει μπάσκετ και φιέστες, όμως πρέπει να τα πούμε πριν από όλα αυτά. Σόου από την Ίντερ που ολοκλήρωσε χθες το ντάμπλ. Μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία φέτος και χωρίς αντίπαλο. Η Λάτσια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έφαγε μέσα σε λίγες μέρες 5 γκολ στην έδρα της σε 2 μάτς από την ομάδα του Κίβου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να την κοντράρει κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον όχι. Επίσης, επειδή δεν βρεθήκαμε τις δύο τελευταίες μέρες, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Διαβάζω όλες τις αναλύσεις για τον κόσμο που παραδίδουμε στα παιδιά μας και δυσκολεύομαι να δεχθώ τον πρώτο πληθυντικό. Όχι διότι θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο πατέρα, αλλά διότι ξέρω ότι δεν έχουμε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη την ίδια ευθύνη για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Κι αν εμείς έχουμε σοβαρή ευθύνη ότι δεν κάνουμε πάρα πολλά για να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν εκείνοι που έχουν τα μέσα και έχουν σοβαρότατη ευθύνη για το πώς τον έχουν διαμορφώσει. Δεν είναι το ίδιο. Επίσης, δεν είμαι σίγουρος ότι ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας που ζούμε. Πιθανότατα να είναι μια ακραία αντίδραση που καθιστά συγκεκριμένους γονείς τραγικούς και εμάς τους υπόλοιπους σοκαρισμένους και προβληματισμένους για το αν λειτουργούμε όπως πρέπει για τα παιδιά μας. Ξέρουμε ότι πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ήμασταν παιδιά. Ο κόσμος γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστικός, όμως το άγχος πάντα υπήρχε, το bullying πάντα υπήρχε και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σήμερα με το χθες διότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Εμείς μεγαλώναμε σε άλλες συνθήκες, τα παιδιά μας σε πολύ διαφορετικές, τα δικά τους παιδιά υποθέτω σε ακόμη πιο διαφορετικές. Ένα τραγικό περιστατικό μας έκανε να σκεφτούμε αν το παιδί μας δέχεται πίεση, μας έκανε να συζητήσουμε μαζί του και να του πούμε ότι τίποτα δεν κρίνεται από τους βαθμούς, από έναν βαθμό στο λύκειο, στο γυμνάσιο, ακόμη και από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να του σημειώσουμε ότι θα πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή και αυτά που έχει, να μην αγχώνεται για αυτά που δεν έχει και για εκείνα που μπορεί να μην καταφέρει να αποκτήσει. Να το ξεκαθαρίσουμε με έργα και λόγια ότι είμαστε εκεί για όταν και αν μας χρειαστεί. Αυτά τα λέω στον εαυτό μου ακούσω γιατί δεν είμαι άξιος να δίνω συμβουλές. Στενάχωρο πραγματικά. Επιστρέφω στα αθλητικά γιατί η Μπαρτσελόνα χθες ήταν απλώς μια διαδικασία μετά το overdose των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την Αλαβές ήταν θέμα επιβίωσης, οπότε τα έδωσε όλα και δικαιώθηκε. Πρώτη φορά που η Μπάρτσα δεν σκόραρε μετά από 57 αγώνες. Πρώτη φορά επίσης συναντήθηκαν ο Xi Jinping με τον Τραμπ. Ο Κινέζος ηγέτης του πέταξε την ατάκα για την παγίδα του Θουκυδή, δεν ξέρω αν το μάθατε, και βεβαίως ο Αμερικανός δεν πήρε μυρωδιά τι του έλεγε. Η παγίδα του Θουκυδή είναι ένας όρος που έχει εφεύρει Αμερικανός μελετητής για να περιγράψει την κατάσταση όταν μια κυρίαρχη δύναμη, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανησυχεί για την άνοδο μιας ανερχόμενης δύναμης, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα, οδηγώντας αυτό το σκέλο σε αντιπαλότητα τις δύο πλευρές και σύγκρουση τις περισσότερες φορές, όπως στον Πελοποννησιακό Πόλεμο που η Σπάρτη θεωρητικά ήταν η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη και η Αθήνα ήταν η ανερχόμενη. Ο έτσι, Ο Κινέζος δε του είπε του Ντόναλτ να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη και ο πρόεδρος πρέπει να κοίταζε τις ανομαλίες του εδάφους και να αναρωτιόταν ποιος ήταν αυτός ο Μπαμπέσης ο Θουκυδίδης. Μπαμπέσικο το χτύπημα στη Χατς μέσω Motherwell. Ο διαιτητής με τον VAR ανακάλυψαν πέναλτι υπέρ της Celtic, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, με το οποίο πήραν τη νίκη οι Κέλτες και κρατήθηκαν ζωντανοί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ζωντανές και φασαριώζικες είναι πάντα οι φοιτητικές εκλογές. Προπυλακισμοί, αντεγκλήσεις και αμφισβητήσεις των αποτελεσμάτων ένθεν και κήθεν. Επίσης με μεγάλη αποχή του περισσότερων φοιτητών από τη διαδικασία και μετά αναρωτιόμαστε γιατί βλέπουμε τα ίδια στην πραγματική πολιτική σκηνή. Γιατί τα τσικό της πολιτικής αυτή την μπάλα να μαθαίνουν να παίζουν από μικρά. Να γιατί. Γιατί ο κόσμος της Ρεάλ απόψε περιμένει στον Μπερναμπέου για να δικάσει την ομάδα. Διότι έτσι έχει μάθει. Δεν πήρε κύπελο κύριε Εμπαπέ. Και μάλιστα πήγε στη Σαρδινία ενώ ήσουν τραυματίας. Θα τα ακούσει χοντρά. Μιλάμε για ελιτισμό. Ελίτ είναι και η γάτα στην Downing Street, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, με αριθμό νούμερο 10, δηλαδή στην πρωθυπουργική κατοικία. Έχει αλλάξει 6 πρωθυπουργούς αυτή η γάτα και είναι εκεί στο σπίτι. Έχει ένα λογαριασμό στο Twitter, οπότε πόσταρε. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το κρίσιμο δεν είναι πότε θα αλλάξει ο πρωθυπουργός, αλλά ότι ο επόμενος θα πρέπει να συνεχίσει να μεταΐζει. Ωραίο έτσι, πνευματώδες. Θα πρέπει να σας πω και άλλα πολλά πράγματα, έχω τα επιτυακά, δεν τα προλαβαίνω, δεν είναι και σωστό να αφήνω τη δράση τόση ώρα με την εισαγωγή μου, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα είχαμε δύο γεγονότα σήμερα, κακώς, το ένα είναι ΑΕΚΑΡΙΣ και το άλλο είναι η Φιέστα, η γιορτή που κάνει ο Παναθηναϊκός για την κατάκτηση των πρωταθλημάτων στο βόλεϊ. Οπότε πάμε πρώτα στον Ανδρέα Φούντα στο μπάσκετ στη δράση ΑΕΚΑΡΙΣ, στο παιχνίδι για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, να μας πει τι έχουμε χάσει μέχρι τώρα. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την ευχαριστήθηκα πολύ την εισαγωγή σου. Εδώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, περίπου 2 λεπτά πριν από το τέλος της, με το σκορ να είναι στο 15-13 υπέρ της ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε με κάποια τυπικά στοιχεία για το παιχνίδι που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, το οποίο φυσικά μεταδίδεται τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport, όπως όλες οι αναμετρήσεις της GBL. Είναι λοιπόν ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στην τέταρτη της κανονικής περίοδου ΑΕΚ, που έχει το πλεονέκτημα έδρας, και στον πέμπτο Άρη. Με αυτό το ιδιότυπο πρόγραμμα έτσι που υπάρχει στις προημιτελικές σειρές, μόνο και μόνο μία ματιά στη σειρά που έχει ολοκληρωθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Τώρα ξεκινάει αυτή της ΑΕΚ με τον Άρη, χθες άρχισε αυτή του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου και περιμένουμε και του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Υπήρξε ένας μικροτραυματισμός εδώ στη Σανέλ Αρένα από τον Λευτέρη Μποχορίδη. Έπεσε, φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τώρα σηκώθηκε και είναι μια χαρά και ο κύριος Παπαπέτρου, ο πρώτος διευθυντής αναμέτρησης, το επιβεβαιώνει ότι είναι εντάξει ο έμπειρος γκάρντ. Είμαστε λοιπόν στο 15-13. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά η ΑΕΚ, με 9-2 κράτησε τον Άρη στους 2 πόντους για περίπου 5 λεπτά. Η κυτρινόμαυρη της Θεσσαλονίκης, γιατί και οι δύο ομάδες πάνω κάτω τα ίδια χρώματα φοράνε, έβγαλαν μια αντίδραση. Τώρα έχουν πλησιάσει στους 2 με τον Bryce Jones να αλλάζει λίγο το παιχνίδι. Και πρόκειται για ένα μάτς, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το οποίο αποτελεί και μια ιδιαίτερη πρόκληση για την ΑΕΚ στο πνευματικό, στο ψυχολογικό κομμάτι. Η ένωση που έρχεται από αυτόν τον τελικό στο BCL, που δεν ξέρουμε έτσι ακριβώς πώς να τον χαρακτηρίσουμε σε σχέση με το πόσο αποτυπώνεται στο μυαλό, στην ψυχή όσων τον έζησαν, με τον τρόπο που χάθηκε, για μια κατά τα άλλα σπουδαία σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να το αφήσει γι' αυτό πίσω της. Ο Άρης από την άλλη έχει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απραξίας, το οποίο αγγίζει τις 3 εβδομάδες, κάπου στις 18 μέρες. Ένα goal foul του Φόρεστερ, να πούμε, για να μην αφήνουμε και τη δράση, διαμορφώνει το 17-15, ξεσηκώνοντας έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Έχει έντονες διαμαρτυρίες από τον Dragan Sakota, μάλιστα, και έχω την εντύπωση ότι έχει δεχθεί τεχνική ποινή ο προπονητής της ΑΕΚ. Έτσι είναι. Μισοάδια, μισογεμάτη, όπως θέλει μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, της Ανέλ Αρένα στο σημερινό παιχνίδι. Πράγματι έχει δοθεί τεχνική ποινή και πάει ο Άντζουσιτς να εκτελέσει τη βολή πριν σουτάρει και την συμπληρωματική του Φόρεστερ.
0: Όσο γίνονται, που... Ανδρέα, υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, εκτελούνται οι βολές. Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τη Λεωφόρο, εκεί που, γίνεται, που είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, να μας πει αν ξεκίνησε η γιορτή του Παναθηναϊκού, και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο λεπτό. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Έχει ξεκινήσει. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον τάφο του Ενδούδεου. 7 και 8 ακριβώς, αυτό είναι το σημαδιακό, 19 και 08 δηλαδή, πηγαίνοντας στην ημερομηνία, στη χρονολογία ίδρυσης του Παναθηναϊκού το 1908. Αυτή την ώρα γνωρίζουν την αποθέωση οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με αμαξίδιο που κατέκτησαν τον πρωτάθλημα. Κάνουν το γύρο του θριάμβου και αποθεώνονται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει εδώ το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Πραγματικά μια αποθέωση. Λίγο νωρίτερα είχαμε την αποθέωση που γνώρισε η ομάδα Πικ Πονγκ του Παναθηναϊκού που
0: Μα είναι όλα κατέκτησε. Τα τμήματα, Γιάννη. Νόμιζα ότι ήταν μόνο το βόλιο.
2: Είναι τα τμήματα που έχουν κατακτήσει κούπες φέτος. Όχι, είναι το τμήμα Πικ Πονγκ που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο στο το τμήμα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Τρυφυλλιού. Είχαμε την ομάδα rugby που κατέκτησε back to back το πρωτάθλημα. Σε λίγο, αφού βγουν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες τώρα με τους αθλητές με αμαξίδιο, την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού με το κύπελο μπροστά, οι αναμνηστικές φωτογραφίες, ακούτε την αποθέωση από τον κόσμο και σε λίγο θα ακολουθήσει η απονομή στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, στον ταμπλούχο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που μετά το 2006, 20 χρόνια μετά, κατακτά τον ταμπλ, κατακτά δηλαδή και κύπελο και πρωτάθλημα.
0: Επιστρέφουμε, Γιάννη, να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο στο ΑΕΚ Άρης και επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα. Ανδρέα, έχεις το λόγο.
1: Ο Λούκας Λεκαβίτσιος έχει την μπάλα στα χέρια του Χρήστο. Ο χρόνος κυλά με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν, 9 βέβαια στην επίθεση της ΑΕΚ. Επομένως κάτι θα μείνει και για τον Άρη. Ο Λεκαβίτσιος, επιθετικό φάουλ από τον James Νάναλη πάνω στον Μπουλιανίτη στην προσπάθειά του να δώσει ένα screen στον Λιθουανό σε αυτή την συνεργασία που πήγαν να στήσουν δύο από τους κοντούς παίκτες της πεντάδας της ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια. Ο James Νάναλη που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο 3 πήγε να στήσει ένα screen στον Λεκαβίτσιος και υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. 6,4 θα απομείνουν στον Άρη. Το σκορ στο 17-17. Να δούμε αν είναι κυτρινόμαυρη η Θεσσαλονίκη σε μια περίοδο που δεν ξεκίνησε καλά για αυτούς. Τελειώσουν και μπροστά στο σκορ. Bryce Jones έβαλε τα χέρια του κάτω. Τσίβελς έκανε εκεί το deflection. Δεν υπάρχει κάτι. Είμαστε στο 17-17. Τέλος πρώτης περίοδου. Χρήστο, αν θες να επιστρέψουμε ξανά στη Λεωφόρο και να πάμε.
0: Ωραία, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω. Θα τον ακούσουμε σε λίγο πάλι τον Ανδρέα Φούντα. Είχαμε διακόψει τον Γιάννη. Πού βρισκόμαστε, Γιάννη, εκεί στη Λεωφόρο?
2: Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο αυτή την ώρα έχει δώσει, πήρε το μικρόφωνο και έχει δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει, να ξεκινήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τραγουδούν. Δεν έχουν σταματήσει. Εντάξει, να πούμε ότι υπάρχει μια μουδιασμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς μετά τον χθεσινό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια και με την μη συμμετοχή του στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του στο Telecom Center της Αθήνας. Αλλά νομίζω αυτές οι στιγμές και ο κόσμος που έχει έρθει εδώ για να αποθεώσει τους πρωταθλητές σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Την ώρα ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο δηλώνει πόσο ικανοποιημένος είναι, πόσο έχουν γεμίσει αυτά τα παιδιά και ότι έρχονται κι άλλες επιτυχίες. Και θα ακολουθήσει φυσικά, όπως είπαμε Χρήστο, η απονομή στο 8ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ των ανδρών. Είναι το double, είπαμε, που κατέκτησε η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μετά από 20 χρόνια. κατάφερε να κατακτήσει και το κύπελο. Το 2006 ήταν η τελευταία φορά που το είχε κάνει αυτό. Και αναμένουμε λοιπόν σε λίγο τους βολεμπολίστες του Παναθηναϊκού για να πάρουν το κύπελο. Θα γίνει απονομή, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, έκανε το 3-1, κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Pauk Sports Arena, στο Παλατάκι. Οπότε σε λίγο θα έχουμε την απονομή στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, back to back.
0: Ωραία. Γιάννη, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο και να δώσουμε και κάποια πράγματα για την εκπομπή, σε κρατάμε. Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, σε λίγο και ο Γιάννης Κουστοράκης μαζί μας. Η Νέλη Τζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρυσούλα, μπορούμε να τον κρατήσουμε το Γιάννη στον αέρα για να παρέμβει όταν χρειαστεί. Μένει με κλειστό μικρόφωνο ο Γιάννης, το ίδιο και ο Ανδρέας. Οπότε όταν χρειάζεται, περιμένω την παρέμβασή σας. Όταν υπάρξει απονομή, Γιάννη, παρεμβαίνεις για να σε ακούσουμε. Και βεβαίως, αν έχουμε και κάποιον αθλητή μαζί μας, όταν τελειώσει το τελετουργικό, ακόμα καλύτερο, ή το Δημήτρη Ανδρεόπουλο ή κάποιον άλλον. Θα έχει ενδιαφέρον να τους ακούσουμε. Στο μεταξύ, να πούμε χθες ότι η Manchester City 3-0 την Crystal Palace. Είδα μια φανταστική ασίστ του Phil Foden με το τακουνάκι στο Σεμίνιο για να ανοίξει ο δρόμος στη νίκη. Ο διεθνής Άγγλος, που έχει μείνει πολύ στον πάγκο φέτος, ήταν φανταστικός χθες. Μέχρι τον γκολ του Σεμένιο η City είχε προβλήματα με 6 αλλαγές που είχε κάνει ο Γουαρδιόλα στην 11η, και το γεγονός ότι οι παίκτες ήταν αρκετά ασύνδετοι, όμως έπρεπε να ξεκουραστούν και κάποιοι εν ώψη του Σαββάτου, που είναι ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley απέναντι στην Chelsea. Χάλαντ, Τσερκί, Ντοκού, Ράιλι. Ο Ράιλι έμειναν στον πάγκο. Ο Φόντεν, που ήταν χθες το κεντρικό πρόσωπο, έχει πετύχει 10 γκολ στη φετινή σεζόν σε 48 εμφανίσεις, όμως το τελευταίο ήταν στις 14 Δεκεμβρίου. Μόλις σε 3 από τα τελευταία 13 παιχνίδια του πρωταθλήματος έχει ξεκινήσει, και ήταν ωραίο στις δηλώσεις, γιατί έλεγε, θα έλεγα ότι είχα ένα καλό ημίχρονο και στο δεύτερο ήμουν λίγο πεσμένος, δυσκολεύτηκα να βρω τη θέση μου στην ομάδα. Συμβαίνει όταν υπάρχουν ποιοτικά παίχτες γύρω σου και είναι καλύτεροι από σένα. Ποιος το λέει αυτό? Ένας σπουδαίος παίχτης να λέει ότι υπήρχαν κάποιοι που ήταν καλύτεροι από μένα. Μπράβο στο Φόντεν, λέει, έπρεπε να περιμένω, να είμαι υπομονητικός και να δουλεύω σκληρά. Ο παίχτης αυτός έδωσε 2 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο από τον Δεκέμβριο του 2023, και δημιούργησε 5 ευκαιρίες για τη City. Κανένας παίχτης στην τρέχουσα σεζόν δεν έχει δημιουργήσει 5 ευκαιρίες για την ομάδα του στο πρώτο μέρος. Η εμφάνιση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή, εν ώψη Μουντιάλ, και ελπίζω Τούχελ να τον πάρει. Σε κάθε περίπτωση, για το πρωτάθλημα η Arsenal έχει την κατάσταση στα χέρια της. Παίζει, θυμίζω, με την Burnley την ερχόμενη Δευτέρα. Η αγωνιστική είναι λίγο περίεργη, κρατάει μέχρι την Τρίτη, γιατί είναι και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Και η Manchester City και η Chelsea, που παίζουν στις 5 το Σάββατο, θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια του πρωτάθλημα. Κρατάει μέχρι την Τρίτη, γιατί είναι και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Και η Manchester City και η Chelsea, που παίζουν στις 5 το Σάββατο, θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια.

0: πολύ φορμαρισμένη ομάδα θα προσπαθήσει να κάνει το διπλό ώστε να διεκδικήσει τελευταία αγωνιστική φιλοξενώντας την Αστον Βίλα το πρωτάθλημα, ελπίζοντας ότι η Πάλας, η οποία δημιούργησε κάποια προβληματάκια στη Σίτι χθες, θα κόψει βαθμό. Και γι' αυτό η Άρσεν οπωσδήποτε δεύτερα θέλει να πετύχει αρκετά γκολ απέναντι στην Μπέρνλι. Αυτή τη στιγμή με τα τρία γκολ που πέτυχε η Πάλας, η Σίτι έχει συνένα καλύτερο συντελεστή με τα τρία γκολ που πέτυχε η Σίτι στην Πάλας, έτσι. Έχει φτάσει 43 συντελεστή η Manchester City, στο συν 42 η Arsenal, άρα έχει συν ένα γκολ. Επομένως θέλει εκεί με την Burnley να ισοσταθμίσει όσα γκολ μπορεί να βάλει τελευταία αγωνιστική η City απέναντι στην Aston Villa, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει την Crystal Palace και να φέρει μια ισοπαλία. Σε αυτή μόνο την περίπτωση, αν πάρει 4 βαθμούς η Arsenal και 6 η City, μπορεί να έχουμε ισοβαθμία στο τέλος και το πρωτάθλημα να κρυθεί στην διαφορά. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον, μπορεί να είναι συγκλονιστικό. Να πούμε πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα ότι ο υπηρεσιακός προπονητής της Manchester United, το Michael Carrick, συμπεριλήφθηκε στους 6 υποψήφιους για το βραβείο του προπονητή της σεζόν, παρά το γεγονός ότι ο Carrick έχει μόλις 15 αγώνες στο μπάγκο της United, αντικαθιστώντας το Ruben Amorim τον Ιανουάριο. Ο Μικέλ Αρτέτα της Arsenal φυσικά είναι στους υποψηφίους, όπως και ο Pep Guardiola της City, αλλά και ο απερχόμενος προπονητής Μπόρνμουθ, ο Άντωνι Ιραόλα, και ο Κιθάριος που μπήκε στα παπούτσια του Τόμας Φρανκ στην Μπρέτφορντ και τα πήγε περίφημα, αλλά και ο προπονητής ο Ρετζής Λεμπρίς της Σάντερλαντ έχουν επίσης προταθεί. Αυτοί είναι οι 6 που είναι υποψήφοι, ενώ για το παίχτη της σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ 8 παίχτες, το τρίο της Arsenal, David Raya, Gabriel και Declan Rice, το δίδυμο της City, Antoine Semenyo, ο Erling Haaland, ο Bruno Fernandes της Manchester United, ο επιθετικός της Bradford, ο Igor Thiago, που είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, και ο μέσος της Nottingham Forest, ο Morgan Gibbs-White. Αυτοί είναι οι υποψήφοι. Πάμε λίγο στην ώρα, ναι, και στις διαφημίσεις, και αμέσως μετά θα πάμε κατευθείαν στο μπάσκετ.
1: Για να φτιάξει, χρειάζεσαι γενναιόδορα, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις την τύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
11: Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Ακούτε, Era Sport.
0: Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport και στην εκπομπή στον κόσμο μας, που έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και φιέστες. Ο κύριος Νίκος λέει να πω στο Γιάννη ότι ο Παναθηναϊκός έχει 22 πρωταθλήματα και όχι 28. Ο Νίκος από Καβάλα, μήπως έλεγε για τις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός όντως έχει 22 στους άντρες.

0: άνδρες, αλλά έχει 28 στις γυναίκες. Μήπως είπα αυτό, Γιάννης? Δεν τον άκουσα, δεν το πρόσεξα, φίλε Νίκο. Αυτό είναι. Και επειδή ψάχνετε την ίντριγκα, ναι, στους άντρες έχει 22 ο Παναθηναϊκός και 32 ο Ολυμπιακός. Στις γυναίκες έχει ο Παναθηναϊκός 28 και ο Ολυμπιακός 9. Αυτή είναι η αντιστοιχία.
1: Να σε διακόψω λίγο, Χρήστο.
0: Για πες.
1: Χρήστο, να σε διακόψω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει 28 από πρωταθλήματα στο βόλεϊ των ανδρών.
0: Όχι, ρε, εσύ, 22 έχει.
1: Υπάρχουν δεν έχει 28. Υπάρχουν πρωταθλήματα, επαναλαμβάνω, που έχει κάνει αίτηση να αναγνωριστούν. Δεν έχουν αναγνωριστεί.
0: Εντάξει,
1: ακόμα.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, τα αναγνωρισμένα λέμε. Είναι 22 είναι.
1: 28 πρωταθλήματα.
0: Καλά.
1: Καταγεγραμμένα στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι 28 πρωταθλήματα.
0: Έτσι. Καλά, εντάξει. Εγώ λέω ότι είναι καταγεγραμμένο στην ΕΟΠΕ, που είναι η αρμόδια αρχή. Είναι 22-32, όπως τα είπα. Έτσι τα αναγνωρίζει η ΕΟΠΕ. Όταν αναγνωριστούν και τα άλλα, μπορούμε να πούμε 28. Και είναι 28-9 η αντησυχία, επειδή ψάχνετε την ίντριγα, σας λέω και σας τη δίνω. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει καλησπέρα Χρήστο, αν μεταδίδετε η γιορτή του ΠΑΟ, δεν ξέρω αν υπάρχει Γιάννη Παπαγεωργίου κάλυψη στο YouTube, κάτι, έχεις ιδέα? Τηλεοπτικά όχι, δεν υπάρχει κάλυψη από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο, το θέμα με τα παιδιά είναι το κυριότερο, το πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να αφιερώσουμε μάλλον, λέει, σου έχει φύγει φίλε πολύ χρόνο για να γίνουμε φίλοι όσο μπορούμε. Τώρα φίλοι με τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο να γίνεις, σε ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα που λες. Τουλάχιστον να μπορούν να μην μας κρύβουν πράγματα, να μπορούν να είναι πιο ανοιχτή σε εμάς. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα κύριε Σαράντο, θα ήθελα ένα δικό σας σχολείο για τον μπασκετικό βατερλό του Παναθηναϊκού και τι γενικότερα θα σημάνει για τον οργανισμό στο σύνολό του, επειδή προσωπικά νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι κατακλυσμιές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για το ευγενικό σας μήνυμα, αλλά είμαι ο πιο κατάλληλος, αγαπητέ Δημήτρη, να σου κάνω σχόλιο, γιατί δεν έχω ιδέα. Το πιστεύεις ότι δεν είδα τον μπάσκετ το χθες για να καταλάβεις πως ιδέα, ότι έβλεπα τη Manchester City με την Crystal Palace? Μπορεί και να το πιστεύεις, μπορεί και όχι. Οπότε δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να πω. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο ΑΕΚ Άρης, γιατί έχουμε πολλή ώρα να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, σ' ακούμε.
2: Και πάλι μαζί σας από τη Σανέλα Αρένα. Βρισκόμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Η ΑΕΚ προηγείται, όπως τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είναι αλήθεια, τώρα με 34-28. Έφτασε και στο συν 9, 34-25. Μείωσαν οι Θεσσαλονικοί τώρα και θα έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, καθώς θα πάει στη γραμμή των βολών ο Αμίν Νουά. Ένα παιχνίδι το οποίο η Ένωση το ελέγχει στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Γενικότερα με τον τρόπο που αγωνίζεται μέχρι στιγμής, μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει τουλάχιστον για αυτά τα 40 λεπτά που πρέπει να έχει αφήσει πίσω της τον χαμένο τελικό του BCL απέναντι στην Ρήτας, με τον τρόπο που αυτός ήρθε. Τα λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης, είναι προφανώς ένα κυρίαρχο θέμα γύρω από την μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ, ακόμα και μετά από αρκετές μέρες, ακόμα και με τις υποχρεώσεις να συνεχίζονται. Ο Νουά βάζει την πρώτη βολή για τον Άρη και μειώνει σε 34-29. Καταφέρνουν οι φιλοξενούμενοι να μένουν κοντά, παρότι δεν είχαν σε κάποιο διάστημα, θα μπορούσαμε να πούμε, τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Νουά, τον πρώτο σκόρερ, τον καλύτερο παίκτη του φετινού Άρη, ο οποίος έχει φροντίσει να τον δέσει κιόλας μέχρι το 2029. Αυτό τον εξαιρετικό forward, τον οποίο το θυμόμαστε και στη EuroLeague με τη φανέλα της Villarban περισσότερο, με το μικρό πέρασμα από τη Φενέρ, που επίσης δείχνει πολλά πράγματα από μόνο του. Μειώνει στους 4 πόντους για τον Άρη και απομένουν 4 και 17 για την ανάπαυλα. Ο James Nunnally ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά για την ΑΕΚ.
0: Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, οπότε πάμε να δούμε και στο Γιάννη Παπαγεωργίου, να δούμε τι γίνεται. Γιάννη, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε εκεί?
1: Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει σηκωθεί για να τιμηθεί από τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό,
0: ο οποίος συνεχίζει έτσι για τον επόμενο χρόνο.
1: Συνεχίζει και για τον επόμενο χρόνο. Υπήρχε στο ρεπορτάζ μια φημολογία εκεί γύρω στο Φλεβάρι ότι ο Ανδρεόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν μετά το τέλος της σεζόν. Όλα αυτά διαψεύτηκαν. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος συνεχίζει. Ο Ανδρεόπουλος που τιμάται τώρα και ως παίκτης του Τριφυλιού, είπε ότι πρώτη φορά πάτησε αυτό εδώ το γήπεδο, εδώ τον τάφο του Ινδού, το Παύλος Γιαννακόπουλος, το 1983, και από τότε είναι εδώ πιστός στρατιώτης. Το Παναθηναϊκό, ο Ανδρεόπουλος, να πούμε, Χρήστο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ότι κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημα ως προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Αυτός μιλάει τώρα, γιατί ακούμε βαθιά από μέσα.
1: Ναι. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Ανδρεόπουλο και με αθλητές του Παναθηναϊκού. Έτσι. Οπότε επιστρέφουμε και πάμε σε σένα. Και όταν ξεκινήσει η διαδικασία της...
0: Είσαι στον αέρα, Γιάννη, είσαι στον αέρα, παρεμβαίνεις ανά πάσα στιγμή, κρίνεις ότι πρέπει να παρεμβαίνεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου για την ώρα. Τον κρατάμε, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας, τον κρατάμε στον αέρα αν θέλει να παρέμβει. Και να σας πω ότι στη Σκωτία φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο. Η Hearts θα πάρει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 1960, αν αποφύγει την ήττα της Celtic τον ερχόμενο Σάββατο στην τελευταία αγωνιστική, καθώς χθες νίκησε 3-0 τη Falkirk. Να πούμε ότι οι Κέλτες πήραν μια νίκη με ένα πέναλτι, το λέω πολύ ευγενικά, στο ένατο λεπτό και στο έβδομο που είπα, των καθυστερήσεων του μάτσου με τη Motherwell, και έμειναν ζωντανοί στο πρωτάθλημα. Επειδή έτυχε να το δω, παιδιά, δεν δίνεται αυτό το πέναλτι, είναι να κάλυψει όταν θες να κρατήσεις ζωντανό το ενδιαφέρον. Ο Γκάρι Λίνεκερ έλεγε ότι ήταν η χειρότερη απόφαση που έχει δει από βίντεο αστά ρέφερι. Όμως εγώ θα βάλω και το πέναλτι που δεν μας έδωσε του Μάντισον. Ομιλώ για την Τότενα με τη Λίντς, ένα πέναλτι κατηγορία για την ομάδα. Ελπίζω να μην μας τυχήσει, θα μπορούσε να δοθεί. Καταλαβαίνω τους Άγγλους ότι έχουν μια ιδιαίτερη οπτική, αλλά εντάξει παιδιά, δεν ήταν πέναλτι αυτό το οποίο δόθηκε στη Celtic. Έβαλε ο άλλος λίγο το χέρι του εκεί, η ανακάλυψη, η αγκώνα. Στην Ισπανία, σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι η Αλαβές νίκησε την Μπαρτσελόνα χθες σε ένα μάτσο που χρειαζόταν. Ο Χάνσι Φλίκ έκανε πολλές αλλαγές. Η Αλαβές έπαιζε για την επιβίωσή της. Έδωσε ένταση στο παιχνίδι της και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο. Η Μπάρτσα έδωσε σανίδα σωτηρία στην Αλαβές, έγραψε ο καταλανικός τύπος και αποχαιρέτησε τον στόχο των 100 βαθμών στο πρωτάθλημα. Η Μπάρτσα έκανε μόλις την προηγούμενη Δευτέρα την παρέλαση στη Βαρκελόνη για το πρωτάθλημα πριν 3 μέρες και δεν είχε την απαραίτητη ένταση για ένα τέτοιο μάτσο απέναντι στην απελπισμένη Αλαβές. Η Μπάρτσα δεν κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά μετά από 57 αγώνες. Να πούμε ότι ο Φλίκ έκανε 8 αλλαγές συνολικά, έκπληξη χρησιμοποίηση του Σέσνη κάτω από τα δοκάρια, ενώ την πρώτη του εμφάνιση έκανε ο Άλβαρο Κορτέζ, ο κεντρικός αμυντικός της δεύτερης ομάδας που ξεκίνησε βασικός και τα πήγε περίφημα. Ο Φλίκ τον αποθέωσε. Η Αλαβές έκανε στην αρχή το πασίγιο για την Μπάρτσα και στη συνέχεια τα έδωσε όλα, και αυτό ενώ και τη Σεβίλη και τη Εσπανιόλ νωρίτερα την είχαν βάλει σε ακόμη πιο μεγάλη πίεση από ό,τι είχε νωρίτερα. Ήταν για τη Μαγιόρκα, νίκη για τη Χετάφε. Γίνεται πραγματικά χαμός αν σκεφτείτε ότι πλην τη Οβιέδο που παίζει απόψε με τη Ρεάλ Μαδρίτ στον Μπερναμπέο και η οποία έχει 29 βαθμούς και έχει υποβιβαστεί, από την 16η θέση μέχρι τη 19η όλες οι ομάδες έχουν 39 βαθμούς. Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε, Τζιρόνα. 40 έχει Αλαβές, 42 η Οσασούνα, η Βαλένθια και η Εσπανιόλ. Καμία από αυτές τις ομάδες, και οι πιο πάνω, η Σεβίλη 43, η Ράγιο Βαγεκάνο 43, μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλίσει. Είναι 3 βαθμούς από τη ζώνη και είναι, σας πληροφορώ, 4 βαθμούς από την Ευρώπη. Δηλαδή ο υποβιβασμός από την Ευρώπη στο βαθμολογικό πίνακα της Ισπανίας είναι μόλις 8 βαθμοί. Για να βάλω αυτή τη στιγμή την 7η θέση που βρίσκεται η Χετάφε. Όχι, εντάξει, 39, 48, 9 βαθμοί, όχι 8 βαθμοί. 9 βαθμοί, 3 αγωνιστικές είναι. Έτσι, αυτοί που δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι τα παιχνίδια τους, για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Το πρωτάθλημα το πήρε η Paris Saint-Germain στη Γαλλία, γιατί νίκησε εκτός έδρας στη Λανς για να μπορούσε να υπάρξει έστω και μαθηματική ελπίδα για τη Lens, που θα ήταν απίθανο έτσι και αλλιώς. Θα έπρεπε να νικήσει χθες την Paris Saint-Germain, η οποία νίκησε με Κβαρατσχέλια και Μπαγιέ 2-0. Κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο πρωτάθλημά της στη Λιγκά και δεύτερο στις τελευταίες 14 σεζόν από τότε που έχει την ιδιοκτησία από το Κατάρ. Συνολικά έχει 14 πρωταθλήματα και είναι μπροστά από τις Μαρσέη και Σεντετιέν που έχουν από 10, 8 έχει Μονακό και η Νάντ, 7 η Λιόν, από 6 Μπορντό, Λίλ, η Ρέμς. Και πλέον βέβαια η Παρή μπορεί να επικεντρωθεί στο τελικό του Champions League που θα δώσει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη απέναντι στην Αρσενάλ. Θα προσπαθήσει να γίνει πρώτη ομάδα μετά τη Ρεάλ του 2016-18 που θα πάρει συνεχόμενα Champions League. Η Ρεάλ είχε πάρει 3 τότε στη σειρά. Ενώ να πούμε ότι είναι το 3ο συνεχόμενο πρωτάθλημα του Λουίς Ενρίκε από τη στιγμή που αφήχθη στο Παρίσι. Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπαρκολά από 10 γκολ πρώτη σκόρε. Πολύ περισσότερα είχαν πετύχει πέρυσι. Τώρα υπήρχε μεγαλύτερη διάχυση στου σκόρε. Έλα, σα
1: ακούω. Νομίζω οι παίκτε ένα-ένα μπαίνουν στο παρκέ. Ο Καζαβαλή, ο Παπαλεξίου. Ο Χαρδρινός, βλέπω έρχεται ο Γκάσμαν τώρα. Ο Αμερικάνος και το Γιάννη. Ο καλός την φετινή σεζόν. Ο Δανός ο Νίλσεν, ο Βουλκίδης. Ο Χαράλαμπος ο Ανδρεόπουλος. Ακούτε την αποθέωση που γνωρίζουν. Παπαστάθης. Σαβόφσκι, ο Θανάσης Πράττο, ο πρωτοψάλτη, ο Σπίτο, ο Καρδινός. Οι πρωταθλητές λίγο νωρίτερα μίλησε και ο αρχιτέκτονας εκτός τεχνικού επιτελείου, έτσι, ο Σωτήρης ο Πανταλέων, που είναι ο αρμόδιος για να σχεδιάζει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, είναι ο διευθυντής του τμήματος. Μίλησε και ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Βγαίνει και το τεχνικό επιτελείο τώρα. Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Παύλος Καραμαρούδης και οι υπόλοιποι και ανεβαίνουν στο Βάδρο. Αποθεώνονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που κάνουν ένα γύρο θριάλβου εδώ στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στον τάφο του Ινδού. Δίνουν τα χέρια στον κόσμο που έχει το κλειστό και σε λίγο θα έχουμε την απονομή από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, σε οποίο Δημήτρης Παπαδόπουλος και που είναι και ο πρόεδρος της ομάδας βόλεϊ της Κηφισιάς. Για να δούμε ποιο είναι το... πάμε για τον MVP. Πάμε για τον MVP τώρα. Για να δούμε ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος θα είναι, ο Γιάντσουκ?
1: Λογικά ο Γιάντσουκ θα είναι. Ο Σπίριτο. Κάνει την έκπληξη ο Πασαδόρος. Είδες? Κάνει την έκπληξη. Λούκα Σπίριτο, ο Ιταλός, που αποθεώνεται. Περιμένα πολύ τον Ουκρανό, τον Γιάντσουκ, ο οποίος έχει κάνει πράγματα και θάματα φέτος.
0: Ήταν και MVP στους δύο από τους τρεις νικηφόρους τελικούς του Παναθηναϊκού. Ήταν καλός. Αλλά και ξέρεις, οι άλλοι, εντάξει, τώρα συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα.
1: Έτσι.
0: Γιατί ο πρωτοψάλτης δεν έκανε φοβερό πρωτάθλημα. Έκανε τρομερό.
1: Και ο Θανάσης πρωτοψάλτης. Ο Σπίριτο που βραβεύεται από τον Κυρογότηκα τώρα, χαμογελαστός. Γιατί ξέρεις, ο Πασαδόρος Χρήστος, που παρακολουθείς και πολύ βόλεϊ, έτσι, και λόγω της κόρης σου, είναι καθοριστικός παράγοντας για το πώς θα βγει μια καλή επίθεση.
0: Ο μαέστρος της ομάδας.
1: Άλλη πάσα είναι κακή, βέβαια. Άλλη πάσα είναι κακή.
0: Ο Σπίριτο εμπιστώθηκε και το δύσκολο τελικό, γιατί ξέρεις, αν κέρδιζε εκείνο το 3-2 στο τρίτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα άλλαζε εντελώς το σκηνικό και πήγαινε με μειονέκτημα. Θυμάσαι, στην τελευταία φάση το πήρε ο Σπίριτο πάνω του. που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο tie break με τη διεκδίκηση στο φιλέ, ναι, στον τρίτο τελικό.
1: Τελικό λες,
0: ναι,
1: μέτς,
0: και έκανε, ναι, το 2-1 και μετά κέρδισε ο Παναθηναϊκός και στη Θεσσαλονίκη. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένος, να πούμε, τέτοια ώρα ο πέμπτος τελικός, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στο παιχνίδι το δικό του στη Θεσσαλονίκη. Ανταυτού, εφόσον ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκεί και έφτασε στο 3-1, έχουμε τη φιέστα. Πάμε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως, Γιάννη, σε πάντα στον αέρα, να δούμε να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα στο μπάσκετ στον Ανδρέα Φούντα του πρώτου ημιχρόνου.
2: Η τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους φαίνεται ότι ανήκει ολόκληρη στον Άρη, ο οποίος είχε 18 δευτερόλεπτα, 18 και κάτι. Τώρα έχουν αρχίσει να κυλάνε και ο Bryce Jones περιμένει να ροκανίσει το χρόνο, να πάρει την επιλογή του. Το σκορ είναι στο 46-37 για την ΑΕΚ. Jones παίζει με τον Χαραλαμπόπουλο, βγαίνει ο Άντζουσιτς, ένα drive από τον Σέρβο, ελεύθερο στη γωνία ο Μίτρου Λόγκ. Βάζει ένα πολύ μεγάλο σουτ για το 46-40 για μια διαφορά 6 πόντων στην ανάπαυλα. Μια εξέλιξη αρκετά θετική για τον Άρη με βάση τα όσα έχουμε δει στο πρώτο μέρος, το οποίο έχει ελέγξει στη μεγαλύτερη διάρκεια του η ΑΕΚ, η οποία έχει σε μια εκπληκτική μέρα τον Greg Brown. Έχει κάνει ένα πραγματικό show ο Αμερικανός forward με πολλά καρφώματα. Έχει 5 στα 5 εντός παιδιάς δίποντα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι καρφώματα, και 14 πόντους με 4 rebound σε αυτό το πρώτο μέρος. Από την πλευρά του, ο Άρης έχει τον ηγέτη του, τον Amin Nouah, στους 12 με 3 rebound. Ο Τόνος είναι πολύ καλός στη δημιουργία με 6 assist χωρίς λάθος, αλλά αρκετά άστοχος με ένα στα 6 εντός παιδιάς. 8 πόντους έχει ο Φορεστέρ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στη μέση και τέθηκε στη διάθεση του Igor Milicic για σήμερα και είναι και πολύ καλός. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο έτερος σέντερ του Άρη, είχε μια στιγμή εκνευρισμού να μεταφέρουμε περίπου 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου με τον Raekwon Gray. Εκεί ένας μικρός διαπληκτισμός που προήλθε από μια σωματική επαφή των δύο. Χρεώθηκαν από ένα φάουλ, ηρέμησαν γρήγορα τα πνεύματα. Ήταν ίσως η πιο έντονη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο λοιπόν ολοκληρώνεται με 46-40 υπέρ της ΑΕΚ, και πολύ περισσότερα θα μπορούμε να μεταφέρουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί στην επανάληψη.
0: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς έχουμε προχωρήσει αρκετά. Μόλις 10 λεπτά για την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Φούντα. Έχουμε και αύριο στις 7, οπότε θα πούμε πολύ περισσότερα. Απλώς να πω, ο Γιάννης είναι στον αέρα. Ότι η Ίντερ πήρε το double χθες, νίκησε τη Λάτσιο 2-0. Πρώτη πλήρης χρονιά για τον Κρίστιαν Κίβου, τον αγαπημένο, και ήταν ένα double το πρώτο για την Ίντερ μετά το 2010, όταν είχε κάνει το τρέμπλ ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ολοκλήρωσε λοιπόν μια σπουδαία σεζόν. Ο Λαουτάρο αποθέωσε το Κίβου, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Η Ίντερ έκανε ό,τι και στο μάτς του πρωταθλήματος χθες. Νίκησε άνετα τη Λάτσιο, είχε νικήσει 3-0 πριν μερικές μέρες. Ο Σάρι μίλησε για λεπτομέρειες. Εγώ είδα ότι ήταν πολύ καλύτερη η Ίντερ. Αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία για τη Λάτσιο να πάρει εισιτήριο για το Europa League. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, στο Europa βγαίνει η 5η και 6η θέση του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή είναι η Ρώμα και η Κόμο, και στο Conference η 7η, που την κατέχει με διαφορά 6 βαθμών από την Μπολόνια η Αταλάντα, με την οποία παίζει την επόμενη αγωνιστική. Έχει νικήσει η Αταλάντα και 2-0 στον Ταλάρα, οπότε είναι πολύ δύσκολο για την Μπολόνια. Πρέπει να πάρει τα δύο μάτς, να χάσει την Αταλάντα τα δύο, να κερδίσει και με σκορ πάνω από 2-0 για να μπορέσει να αρπάξει την 7η θέση, γιατί είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια στις ισοβαθμίες στην Ιταλία. Το μόνο θετικό για τη Λάτσιο είναι ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της επέστρεψαν στο στάδιο μετά από πολύμηνο μποϊκοτάζ που κάνουν όχι εναντίον της ομάδας και του προπονητή, αλλά του προέδρου Κλαούντιο Λοτίτο. Γίνεται χαμός για τον Derby della Capitale, που αρχικά ορίστηκε να είναι 1:30 την Κυριακή. Έχουμε απονομή.
1: Έχουμε, όλα είναι έτοιμα για την απονομή.
0: Ωραία, σε ακούμε,
1: Γιάννη. Ο Παπαδόπουλος έχει πάει, αφού είχαμε την απονομή των μετάλλιων στους αθλητές του Παναθηναϊκού. Κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος παίρνει την κούπα. Σάκης πρωτοψάλτης, καλεί τον Ρούλη κοντά του. Ο πρωτοψάλτης καλεί τον Ρούλη, τον Λαγραπηδάκη, και μαζί θα σηκώσουν την κούπα. Την παίρνουν τώρα από τον κύριο Παπαδόπουλο. Έχουμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Φίλοι του Τρεφιλιού, στο Παύλος Γιαννακόπουλος είναι με τα χέρια απλωμένα για το χαρακτηριστικό όλο, όταν θα σηκωθεί ψηλά η κούπα. Ανάση πρωτοψάλτης λοιπόν, κρατάει το κύπελο. Ο Ρούλης γυρίζει, κοιτάει προς τους παίκτες, τους αθλητές. Δείχνει τον Πανταλέον που κάθεται λίγο πιο πέρα. Πρωτοψάλτης και Ρούλης Αγραπηδάκης, ψηλά η κούπα του πρωταθλητή. Έξαλα τα πανηγύρια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος back to back για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που φέτος κατακτά και το κύπελο και κάνει το double. Ακούτε τι γίνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούγεται και το κομμάτι των Queen, το We Are The Champions. Όπως σε κάθε περίσταση, βλέπω το Ρούλι τον Αγραπηδάκη έχει πάρει την κούπα και πάει προς τον κόσμο. Έχουν ανάψει και τα καπνογόνα εδώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Έξαλα πανηγύρια από τους φίλους του Τρεβελιού.
0: Ο Ρούλης Αγραπηδάκης, ο οποίος είναι ψυχή της ομάδας βόλεϊ, έτσι ότι
1: είναι
0: μάνατζερ τόσα χρόνια.
1: Ο Ρούλης Αγραπηδάκης αγωνίστηκε σε αυτό εδώ το γήπεδο για πρώτη φορά ως παίκτης του Παναθηναϊκού το 1969.
0: Φοβερό.
1: Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσα χρόνια υπηρετεί τον... το βόλεϊ του Παναθηναϊκού.
0: Και ο οποίος είναι ουσιαστικός team manager, δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, επίτιμος, δεν είναι διακοσμητικός.
1: Σωστό.
0: Επειδή είναι η ιστορία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και κανονίζει τα πάντα, ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Παναθηναϊκό. Γιάννη, σε λίγο και όταν έχουμε τη δυνατότητα θα σε ακούσουμε πάλι. Είσαι πάντα στον αέρα, ζωντανά, για ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν, οπότε να ολοκληρώσω εγώ. Κρατάμε Γιάννη τον, το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έλεγα ότι γίνεται ένας χαμός στην Ιταλία για την ώρα του Derby della Capitale, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο στη 1.30 την Κυριακή, λίγη ώρα πριν τον τελικό του τουρνουά τένις της Ρώμης. Το οποίο η εγκαταστάση είναι εκεί, στο ευρύτερο χώρο, στο Ολύμπικο. Το Ολύμπικο είναι μια πάρα πολύ παλιά ιστορία, έτσι. Πρωτοφτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη δεκαετία του 60 στη Ρώμη και είναι ένας πολυχώρος που εκεί κοντά είναι και τα courts που γίνεται το μεγάλο τουρνουά, το χωμάτινο, το χιλιάρι της Ρώμης, και θα ήταν πολύ δυσάρεστο να βρεθούν η έτσι και αλλιώς εχθρική μεταξύ τους οπαδοί της Ρώμα με τη Λάτσιο περίπου την ίδια ώρα και με τον κόσμο που θα συνέρε για το παιχνίδι. Η αστυνομία ζήτησε το μάτς να γίνει Δευτέρα βράδυ. Η Λίγκα επεξεργάζεται άλλη λύση, να πάει το ντέρμπι 12 το μεσημέρι τοπική και το τένις 17.30, 5.30 το απόγευμα τοπική. Ο Σάρι είπε ότι αν γίνει αυτό εγώ δεν θα πάω στο γήπεδο, ούτε η ομάδα θα κατέβει, το οποίο είναι τραβηγμένο, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ νομίζω αρχικά, γιατί ο προγραμματισμός ο αρχικός ήταν 1.30 ώρα να παίξουν όλα τα παιχνίδια που αφορούν στις ομάδες οι οποίες διεκδικούν τη θέση στο Champions League. Ποιες είναι αυτές στην Ιταλία? Η Νάπολη, η Μίλαν, η Γιουβέντους, μάλλον να τις πω με τη σειρά βαθμολογίας που είναι τώρα, Νάπολη, Γιουβέντους, Μίλαν, Ρώμα και Κόμο. Όλα τα παιχνίδια αυτά, που είναι 5, να γίνουν στη 1.30 ώρα. Η Ίντερ δεν έχει σημασία, παίζει στην ώρα της, και από εκεί και πέρα του υποβιβασμού να γίνουν αργά το βράδυ στις 10 την Κυριακή όλα αυτά. Αλλά υπάρχει, όπως καταλαβαίνουμε, μια μεγάλη συνεννόηση για το τι μπορεί να γίνει. Στο μεταξύ, και ενώ πλησιάζουμε στο Μουντιάλ, λιγότερο από ένα μήνα, 14 Μαΐου σήμερα, 11 Ιουνίου ξεκινά το Μουντιάλ. Σήμερα η FIFA ανακοίνωσε ότι η Σακίρα και η Μαντόνα και η BTS θα είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Θα κάνουν halftime show και μάλιστα μέσα στο γήπεδο, όχι όπως το είχαν κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Τότε είχαν, για να μην χαλάσουν το τερέν στον τελικό εκεί, είχαν βάλει στην εξέδρα μια εξέδρα όπου έγινε το halftime show. Εδώ το κάνουν δηλαδή σαν το Super Bowl, σε μια τελετή την οποία θα επιμεληθεί ο Chris Martin των Coldplay και θα συμμετέχουν οι Κολομβιανοί, έτσι, η Madonna και οι Νότιο Κορεάτες, έτσι, στο νεανικό συγκρότημα. Μάλιστα η Σακίρα που έχει τραγουδίσει το Waka Waka για το Μουντιάλ του 2010, Έχει και το επίσημο κομμάτι το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Die Die, σε συνεργασία με τον Burna Boy. Το είχα ετοιμάσει για να το παίξω σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε, θέλω να το ακούσουμε κανονικά, οπότε θα το βάλω αύριο. Επίσης χρωστάω ένα Frank Sinatra, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Φράγκη από τη ζωή, τον οποίο θα παίξω και αυτόν αύριο. Ήταν η μέρα μεγάλων και βέβαια σαν σήμερα ο Φράγκη έφυγε το 1998 σαν σήμερα, και σαν σήμερα έφυγε και ο BB King, ο βασιλιάς της blues, το 2015. Χρωστάμε και ένα BB King, χρωστάμε δηλαδή για αύριο ένα Frank Sinatra, ένα BB King και το επίσημο κομμάτι του Μουντιάλ, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι κι αλλιώς, με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, πολλά από αυτά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το άλλο θα εντάσσουμε συνεχώς στις εκπομπές όλο και περισσότερα, μεγαλύτερη θεματολογία, να το θέσω έτσι, του Μουντιάλ. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μας, το Γιάννη Κωσταράκη και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν πριν στην ρύθμιση του ήχου, την Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Air Sport. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info/όροι.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Με τον Γιάννη Κωσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της ροής της εκπομπής, της ομαλής ροής της εκπομπής, και τον Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά στην οποία υπάρχει δράση σε Άνω Λιώσια και σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δηλαδή είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα για τα play-off της GBL ΑΕΚ εναντίον Άρης. Ενώ στο Απόστολος Νικολαίδης είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση για την απονομή του πρωταθλήματος βόλεϊ στην ομάδα του Παναθηναϊκού που γίνεται στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα γρήγορο πέρασμα από το κλειστό των Άνω Λιωσίων για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη και αμέσως μετά θα πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης γιατί ο Γιάννης Παπαγεωργίου μας περιμένει με ρεπορτάζ. Ακούμε όμως πρώτα τον Ανδρέα Φούντα.
1: Καλησπέρα Θάνο και σε σένα από τη Σανέλ Αρένα. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό του και η ΑΕΚ προηγείται 48-41. Η ένωση η οποία έχει το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης δεν έχει προηγηθεί ποτέ. Η μοναδική ισοπαλία ήταν το 17-17 με το οποίο είχε ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Γενικότερα βέβαια οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μένουν σε επαφή με το σκορ. Είναι αμφίροπο το παιχνίδι, έχει ένταση play-offs και η ΑΕΚ φαίνεται σήμερα αρκετά σοβαρή. Τα συγκεντρωμένη λίγες μέρες μετά τον δραματικό τρόπο με τον οποίο έχασε τον τελικό του BCL την 8 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 48-41 και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σε επαναφορά από την πλάγια γραμμή.
0: Και είναι ο πρώτος αγώνας, είναι ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων. Στις δύο νίκες η ομάδα που περνάει στο Final Four.
1: Ακριβώς, περίπου θα πούμε και στη συνέχεια.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα στο Απόστολος Νικολαίδης, μάλλον στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος θα πάμε, το οποίο βρίσκεται εντός του Απόστολος Νικολαίδης. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι εκεί. Έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος βόλεϊ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα μάθουμε περισσότερα τώρα από τον Γιάννη. Έλα Γιάννη, ακούμε.
2: Καλησπέρα Θάνο και σε σένα. Καλησπέρα και πάλι στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Ολοκληρώθηκε η απονομή του πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό. Είχαμε νωρίτερα και άλλες απονομές και για τα υπόλοιπα τμήματα του Εραστέχνη που φέτος έφτασαν στην κορυφή της Ελλάδας. Έχουμε δίπλα μας με τεμποδίων πρέπει να πω τον αρχιτέκτονα της ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το double πρωτάθλημα και κύπελο μετά από 20 χρόνια, ακριβώς το 2006 ήταν η τελευταία χρονιά που ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το double. Ο Παναθηναϊκός κάνει το back to back στο πρωτάθλημα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, επαναλαμβάνω, με τεμποδίων, γιατί περνάνε συνέχεια πιτσιρίκια και βγάζουν selfie θέλουν selfie με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε και κάποιες διακοπές. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος που συνεχίζει ως προπονητής του Παναθηναϊκού και τα επόμενα χρόνια. Να θυμίσω εγώ, Θάνο, ότι ανέλαβε σε δύσκολα χρόνια για τον Παναθηναϊκό το 2014, οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο που κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημά του ως προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί έχει υπηρετήσει φυσικά τον σύλλογο και ως αθλητής, ως παίκτης. Κύριε Ανδρεόπουλε, συγχαρητήρια για το back-to-back και για την κατάκτηση του ντάμπλετ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αισθήματα μετά από αυτήν την χρονιά, μια χρονιά που είχαμε και την παραφιλολογία κάπου στη μέση της χρονιάς. Πώς τα διαχειρίστηκε όλα αυτά ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για να φτάσει στην επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής και μετά από 20 χρόνια κατάκτηση double για τον Παναθηναϊκό.
3: Κοιτάξτε, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, με διακυμάνσεις, αλλά τα συναισθήματα στο τέλος είναι αυτά τα πολύ μεγάλα συναισθήματα της χαράς, της δικαίωσης, της ικανοποίησης. Μια λέξη θέλω να πω εγώ που χαρακτήρισε την ομάδα μας όλη τη χρονιά και πιστεύω ότι στο τέλος μας έδωσε και τους τίτλους. Η λέξη επιμονή.
2: Τι περιμένουμε τώρα από αυτή την ομάδα που μαεστρικά είναι αλήθεια ότι έχει φτιάξει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος όλα αυτά τα χρόνια. Θα σου θυμίσω κάτι, μπορεί να μην το θυμάσαι. Το 2014 σε ένα καφέ είχες φέρει τον πιτσιρικά τότε έφηβο Μπάμπη για δοκιμή στην Εθνική, νομίζω στο Στέλιος Καλαϊτζής της Ερυθρέας. Είχε πρωτοαναλάβει τότε την διοίκηση, την είχαν οργανωμένη σε πολύ δύσκολα χρόνια. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα?
3: Κοιτάξτε, τώρα θυμηθήκατε, πήγατε πίσω πολύ, θυμηθήκατε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Τότε η απόφαση ήταν να κρατήσουμε ζωντανό το Παναθηναϊκό. Θυμάστε, υπήρχαν διοικήσεις και ακόμα και πρωτοδικείων και το, τα καταφέραμε. Αυτό που έχει αλλάξει μέχρι τώρα, και ο Παναθηναϊκός έφτασε στους τίτλους, μετράμε 10. Τις τελευταίες 7 σεζόν μετράμε 10 τίτλους. Είναι η σταθερότητα, η διοικητική ηρεμία, αυτά που μπορεί να μας προσφέρει η διοίκηση μέσα από τις δυνατότητες που έχει κάθε φορά, που και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο.
2: Από εδώ και πέρα, τις επόμενες μέρες, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος σχεδιάζει την επόμενη χρονιά ή ξεκουράζεται και μετά το κάνει αυτό?
3: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος και για την επόμενη χρονιά. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος. Ψάχνουμε μια λεπτομέρεια ακόμα, δηλαδή έναν παίκτη ακόμα. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί και το ρόστερ που θέλουμε να συνεχίσει να διεκδικεί όλους τους τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεόπουλο, και συγχαρητήρια και πάλι.
3: Άστε καλά, ευχαριστώ.
2: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο αρχιτέκτονας του Τρεφιλιού. Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor, να κάνουμε μια προσπάθεια και να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος είναι πίσω από όλο αυτό το κομμάτι, στο βόλεϊ και στον ερασιτέχνη γενικότερα, τον Σωτήρη Πανταλέων, που έχει υπηρετήσει και αυτός σαν αθλητής τον σύλλογο και φυσικά τα τελευταία χρόνια είναι ως διευθυντής του τμήματος και κρίνεται άκρος επιτυχημένου. Σωτήρη, συγχαρητήρια για το back-to-back πρωτάθλημα και για την κατάκτηση του double. Μιλάω για το ανδρικό τμήμα, γιατί γενικά ο ερασιτέχνης φέτος είχε μια άκρος επιτυχημένη χρονιά, έτσι.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, ήταν επιτυχημένη χρονιά. Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα, ειδικά για τα τμήματα βόλεϊ, στέφθηκαν πρωταθλήτες και τα δύο τμήματα. Ο σχεδιασμός της διοίκησης, όλων των ανθρώπων που τρέχουν τις ομάδες και των προπονητών, φυσικά φάνηκε ότι είναι επιτυχημένος, ότι ήταν στο σωστό δρόμο και τα παιδιά μας, τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας πέραν τίτλους στο σύλλογο, που είναι πολύ σημαντική, πολύτιμη. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τις επιτυχίες, από τους τίτλους, και ήταν μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα και εύχομαι και τα επόμενα χρόνια να ζούμε παρόμοιες ημέρες.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Σωτήρης Πανταλέων, λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω απ' όλα στα τμήματα του βόλεϊ κατά κύριο λόγο, αλλά και του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, Θάνο, αν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και με κάποιους αθλητές του Τρεφιλιού, με κάποιους βολεμπολίστες.
0: Βεβαίως.
2: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις.
0: Βεβαίως, μπορούμε να κάνουμε μια.
2: Ωραία, οπότε θα πάμε να μιλήσουμε και με τους πρωταθλητές, τους αθλητές του Παναθηναϊκού. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι και δύσκολο, γιατί τους σταματάνε και το σκούνο, αρκετά πιτσιρίκια, βγάζουν σέλφι. Πάμε στον Τεό Βουλκίδη. Ο Τεό που κατακτά και αυτό το τάπ με τον Παναθηναϊκό, για αυτή που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.
5: Ζούμε μαγικές στιγμές σε αυτό το σύλλογο. Μία ακόμα ήταν και η σημερινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που, παρόλο χθεσινή που στεναχωρηθήκαμε όλοι για το μπάσκετ, ήταν εδώ σήμερα στο πλάι μας άλλη μια φορά να πανηγυρίσουμε μαζί. Τους ευχαριστούμε για όλα.
2: Τώρα, η επόμενη χρονιά πώς προγραμματίζεται για έναν αθλητή?
5: Βασικά για μας είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε εθνική ομάδα το καλοκαίρι, θα προετοιμαζόμαστε συνέχεια όλο το καλοκαίρι. Η επόμενη χρονιά, με το που πάει να ξεκινήσει, προσωπικά μπαίνουν στόχοι της χρονιάς. Μακάρι, όπως και φέτος, να καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε και να καταφέρουμε να δώσουμε σε αυτό το σύλλογο αυτό που τόσο χρόνια ζητάει, και γιατί να μην είναι και ένα ευρωπαϊκό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Τεό, και συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν ο Τεό Βουλκίδης. Περπατώντας τώρα θα προσπαθούμε να αλλιεύουμε βολεμπολίστες του Παναθηναϊκού που κατέκτησαν τον ντάμπλ, επαναλαμβάνω, μετά από 20 χρόνια ακριβώς. Το 2006 ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και το κύπελο και το πρωτάθλημα. Θα μου δώσει λίγο χρόνο αν μπορείς, Θάνο.
0: Βεβαίως, έτσι, γιατί... να πάμε τότε στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, στη Στανέλα Αρένα, να μάθουμε από τον Ανδρέα Φούντα πώς εξελίσσεται ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη για τα play-off της GBL, και μας καλείς όταν έχεις κάποιον αθλητή του Παναθηναϊκού κοντά σου, βολεϊμπολίστα, για την επόμενη συνέντευξη. Σε ακούμε, Ανδρέα.
1: 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, Θάνο, απομένουν στην Σανέλα Αρένα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμά της στο 53-50 και έχει την ευκαιρία να το αυξήσει με τον Φρανκ Μπάρτλι να εκτελεί βολές. Βάζει την πρώτη, ο συνήθως εύστοχος από τη γραμμή γκάρ της ΑΕΚ. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η Ένωση δεν έχει χάσει ποτέ το προβάδισμα στο σημερινό παιχνίδι. Ωστόσο και ο Άρης παραμένει κοντά και όσο κυλάει ο χρόνος, αποκτά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Βάζει δύο στις δύο βολές ο Φρανκ Μπάρτλι, ο MVP του BCL, ο πρώτος σκόρερ σε άθροισμα πόντων στο φετινό πρωτάθλημα, σε μια πάρα πολύ σπουδαία σεζόν, ο πρώην γκάρ του ΠΑΟΚ, ακόμα καλύτερος με την φανέλα της ΑΕΚ, και τώρα ο Άρης στη δική του επίθεση, στην οποία απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Πουλιανίτης προσπαθεί να βγει ο Μποχωρίδης από τα σκριν, ο Χάρελ είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα, ο Νουά από την κορυφή με τον Greg Brown, όμορφη προσποίηση και ένα εξαιρετικό τελείωμα. Θα μετρήσει το καλάθι του Νόα, ωστόσο έχει κάνει ταυτόχρονα και επιθετικό φάουλ στον Μπάρτλι. Είχε στηθεί ο Φρανκ Μπάρτλι αρκετά νωρίς και περίμενε τον Γάλλο Φόρουαρντ, ο οποίος δεν κατάφερε να ελέγξει την κίνησή του. Η μπάλα, ωστόσο, είχε φύγει από τα χέρια του. Συνεπώς, έχουμε και το δίποντο του Νόα, αλλά και το φάουλ πάνω στον Μπάρτλι, το οποίο είναι το τρίτο προσωπικό του. Το δεύτερο, με συγχωρείς, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Αμίνο Άτρια. Έχει μόνο ο Μήτρου Λόγκ και ο Κώστας Αντετοκούμπο, τη στιγμή που για την ΑΕΚ έχει 4 ο Κισόν Φίζελ. Επομένως, αυτό είναι ένα μικρό ζήτημα στην γραμμή των ψηλών. Τώρα ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει το δίδυμο με τους Γκρέγκ Μπράουν και Ραϊκουάν Γκρέι. Διόρθωση στη διόρθωση, τρίτο φάουλ από τον Νουά, άργησε να καταγραφεί στο φωτεινό πίνακα τη Σανέλ Αρένα. Μάλιστα, είναι και βολές για τον Μπάρτλι, καθώς ο Άρης είχε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή ο επιτιθέμενος έχει φύγει μπάλα από τα χέρια του, είχε σουτάρει ο Νουά, έπαιρνε άλλες δύο βολές για τον Γκάρτι Σάεκ, τον αρχισκόρερ της, έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πολύ αξιόλογης φετινής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Μπάρτλι ευστοχεί ξανά και κάνει το 56-52. Αυτές οι διαφορές που σε όλο το παιχνίδι διατηρεί η ΑΕΚ, 57-52 με τον Φρανκ Μπάρτλι, 3-46 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Άρης σε κάποιο σημείο να ισοφαρίσει, να προηγηθεί. Μποχωρίδης τώρα στο χαμηλό φως με τον Μπάρτλι, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο πλεονέκτημα, είναι η αλήθεια, ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Προσπάθησε να βγει ο Κουλμπόκα από τα σκριν, τον κράτησε ο Λεκαβίτσιους και υπέπεσε στο τέταρτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ. Δηλαδή για κάθε φάουλ πλέον από εδώ και πέρα οι ομάδες είναι στο μπόνους. Ο Άρης είχε συμπληρώσει, όπως είπαμε, τα 5 ομαδικά. Η ΑΕΚ έκανε το τέταρτο της, επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τον Πουλιανίτη. Και ο Λευτέρης Μποχωρίδης στην κορυφή. Ο Φόρεστερ του έδωσε το σκριν. Ξανά έρχεται όμως για ένα re-pick. Δεν φεύγει από τον Μπάρτλι ο Μποχωρίδης. Κουλμπόκα προσπαθεί να βγει ο Χάρελ. Είναι δύσκολο το σουτ πάνω στον Μπράουν. Άστοχο, μπήκε και βγήκε. Ήταν αρκετά καλή εκτέλεση του Ρόνι Χάρελ. Όχι εύστοχη όμως. Η Ένωση διασφαλίζει το rebound.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε, Ανδρέα, χρόνο πες μας και σκορ.
1: 57-52, περίπου 3 λεπτά ακόμα θα είναι για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
0: Και η ΑΕΚ προηγείται 57-52 του Άρη. Πάμε ξανά στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει μαζί τον πρόεδρο του Ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού.
2: Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, λοιπόν, μας ήταν μια βραδιά όπου βραβεύτηκαν όχι μόνο το βόλεϊ του Παναθηναϊκού, αλλά πολλά τμήματα του τριφυγιού. Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού που έφτασαν στην κορυφή, όπως το ράγμπι που έκανε το back-to-back κατάκτηση δεύτερη συνεχόμενη, όπως το μπάσκετ με αμαξίδιο, με αρκετή συγκίνηση η απονομή, οι αθλητές μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού κατέκτησαν το πρόβλημα, έκανε με την απονομή και στο πικ-πονγκ κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία του, το φυσικά η ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα έχει φτάσει στο τελικό του Challenge Cup. Οι άνδρες κατακτούν το Double Team. Γιαννόπουλε από τον Παναθηναϊκό.
6: Πρώτα απ' όλα, ήδη και φέτος είχαμε και άλλες επιτυχίες. Απλώς θα γινόμαστε λίγο κουραστικοί. Είναι γνωστά όμως. Έχουμε κερδίσει το στίβο γυναίκες άντρες στο κλειστό. Έχουμε κερδίσει σκοποβολή. Τέλος πάντων, όλα τα τμήματα είναι σε μια ανωδική πορεία και έτσι θα συνεχίσει. Αλλά θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, σταθερά, χωρίς υπερβολές, να ξέρουμε ακριβώς τι όχι κάνουμε. Πρέπει να το συνεχίσουμε με αξιοπιστία, όπως πρέπει όλες οι γυναίκες να γίνουν μέσα στο Παναθηναϊκό.
2: Έχουμε κάποια όνομα να μας δώσετε έτσι θεωρητικά για το βόλεϊ των ανδρών ή το βόλεϊ των γυναικών? Με γραφικό όνομα για τη νέα χρονιά ή ακόμα δεν έχει κλείσει κάτι?
6: Είμαστε ακόμα σε διαβουλεύσεις, αλλά σύντομα θα γίνουν γνωστά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρανόπουλε, και πάλι συγχαρητήρια.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Ήταν ο Δημήτρης Βρανόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προσπάθησαμε να αλλιεύσουμε κάποια μεταγραφική κίνηση. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός κινείται σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αθλήματα. Ήδη έχουμε πολύ χειρές μεταγραφές για τους πράσινους, μια υδατοσφαίριση έτσι, με ένα μπάτζετ που πλέον εκτοξεύεται για την ομάδα του Τριφυλιού. Φέτος έγινε αρχή από τη νέα χρονιά, το μπάτζετ ανεβαίνει αρκετά ψηλά και ήδη υπάρχουν συμφωνίες με αθλητές της υδατοσφαίρισης, οι οποίοι είναι εν ενεργεία διεθνείς αθλητές, και αναμένεται φυσικά και στην υδατοσφαίριση του χρόνου να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στους αιωνίους, ακόμα περισσότερο δηλαδή, γιατί και φέτος ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του κυφέλου και βέβαια είναι και μέσα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος στο πόλο, στην υδατοσφαίριση, απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός το εμπόδιο του Απόλλωνα, είναι ήδη στο 1-0, και αν ο Ολυμπιακός ξεπεράσει το εμπόδιο της Βουλιαγμένης και οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 της ομάδας της Βουλιαγμένης. Δεν ξέρω, Θάνο, αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με άλλους παίκτες. Απλώς υπάρχει αυτή η διαδικασία, γιατί μιλάνε σε διάφορους αδέλφους.
0: Ναι.
2: Έχει μπει κόσμος, βγάζει σέλφι. Εκτός αν θες να ολοκληρώσουμε εδώ από τον κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, από τον.
0: Οπότε τώρα η εκδήλωση για την απονομή έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε
2: έχει
0: κάτι.
2: Ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκαν όλες οι απονομές και η απονομή του πρωταθλήματος, που ήταν η μοναδική εκκρεμότητα στην ομάδα βόλεϊ. Γιατί θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-1 στην σειρά με τον ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena το Σάββατο στο Παρτάκι. Δεν έγινε και απονομή. Έγινε απόψη, μάλιστα, αλλά έγιναν και οι βραβεύσεις για τις ομάδες του Εραστέχνη του Παναθηναϊκού που έφτασαν στην κορυφή της Ελλάδας, έτσι, εκτός από το βολή.
0: Εγώ προτείνω να ολοκληρώσουμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο. Ωραία. Τη σύνδεσή μας με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά συμβαίνουν καλά αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ, βεβαίως και του κυπέλου. Φέτος κατέκτησε τον double στο βόλεϊ. Και δίνουμε ξανά το μικρόφωνο μας στην Σανέρα Αρένα για να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου του αγώνα της GBL ΑΕΚ Άρης. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
1: 64-54, Θάνο, η ΑΕΚ έχει αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα που ήταν και στους 64-52 στο 3,3 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τώρα υπήρξε μια ένταση, θα λέγαμε η δεύτερη ή τρίτη φορά στο παιχνίδι, αν αναλογιστούμε και μια αρχική τεχνική ποινή στο ξεκίνημα του αγώνα για τα λογιστή στον Dragan Sagota. Τώρα τα λένε σε έντονο ύφος ο Χάριλ με τον Ναναλή, και ο Τζέιν Ναναλή είναι αυτό που, από όσο καταλαβαίνω, έχει τιμωρηθεί με τεχνική ποινή. Και ο Χάριλ είναι έντονος ο διάλογος, τώρα θα ξεκινήσει ακριβώς τι έχει γίνει, πιθανότατα και μια φάση. Θα χρειαστεί εξέταση από τον κύριο Κατσίλικα και τον κύριο Παπαπέτρου. Ο Dragan Sagota στο μεταξύ θα περάσει στο παιχνίδι για πρώτη φορά σήμερα τον Γάιο Σκορδίλη. Λέγαμε και νωρίτερα το πρόβλημα που έχει προκύψει στους ψηλούς με τα 4 φάουλ του Φίλ. Τώρα πιο ήρεμα τα πράγματα. Είναι και ο Χάρελ δίπλα από τον Νάναλη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Μιλήσαν σε λίγο έντονο ύφος και δεν υπάρχει κάποια τεχνική ποινή. Επομένως η ΑΕΚ θα έχει την επαναφορά της από την βασική γραμμή με 43,3 να απομένουν. Κανονική επίθεση 24 λεπτών για την έκθεση. Την εντύπωση ότι ένας εκ των Χάρελ Νάναλη είχε χρεωθεί με τεχνική ποινή. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. έχει την μπάλα στα χέρια του για να οργανώσει μία από τις τελευταίες επιθέσεις του Βίτσιους. Ο Νάναλη, καλή δημιουργία για τον Κορδέλη. Να δούμε, θα αποστάρει τον Κώστα Αντετοκούμπο με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο. Ο Γάλλος Κορδέλης πήγε που βγαίνει κερδισμένος με ένα φάουλ. Δύο βολές, πάρα πολύ δυναμική ενέργεια. Ο Λόφρες του Σογάλης Κορδίλης με το που μπήκε στο παιχνίδι πήρε αυτή την πρωτοβουλία απέναντι στον Κώστα Αντετοκούμπο που δεν είναι και μικρό κορμί. Βέβαια στο post έδειξε ένα πλεονέκτημα στη δύναμη ο Σκορδίλης. Πάει στη γραμμή για δύο βολές, 26,7. Άρα και οι ομάδες μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουν από ακόμα επίθεση. Εκτέλεσε για την άκρη με το χρόνο που θα απομείνει. Δεν ξέρουμε. Το 64-52 νωρίτερα που συμμετείχε το τρίποντο του Νάναλη ήταν η πρώτη διψήφια διαφορά της ΑΕΚ. Είχε προηγηθεί και έβαλε αυτό το τρίποντο τον Νάναλη που έδωσε την πρώτη διψήφια διαφορά ξανά στο συν 12. Ο Λόσος του Σογάης Κορδίλης από τη γραμμή των Βολών, δύο πολύ καλές εκτελέσεις και εύστοχες. Να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Άρης σε αυτή την ολόκληρη επίθεση που θα έχει. Ο Μπράις, ο Λόσος του Σογάης Κορδίλης από τη γραμμή των Βολών, δύο πολύ καλές εκτελέσεις και εύστοχες. Να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Άρης σε αυτή την

0: περίοδο και δείχνει ένα πολύ αξιόλογο πρόσωπο, πολύ αξιοσημείωτο το τι κάνει η ΑΕΚ σήμερα, με δεδομένο ότι αποτελούσε το κομμάτι του πώς της κανονικής περίοδου και εκείνο το πολύ ξεχωριστό παιχνίδι που θυμόμαστε στο Nick Gallus Hall με τον Πανιόνιο, μια γιορτή του μπάσκετ στο Αλεξάνδριο. Θυμόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Ριτσάρτ Σιάο, τον Νίκο Γκάλι δίπλα στον Φάνη Χριστοδούλου. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο απόγευμα τότε στην Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ είχε αυτή την περιπέτεια του PCL, όπου για ολόκληρο τον ημιτελικό, 33 δεκάλεπτα του τελικού, ήταν ονειρική η παρουσία τη. Το συν 18 του δεκαλέπτου αγάπη και αυτή την κατάκτηση του τροπέου.
1: Από ό,τι βλέπω πάντως, Ανδρέα, μέσω της RBO Sport που μεταδίδει τηλεοπτικά το παιχνίδι, δεν υπάρχει πολλής κόσμος στο κλειστό των.
0: Πάνω μέχρι περίπου 15-20 λεπτό ήταν λίγο εισηγητική εικόνα.
1: Φίλε, νέα για το final four, παρά εδώ τώρα.
0: Εκεί, ναι, μπορούσε να ήταν περισσότερο. Ωστόσο, σήμερα πραγματικά ήρθαν κάποιοι φίλαθλοι πριν την έναρξη του αγώνα. Νομίζω στην καλύτερη περίπτωση
1: είναι η απογοήτευση. Είναι η απογοήτευση, μάλλον από την αποτυχία της ΑΕΚ να πάρει τον. Να κερδίσει την διοργάνωση αυτή, να κερδίσει τον τελικό δηλαδή, και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο έχασε το τρόπαιο. Θα επανέλθουμε για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, μάλλον κατά τη διάρκεια της τέταρτης περίοδου. ΑΕΚ Άρης, θυμίζουμε, αποτέλεσμα τρίτης περίοδου 66-54.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
8: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
7: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
9: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: 33 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Έρα Σπορ, 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 στην La Liga στο 30 λεπτό, Βαλένθια Ράγιο Βαγκεκάνο 0-1. Μένουμε σε θέματα μπάσκετ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε ποια είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό έπειτα από τον αποκλεισμό του από την συμμετοχή στο Final Four. Ιτήθηκε χθες βράδυ, θυμίζω, για τρίτη συνεχόμενη φορά από την Βαλένθια, η οποία έκανε το 3-2 στη σειρά των αγώνων και πέρασε. Είναι η τέταρτη ομάδα που συμπληρώνει το puzzle των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο Final Four. Να μάθουμε τι είπε ο Μπαρτζόκας όταν ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, αλλά και πόσο η απουσία του Παναθηναϊκού στην έδρα του οποίου, στο Telecom Center στην Αθήνα, θα γίνει το Final Four, κατά πόσο επηρεάζει τη διάθεση των εισιτηρίων. Καλησπέρα, Νίκο.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της Έρα Σπορ. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, Θάνο?
1: Ας αρχίσουμε από τον Παναθηναϊκό.
11: Ναι, ας

0: Ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό. Είπες εσύ για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Η επόμενη μέρα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν στόχο μπροστά του που είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, κάτι που θα κρυφθεί το πολύ σε έναν μήνα από τώρα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό. Και ότι αύριο έχει παιχνίδι με την Μύκονο στο Telecom Center Athens. Αρχίζουν τα play-offs της GBL για την ομάδα του Έργιν Άταμαν. Περίπου 48 ώρες και κάτι λιγότερο θα πω από το πέμπτο παιχνίδι στη Βαλένθια. Άρα δηλαδή χρόνος για ξεκούραση και ανασύνταξη δεν υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, βέβαια μπορεί να είναι θεωρητικά εύκολο το παιχνίδι με τη Μύκονο, αλλά θα πρέπει πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού να μπουν στο παρκέ και να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί υπάρχει ακόμη ο στόχος του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, αφού υπάρχει ο στόχος του ελληνικού πρωταθλήματος, της κατάκτησής του, της παρουσίας του Παναθηναϊκού στη σειρά των τελικών, όπου λογικά θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Πού απέδωσε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε χθες στην ΙΤΑ από την Βαλένθια και αν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Κοίταξε, αντίδραση από πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν υπάρχει. Έκανε μια ανάρτηση όπου έλεγε για την πίκρα που υπάρχει και ότι έχουν ζήσει πολλές τέτοιες και με πίκρα θα καταφέρουν πάλι να γυρίσουν την κατάσταση όπως έχουν κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έδωσε πολλές εξηγήσεις σχετικά με την ήττα της ομάδας του. Είναι πολλά πράγματα σε αυτά που μπορούμε να σταθούμε σχετικά με τον Έργιν Άταμαν. Και ξεκινώντας από αυτό που είχε πει στο ημίχρονο, που όταν παίζει ο Σόρτς στο παιχνίδι, μοιάζει να κάνουμε επίθεση 4 παιχτών εναντίον 5. Κάτι που ήταν μια πολύ βαριά δήλωση για τον Αμερικανό point guard του Παναθηναϊκού, που αν και έδειχνε στην αρχή να έχει μια σωστή νοοτροπία και να σταματά το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια, δεν τα κατάφερε τελικά, δεν έπαιξε το μπάσκετ που θα έπρεπε με βάση την αξία του ρόστερ του και την εμπειρία των παικτών του και τελικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα βρεθεί σε Final Four της EuroLeague. Επομένως τώρα είναι πολύ βαριά αυτή η ήττα, αυτός ο αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό όταν μιλάμε για τον 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης και την πιο ακριβή ομάδα της EuroLeague τη φετινή σεζόν. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, τώρα θα πρέπει να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κοιτάξουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί στην Ευρώπη η σεζόν κρίνεται αποτυχημένη, αλλά πάντα παίζει ρόλο και το πώς κλείνει μια χρονιά και ο τελευταίος τίτλος είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω αν υπάρχει θέμα Αταμάν ή είναι πρόωρο.
0: Εντάξει, κοίταξε. Προφανώς υπάρχει θέμα από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε πει νωρίτερα μέσα στη σεζόν ότι αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έχασε το ένα, μένει το άλλο. Αφού υπάρχει το ή το διαζευκτικό, έχει μείνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εντάξει, προφανώς υπάρχει θέμα, αλλά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει η σεζόν και κρίνεται ένας πολύ μεγάλος στόχος ακόμη, όπως είναι αυτός του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, σχετικά με την μη παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final Four.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είχε σήμερα τη Media Day εν όψη του Final Four της EuroLeague. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για το ότι ο Παναθηναϊκός θα λείπει από την διοργάνωση η οποία θα γίνει στην έδρα του. Και έτσι στον Ολυμπιακό δεν κοιτάζουν ποιος είναι ή ποιος δεν είναι στο Final Four. Κοιτάζουν τη δική τους ομάδα, η οποία μπροστά της έχει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, όπως το χαρακτηρίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτε στις 22 Μαΐου, το απόγευμα της επόμενης Παρασκευής. Δεν σκέφτονται τίποτα άλλο στον Ολυμπιακό, παρά μόνο αυτό το παιχνίδι. Αν και αυτοί έχουν υποχρέωση πριν από το μάτς αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο είπαμε ότι έχει μάτς ο Παναθηναϊκός. Το Σάββατο παίζει ο Ολυμπιακός στη Ρόδο στις 4 και 4. Είναι το δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου και θέλει να κάνει το 2-0, να περάσει στα ημιτελικά και μετά να επικεντρωθεί 100% στο Final Four, έχοντας κάνει και το rotation στα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Και το λέω αυτό διότι στο χθεσινό μάλλον μάτς δεν έπαιξαν Χολ, Βεζένκοφ και Φουρνιέ, τους οποίους αναμένουμε να δούμε μεθαύριο στη Ρόδο. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος πάντως έδειξε να τονίζει ότι την πίεση θα την έχει, θα την είχε μάλλον ο Παναθηναϊκός αν ήταν στο Final Four, το οποίο φιλοξενείται την έδρα του.
1: Mm-hmm. Τώρα, η Ευρωλίγκα όρισε τις ώρες των ημιτελικών του Final Four.
0: Ναι, εντάξει, ξέραμε ότι ο ένας ημιτελικός θα γίνει στις 6 και ο άλλος στις 9. Μιλάω για την επόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου. Τελικά στις 6 ώρα θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτε και 9 το βράδυ θα γίνει την Παρασκευή ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει μικρός τελικός από αυτό το Final Four. Ναι. Δεν θα ξαναδούμε μικρό τελικό από εδώ και πέρα στην Ευρωλίγκα. Και ο τελικός θα είναι 9 η ώρα την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four πώς επηρεάζει τα εισιτήρια, είτε αυτά που θα διατεθούν από εδώ και πέρα, είτε αυτά που έχουν ήδη διατεθεί?
0: Εντάξει, κοίταξε, σίγουρα επηρεάζει γιατί πολλά εισιτήρια που βγήκαν στη διάθεση του κοινού κατέληξαν σε χέρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και φαντάζομαι ότι πολλοί, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, θα το κάνουν στη συνέχεια, θα πουλήσουν τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί για το Final Four, μιας και η ομάδα τους αποκλείστηκε. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνει αυτή την εβδομάδα, γιατί λύγει η προθεσμία στη συνέχεια μετά τις 17 Μαΐου ώστε να τροποποιήσει κάποιος τα στοιχεία του στο εισιτήριο που έχει.
1: Να μεταβιβάσει το εισιτήριο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δεν θα μπορεί να το κάνει
1: μετά τις 17.
0: Ναι, ναι. Οπόμενος θα πρέπει αυτή η διαδικασία να τελειώσει εντός της εβδομάδας αυτής που διανύουμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Ευρωλίγκα είχε δημιουργήσει και κάποιες νεκρές ζώνες σε κερκίδες του ΆΚΑ σε περίπτωση που ήταν στο Final Four και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τώρα αν θα διατηρηθεί αυτό και τι μπορεί να αλλάξει η διοργανώτρια αρχή. Θα το δούμε στη συνέχεια όσο πλησιάζουμε προς το Final Four. Αυτά είναι περίπου όσον αφορά τα εισιτήρια και μάλιστα η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι υπήρξαν και στιγμές κατά τις οποίες μέχρι και 500.000 άνθρωποι προσπάθησαν ταυτόχρονα να μπουν στο σύστημα και να προμηθευτούν ένα εισιτήριο.
1: Ναι, και υποθέτω πως θα υπάρχει, εκτιμώ μάλλον, θα υπάρχει και μεγάλη παρουσία φιλάθλων της Φενέρ, της τουρκικής ομάδας δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είναι δεδομένο ότι πολλοί Τούρκοι θα πάρουν εισιτήρια και μάλιστα νομίζω ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί τώρα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί και αυτοί οι φίλοι της Φενέρ εννοώ θα ψάχνουν τρόπο να αγοράσουν κάποιο εισιτήριο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Γιατί μέχρι τώρα, να πω περίπου το 90% των εισιτηρίων είχε καταλήξει σε χέρια φιλάθλων Ελλήνων, δηλαδή ναι, είτε του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού. Άρα τώρα οι περισσότεροι θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και σίγουρα ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, αλλά θα αυξηθεί και ο αριθμός των φιλάθλων της Φενέρ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πάμε ξανά στην Σανέλ Αρένα. Βρισκόμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Μας ενημερώνει ο Ανδρέας Χούντας.
2: Πλησιάζοντας πράγματι στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, ο Bryce Jones ρίχνει με ένα προσωπικό goal foul τη διαφορά στους 10. Έχει ένα ενδιαφέρον το αν θα μπορέσει ο Άρης να κάνει μια τελική αντεπίθεση, μια μεγάλη αντεπίθεση την οποία δεν έχει καταφέρει σε κανένα σημείο του αγώνα να πραγματοποιήσει ουσιαστικά, να απειλήσει, να αγχώσει την ΑΕΚ, να πάρει κάποιο προβάδισμα. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Μια ισοπαλία ήταν το 17-17 στο τέλος της πρώτης περίοδου και η Ένωση κυριαρχεί σε όλο το μάτς, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει κάποια τεράστια διαφορά. Νωρίτερα βέβαια ήταν στο 75-60, δεν είναι αμεληταίο κι αυτό για τέταρτη περίοδο, όμως τώρα έχει κολλήσει λίγο στην επίθεση της και τώρα είδαμε ένα επιθετικό φάουλ το οποίο δίνει ξανά την κατοχή στους παίκτες του Άρη και βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο, 4 και 41 δευτερόλεπτα απομένουν. Μάλιστα ο Κουλμπόκα ετοιμάζεται να εκτελέσει βολές. Το φάουλ το οποίο ήταν στη δίκη του rebound από το άστοχο σουτ του Ραϊκουάν Γκρέι και με την ΑΕΚ να έχει συμπληρώσει τα 5 ματιά, τον Άρη να έχει στον πόνους και να έχει την ειδική του πλήρη να χρησιμοποιήσει τα φάουλ του. Έχει κάνει μόλις ένα σε αυτή την περίοδο. Ο Άρης είχε

0: κολλήσει για ώρα στους 60. Η ΑΕΚ τώρα κολλά στους 75 και ο
1: αλλά έχει μια διαφορά 9 πόντων. Μείωσε ο Άρης τώρα στους 8.
0: 75-67 έβαλε και τη δεύτερη βολή του Κουλμπόκα.
1: Ωραία. 4-41 πριν από την λήξη του αγώνα. Θα επιστρέψουμε στη Σανέλα Αρένα. Αφήνουμε την μπασκετική ΑΕΚ. Πάμε στην ποδοσφαιρική για να μάθουμε ποια είναι τα τελευταία νέα. Δηλαδή, τι προγραμματίζεται την Κυριακή στην Όλυμπιν Αρίνα. Είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και υποθέτω πως θα έχουμε και την υπονομή του Ευρωπαίου στην ΑΕΚ. Τι γίνεται με την ανανέωση του συμβολαίου του Γκατσίνοβιτς και με τον τραυματισμό του Βάργα, ο οποίος εχθές αντικαταστάθηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει όταν αφορά τα συμβόλαια που λήγουν. Μίλησε ο Δοσίου μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους φίλους του κρατές. Μιλήσουμε από τη φέστα τίτλου που ετοιμάζεται την Κυριακή, μάλλον καλύτερα το διήμερο το Σαββατοκύριακο για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ του 14ου πρωταθλήματος. Μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό θα γίνει και η επίσημη απονομή της Κούπας. Λέμε, μια φαντασμαγωρική όπως αν είναι η πλευρά ΑΕΚ και διήμερο και εννοώ ήδη γιορτινά της. Παντού βλέπεις στις κολόνες αφίσες με το σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου. Το είδαμε στα Κασκόλ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Το υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος με το 14ο πρωτάθλημα. Σημαίες παντού. Γενικά ο κόσμος θα έρθει το Σάββατο και θα απολαύσει ωραίες εκδηλώσεις στην πλατεία του Αετού. Νομίζω ότι θα είναι πάλι ανοιχτή η προπόνηση και μάλιστα θα ανοίξουν και τα πάνω διαζώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο
1: την Κυριακή μπορούν να πάνε το Σάββατο στην προπόνηση.
2: Μπορούν να πάνε το Σάββατο, ναι. Θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Κατάμεστε να μένετε η All-Win Arena. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τη δίψα που υπάρχει.
1: Και θα είναι ανοιχτή το Σάββατο για 15 λεπτά ή μπορεί να είναι και ολόκληρη, επειδή πλέον δεν έχει κρυθεί το πρωτάθλημα και το έχει κρυθεί η ΑΕΚ.
2: Ακόμα, ναι. Αλλά νομίζω ότι όσο ήταν, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό, γιατί υπάρχει αγώνα στην Κυριακή. Εντάξει, το 1 τέταρτο είναι σχετικό, γιατί 4:30 είναι μια ώρα σχεδόν μέσα. Βλέπουν 1 τέταρτο 20 λεπτά από την προπόνηση περίπου, θα αποθεωθούν. Θα είναι μάτι σχεδόν το κήπεδο, καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα και τη δίψα των φιλάθλων να αποθεώσουν τους πρωταθλητές μία μέρα πριν την απονομή της πρωταθλήτριας Ελλάδος για το 2026. Άρα λοιπόν αναμένονται πολύ ωραίες εκδηλώσεις και το Σάββατο και την Κυριακή. Ακόμα δεν έχει γίνει διευκρινιστικό ή δεν έχει γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα ακριβώς της φιέστας στο Τιμπερμάνι. Πάντως σίγουρα θα έχουμε ωραία πράγματα. Πιθανόν να υπάρχουν και τραγουδιστές την ημέρα της φιέστας στο γήπεδο. Έτσι κι αλλιώς έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η All-Win Arena με τα ηχητικά που έχει. Είναι εκπληκτικό να τραγουδήσει κάποιος live εκεί. Κάνει πολύ ωραία η αίσθηση. Θα δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά τις επόμενες μέρες, ίσως αύριο να ξέρουμε περισσότερα για το τι θα περιλαμβάνει το Σάββατο. Μάλιστα. Το βασικό είναι ότι και τις δύο μέρες ο κόσμος θα μπορεί και να δει και την ομάδα από κοντά, τους παίκτες και την Κυριακή τη μεγάλη φιέστα σε ένα διήμερο εκδηλώσεων. Και πέρα πρέπει να πούμε για το Γιώβιτς, ο οποίος χθες έτσι για μια φορά την ποιότητά του, μπήκε ως αλλαγή, πέτυχε το 17ο γκολ του στην Λίγκα. Το 21 συνολικά στολισμένος με την ΑΕΚ, μάλιστα ισοφάρισε και το προσωπικό του ρεκόρ από το 2018-19 με την Άιντραχτ. Είχε πετύχει τόσα γκολ και ήταν αυτή η χρονιά που είχε μεταγραφεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί και το λέω για τον Γιώβιτς, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που και αυτός κατά καιρούς στην ΑΕΚ φέτος άκουσε διάφορα. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε αυτά. Το αποδεικνύει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τον γκολ, έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Μπορεί σε κάποιες περιόδους να μην ήταν σε ιδιαίτερη φόρμα, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι βοήθησε πολύ την ΑΕΚ ως πρώτο σκόρερ να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου σύν τις άλλες μεταγραφές. Η ΑΕΚ έδειξε και χθες στην Τούμπα ότι παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν ανώτερη από τον ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός από ένα δεκάλεπτο τέταρτο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Θα μπορούσε να είχε φύγει με το διπλό, είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρια. Έβγαλε την ένταση και τα παίξιματα και την ενέργεια που απαιτεί ένα ντέρμπι. Και παρά τις αλλαγές του Νίκολιτς, είδαμε 5 αλλαγές στη βασική ενδεκάδα και εν συνεχεία μπήκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Οπότε ανακάτεψε έτσι και έδωσε και περισσότερες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τόσο. Είδαμε και τον Πρινιόλι μετά από καιρό να είναι βασικός, που τα πήγε καλά. Και άλλους παίκτες. Είχε την ατυχία με το Βάργα, που το ανέφερε στον πρόλογό σου, να τραυματιστεί στο ημίχρονο και να αντικατασταθεί.

0: είχε ένα χτύπημα στα πλευρά. Μάλλον περισσότερο μυϊκό σπασμό είναι, δεν φαίνεται να είναι ράγισμα. Αυτό λένε οι πρώτες εκτιμήσεις. Οπότε, αν δεν είναι κάτι σοβαρό, λογικά την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι, έτσι και με το χαρακτήρα της πρωταθλήτριας, η ΑΕΚ θα μπει να παίξει και με τον Ολυμπιακό, να χτυπήσει το παιχνίδι, να δώσει επιπλέον χαρά στον κόσμο της, αφού το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και εν ώψη της απονομής του πρωταθλήματος μετά. Χωρίς να έχει βέβαια βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά έχει δείξει ως τώρα και ο Νίκολης και οι παίκτες ότι είναι συγκεντρωμένοι, ότι έχουν την οτροπία του νικητή και θα τα δώσουν όλα στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Κατσίνοβιτς που ανέφερες, το είχα πει και χθες στην εκπομπή, ότι υπάρχει μεγάλη εκτίμηση από τον Νίκολη στο πρόσωπό του. Τελειώνει το συμβόλαιό του και υπάρχει ήδη συμφωνία για ανανέωση, μάλλον για νέο διετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, διότι ο Νίκολης και γενικά ο οργανισμός ΑΕΚ εκτιμούν πάρα πολύ την προσφορά του και την αγωνιστική όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω έχει κατακτήσει δύο πλέον πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, το 23 και το 26. Και το γεγονός ότι παίζει σε πολλές θέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικός και στην άμυνα όταν ποτέ χρειάστηκε, ως αριστερό δεξιμπακ, αλλά κυρίως μέσω επιθετικά, αλλά και για το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίκολιτς. Τον έζησε και φέτος στα αποδυτήρια, τον θεωρεί έναν από τους αρχηγούς της ομάδας, πάρα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή και εμψυχωτή στα αποδυτήρια και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, επαναλαμβάνω. Τον οποίο ο Γκατσίνοβιτς τον είχε γνωρίσει πρώτη φορά ο Νίκολιτς όταν ήταν προπονητής στη Βοηβοντίνα. Το 2013, σε ηλικία 17 ετών τότε ο Γκατσίνοβιτς, και μάλιστα ο Νίκολης του είχε δώσει το χρήσμα να παίξει για πρώτη φορά, να κάνει ντεμπούντο σε προκριματικά Europa League απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ και τα είχε πάει καλά. Τότε εξεπλάγησαν αρκετοί πώς έδωσε φανέλα βασικού σε ένα 17χρονο, όμως τον πίστευε από τότε. Έχει δείξει και ο Γκατσίνοβιτς και αυτά τα χρόνια στην ΑΕΚ ότι αποτελεί μια σημαντική μονάδα με τα πάνω του και τα κάτω του, με τραυματισμούς, αλλά όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και έδωσε και το μαχητικό του πνεύμα, από ότι η ΑΕΚ τον επιβραβεύει με νέο διετές συμβόλαιο και ίσως με χαμηλότερες αποδοχές από ό,τι έπαιρνε έως τώρα, και αυτό το εκτίμησαν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η ανανέωση.
1: Με χαμηλότερες αποδοχές είπες?
0: Ναι, με χαμηλότερες, αυτό μαθαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά και αυτό εκτιμήθηκε, γιατί και ο Γκατσίνος δυσνάμεται ότι είναι στα 31 πλέον. Ήθελε πολύ και αυτός να μείνει.
1: Άρα ήθελε να παραμείνει, ακόμη και αν οι αποδοχές του είναι χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο.
0: Λίγο χαμηλότερες, ναι. Mm-hmm. Αλλά ήθελε να μείνει, έχει δεθεί με την ομάδα και θέλει να προσφέρει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ θα παίζει το χρόνο στα play-off του Champions League και αν καταφέρει να προκριθεί και σε όμιλο, είτε του Champions League είτε στο Europa League, που έτσι κι αλλιώς έχει προκριθεί εκεί, το έχει εξασφαλίσει δηλαδή ευρωπαϊκό όμιλο, θα χρειαστεί μεγάλο ρόστερ. Και ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να μην παίζει βασικός αρκετές φορές, θα είναι όμως στο rotation που χρειάζεται η ομάδα. Είπαμε και για τα αποδυτήρια, πάρα πολύ σημαντικός. Να πω και για τον Γκατσίνοβιτς κάτι τελευταίο, ότι αύριο θα μπει χειρουργείο για να αποκατασταθεί ένα πρόβλημα στο μηνίσκο, γι' αυτό δεν έπαιξε τα δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψει σε περίπου 3 εβδομάδες, θα είναι εντάξει για να μπορεί σιγά σιγά και να ξεκουραστεί και να μπει μετά με την υπόλοιπη ομάδα να ξεκινήσει η προετοιμασία. Και κάτι άλλο με ρώτησες τώρα.
1: Εντάξει, έβαλα ένα θέμα για την επόμενη μέρα όσον αφορά το ρόστερ, συμβόλαια που λήγουν και τέτοια, αλλά επιφυλάσσουμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ούτως ή άλλως ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος και υπάρχει, ολοκληρώνεται μάλλον και ο αγώνας της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Οπότε το αφήνουμε για επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου και πάμε, ευχαριστώ Μίλτο, και πάμε στην Σανέλ Αρένα. ΑΕΚ Άρης, περίπου 1,5 λεπτό, λιγότερο από 1,5 λεπτό για τη λήξη του αγώνα. Ακούμε τον Ανδρέα Φούντα.
2: 1 και 15 Θάνο, 79-76 προηγείται η ΑΕΚ του Άρη και ξαφνικά έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φινάλε του αγώνα, ενός παιχνιδιού στο οποίο η ΑΕΚ έμοιαζε ακόμα και στην τέταρτη περίοδο, μπορούμε να πούμε πιο συγκεκριμένα, να ξεφεύγει με 15 πόντους στο 8,5 περίπου λεπτά πριν από το φινάλε. 75-60 ήταν το σκορ και τώρα είναι 79-76. Αξιοσημείωτο αυτό, αν αναλογιστούμε ότι συμβαίνει 5 μέρες μετά από εκείνο τον τελικό στο BCL, όταν η ΑΕΚ προηγούνταν της Ρήτας με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου και η λιθουανική ομάδα κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχε μπει ποτέ για 3 δεκάλεπτα. Κάτι παρόμοιο ίσως να βλέπουμε και σήμερα. Ο Άρης δεν άφησε πολλές διαφορές να ξεφύγουν, αλλά αυτό το συν 15 που έχτισε η ΑΕΚ ήταν σημαντικό. Ο Λεκαβίτσος έχει κερδίσει το δικαίωμα για 2 βολές, 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Ο Λιθουανός γκάρντ, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την τελευταία ευκαιρία στην κανονική περίοδο εκείνου του τελικού, στην κανονική διάρκεια, να βάλει ένα τελευταίο σουτ, πήρε την τελευταία επίθεση. Αστόχησε, ωραία ήταν η ενέργειά του, αρκετά καλές οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκτέλεσε, αλλά ήταν άστοχος. Το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση και όλοι γνωρίζουμε την κατάληξη, με την Ρήτας να κυριαρχεί στην παράταση και να παίρνει το τρόπαιο. Τώρα ο Λιθουανός βάζει την πρώτη βολή, δίνει ένα μαξιλαράκι στην ΑΕΚ, στις δύο κατοχές της διαφοράς, στους 5 πόντους συγκεκριμένα, βάζει και τη δεύτερη 81-76 και ένα time out από τον Igor Milic να σχεδιάσει την επόμενη επίθεση, να δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης σε αυτές τις επιθέσεις για να ροκανίσει όσο μπορεί την διαφορά. Δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχη σήμερα η Θεσσαλονίκη. Σουτάρουν 10 στα 31 τρίποντα, 10 στις 16 βολές. Η ΑΕΚ έχει κάνει πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι. Παρότι έχει λιγότερες κατοχές, σημαντικά λιγότερες κατοχές, είναι αρκετά αποτελεσματική και από τις βολές με 17 στις 19 και από το τρίποντο με 11 στα 26. 81-76, 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα.
1: Έχει μια διαφορά δηλαδή τώρα 5 πόντων. Έτσι. Αλλά δύσκολα από ό,τι βλέπω, όπως πηγαίνει η ροή του αγώνα δηλαδή. Δύσκολα ο Άρης θα πετύχει ανατροπή τώρα στο χρόνο που υπολείπεται, Ανδρέα.
2: Δεν έχει βρει ο Άρης μεγάλα σουτ, με εξαίρεση ένα του Κουλμπόκα νωρίτερα, ένα τρίποντο που πέτυχε από τη γωνία. Δεν έχει βρει ποτέ ένα διάστημα να τρέξει ένα σερί, να κυριαρχήσει αυτός στο δικό του επιθετικό κομμάτι. Όμως όταν είναι στους 5 ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο, ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, με δεδομένο και όλο αυτό το ψυχολογικό βάρος που κουβαλάει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν το είχε δείξει σε όλο το παιχνίδι. Ήταν πολύ σοβαρή, πολύ συγκεντρωμένη. Κάνει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Έχει τον Νάναλη, ο οποίος πέτυχε μεγάλα σουτ και στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Έχει 3 στα 3 τρίποντα με 11 πόντους. Ο Μπάρτλι είναι πληθωρικός, έχει 11 πόντους με 6 rebound, 6 assist. Είναι λίγο άστοχος με 2 στα 7 εντός παιδιάς. Στους 15 είναι ο Λεκαβίτσος, είναι και αυτός σε καλή μέρα. Στους 15 ο Μπράουν από το πρώτο ημίχρονο ήταν εκπληκτικός στο πρώτο μέρος. Δεν έχει, έχει βάλει μόλις μία βολή στο δεύτερο ημίχρονο. 26 έχει για λογαριασμό του Άρη, ο εκπληκτικός για ένα ακόμα παιχνίδι Αμίν Νουά. Και τώρα υπάρχουν παίκτες όπως ο Κουλμπόκα και ο Λευτέρης Μποχορίδης που έχουν δώσει πολλές λύσεις. Ο Μποχορίδης στο 200ο του παιχνίδι στην μεγάλη κατηγορία με τη φανέλα του Άρη. Μόνο ο Παναγιώτης Λιαδέλης έχει φτάσει από καταβολή εθνικών πρωταθλημάτων το συγκεκριμένο νούμερο. Εδώ έχουμε ένα λάθος από τον Νουά. Λάθος λέμε γιατί έχει γίνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπάρτλεϊ. Διαμαρτύρεται το Igor Milicic. Είναι καθοριστικό ίσως αυτό το σημείο σε μια πολύ κρίσιμη επίθεση για τον Άρη. Ο Νουά συγκρούστηκε με τον Μπάρτλεϊ. Φάνηκε να πέφτει πάνω του. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που ο Αμίν Νουά πραγματοποιεί ένα τέτοιο λάθος, ένα επιθετικό φάουλ. Και τότε του το είχε πάρει ο Μπάρτλεϊ. Τώρα βλέπουμε να πηγαίνει στη γραμμή των βολών ο Λεκαβίτσιος και από ό,τι καταλαβαίνω είναι για τεχνική ποινή η βολή αυτή στον Igor Milicic. Θα εκτελέσει ο Λιθουανός, θα ευστοχίσει, θα κάνει το 82-76 και θα δώσει τη θέση του. Ναι, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Η επίθεση για την ΑΕΚ θα είναι ολοκληρωμένη, 24 δευτερολέπτων, δεν υπάρχουν βολές για τον Μπάρτλεϊ αυτή τη φορά. Ο Νάναλη λοιπόν θα κάνει την επαναφορά, 50,3. Αποκαθιστά λίγο το προβάδισμά της η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή μοιάζει ασφαλής η απόστασή της με βάση το χρονικό σημείο του αγώνα. Χαραλαμπόπουλος κρατά την μπάλα στα χέρια του, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Τον πιέζει ο Χάρελ και ο Λεκαβίτσιος τώρα με τον Bryce Jones. Έρχεται ο Μπάρτλεϊ, ένα ψεύτικο screen που πήγε να δώσει τον Λεκαβίτσιος, ο οποίος αστόχησε σε ένα τρίποντο. Ο Χάρελ κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Πρέπει να βιαστεί ο Ρόνι Χάρελ. Προσπαθεί να παίξει με τον Γκρέι, ο οποίος βάζει τα χέρια του, δεν κλέβει την μπάλα. Και τώρα είναι ελεύθερο τρίποντο για τον Χάρελ. Είναι άστοχο. Νουά, απίστευτο καλάθι του Νουά. Τρομερή ενέργεια προσωπική στο επιθετικό rebound. Σηκώνεται ανάμεσα σε δύο παίκτες της ΑΕΚ. Όχι μόνο εστοχή στο φόλο, παίρνει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για συμπληρωματική βολή. Είναι μια ακόμα εκπληκτική εμφάνιση φέτος από τον Αμίν Νουά, αυτόν τον εξαιρετικό forward που κατάφερε να φέρει ο Άρης και θα αποτελέσει ένα απόσπαστο κομμάτι και για την επόμενη μέρα. Όσο μεγάλη επίβολα για να είναι τα πλάνα, όσες αυξήσεις στο budget και να γίνουν, ο Αμίν Νουά είναι ακλόνητος, τον έχει δέσει ο Άρης μέχρι το 2029. Πράγμα πάρα πολύ λογικό σε μια σεζόν που σκοράρει κοντά στους 18 πόντους κατά μέσο όρο. Έχει ζητήσει challenge ο Igor Milicic από τους διαιτητές. Το μόνο που μπορεί να έχει ζητήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάποιο αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Νουά, κάποια βία κίνηση από παίκτη της ΑΕΚ. Ακριβώς. Το ακούμε και από τα μεγάφωνα στη Σανέλα Αρένα.
1: Και η διαφορά είναι στους 4 πόντους, θυμίζω.
2: Challenge, ακριβώς. Μία βολή εκκρεμή του Νουά τουλάχιστον. Να δούμε γιατί θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Και 21,8 ακόμα γενικότερα στο ρολόι του αγώνα. Παίρνουν το χρόνο τους ο κύριος Πιτσίλικας και ο κύριος Παπαπέτρου για να αποφασίσουν. Θα δουν διεξοδικά τη φάση όπως είναι λογικό.
1: Μέχρι να αποφασίσουν, Ανδρέα, να πω ότι έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα που γίνεται για το πρωτάθλημα.

0: Ισπανίας για τη Λα Λίγκα, Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Στις 9 θα παίξουν Χιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Συνεχίζεις.
1: Υπάρχει μια επαφή, επειδή είχαμε την πολυτέλεια και το replay εμείς εδώ από το Cube στην Sanel Arena, και υπάρχει μια επαφή από το Χαραλαμπόπουλο κοντά στο πρόσωπο του Νουά, σαφέστατα ακούσια από τον Έλληνα forward. Δεν υπάρχει κάποια αναβάθμιση και μοιάζει λογικό με βάση αυτό που είχαμε την ευκαιρία να ξαναδούμε. Όσο σπουδαία και να ήταν η ενέργεια του Νουά, εκεί νίκησε κατά κράτος τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά δεν είχε και ο forward της κάποια πρόθεση, δεν ήταν βίαιο το χτύπημά του. Μία βολή αρκεί για τον Άρη για να φέρει σε απόσταση μια κατοχή στο παιχνίδι. Βέβαια, μετά πάλι σε ειδική κατάσταση θα μπούμε. Θα χρειαστεί ίσως να γίνει κάποιο φάουλ αν δεν καταφέρει να κλέψει μπάλα ο Άρης. Το πρωταρχικό για τους Θεσσαλονίκες είναι να βάλει τη βολή ο Νουά, και το κάνει για να φτάσει τους 29 πόντους μαζί με 7 rebound. 11 στα 15 είναι απολαυστικός και σήμερα ο Αμίν Νουά. Φίζελ, ο Γκρέι, εδώ βρήκε ανοιχτό διάδρομο η ΑΕΚ, το χειρότερο σενάριο για τον Άρη. James Nunnally καρφώνει με αρκετή οργή στο καλάθι του Άρη και μάλιστα γίνεται άμεσα λάθος στην επαναφορά. Μια απίστευτη φάση, ένα κάρφωμα του Γκρέι μέχρι να καταλάβουμε.
0: Μα δεν κοίταζε, το νούμερο 3 του Άρη δεν κοίταζε την μπάλα. Κοίταζε το UAV και του άλλου το έδωσε πάσα.
1: Πραγματικά θα είναι μια απίστευτη φάση και ο Ιγκόρ Μίλισιτς μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος. Απίστευτη φάση, έχει βγει από την επαναφορά ένα ακόμη κάρφωμα. Ναι, τώρα μας δείχνουν και τη φάση στο Cube, το κάρφωμα. Η λάθος επαναφορά, ο Bryce Jones κοίταζε τον διαιτητή, δεν πήγε καν προς την μπάλα από την επαναφορά που έγινε και την πήραν οι παίκτες της ΑΚ και ο Raekwon Gray την κάρφωσε στο καλάθι των φιλοξενούμενων. Πάρα πολύ σπάνιο στιγμιότυπο, νομίζω θα κάνει τον γύρο τουλάχιστον της χώρας η συγκεκριμένη φάση με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Bryce Jones. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που έγινε η επαναφορά από τον Άντζουσιτς δεν κοιτούσε ο Τζόνς και οι παίκτες της ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη μοναδική ευκαιρία που βρέθηκε μπροστά τους. Τώρα ο Τζόνς φεύγει σε ένα drive, αλλοιώνει την προσπάθεια του Γκρέι. Είναι εκεί και πάλι ο Νουά για να συνεχίσει να αυξάνει τα εκπληκτικά σημερινά του νούμερα. 86-81, οδεύουμε προς τη λήξη. Δεν αφήνει ο Κουλμπόκα εκεί τον Φίζελ, θα του κάνει ένα φάουλ. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με βάση τη λογική τη δεδομένη στιγμή. Απομένουν 3,5 δευτερόλεπτα και η ΑΕΚ έχει προβάδισμα 5 πόντων και 2 βολές με τον Φίζελ, ο οποίος έμεινε πολύ ωραία εκτός στο παρκέ. Είχε 4 φάουλ. Γύρισε τώρα να δούμε κατά πόσο είναι ζεστός. Θα χάσει την πρώτη. Αστοχείο σέντερ, ο οποίος ήρθε αμεσούς στη σεζόν να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό που άφησε ο Κρις Σίλβα στην Ένωση, τον οποίο είδαμε με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague μέχρι και σήμερα. Φίζελ στη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος. Αέρας 6 πόντων για την ΑΕΚ. Μια αλλαγή από τον Dragan Σάγκοντα που περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι τον Νίκο Αρσενόπουλο αντί του Frank Bartley. Αυτή η τελευταία άμυνα ίσως εκτελέσουν κάποιο σούτ οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι θα στρέψουν το βλέμμα τους και το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο παιχνίδι. Πρώτος προημιτελικός, ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ στη σειρά 1-0, η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 17 του μήνα στις 5.30 στο Αλεξάνδριο. Άρης ΑΕΚ, παιχνίδι επιβίωσης για τον Άρη, αναμέτρηση μέσω της οποίας η ΑΕΚ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά. Η διασταύρωση να πούμε ότι είναι και με το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου, το οποίο ξεκίνησε χθες. Αυτά θα είναι από τη Sanel Arena. Αν θες να αναφερθούμε λίγο και στους διακριτές.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, Ανδρέα.
2: Era Sport 101,8.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ακούτε Era Sport, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ 2 Sport. Ακούμε δηλώσεις του προπονητή του Άρη, Γκορ Μίλισιτς.
8: But yeah, it's on us. We need to improve if we want to beat AEK, and we want to beat AEK for sure. We want to show that we did 20 days of hard work in order to prepare this. And we need to step up on Sunday to do the better, a little bit better job and take the win on a Sunday.
9: Sunday's game is a completely different game. God, you must do better.
8: We need to attack where we want to attack. Don't panic. We need to sprint back and organize our defense and not be late on the helps when they are sharing the ball through the short roll. This is one of the things that we need to improve, especially when their shooters are on the ball.
9: Thank you very much.
8: Thank you.
9: Δύο ερωτήσεις για το τι έπαιξε, ποιες λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο στα τελευταία 6-7 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Είπε ότι ήταν αρκετά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα εμείς θα έπρεπε να βρούμε τον ρυθμό μας, γιατί ήμασταν περίπου 20 ημέρες εκτός δράσης. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, δεν συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, συμβαίνει μόνο εδώ πέρα. Είναι γελίο, είπε χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα είπε ότι θα πρέπει να ανασυνταχτεί η ομάδα του, να προσπαθήσει για το παιχνίδι της Κυριακής να κερδίσει την ΑΕΚ. Στην ερώτησή μου για το τι θα πρέπει να βελτιώσει, είπε πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να επιτεθεί καλύτερα και να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού.
7: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Άρη. Νομίζω θα μείνουμε όμως σε σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport, γιατί έχουμε δηλώσει του προπονητή της ΑΕΚ τώρα, Ντράγκαν Σάκοτα.
9: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το πόσο δύσκολο ήταν να προετοιμάσετε κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά την ομάδα σας μετά κυρίως τον τρόπο που χάθηκε ο τελικός του BCL.
10: Είναι, εντάξει, ξεκινάει άλλη διοργάνωση play-offs, είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει προπονήσεις, φαινόταν όλα καλά στην προπόνηση, οπότε αντιδράσαμε αρκετά καλά, τα έλεγα. Πρώτο μήχρονο υπήρχε ένα παιχνίδι με 17 assist, που είναι κάτι έτσι εντυπωσιακό, και 27 σύνολο, που δείχνει ότι η ομάδα ήταν ομαδική σε περισσότερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εννοείται ότι ο Άρης σίγουρα είχε κάνει πολλές προπονήσεις και κάπως πόνταρες στην πιεστική άμυνα και σε αλλαγές κατάφερε. Δηλαδή στο πρώτο μήχρονο κάναμε πολλά λάθη, στο δεύτερο πάντα ήταν στο σκορ, κάποιες στιγμές ξεφύγαμε, αλλά πάλι κοντά, και το παιχνίδι πήγε ακριβώς έτσι όπως ήταν το προηγούμενο, σε κάποιες λεπτομέρειες να κρατήσουμε άμυνα εναντίον 3 πόντους και να είμαστε λίγο πιο έξυπνη στην επίθεση. Αυτή τη φορά το κάναμε.
9: Άρα αυτό που θέλετε να δείτε στο επόμενο παιχνίδι σε 3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα σας, σε υψηλότερο βαθμό ποιο είναι? Η συγκέντρωση?
10: Δεν μπορώ να...
9: Το να φύγει, συγγνώμη, το να φύγει η απογοήτευση.
10: Εντάξει, αυτό, κοιτάξτε, ο καθένας διαχειρίζει το μυαλό του. Δεν είναι εύκολο, εννοείται. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι.

0: δεν έχουμε. Αυτή είναι. Πάνε τα παιχνίδια, έρχονται τα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω ότι όσο περνάνε μέρες θα είμαστε πιο έτοιμοι με φυσική κατάσταση και έτσι με λεπτομέρειες από το παιχνίδι σήμερα είναι οδηγία για το επόμενο. Εννοείται, το επόμενο παιχνίδι είναι, να το πω έτσι, πρώτο match ball. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Ντούσαν Ιφκοβιτς. Μένουμε στην Σανέλα Αρένα. Δίνουμε το λόγο στον Ανδρέα Φούντα για να ολοκληρώσει.
3: Είπαμε αρκετά πράγματα και νωρίτερα. Θάνο, ο Ντράγκαν Σάκοτα ιδιαίτερα, γιατί ο Γκορμίλης ήταν λίγο πιο λιτός. Εξήγησε πάρα πολύ καλύτερα από εμάς το πώς η ΑΕΚ κατάφερε σήμερα να εμφανιστεί έτοιμη, να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση και ήταν ανώτερη σήμερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για να ανοίξει το σκορ στη σειρά, να πάρει προβάδισμα και να έχει την ευκαιρία να κλείσει τη σειρά στο Αλεξάνδριο την Κυριακή, όπως είπαμε, 5.30 ώρα και πάλι από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο Λεκαβίτσος ήταν ο πρώτος σκόρερ, ήταν πολύ αποτελεσματικός, έβαλε 16 πόντους, ο Νάναλη 13, πολλά μεγάλα σουτ και ήταν και πολύ εύστοχος, ιδιαίτερα από το τρίποντο που είχε 3 στα 3. Ο Μπάρτλι είχε 11 με 6 rebound, 6 assist, λίγο άστοχος με 2 στα 7 σουτ. Απ' την άλλη, μια συγκλονιστική εμφάνιση από τον Αμίνουα, 31 πόντι με 12 στα 16 σουτ εντός παιδιάς και 8 rebound. Για ένα ακόμα παιχνίδι φέτος απολαυστικός ο forward του Άρη. Στους 11 έμεινε ο Μήτρου Λόγκο, μόνος ακόμη διψήφιος με 4 στα 12 εντός παιδιάς. Είχε και 2 κλεψίματα. Δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι παίκτες που να διακριθούν ιδιαίτερα από την πλευρά του Άρη και περιμένουμε στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Περιμένουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ολοκλήρωσε και αυτή την πρόταση και να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε.
3: Μας ακούει και το αποτέλεσμα αυτής της σειράς, η οποία διασταυρώνεται με εκείνη του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδο.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Φούντα. Πάμε σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σήμερα λόγω του μπάσκετ και τη σύνδεση με τον Παύλο Γιαννακόπουλο για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Ντράγκαν Σάκοτα προηγουμένως, ο προπονητής της ΑΕΚ που μας μίλησε. Ήταν λάθος το Ιφκοβιτς που είπα εγώ. Να το διορθώσουμε και δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο. Είχαμε τους ορισμούς των διαιτητών σήμερα για τα play-off και τα play-out. Τελευταία αγωνιστική στα play-off. Ο Κολόμπο, ο Ιταλός πρώτης κατηγορίας, ορίστηκε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο Γεωργιανός Κικατσεϊσβίλη, πρώτης κατηγορίας της UEFA και αυτός, στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και υπήρχε αντίδραση από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά. Σε ακούμε, Γιάννη.
4: Ακριβώς, καλησπέρα και από εμένα. Με τον Κώστα Καραπαπά να εκφράζει την αγανάκτησή του ουσιαστικά μέσα από μια οργή που μεταφράζεται μέσα από τα social με αφορμή τον ορισμό της τελευταίας αγωνιστικής από την ΚΕΒ και έρχεται σε συνέχεια των διαμαρτυριών και των ζητημάτων που έχουν ρηθρολεύσει ακόμα και για τον διαιτητή του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και γι' αυτό με το συγκεκριμένο τρόπο εξέφρασε και την έντονη δυσαρεσκιά του αλλά και με μια επίθεση προς ΕΠΟ, ΚΕΒ και τον Λανουά κάνοντας λόγο ότι ξεπεράστηκε κάθε όριο με τον ορισμό του Κολόμπο στο μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό επαναλαμβάνω ναι. Με την ανάρτηση
2: και,
4: του
2: και για, τους δύο ορισμούς διαμαρτύρεται.
4: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Με τον Ολυμπιακό να προετοιμάζεται, αφήνοντας πίσω το ματς με τον Παναθηναϊκό, πλέον κοιτάζει πώς θα μπορέσει να πάρει τη νίκη στην φιέστα της ΑΕΚ. Αφενός, εάν κερδίσει ο ίδιος, δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Διαφορετικά, θα πρέπει να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το δικέφαλο του Βορρά. Υπάρχει αγωνία όσον αφορά με τον ΕΣΕ, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τι ακριβώς θα συμβεί αν και περισσότερες πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του Αργεντίνου να συμπεριληφθεί στην αποστολή και κατ' επέκταση θα βρεθεί στο βασικό σχήμα. Όπως επίσης και με την περίπτωση του Ποντένς, ο οποίος έχασε τον τελευταίο αγώνα, θυμίζοντας ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος μετά το πρόβλημα στο κεφάλι, μήνυ διάσηση που είχε πάρει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Χωρίς πολλές αλλαγές, είναι η αλήθεια, περιμένουμε να δούμε τον Ολυμπιακό, παρά μόνο ορισμένα ερωτηματικά, κυρίως στην επίθεση, αν θα ξαναδούμε τον Ταρέμι σε θέση σεντερφόρ ή αν θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Αλκαμπή.
2: Ο Μαντιλίμπαρ χθες τι είπε μετά το παιχνίδι?
4: Αυτό που κράτησε είναι ότι έχει μόνο για την νίκη να πει και όχι κάτι περισσότερο. Προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοση του Ολυμπιακού. Αλλά κοίτα πώς θα φέρνει έτσι η πορεία και η ροή των play-off με πρώτο σκόρερ το Ροντινέι να έχει πετύχει 3 γκολ σε 5 μάτς και έναν Ολυμπιακό που έπαιξε πάρα πολύ καλά με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πάρα πολύ καλά με τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκη και συνολικά πήρε μόλις έναν πόντο. Ήταν αρκετά κοινικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, πήρε το τρίποντο, αλλά κρατάνε στους ερυθρόλευκους και τη συνολική αμυντική λειτουργία, καθώς υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό χωρίς

0: τελική στο τέρμα και χωρίς να πάρει ένα κόρνερ. Και αυτό κάτι δείχνει σε 90 λεπτά αγώνα.
1: Ναι. Όπως επίσης, καλά, και για τον Παναθηναϊκό δείχνει αυτό.
0: Σωστό, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Και παράλληλα, όλοι στέκονται και στο Ροντινέι που σου είπα ότι είναι ο παίκτης του μήνα. Αν το βλέπαμε λίγο διαφορετικά με τα 3 γκολ, σε μια χρονιά που δεν είχε η καλύτερη του, όπως τον είδαμε πέρυσι και πρόπερσι. Αλλά και με το Μεντιλίμπαρ να λέει ότι, αν και δεν το υποστηρίζει και ο ίδιος στο μυαλό του, αλλά πρέπει να ξέρει ότι είναι εξτρέμ και όχι μπακ. Έτσι. Αυτά έτσι με τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά κομμάτια που συνοδεύουν τους Ερυθρόλευκους.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμαθε σήμερα ότι η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, της κύρωσης που το επιβλήθηκε από την ΔΕΑΒ, απορρίφθηκε. Άρα ο τελευταίος, όπως όλα δείχνουν, επίσημος αγώνας στο Απόστολος Νικολαίδης, στην ιστορική έδρα της ομάδας με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή, θα είναι χωρίς θεατές. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Ακριβώς, αλλά λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν έτσι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά είπαμε ότι το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, η ΔΕΑΒ κτλ. Η ουσία είναι ότι το τελευταίο ντέρμπι, όπως αναμένεται, καλά το υποστάνω, θα λάβει χώρα χωρίς την παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού. Επίτρεψέ μου θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση μπορεί να ήταν τυπικά σωστή, αλλά όμως δείχνει κατά την προσωπική μου άποψη τεράστια ασέβεια προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και σε όλους όσους είχαν προγραμματίσει να έρθουν στη Λεωφόρο. Δεν λέμε να μένουν ατιμώρητες ενέργειες, έτσι. Ήδη ο Παναθηναϊκός τιμώρησε τους οπαδούς αυτούς, τους κακούς τέλος πάντων οπαδούς, που δεν έπρεπε να κάνουν αυτά τα πράγματα. Από την άλλη όμως, πιστεύω ότι η φράση «Enough is enough», νομίζω ότι τα λέει όλα. Δεν θα έπρεπε με λίγα λόγια να υπάρξει αυτή η απόφαση. Για μένα, ξαναλέω, και έχω όλο το θάρρος της γνώμης να πω θα είναι ότι είναι ασέβεια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το ότι παρερχόμαστε αυτό, ο Παναθηναϊκός χωρίς κόσμο κόντρα στον ΠΑΟΚ, και τώρα πάμε ακριβώς στα αγωνιστικά. Η ουσία είναι, αν θέλουμε να δώσουμε, θα είναι ένα τίτλο ότι ο Παναθηναϊκός από υποτιθέμενος ρυθμιστής στον play-off έγινε φτωχός συγγενής και κομπάρσος στον play-off. Ποιος θέλει τώρα να σου πω την αλήθεια, Φάνο, ίσως και δεν χρειάζεται πλέον να το πούμε. Σημασία έχει να υπάρξει η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Και αυτή η επόμενη μέρα να είναι διαφορετική από τις προηγούμενες άπειρες επόμενες ημέρες, γιατί στην ουσία βιώνουμε ένα φαύλο κύκλο στο πράσινο στρατόπεδο που δεν έχει τελειωμό. Το μαρτύριο του Σισύφου βιώνουν οι πράσινοι, το τριφύλι, σαν οργανισμός εδώ και αρκετά χρόνια. Περάσαν τα 16, πάμε για 17, πρωτάθλημα πουθενά. Θα έρθει προπονητής, λογικά θα ανακοινωθεί, θα υπάρξει, πιστεύω, Φάνο, Δευτέρα γνωστοποίηση λύσης συνεργασίας με τον Μπενίτεθ και κοινή συνενέση. Θα είναι τουλάχιστον επίσημα αυτό, γιατί μετά θα υπάρξουν και συζητήσεις για αποζημιώσεις κλπ. Εκτός εγκαστικού απρόπτου, αλλά το ζήτημα δεν είναι, Φάνο, τα έχουμε πει και άλλες φορές, να αλλάξει ο προπονητής στο Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει τι μοντέλο θέλει. Γιατί είναι αυτό που λέω, το μαρτύριο του Σισύφου. Από τη μία υπάρχει ένα project, το project δεν τηρείται, απορρίπτεται ο προπονητής, υπάρχει άλλο project, απορρίπτεται ο επόμενος ο προπονητής και ο επόμενος που θα έρθει, μακάρι να βρω ψεύτης, αλλά με τα σημερινά ηχέγγυα και τις προϋποθέσεις ή τις μη προϋποθέσεις καλύτερα, που μου φαίνεται πάντα αποτελέσει παρελθόν σε πολύ σύντομο χρόνο. Χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφία στον Παναθηναϊκό οργανισμό. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι από τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξει που τελειώνουν τα play-off. Η εικόνα του Παναθηναϊκού, να πούμε και για τον Μπενίτεθ, έτσι.
1: Μα αυτό θέλω να σου πω, ότι εσύ μας μεταφέρεις τις πληροφορίες σου ότι από Δευτέρα θα υπάρχει εξέλιξη σχετικά με το θέμα της παραμονής ή όχι του Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ όμως, ακόμη και χθες, όπως και κάνει και στις προηγούμενες και στα προηγούμενα παιχνίδια, μιλάει πάντα για την επόμενη σεζόν. Γνωρίζουμε, λέει, τι χρειάζεται, είπε χθες το βράδυ, τι χρειάζεται η ομάδα, του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το λέει, ότι την επόμενη μέρα που θα είναι μακριά από τον Παναθηναϊκό, να πει ότι εγώ σχεδίασα την επόμενη μέρα, αλλά τελικά το κλαμπ αποφάσισε να με διώξει. Αποφάσισαμε να λύσουμε τέλος πάντων τη συνεργασία μας. Εγώ αυτό το βλέπω ως άλλο θυθάνο. Δεν νομίζω να συνεχίσω να μπαίνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και δεν ξέρω αυτό το οποίο λέει για βελτίωση. Δεν ξέρω πραγματικά αν τα εννοεί ή αν ζει σε ένα παράδειγμα. Τι πάνε, απλά τα λέει έτσι για να πει. Γιατί εννοείται πως βελτίωση δεν υπήρχε. Να σου πω απλό το 4-4-2 που είδαμε.

0: και ψάχναμε πριν τη σέντρα να δούμε αν θα παίξει ο Σβιντέρσκι εξτρέμ ή ο Τετέ εξτρέμ και ο ένας από τους δύο βοηθούνταν ιστός. Τελικά ήταν 4-4-2, το οποίο είχε δοκιμάσει νομίζω σε ένα μάτς κυπέλλου, σε ένα μάτς πρωταθλήματος και σε μια προπόνηση. Τώρα έτσι χοντρικά.
1: Δηλαδή, άρα εχθές το Καραϊσκάκι κατέβασε ένα φουλ επιθετικό σχήμα και το αποτέλεσμα ήταν να μην κάνει ούτε μια ευκαιρία κλασική.
0: Αν κοιτάξεις σωστά τα στατιστικά του αγώνα, όπως έχουν δημοσιευτεί, μικρές ηλικίες. Λοιπόν, το κακό δεν είναι αυτό, Θάνο. Είναι ότι με το που τελείωσε το μάτς, ήταν απλώς ήταν Τετάρτη. Σε άλλες εποχές θα υπήρχε αναβρασμός από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, θα υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα όλοι έχουν ξενερώσει. Να σου πω την αλήθεια, λένε όλοι, συγγνώμη για την έκφραση, συχτηρίζουν. Δεν ασχολείται κανένας από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Βιώνουν τις πίκρες, τις ατελείωτες πίκρες εσωτερικά, ψυχολογικά. Δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τους βλέπω εγώ τώρα ειλικρινά σαν Θάνος στη γειτονιά. Ούτε καν με ρωτάνε, δεν έχουν το κουράγιο να με ρωτήσουν τι θα γίνει. Γιατί ξέρουν τι θα γίνει. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, θα έρθει επόμενος προπονητής, αλλά χωρίς αγωνιστικό μοντέλο προσανατολισμένο στη σωστή κατεύθυνση, στο ίδιο έργο θα είμαστε. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα του Παναθηναϊκού. Και δεν μπορείς πια να τα ρίχνεις όλα πάνω στη διαιτησία, γιατί εδώ και ευτυχώς υπάρχει το VAR εδώ και μερικά χρόνια και δεν υπάρχει το άλλο της διαιτησίας. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να διορθωθούν όλα αυτά και από Δευτέρα, που φαίνεται θα ξημερώσει μια άλλη μέρα, αυτή η μέρα επιτέλους να είναι με το σωστό προσανατολισμό. Γιατί από αυτό πάσχει ο Παναθηναϊκός. Και υπενθυμίζω ότι η επόμενη σεζόν ξεκινάει πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα Ιουνίου αρχίζει η προετοιμασία.
1: Γιατί τέλη Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι για το Conference League.
0: Και ούτε καν τέλει, 23. Πρώτο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει να περάσει τρεις προκρίσεις. Δεν έχει σημασία αν θα είναι, ξέρω εγώ τώρα να πω σε ένα όνομα στην τύχη της Φινλανδίας. Θα είναι αίμα και άμμο τα παιχνίδια. Γιατί και αυτοί θα βλέπουν τον Παναθηναϊκό στο Conference και θα θέλουν να κάνουν μια μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, στο Conference. Θα είναι μεν ο Παναθηναϊκός στους ισχυρούς όπως αναμένεται και στους τρεις γύρους και στον δεύτερο και στον τρίτο και στα play-off του Conference. Αλλά δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις και να σταματήσει επιτέλους αυτό το οχαδερφισμός, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξενέρωμα.
1: Λοιπόν, πάντως, έτσι όπως μας τα περιγράφεις και έτσι κλείνουμε με αυτό που ήταν και το αρχικό στην συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ που μας έδωσες, ίσως από μία πλευρά, από μία σκοπιά, από μία οπτική γωνία, να είναι καλύτερα που ο τελευταίος αγώνας θα γίνει χωρίς κόσμο, αν είναι η κατάσταση έτσι όπως μας περιγράφεις, που είναι δηλαδή ένα περιβάλλον δηλαδή απόλυτα δυστοπικό για τον Παναθηναϊκό, με τον κόσμο απογοητευμένο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Θα
1: ίσως αυτό το βουβό αντίο να είναι προτιμότερο από ένα αντίο με αποδοκιμασίες, λέω εγώ. Ίσως. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει την Κυριακή, αλλά έτσι όπως είναι η εικόνα της ομάδας, δεν εμπνέει και για ευμενέστερες προσεγγίσεις. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ηλιοφόρος θα αποχαιρετιστεί όπως πρέπει.
1: Ναι, αλλά όχι την Κυριακή.
0: Σωστά. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ, που είναι ο αντίπαλός του την Κυριακή, ο οποίος χθες δεν τα κατάφερε κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία είχε και ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Ήρθε 1-1. Ο Μύθους στο τέλος με την κεφαλιά ισοφάρισε. Έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στο Champions League. Και ο ΠΑΟΚ έρχεται την Κυριακή στο Απόστολος Νικολαίδης για να πάρει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού, ώστε να μπορέσει να τερματίσει δεύτερος, που είναι και ο στόχος που του έχει απομείνει. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Να το διευκρινίσουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει απλά ένα αποτέλεσμα καλύτερο από το Ολυμπιακό.
1: Θέλει νίκη.
2: Πρέπει να νικήσει.
1: Να νικήσει και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Αυτό είναι.
2: Ναι, δεν αρκεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ να
1: πάρει ισοπαλία και ο άλλος. Ναι, γιατί είναι διαφορά δύο βαθμοί αυτή τη στιγμή. Έχεις δίκιο.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρα είναι μονόδρομος η νίκη την Κυριακή. Έτσι. Δεν μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο στην προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από μια σεζόν η οποία πήρε αρνητική τροπή μετά από ένα καλό διάστημα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Στο τελευταίο τρίμηνο έχει πάρει αρνητική τροπή. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ η μόνη ελπίδα να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί, να πάρει αυτή τη δεύτερη θέση, να έχει το κίνητρο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, είναι να νικήσει

0: την Κυριακή. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ ένα απίθανο σενάριο. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα θαύμα ή κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το να νικήσει σε μια άδεια λεωφόρο ένα Παναθηναϊκό που και αυτός έχει τα προβλήματά του, έχοντας ο ΠΑΟΚ σίγουρα μεγαλύτερο κίνητρο, και παράλληλα η ΑΕΚ, η οποία είναι εδώ και τόσους μήνες αίτητη, να μην χάσει από τον Ολυμπιακό στη πιέστα της. Άρα λοιπόν είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Ωστόσο, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν κρατά την τύχη του στα χέρια του.
1: Εδώ να πούμε ότι με νίκη του ΠΑΟΚ και ισοπαλία του

0: ότι ναι, θα ήταν πάρα πολύ απλό το να νικήσει την Κυριακή στη Λεωφόρο και παράλληλα να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ χθες το πάλεψε, αντέδρασε, ισοφάρισε, είχε περισσότερες τελικές από την ΑΕΚ, είχε κατοχή μπάλας μεγαλύτερη από την ΑΕΚ. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ήταν κακός χθες ο ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι ευδιάκριτη η έλλειψη ενέργειας. Αυτό φάνηκε και στις μεταβάσεις τις επιθετικές της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τότε που ο ΠΑΟΚ πίεσε, έκανε τις ευκαιρίες του. Ο ΠΑΟΚ γενικά χθες...
1: Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες τελικές από την ΑΕΚ, προκύπτει από τα στατιστικά του αγώνα αυτού.
0: Ναι, είχε περισσότερες και είχε και κατοχή μπάλας περισσότερη από την ΑΕΚ. Μπορούμε βέβαια να πούμε, ίσως μια-δυο φάσεις της ΑΕΚ ήταν πιο ξεκάθαρες, δηλαδή το δοκάρι του Ζήνη, που εντάξει το δοκάρι πάντα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα όταν μετράμε τις φάσεις. Είχε 2-3 ΑΕΚ, έτσι, 2-3 πολύ καλές στιγμές. Θέλω να πω ότι ήταν μια εικόνα ισορροπημένου αγώνα. Εγώ θα έλεγα ότι το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ είχε και ευκαιρίες και με τον Γερεμέγεφ και με τον Ζίφκοβιτ εκεί που απέκρουσε ο Μπρινιόλι και μετά σούταρο Γερεμέγεφ και την έβγαλε ο Βίτα σε κόρνερ. Είχε τη φάση με τον Γιακουμάκη μετά την ισοφάριση ένα λεπτό μετά που θα μπορούσε να κλέψει τη νίκη από την ΑΕΚ, δηλαδή να κάνει την ανατροπή μέσα σε 2 λεπτά. Είχε και ο ΠΑΟΚ τις φάσεις του. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν αδιάφοροι, ήταν προκλητικοί, οτιδήποτε. Αλλά είναι προφανές ότι η ομάδα αυτή δεν έχει την ενέργεια, δεν έχει την ταχύτητα, δεν έχει τη φρεσκάδα την οποία είχε μέχρι κάποιο σημείο τη σεζόν. Παίκτες κομβικοί όπως ο Μεϊτέ, όπως ο Μπάμπα, όπως ο Κένι, βρίσκονται πολύ κάτω από τα στάνταρ τους και πολλά θα έλεγα ότι πλέον εξαρτώνται από το ατομικό ταλέντο του Κωνσταντέλια, βέβαια, τις εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια, του Ζίβκοβιτς, ο οποίος πλέον έχει φτάσει τις 19 assist στη φετινή σεζόν και είναι προφανές ότι έλειψε πάρα πολύ λόγω του τραυματισμού του, κόστησε πάρα πολύ στην ομάδα. Άρα για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πρέπει να μαζέψει τις δυνάμεις του, να τα δώσει όλα την Κυριακή σε ένα παιχνίδι που επιστρέφει ο Ζαφύρης και αυτό είναι θετικό γιατί εκεί στα χαφ είναι προφανές ότι και ο Μεϊτέ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, ουσιαστικά περπατώντας παίζει τον τελευταίο καιρό γιατί ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο ίδιο.

0: να δούμε και το δίδυμο Οστόεφ Ζαφίρη στο κέντρο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, από τη σημερινή προπόνηση δεν είχε τίποτα. Μετά από παιχνίδι, όσοι έχουν παίξει κάνουν αποθεραπεία. Να θυμίσω ότι τρεις παίκτες είναι νοκάουτ εδώ και αρκετό καιρό και δεν υπολογίζονται. Είναι ο Καμαρά, είναι ο Λόβρεν και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει ασθμένοντας στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αλλά προφανώς έχει πολύ μεγάλο κίνητρο να νικήσει. Ναι. Ο Λουτσέσκου είπε χθες ότι ναι, μεν έχουμε προβλήματα πολλά, ναι, μεν παίζουμε στο 50% των δυνατοτήτων μας, αλλά είναι σημαντικό το ότι δεν τα παρατάμε. Δηλαδή και με τον Ολυμπιακό ισοφάρισε στο Καραϊσκάκης και χθες ισοφάρισε στο 88, είχε και στο 89 ευκαιρία για να περάσει μπροστά. Άρα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Αυτά
1: και από μένα. Και να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη στην βαθμολογία, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, θα πάρει το τέταρτο κατά σειρά ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί το τρίτο θα το πάρει ο Όφη ως κυπελούχος. Άρα θα παίξει στο Europa League. Αλλά νωρίτερα.
0: Ναι, θα έχει τρία προκριματικά.
1: Ακριβώς. Θα έχει τρεις προκριματικούς γύρους. Δηλαδή είναι ένα κακό εισιτήριο.
0: Προφανώς, ναι, αφού είναι το τέταρτο. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς και μόνο.
1: Η διαφορά δηλαδή τώρα από Champions League σε Europa League με τρεις προκριματικούς γύρους είναι μεγάλη.
0: Ναι, γιατί εκεί μπορεί τελικά να μείνεις και τελείως έξω και από τη League Phase του Conference League. Mm-hmm. Προφανές είναι ότι είναι μεγάλο κίνητρο να παίξεις προκριματικά Champions League. Εύκολο είναι να κάνεις τρεις προκρίσεις μες στο καλοκαίρι, ξεκινώντας από τον Ιούλιο. Αλλά, αν μη τι άλλο, είναι ένα κίνητρο να το κάνεις για να μπει στη League Phase του Champions League. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ το διακύβευμα την Κυριακή είναι σημαντικό. Από την άλλη, βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν κρατά την τύχη του μόνο στα δικά του χέρια ή τα δικά του πόδια, εν πάση περιπτώσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βουητσίδη.
2: Era Sport 101,8.
3: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
4: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
3: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
5: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό, που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Ακούτε Era Sport.
1: 33 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα για περίπου μισή ώρα ακόμη μαζί, η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Άρη, ο οποίος κατάφερε να νικήσει και χθες. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τώρα οι νίκες στα διάφορα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, αλλά η επόμενη μέρα στην ομάδα, τόσο στο ιδιοκτησιακό όσο και στο θέμα του προπονητή. Υπάρχει κάτι νεότερο, Βασίλη Βλαχόπουλε? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει νεότερο στο θέμα του προπονητή, αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσουν άλλα πράγματα. Στο ιδιοκτησιακό επίσης δεν έχουμε κάτι νεότερο, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε επίσημη κρούση για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ. Προφανώς είναι δεδομένο ότι γίνονται ενέργειες από τον ΑΣ, οι οποίες γίνονται σε συνεννόηση ουσιαστικά με την ΠΑΕ Άρης, υπό την έννοια ότι είναι ξεκάθαρο ότι η τωρινή ιδιοκτησία συνεννεί σε οποιαδήποτε ενέργεια του ερασιτέχνη Άρη με σκοπό να βρεθεί ο επόμενος διοικητικός ηγέτης, ο επόμενος ιδιοκτήτης βασικά της ΠΑΕ Άρης, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα

0: Συνεπώς είμαστε σε κατάσταση αναμονής και δεν ξέρουμε κιόλας αν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ωραία. Τώρα το θέμα είναι τι περιθώριο χρόνου υπάρχει και τι περιθώριο χρόνου δίνει η τωρινή ιδιοκτησία. Από όσο γνωρίζω, ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι πλέον σε μια κατάσταση στην οποία προφανώς ρίχνει ματιές και σχεδιάζει και την επόμενη χρονιά και είναι υποχρεωμένος να το κάνει, για να λέμε και την αλήθεια, γιατί μπορεί να υπάρξει ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον σε ένα χρόνο, σε έξι μήνες, σε τρεις μήνες. Η ομάδα πρέπει να τρέξει. Το βασικότερο, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο ακριβώς είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, πώς σκοπεύει να κινηθεί οικονομικά, πώς σκοπεύει να κινηθεί σε επίπεδο στόχων, αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι η χρηματοδότηση της ομάδας θα είναι πιο χαμηλότερη, μάλλον σε σχέση με αυτή των προηγούμενων ετών. Είναι πράγματα τα οποία για μένα προέχουν από το θέμα του προπονητή και κατόπιν αυτού θα γίνει και η επιλογή του προπονητή. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε καιρό ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Νίκο Παπαδόπουλο του Λεπαδιακού. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικονομική απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Άρης θα επιχειρήσει να γεφυρώσει αυτή την απόσταση. Εχθές ρωτήθηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου αν υπάρχει το ενδεχόμενο δικής του παραμονής με τον πιο ξεκάθαρο για μένα τρόπο, τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία παραμονής, λέγοντας ότι είναι θέμα καθαρά της διοίκησης. Ο Άρης έχει περιθώριο να παίξει λίγο με το χρόνο μέχρι την Κυριακή το απογευματάκι, που είναι ο τελευταίος αγώνας με τον Λεβαδιακό. Και ναι, μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω είναι αντιληπτό ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την επόμενη μέρα, ξέροντας βέβαια ότι το κεφάλαιο, το τωρινό, το ιδιοκτησιακό για την συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου, αν όχι για όλοι, έχει κλείσει. Νομίζω το καταλαβαίνει αυτό, το ξέρει, όχι νομίζω, το καταλαβαίνει και η ίδια η ιδιοκτησία, γι' αυτό εξάλλου συμβαίνει αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι συνενεί σε όλες τις ενέργειες που κάνει ο ΑΣΥΓΜΑ με σκοπό να βρεθεί η νέα ιδιοκτησία.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Μα δεν έχει προκύψει, ξέρει τι γίνεται κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει προκύψει, είναι ότι ακούγονται τόσα πολλά, τόσες πολλές φήμες, ο κόσμος πάνω στην τρελή επιθυμία του να αλλάξει ιδιοκτησία, γιατί ο κόσμος, πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου απαιτεί την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Και πάνω σε αυτή, πατώντας πάνω στην ελπίδα του κόσμου, έχουν βγει τόσα σενάρια, τα οποία έχουν διαψευστεί μάλιστα από τους ίδιους επιχειρηματίες που έχουν δει τα ονόματά τους γραμμένα. Και όχι απλά έχουν δει τα ονόματά τους γραμμένα, αλλά έχουν δει ότι είναι τελειωμένες και όλα οι ιστορίες όλες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει κάτι ουσιαστικό. Για να βγούμε και να πούμε ότι ενδιαφέρεται ο τάδε επιχειρηματίας, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες ενέργειες. Θα πρέπει να έχει πάρει στα χέρια τα οικονομικά στοιχεία. Θα πρέπει να έχει εγκρίνει την επέβηση. Θα πρέπει να έχει στείλει το letter of intent, δηλαδή την πρόταση της αγοράς της εταιρείας. Θα πρέπει να υπογραφούν δίτες εμπιστευτικότητας. Είναι τόσα πολλά τα οποία προηγούνται πριν από μια αγοροπολισία, που δεν μπορείς να το λες, ας πούμε, έτσι, ότι ενδιαφέρεται ο τάδε. Πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση η οποία να έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ενδιαφέρεται ένας συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Προφανώς έχουν υπάρξει κρούσεις σε επιχειρηματίες και σε επενδυτικούς ομίλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο ή έχουν σκοπό να το κάνουν. Άλλο έχει γίνει κρούση και άλλο έχει σπραχθεί μια πρώτη θετική διάθεση για την αγορά της ΠΑΕ Άρης. Είναι εξίσου ευνόητο ότι ο Άρης προσφέρει και το σχέδιο διπλής ανάπλασης που αφορά το Κλεάνθης Βικελίδης ως ένα από τα δέλεαρ για έναν επιχειρηματία, ούτως ώστε να ασχοληθεί με την ΠΑΕ Άρης. Έχει κάνει συγκεκριμένο business plan ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης για αυτό το project. Και αυτό έχει κατατεθεί στους επιχειρηματίες, στους επενδυτές, ό,τι θέλουμε τώρα, ό,τι προσδιορισμό ο καθένας αποδίδει, ναι, με σκοπό να δελεαστούν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη.
1: Μάλιστα. Θα πρέπει όμως, Βασίλη, να ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί πρέπει να γίνει και ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτή τη στιγμή το σήμερα έτυχε να ανταμώσω με έναν παλιό παράγοντα του Άρη και μου είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Μου λέει, Βασίλη, έχει απαξιωθεί πλέον το προϊόν με αυτό το οποίο συμβαίνει την τελευταία τουλάχιστον διετία στον Άρη. Μπορεί ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας να έχει σκοπό να ασχοληθεί με μια εταιρεία και να θεωρεί ότι το timing δεν είναι κατάλληλο και ότι θέλει να το κάνει σε 6 μήνες. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι, αλλά η δικιά μας δουλειά είναι να αναφέρουμε και να μεταφέρουμε αν υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημο ενδιαφέρον για να μιλήσουμε πάνω σε συγκεκριμένη βάση. Δηλαδή, στο ΣΥΑΟ, τώρα για να, που έχει που απέξει την ΑΕΑΡΙΣ, ο κόσμος πρέπει να λίγο να κοιτάξει πώς έγινε η ιστορία με το ΣΥΑΟ. Ο ΣΥΑΟ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Άρη το Δεκέμβριο του 2024. Το letter of intent, το έστειλε, δηλαδή την πρόθεση αγοράς, το έστειλε στα μέσα Μαΐου. 17, 18, 19 Μαΐου ήταν, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα. Δηλαδή μετά από 5,5 μήνες, μετά από τις 3,5 μήνες, συγγνώμη, έστειλε το χαρτί το οποίο περίμεναν εναγωνίως στην ΚΑΕΑΡΕΣ. Κάποια πράγματα μπορεί να μην γίνουν σε μία-δύο ημέρες, μπορεί να χρειαστεί 1,5-2 μήνες για να γίνουν. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι τότε μπορεί την άλλη εβδομάδα να αλλάξει, να παρουσιαστεί ένα ενδιαφέρον. Αν όμως δεν παρουσιαστεί, ο Άρης είναι υποχρεωμένος να δει και την επόμενη του μέρα. Δηλαδή να πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο που θα λειτουργήσει την επόμενη σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να επενδύσει όλο το χρόνο στο επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο θα έρθει, αν θα έρθει.
1: Ναι. Κατανοητό.
0: Νομίζω είμαι κατανοητό.
1: Είναι κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Βλαχόπουλε. Και πριν πάμε στην Λάρισα και στο Βαγγέλη Μητρούσια, να διαβάσω μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ που αφορά τον τρόπο που θα γιορταστεί το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 16 Μαΐου, το ερχόμενο Σάββατο, στις 5.30 η ΑΕΚ θα κάνει τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην All Win Arena. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να παρακολουθήσει την προπόνηση σε όλη τη διάρκεια. Οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές, όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 και θα περιμένουν τους φιλάθλους της ΑΕΚ για την πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Και θα είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Άρα, επαναλαμβάνουμε, από τις 5 οι θύρες της All Win Arena το ερχόμενο Σάββατο θα είναι ανοιχτές για τους φιλάθλους, όλες οι θύρες, και για όλη τη διάρκεια της προπόνησης για τον κόσμο που δεν θα μπορεί να είναι την Κυριακή στο γήπεδο. Από τις 4.30 και μετά, αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΚ, μικροί αλλά και μεγάλοι φίλοι θα μπορούν να κάνουν διάφορες δραστηριότητες σε ειδικό σημείο στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, ενώ μετά τις 6.30 θα αρχίσει πρόγραμμα με live εκδηλώσεις και χορούς. Τώρα, για την Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 4 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα Αθηνών. Έξω από το γήπεδο στην πλατεία ΑΕΤΟΥ θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 6.30 έως και τη λήξη όλου του τελετουργικού τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα μπορούν να είναι μέσα στο γήπεδο. Και καταλήγει η ΑΕΚ ότι οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όταν οι πρωταθλητές, η πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ, θα τιμηθεί από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε, αναφέρει η ΑΕΚ, την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία. Πάμε στην Λάρισα, στον Βαγγέλη Μητρούσια. Η Λάρισα είναι σε πολύ δύσκολη θέση έπειτα από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στον play-out και ειδικότερα την νίκη του Αστέρα Άκτορ, αλλά και τη δική της οπαλία στο Αγρίνιο με γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση σήμερα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, οι οποίοι στρέφονται κατά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κατά του Αχιλλέα Νταβέλη συγκεκριμένα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα και στους αγορατές της Ερασπόρ. Έτσι είναι. Η ΑΕΛ νομίζω ότι έχασε το τρένο της παραμονής και το έχασε στο γήπεδό της αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί στα 8 παιχνίδια κατάφερε μόνο να πάρει 4 βαθμούς. Και να υπενθυμίσω ότι όταν είχε τελειώσει η κανονική διάρκεια ήταν στο συν 6 από τις δύο ομάδες που υποβιβαζόταν τότε με βάση την βαθμολογία, που ήταν ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης. Και η ΑΕΛ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί, βέβαια, όλα αυτά που συνέβησαν στην ΑΕΛ είχαν σαν αποτέλεσμα να μην καταφέρει και όπως είπες ότι στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής όχι βέβαια ότι ήταν 100% σίγουρο ότι αν κέρδιζε θα εξασφάλιζε την παραμονή της στην κατηγορία, απλά θα είχε κάποιες ελπίδες. Μετά όμως το ισόπολο αποτέλεσμα και με βάση τα άλλα αποτελέσματα

0: Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί και στα δύο παιχνίδια που παίρνουν αυτό το Σαββάτο με τον Ατρόμητο και το τελευταίο με την Κηφισέα, βέβαια θα επιδιώξει να πετύχει, όπως λέμε, και για το Γόητρο, αλλά και να κλείσει αυτή την χωριά τουλάχιστον με αυτό που δεν πέτυχε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Τώρα από εκεί πέρα ο κόσμος περιμένει και αυτό που συζητάει είναι η επόμενη μέρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποια θα είναι η τύχη της ΑΕΛ. Με δεδομένο ότι ζητάει, όπως το είπες και στην ανακοίνωση, δεν είναι η πρώτη φορά και το προηγούμενο και στις προηγούμενες ανακοινώσεις που είχαν εκδώσει οι οργανωμένοι, ζητούσαν από την διοίκηση να αποχωρήσει, τη θεωρούν ως μοναδική υπεύθυνη, για αυτό δηλαδή που δεν κατάφερε στην φετινή αγωνιστική περίοδο με την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία να διατηρήσει την ομάδα στην Super League 1. Το αν θα αλλάξει ή όχι, αυτό είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει, τουλάχιστον από την πλευρά, αυτό λένε οι πληροφορίες, με τη λήξη δηλαδή της αγωνιστικής περίοδου, θα υπάρχει πολιτήριο από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Τώρα, αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενος, αυτό θα φανεί και εξαρτάται βέβαια και τις ημερομηνίες που θα τεθούν από την πλευρά του ιδιοκτήτη. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν βρεθεί ιδιοκτήτης, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον ο κύριος ή οι σημερινοί ιδιοκτήτες της ΑΕΛ δεν φέρονται διατεθειμένοι δηλαδή να συνεχίσουν στην.
1: Ναι. Πέραν δηλαδή από την ανακοίνωση και το αίτημα των οργανωμένων και από μόνος του ο Νταβέλης δεν δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει με την ομάδα στην δεύτερη κατηγορία.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι λένε οι υπερφορίες, αλλά όλα αυτά περιμένουμε έτσι να τα δούμε και επίσημα, γιατί όπως είπαμε το πρώτο που θα γίνει, ότι θα υπάρχει πολιτήριο για να δει αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενος για να αγοράσει και κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά αν δεν προκύψει. Το είχε πει και σε μια ανακοίνωση έτσι παλιότερα που έλεγε ότι θα παραχωρήσει τις μετοχές και ενδεχομένως στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ερασιτέχνης, δηλαδή στην ερασιτεχνική ΑΕΛ να δοθούν. Αλλά θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία και πολύ σύντομα νομίζω με
1: άρα
0: την
1: θα, λήξη, θα έχουμε, δηλαδή, θα έχουμε εξελίξεις, ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό λένε ναι. Τώρα οι πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και να πούμε, επειδή αφορά την Λάρισα, ότι στον κύριο Νταβέλη έστειλε εξώδικο διαιτητής ο Βασίλης Φωτιάς και του ζητεί να ανακαλέσει τις δηλώσεις που έκανε στην Ερασπόρ, κάνοντας λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία του διαιτητή, για δόλο στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό και άλλα που ανέφερε. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Φεύγουμε από τη Λάρισα, πάμε στην Τρίπολη για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη. Εκεί υποθέτω, Βασίλη, καλησπέρα. Το κλίμα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από ό,τι είναι στην ΑΕΛ. Ο Αστέρας έχει την τύχη στα χέρια του και ενώ σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, τον play-out, από την αρχή η θέση του δεν ήταν καλή, ήταν δηλαδή στη ζώνη του, κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, κάτω από τη γραμμή της βαθμολογίας του υποβιβασμού, τελικά κατάφερε και με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής να θέλει ένα βαθμό για να παραμείνει στην κατηγορία, ένα βαθμό σε δύο αγώνες.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Ο Αστέρας είναι πλέον σε πλεονεκτική θέση, γιατί όπως είπες, και να το πούμε συγκεκριμένα, ξεκίνησε τα play-out τελευταίος και με τη λήξη της κανονικής περίοδου. Ήταν τελευταίος ο Αστέρας Άκτορ στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Όμως κατάφερε, γύρισε την κατάσταση, είναι τώρα στους 32 βαθμούς, θέλει μία νίκη, 3 βαθμούς για να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή του, ό,τι και αν γίνει σε άλλα παιχνίδια. Στο μάτς με την Κηφισιά είναι μεγάλη ευκαιρία να το κάνει αυτό και είναι εντός έδρας πάλι, μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και την δύσκολη αλλά σημαντικότατη νίκη, ίσως μια κατηγορία. Η μισή κατηγορία ήταν στο μάτς της Τρίτης, η άλλη μισή νομίζω είναι το Σάββατο μεθαύριο στο παιχνίδι με την Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Λοκοτρώνης. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, όλοι είναι αισιόδοξοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Μόνο αυτό ακούσα από τα λόγια των αρμοδίων, που είναι οι παίκτες, είναι οι προπονητές, είναι οι διοικούντες, γιατί έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα να το γυρίσεις όλο αυτό και να περάσεις και να έχεις τώρα πλέον, όπως είπες, την τύχη στα χέρια του ο Αστέρας και στα πόδια του δηλαδή. Και αυτό εξαρτάται και έγινε λόγω της συνειδητοποίησης όλων σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Αστέρας και τι πρέπει να κάνει.

ο καθένας ξεχωριστά από τους παίκτες που είχαν εμπειρία και έχουν και είναι ποδοσφαιριστές γνώστες της κατηγορίας. Όμως δεν είχαν βρεθεί σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορούν και να προσπαθούν να αντιστρέψουν με ένα αποτέλεσμα μια κατάσταση που ήταν τελευταία η ομάδα στο ξεκίνημά της στα play-out. Όλα αυτά είναι παρελθόν και δεν θέλουν να χύσουν την καρδάρα, να το πω έτσι λαϊκά. Έχουν φτάσει στην πηγή, θέλουν να πιουν νερό και να τελειώσει η ιστορία το Σάββατο. Να μην αφήσουν περιθώριο να υπάρχουν ελπίδες για κάποιους διεκδικητές της παραμονής στο επόμενο παιχνίδι που είναι εκτός έδρας για τον Αστέρα Άκτορ με τον Πανετολικό. Άρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο παιχνίδι του Σαββάτου και ο κόσμος μπορεί και προμηθεύεται από σήμερα εισιτήρια για το μεγάλο αυτό παιχνίδι που είναι και το τελευταίο εντός έδρας και σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο αφού είδαμε και στο μάτσο με τον Πανσεραϊκό 4.000 και πλέον φιλάθλους οπαδούς να βρίσκονται στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης. Αυτό είναι ένα στοιχείο και ένα σημείο που πρέπει να το επισημάνουμε, ότι ο κόσμος στήριξε την προσπάθεια και όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, γενικά σε όλη αυτή τη διάρκεια των play-out σταδιακά όσο περνούσαν τα παιχνίδια και φαίνονταν ότι ο Αστέρας μπορεί να σώσει την παρτίδα, την κατάσταση, ο κόσμος πήγαινε και έρχονταν όλο και πιο κοντά και στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι μια

0: έδρα του Άρη στην Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο. Και πάμε τώρα στο φεύγω από την Τρίπολη, πάμε στις Σέρες για να δούμε εκεί ποιο είναι το κλίμα στον Πανσεραϊκό, αν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Ο Αστέρας Άκτορ έχει 32 βαθμούς, είναι τρίτος από το τέλος, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ Novibet 27. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Πάνο. Κοίταξε, το πίστευαν, απλώς τώρα ξέρουν ότι πλέον δεν εξαρτάται από αυτούς. Δηλαδή πλέον εξαρτάται από τον Αστέρα. Γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει το Σάββατο την Κηφισιά, νομίζω ότι τελείωσε η υπόθεση παραμονή, ο Αστέρας θα παραμείνει, ο Πανσεραϊκός θα υποβιβαστεί. Άρα αυτό που λέμε εδώ είναι ότι εμείς πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε τον Πανετολικό το Σάββατο.
0: Εδώ να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 7, Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα αυτό που λένε στις Σέρες, βέβαια προσπαθούν να περάσουν, να ξεπεράσουν λίγο αυτή την απογοήτευση από την ήττα και το πώς ήρθε στην Τρίπολη, λένε να κερδίσουμε τον Πανετολικό με την ελπίδα ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν θα καταφέρει να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια που έχει μέχρι το τέλος τον play out. Δηλαδή, ο Αστέρας Τρίπολης να φέρει ισοπαλία με την Κηφισιά, την ίδια ώρα που ο Πανσεραϊκός θα κερδίσει τον Πανετολικό, και ο Αστέρας Τρίπολης βέβαια να μην κερδίζει τελευταία αγωνιστική ούτε τον Πανετολικό, και έτσι ο Πανσεραϊκός με νίκη μέσα στον Ατρόμητο να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Γιατί αν ισοβαθμίσουν Αστέρας Τρίπολης και Πανσεραϊκός, είναι η μοναδική έτσι ισοβαθμία που ευνοεί τον Πανσεραϊκός. Βέβαια, καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο όλα αυτά να γίνουν. Βέβαια, ναι, και πριν από λίγο καιρό, όλοι λέγαμε ότι ήταν δύσκολο ο Πανσεραϊκός να έχει ελπίδες. Θυμόμαστε αυτό το εκπληκτικό ντεμάζ που έκανε. Αλλά βέβαια πλέον δεν εξαρτάται από αυτόν. Εξαρτάται καθαρά τον Αστέρα Τρίπολης. Ο οποίος λογικά, όταν έχει ένα παιχνίδι στην έδρα σου και ξέρει ότι από αυτό το παιχνίδι μπορεί να μείνει στην κατηγορία, θα προσπαθήσει να το πάρει το παιχνίδι αυτό. Για να έτσι εξασφαλίσει την παραμονή
0: του. Και με ομάδες που έχουν. Και παίζει και με ομάδες ο Αστέρας που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Και η Κηφισιά τώρα το Σάββατο και ο Πανετολικός την μεθεπόμενη Πέμπτη.
1: Ακριβώς. Βέβαια, η Κηφισιά που την είδα εγώ εδώ στις Σέρες είναι μια ομάδα η οποία παίζει χωρίς άγχος, έχει εξασφαλίσει την παραμονή, όπως είπες. Είναι και καλή ομάδα. Δηλαδή, ο Λέτο σίγουρα θα θέλει, γιατί βέβαια ναι, μεν έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο από ό,τι μου έλεγε εδώ, αλλά θα θέλει να ολοκληρώσει τα play-out με καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Άρα στις Σέρες λένε αυτό. Κερδίζουμε Πανετολικό, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ο Πανετολικός είναι επίσης μια πολύ καλή ομάδα και έχει καλό ρόστερ από ό,τι βλέπω. Και βέβαια περιμένουμε να μην κερδίσει ο Αστέρας τις δύο ευκαιρίες που έχει να μην τις αξιοποιήσει. Να μην κερδίσει ούτε την Κηφισιά, ούτε την
0: Ελλάδα. Δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Υπάρχουν απουσίες, εκτός ότι θέλει να ξεπεράσει αυτό το σοκ της ήττας από τον Αστέρα. Εκτός αποστολής θα είναι ο Μεογκά, ο Βέλγος, ο οποίος αποβλήθηκε στις αρχές του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης. Εκτός αποστολής θα είναι και ο Ρώσος, ο Κάλνιν, ο οποίος αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, άρα χάνει και τα δύο παιχνίδια του Πανσεραϊκού. Εκτός θα είναι και ο Τιναλίν, αυτός ο πολύ καλός ο Ρουγανός τροματοφύλακας, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Και επιστρέφει ο Ζεράρο Σαραγώσα στον πάγκο του Πανσεραϊκού, αφού ήταν τιμωρημένος και δεκάδες στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Όσο το ελπίζω, μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν, δεν εξαρτιέσαι όμως πλέον από σένα. Περιμένουμε να δούμε Κυριακή κοντή γιορτή, όπως λέγαμε, Σάββατο κοντή γιορτή. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Πανσεραϊκός, αλλά και ο Αστέρας βέβαια, και η Λάρισα που παίζει επίσης την ίδια μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον Βασίλη Αναστασιάδη και κάπου εδώ 57 λεπτά μετά τις 9 η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ με όλη την αθλητική δισεογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ο Γιάννης Κωσταράκης και η Χρύσα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Νίκο Μοσχονά και τον Γιάννη Ροζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως

0: Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους. Το θέαμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Τελευταία σελίδα. Μίλα Γιάννη, πες
1: με κάτι. Νίκο Μοσχονά.
0: Με Γιάννη Ροζή. Με Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Με μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, κόλλησα γιατί περίμενα ότι θα συνεχίσει να λες, αλλά κάποια στιγμή λέω κάποιο που θα βάλει το φρένο να σταματήσει. Εντάξει, το σταμάτησε. Οπότε πήρα τη σκυτάλη.
0: Πήρε τη σκυτάλη. Με μπάσκετ θα πάμε. Συζήτηση για μπάσκετ. Νομίζω ότι το θέμα μετά τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού είναι ο Παναθηναϊκός και όλα όσα συνέβησαν στο πέμπτο παιχνίδι. Προβληματισμένος σε βλέπω Γιάννη.
1: Είναι λίγο οξύμορο να ξέρεις ποιο το θέμα τώρα, ότι η Ελλάδα έχει έναν εκπρόσωπο στο Final Four που είναι Ολυμπιακός και συνήθως πρέπει να μιλάμε για τους νικητές της υπόθεσης, για αυτούς οι οποίοι προχωράνε.
0: Δεν ολοκλήρωσα, είπα ότι το θέμα μας θα είναι το μπάσκετ, θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό και το τι συνέβη χτες στο Game 5. Ο Ολυμπιακός σήμερα είχε Media Day. Μπράβο. Θα αναφερθούμε και σε αυτήν. Είχαμε αγώνα για τα play-off.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα εστιάσουμε κυρίως στο μπάσκετ.
1: Έχουμε θεματικές, ναι, εντάξει, προφανώς και έχουμε θεσπίσει κάποιες θεματικές για αυτή την εκπομπή. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας για να ξεκινήσει ο κόσμος να μπαίνει.
0: Να πούμε ότι, για παράδειγμα, ένα ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω στους ακροατές.

0: επειδή είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, είναι τι φταίει στον Παναθηναϊκό, αν και αν φταίει κάποιος και ποιος θεωρεί ο κόσμος ότι φταίει. Δώσε τρόπους επικοινωνίας, να πω ότι έχουμε και ποδόσφαιρο σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: 6-9-300-78-340 για Viber, αναζητώντας την ομάδα της Era Sport. Αν γράψετε Era Sport στις ομάδες, θα τη βρείτε. Απλά για τον αριθμό να τον έχετε κι εσείς, για να τον βρείτε λίγο πιο δύσκολα, σας βάλω εγώ το quiz. 6-9-300-78-340.
0: Ωραία.
1: Σε μηνυματάκι το δικό σου.
0: Σε μήνυμα μπορείτε σπορ και ενώ και αποστολή στο 54160 και με email στο aerasport@papakier.gr και περιμένουμε να δούμε την άποψή σας για το τι φταίει και ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι απαντήσεις. Περιμένω με ανυπομονησία να δω. Γιάννη, τι είδαμε χθες?
1: Χθες είδαμε μια από τα ίδια από πλευράς προσέγγισης Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο επίλογος και ο τρόπος με τον οποίο ο Ματίας Λεσόρ μετά το μάτς έθεσε τους τίτλους τέλους του Παναθηναϊκού για αυτή τη σεζόν, γιατί πρακτικά έχοντας θέσει τόσο ψηλά τον πήγη για το Telecom Center Athens και το Final Four, νομίζω ότι η αποτυχία πρόκρισης του στο Final Four πρακτικά σηματοδοτεί και άτυπα το τέλος της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μοιάζει καταστροφικό, αλλά έτσι είναι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, είχε θέσει φέτος σαν κύριο στόχο το να πάει στο Final Four και δευτερευόντως την κατάκτηση του κυπέλλου, έτσι. Ναι. Δεν είναι το τι ισχυριζόμαστε εγώ, ο Γιάννης ή οι υπόλοιποι. Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, όλος ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι ο στόχος μας είναι το Final Four και η Κούπα.
1: Και ο τρόπος με τον οποίο...
0: Και δευτερευόντως, συγγνώμη, το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αυτή είναι η στόχη φέτος.
1: Το μαζί με το βασιλικό θα ποτιστεί και η γλάστρα ήταν η φιλοσοφία του ότι θα πάει για το ευρωπαϊκό 100%, όλα για όλα. Και για να δώσουμε και ένα επίτευγμα, ένα κερασάκι στην τούρτα, το πρωτάθλημα. Ο πρώτος στόχος, γιατί κακώς μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, και το κύπελλο ένας τίτλος είναι. Δεν μπορείς να αφήνεις τίτλους στην πορεία να περνάνε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα βήμα με το κύπελλο, αλλά νομίζω ότι η εικόνα του όλη τη σεζόν, επειδή τα λέγανε οι συνάδελφοι στα 24 δευτερόλεπτα, τα λέγανε όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπως είναι ο Δημήτρης ο Μπούκας, όπως είναι ο Κώστας Σωτηρίου, και εσύ είχες αναφερθεί πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό το που λέει και η παροιμία, αυτή τη στάνη έχουμε, αυτό το γάλα βγάζουμε. Ο τρόπος δηλαδή που ο Παναθηναϊκός φέτος έχει προσεγγίσει όλη του τη χρονιά σαν φιλοσοφία ομάδας είναι κάκιστος. Και αυτό φάνηκε και από το πλασάρισμά του στην κανονική διάρκεια. Πραγματικά έπαιξε η δεύτερη καλύτερη ομάδα με την έβδομη καλύτερη ομάδα στα play-off.
0: Μου λέγες πριν βγούμε στον αέρα ένα ενδιαφέρον στατιστικό το οποίο έκατσες και μπήκες.
1: Ναι.
0: Εγώ να πω ότι η Βαλένθια εξασφάλισε την πρώτη της συμμετοχή σε Final Four στην ιστορία της, επαναλαμβάνοντας επίδοση που είχε πετύχει μόνο η Ρεάλ απέναντι στην Παρτίζαν στα play-offs τη σεζόν 2022-2023, όταν ανέτρεψε επίσης μειονέκτημα 0-2. Ο Παναθηναϊκός υπέστη το δεύτερο reverse sweep σε σειρά best of 5 στην ιστορία της EuroLeague.
1: Ναι, είχαμε πει εξ αρχής ότι ό,τι και αν συμβεί στο χθεσινό παιχνίδι θα γραφτεί ιστορία. Γιατί η μία ομάδα θα πήγαινε για πρώτη φορά σε Final Four κάνοντας τη reverse sweep, την ανάποδη σκούπα, και η άλλη διεκδικούσε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Να κάνει
1: πέντε πέντε μάτς, να γίνουν πέντε break και να πάρει την πρόκριση. Λοιπόν, το στατιστικό το οποίο βρήκα είναι το εξής. Τη σεζόν 2022-2023 που ο Παναθηναϊκός έχει τερματίσει στα τελευταία στρώματα της EuroLeague και έχει χάσει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, συνολικά σε regular season Ευρωλίγκας και πρωταθλήματος GBL, δεν βάζω τα play-off μέσα, βάζω μόνο τα της regular, ο Παναθηναϊκός μετράει 27 νίκες

0: και 29 ήττες. Στη φετινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός σε παιχνίδια regular season, GBL και Euroleague μετράει 51 νίκες και 21 ήττες.
1: Έχουν αυξηθεί βέβαια, αυτό συζητάγαμε, ότι έχουν αυξηθεί πολύ παραπάνω τα παιχνίδια.
0: Έχουν αυξηθεί τα παιχνίδια, πρώτον, και δεύτερον, έχει αυξηθεί και το budget.
1: Μα σου έλεγα πριν ότι ο Παναθηναϊκός μόνος του έθετε ως στόχο την κατάκτηση της EuroLeague και νομίζω ότι αυτό το έδειξε και με τη μεταγραφή που έκανε του Hayes Davis, ότι πήγε και πήρε ένα παίκτη λέγοντας ότι παίρνουμε έναν πολύ καλό παίκτη, τον καλύτερο, τον MVP πέρσι, δεν ήταν MVP,
0: του Final Four,
1: του Final Four, ναι, με στόχο να ξαναπάμε στο Final Four και όχι απλά να πάμε στο Final Four, να το κατακτήσουμε. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο το λέγανε οι δημοσιογράφοι ή οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ήταν κάτι που έβγαινε από όλο τον Παναθηναϊκό.
0: Ήταν κάτι το οποίο έβγαινε από όλο τον Παναθηναϊκό, μόνο που ο Hayes Davis έγινε η μπουχάρα, το χαλί, το οποίο έκρυψε όλα τα προβλήματα τα οποία στην πορεία άρχισαν να διωγγώνονται όλο και περισσότερο. Δηλαδή μέχρι το σημείο που έρχεται ο Hayes Davis, δηλαδή τις ημέρες του κυπέλου, ο Παναθηναϊκός βιώνει τις ημέρες του Αμερικανού πολύ light. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε κατευθείαν με πτήση, αυτό το meme που είχε γίνει τότε, θυμάσαι, άϊπνος, και άϊπνος ήρθε και MVP βγήκε και ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελλο και όλα αυτά. Έχει βιώσει λοιπόν ο Παναθηναϊκός μια αποχώρηση τότε, την αποχώρηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Γιούρτσεβεν ήρθε με επιλογή προπονητή. Είναι επιλογή του Ριγκινάταμα. Να πούμε ότι εδώ πέρα, όσοι παίκτες λέμε, είναι επιλογές προπονητή. Με μερικές εξαιρέσεις. Θα τις πούμε ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν λοιπόν είναι μια επιλογή προπονητή. Έρχεται στο διάστημα που ο Ματίας Λεσόρ είναι καλά. Έρχεται να αντικαταστήσει ποιον, τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν πας αυτή την ιστορία. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο θέσεις που ο Παναθηναϊκός.
0: Α, ναι, το είπες πριν, σωστά.
1: Το συζητήσαμε εκτός αέρα.
0: Το 5 και ο Άσος που
1: ωραία. Είπες. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ για τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι στη θέση 1 ο Παναθηναϊκός επί Εργκίν Άταμαν είχε Βιλντόζα,
0: ναι,
1: Μπράουν,
0: ναι,
1: και τώρα Σόρτς.
0: Δηλαδή κάθε σεζόν ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα παίκτη
1: για να ενισχύσει τη θέση νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Τον playmaker. Έχει πάντα τον Κώστας Λούκα. Ο Κώστας Λούκας, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και ένας παίκτης ο οποίος είναι σε μια ηλικία και χρειάζεται έναν παίκτη για να χτίσει πάνω στον playmaker. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Συμφωνούμε, και εγώ θα κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο είπες. Κάθε προσθήκη που κάνεις στους guard, δηλαδή από τον Βιλντόζα στο Λορένσο Μπράουν και μετά στον Σόρτς, είναι όλα αναβαθμίσεις.
1: Να.
0: Δηλαδή πάει από τον άπειρο στον έμπειρο και από τον έμπειρο πάει στον εκολαπτώμενο στάρ.
1: Ναι. Στον αντίστοιχο MVP του περσινού πρωταθλήματος.
0: Γιατί αν δεν έβγαινε ο Ναν, θα βγαίνει ο Σόρτς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο στην τέταρτη θέση του γκάρτ, του άσου, του ασώδιου, παίρνει έναν αστέρα.
1: Έναν καλύτερο
0: παίκτη.
1: Θεωρητικά έναν παίκτη ο οποίος μπορείς να βασιστείς. Δεν παίρνει,
0: ναι,
1: ό,τι να είναι. Πάμε στη θέση 5. Όταν κατακτά την EuroLeague, παίζει, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έψαξα και εγώ λίγο τα στατιστικά, με Μπαλτσερόφσκι και Αντετοκούμπο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπαλτσερόφσκι και Αντετοκούμπο.
1: Ωραία.
0: Και Λεσόρ, εντάξει, ναι, τον βάζουμε και το Λεσόρ.
1: Ο Λεσόρ είναι ο πρώτος.
0: Είναι ο πρώτος ο Λεσόρ.
1: Ακολουθεί μετά τον τραυματισμό ο ερχομός του Γκέιμπριελ.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά, αποκτά Παναθηναϊκός τον Γιούρτσεβεν, έρχεται και ο Γκέιμπριελ.
0: Ακριβώς.
1: Φεύγει ο Γκέιμπριελ και τον αντικαθιστά ο Χόλμς.
0: Ο Χόλμς.
1: NBA.
0: Πολύ σωστά.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και ο Παναθηναϊκός πορεύεται στην αρχή της σεζόν στη θέση 5 με Χόλμς, Γιούρτσεβεν και Κουζέλογλου.
1: Και Κουζέλογλου. Με τραυματία τον Ματίας Λεσόρ.
0: Ναι. Να πούμε, σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο έχει αποχωρήσει στα μέσα της προηγούμενης σεζόν. Δεν έχουμε Αντετοκούμπο στον Παναθηναϊκό, μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν οι προσαυξήσεις έχουν γίνει στην τελευταία σεζόν αυτή που βιώνουμε τώρα με Χόλμς, Γιούρτσεβεν, Κουζέλογλου και όταν έρθει ο Λεσόρ.
1: Ωραία. Πες. Και για να το ολοκληρώσουμε, αποχωρεί ο Γιούρτσεβεν.
0: Μπράβο.
1: Αποχωρεί ο Χόλμς με τον, μπράβο, τρόπο που αποχωρεί.

0: προχωρεί. Και ο Παναθηναϊκός, για να καλύψει το κενό, αποκτά τον Κένεθ Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα και στη θέση 5 υπήρχαν παίκτες, δοκιμάστηκαν παίκτες και τελικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με τον Ματία Λεσόρ, ο οποίος νομίζω όλοι είδαμε ότι δεν είναι στο 100% και μετά από ένα τραυματισμό πώς να είναι στο 100% και έχει πίσω του τον Κένεθ Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που έλεγες εσύ.
1: Σε αυτό λοιπόν που έλεγα εγώ είναι το εξής, ότι οποιαδήποτε επιλογή έχει γίνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν γίνεται σε καταστάσεις φορτώματος, δηλαδή ότι πάει κάποιος, βλέπει ένα παίκτη και τον φορτώνει στην ομάδα. Δεν υπήρχε ποτέ αυτή η περίπτωση σε έναν σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός με το κασέ το οποίο έχει η ομάδα να πετάγονται παίκτες από εδώ και από εκεί και να λένε «Α, μας αρέσει και εσύ, Ελλάδο, σε φορτώνουμε, έλα και εσύ, σε φορτώνουμε». Με βάση το ρεπορτάζ το οποίο ξέρουμε, για την περίπτωση του Γιούρτσεβεν, ο Έργιν Άταμαν έχει συμφωνήσει με κλειστά τα μάτια, γιατί τον ξέρει τον παίκτη από την εθνική ομάδα της Τουρκίας και λόγω ενός βιογραφικού που είχε στο NBA, ενός ρολίστα ψηλού. Στην περίπτωση του Ρισόν Χόλμς, ο οποίος προχθές γελούσε, χθες γελούσε ο Ρισόν Χόλμς.
0: Θα το
1: αναφέρουμε και αυτό. Ο Ρισόν Χόλμς έρχεται και αυτός με έγκριση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Έργιν Άταμαν. Άρα λοιπόν, δύο από τους πέντε ψηλούς οι οποίοι έχουν έρθει, τον Κουζέλογλου το παιδί το βγάζει από την εξίσωση, γιατί πρέπει κάποιος να έρθει και τα ελληνικά διαβατήρια. Δεν υπάρχουν και διαβατήρια στην ιστορία αυτή. Δεν περιμέναμε από τον Κουζέλογλου να βγάλει το φίδι την τρύπα, προς Θεού. Στις δύο λοιπόν επιλογές που είχε ο Παναθηναϊκός στη θέση 5 μέχρι να έρθει ο Λεσόρ, οι δύο είναι επιλογές του προπονητή του. Ως διαμαγείας, Νίκο και φίλοι ακροατές, και οι δύο παίκτες δεν φτάνουν μέχρι το Φλεβάρι. Φεύγουν. Εξαφανίζονται. Ο ένας λίγο μετά τα παιχνίδια της Κρήτης, το Final Eight του κυπέλου, με τις περιβόητες δηλώσεις του Έργιν Άταμαν ότι ο Χόλμς κοιμάται μέσα στο γήπεδο. Αυτά είναι αποδείξεις, υπάρχουν. Δεν είναι ότι τα βγάζουμε το μυαλό μας. Έλεγε ο Έργιν Άταμαν ότι ο Ρισόν Χόλμς κοιμάται. Σε flash interview στο Γιάννη Νάτου.
0: Μα νομίζω και θα το συζητήσουμε, γιατί έψαξα και βρήκα πόσες επιθέσεις, εντός εισαγωγικών το επιθέσεις, πόσες φορές έβγαλε στη σέντρα παίκτες τους.
1: Μπράβο, άμα τα έχεις ακόμα καλύτερα.
0: Τα έχω βρει, τα έψαξα λίγο να βρω πόσες φορές, γιατί δεν είναι ένας και δύο οι παίκτες. Το έχει κάνει αρκετές φορές ο προπονητής του Παναθηναϊκού και μάλιστα το έχει κάνει στον Παναθηναϊκό, το έχει κάνει και στην προηγούμενη ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει κάποια στιγμή στη σέντρα, μισό λεπτό, γιατί κάπου τα βρήκα. Μίσιτς και Κλάιμπεν στην ΕΦΕΣ.
1: Σπάνιο να ξέρεις αυτό. Γιατί τις βεντέτες δεν τις έβγαζε ποτέ στην φόρα.
0: Στην ΕΦΕΣ είχε και άλλη νοοτροπία ίσως.
1: Σπάνιο.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί σε διέκοψα.
1: Λοιπόν, φεύγουν λοιπόν αυτοί οι δύο. Ο Λεσόρ κάνει ένα ντεμαράζ στην αποθεραπεία του, γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το παιδί. Και επανέρχεται και είναι σε ένα επίπεδο κάτω του μετρίου για τα δεδομένα του Ματίας Λεσόρ και τα δεδομένα που μας έχει αφήσει ο άνθρωπος στο πριν.
0: Στο πριν, λογικό.
1: Ο Φαρίντ, τιμιότατος για την ηλικία του, το βιογραφικό του και για αυτό το οποίο τον φέρανε να κάνει. Τότε βγάζαμε το μεταξύ και το καπέλο, όσοι παρακολουθούσαμε τότε το ρεπορτάζ, βγάζαμε το καπέλο για την απόδοση του Φαρίντ στο τεχνικό επιτελείο.
0: Μόλις είχε έρθει.
1: Ότι ήταν μια κίνηση από το πάνω ράφι και ότι ήταν μια κίνηση ΜΑΤ. Όντως για τον μήνα Νοέμβριο, νομίζω, που βγήκε MVP. Έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και άξιζε 100% το τίτλο του MVP του Νοεμβρίου. Αλλά όταν είσαι μια ομάδα που θες να κάνεις πρωταθλητισμό, ο Φαρίτη δεν μπορεί να σου βγάλει τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία ψάχνεις ως δεύτερος. Άρα μήπως έγινε μια λάθος επιλογή και δεν έπρεπε να φύγουν τόσο εύκολα κάποιοι παίκτες. Δηλαδή, πόσο κακός θα μπορούσε να είναι ο Ρισόν Χόλμς στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Πόσο κακός θα μπορούσε να είναι ο Νόμερ Γιούρτσεβεν στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Μήπως ερωτηματικό έψαχνε ο Παναθηναϊκός και προπονητής του ένα εξυλαστήριο θύμα. Γιατί νομίζω ότι με το που έφυγε ο Χόλμς, βγήκε ξανά ο ήλιος στον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα να δεις, ο Χόλμς όσο αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε και κάτι ιδιαίτερο. Το θέμα είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω την νοοτροπία που έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι. Θέλεις να πας στη μάχη. Okay. Είσαι ο ηγέτης. Το να βγαίνεις και να λες, αυτός δεν μου κάνει, ο άλλος δεν

0: που κάνει ο τρίτος δεν είναι καλός, δεν νομίζω ότι συσπηρώνει την ομάδα. Νομίζω ότι βγαίνοντας θες όλους τους παίκτες μαζί σου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ο Χόλμς όντως δεν έδειξε κάτι. Δουλεύτηκε αυτό το παιδί, του εξήγησε κάποιος ότι αυτό που κάνεις δεν μας βολεύει. Θέλουμε αυτό από σένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Στην άμυνα, μην είσαι συνέχεια στο heads out. Κάτσε μέσα.
1: Πω, τώρα αυτό είναι. Τι κεφάλαιο ανοίγεις τώρα με το heads out.
0: Ναι, είδες. Ωραία βγαίνεις, αλλά όταν βγαίνεις, μένουμε εκτεθειμένοι πίσω. Έκατσε κάποιος να του εξηγήσει ότι εγώ σε θέλω στα block out και στα rebound. Αυτό θέλω εγώ από σένα.
1: Μήπως ο προπονητής του Παναθηναϊκού έμεινε σε εκείνο το βράδυ που ο Λεσόρ έσπασε το πόδι του με την Μπασκόνια και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Όχι ο Λεσόρ, ο προπονητής.
0: Και στο λέω, συγγνώμη να ολοκληρώσω, γιατί να καταλάβω στη θέση ένα ότι ο Βιλντόζα μπορεί να μη σου έκανε. Εγώ να το καταλάβω. Δεν έδεσε με την ομάδα, δεν σου πέτυχε η συνταγή, δεν θα πετύχει και με όλους. Παίρνεις τον Μπράουν. Παίκτη ο οποίος είναι. Δεν είναι κάποιος που δεν τον ξέρουμε, δεν τον έχουμε δει. Έχει κάνει προηγούμενη χρονιά πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ καλή.
0: Σεζόν απίστευτη.
1: Και έχει πάρει και ένα ευρωμπάσκετ.
0: Έρχεται στον Παναθηναϊκό.
1: Με την Ισπανία.
0: Ξαφνικά εξαφανίζεται ο Μπράουν.
1: Ναι. Αντιμετωπίζεται ως αποπέδι.
0: Ναι. Φεύγει και ο Μπράουν ως αποτυχημένος. Αν μπορεί κανείς να πει τον Μπράουν αποτυχημένο. Λες, οκ, okay, άντε δεν πέτυχε ο Βιλντόζα, δεν πέτυχε και ο Μπράουν, μπορεί να τύχε. Παίρνεις τον DJ Shorts. Μετά τι γίνεται, κάνεις μία δήλωση στο ημίχρονο του παιχνιδιού που διεκδικείς την είσοδο στο Final Four και λες καλά πάει ως εδώ γιατί άλλοι αγωνίζονται με πέντε παίκτες, εγώ αγωνίζομαι με τέσσερις. Υπάρχει περίπτωση ο Shorts να μπει να παίξει για σένα. Επίσης, αναφέρομαι στο Shorts, ένας από τους παράγοντες που κέρδισε στα πρώτα δύο παιχνίδια στην Ισπανία.
1: Είναι
0: αδιαφυσβήτητα. Δεν το λέω επειδή τα στατιστικά θα δούμε.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Είναι ο Shorts. Και τον Shorts ξαφνικά στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ και στο τελευταίο στην Βαλένθια, στη Ρότζα Αρένα, τον εξαφανίζεις. Και όχι απλά τον εξαφανίζεις, κάνεις και αυτή τη δήλωση στο ημίχρονο, στο flash interview.
1: Τον έχεις χάσει τον παίκτη. Δεν μπορεί να γυρίσει ο παίκτης έτσι.
0: Και προσπαθώ να καταλάβω ότι με ποια λογική όλο αυτό. Γιατί πρέπει να έχεις και μια λογική. Έχει βγάλει ο Κώστας ο Σωτηρίου τον όρο Αταμανιές. Αλλά, okay, δηλαδή, και κάπου να υπάρχει και μια λογική σε όλα αυτά που κάνεις.
1: Είναι σωστός εντωμεταξύ ο όρος.
0: Ναι, ο όρος είναι σωστός. Έχω άλλη απορία. Κερδίζεις το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία, παίζοντας αλλαγές στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι κάτι το οποίο σου δίνει τα παιχνίδια. Μα το καλάθι στο καλάθι, μα το πόντο στον πόντο.
1: Γιατί παίζει ρόλο.
0: Όχι. Λέμε τώρα. Εγώ θα στα πάρω όλα, θα τα βάλω όλα στην εξίσωση. Και έρχεσαι στο ΆΚΑ και ξαφνικά αλλάζει. Και παίζεις heads out. Μα συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εγώ ξέρω το ρητό που λένε όλοι. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή. Είμαι εγώ προπονητής στο ποδόσφαιρο. Παίζω 4-4-2 και παίρνω αίτητο στο πρωτάθλημα. Εάν την επόμενη χρονιά ξεκινήσω και παίζω 4-3-2-1, δεν θα φανεί παράξενο.
1: Νομίζω ότι ο Αταμάν πλήρωσε το λεγόμενο My Way. Νομίζω ότι ο Αταμάν πλήρωσε το γεγονός ότι ήθελε στο μυαλό του. Αυτό το οποίο έκανε είναι αλάνθαστο. Ότι είναι αυτό το οποίο είναι μια συνταγή η οποία μου βγαίνει. Ξέρω ότι είμαι πάνω από όλους, ξέρω ότι έχω πετύχει. Ξέρω. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια είναι τεράστιο. Και δεν μπορεί να το διαβάσει. Ή το διαβάζει το τεχνικό επιτελείο και δεν τους ακούει. Δηλαδή πόσες φορές είδαμε στα παιχνίδια παγίδα στον Kendrick Nunn.
0: Ούτε που θυμάμαι. Ούτε που θυμάμαι. Και δεν βρήκε έναν τρόπο
1: να σπάσει το double team.
0: Να σπάσει αυτή η παγίδα που γινόταν.
1: Δηλαδή έχεις υποτίθεται, ο Σέργι Νάταμαν τώρα μιλάω εγώ, τον καλύτερο για σένα παίκτη του πρωταθλήματος, που είναι ο Kendrick Nunn. Αφήνεις τον καλύτερο σου παίκτη στο πρωτάθλημα να τον ντουμπλάρουν σε κάθε φάση χωρίς να έχεις τρόπο αντιμετωπίσεις.

0: αντιμετώπιση. Εάν όμω βγαίνει στο flash interview και λες ότι ο Shorts είναι κόνο και παίζουμε 4 εναντίον 5, δεν μπορεί να βγάλει σύστημα να ανταπεξέλθει σε μια παγίδα ντουμπλαρίσματο. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι το τεχνικό επιτελείο, οι βοηθοί, θέλαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί στο τρίτο παιχνίδι, γιατί κατάφερα και πήγα και στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ.
1: Μα γι' αυτό το συζητάμε, γιατί και εσύ και ο Δημήτρης, ο Μπούκας που θα είναι μετά, ήσασταν είτε για την Era Sport μαζί με τον Κώστα Σωτηρίου, είτε για το edsports.gr. Τα περισσότερα παιχνίδια, τα εντός έδρας, τα παρακολουθήσατε από το γήπεδο. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν την κάνουμε. Άκουσα και τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο το μεσημέρι στα 24 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί ξέρω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ πικραμένοι από χτες.
0: Πικραμένοι και καταλαβαίνουν ότι αλλάζει σελίδα πλέον η ομάδα.
1: Έτσι, και είναι μια ομάδα η οποία και από τον πρόεδρο της στηρίχτηκε οικονομικά. Είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ, ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ.
0: Το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη.
1: Ναι. Και τη στήριξη του κόσμου. Και εντός και εκτός την είχε. Δηλαδή, υπήρχε παιχνίδι φέτος για την Ευρωλίγκα που να μην είναι sold out.
0: Όχι, ούτε καν.
1: Ούτε καν. Στη Βαλένθια, χτες άκουσα ότι πήγε και δεύτερο τσάρτερ. Είχε ο Παναθηναϊκός τη στήριξη των φίλων.
0: Μην το πας μακριά. Κάνε sold out οι φίλοι του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν, 15.000.
1: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι από αυτή την ομάδα λείπει κάτι.
0: Όχι, ο κόσμος ήταν εκεί.
1: Ο πρόεδρος ήταν εκεί. Ο κόσμος ήταν εκεί. Οι παίκτες, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι όλοι από το πάνω ραφ που λέμε. Δεν ξέρω. Βλέπω ότι έχουμε και πολλά μηνύματα.
0: Θα τα διαβάσουμε σε πολύ λίγο προφανώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι, το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία και στην κρίση ηγεσίας των εργατικών, καθώς βουλευτής του κόμματος παραιτήθηκε από την έδρα του για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την έδρα, εντείνοντας τα σενάρια διαδοχής γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Για κακουργηματικές απάτες άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί ιατροί. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
3: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
2: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
4: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστροφή λοιπόν, δεύτερο ημίωρο για την πολύ αγαπημένη σας εκπομπή. Τελευταία σελίδα, Αέρα Σπόρ 101,8, Νίκος Μουσχονάς.
1: Γιάννης Ζωζής.
0: Είχαμε μείνει στο ότι ο Παναθηναϊκός τι θα μπορούσε να κάνει σε περίπτωση που έφτανε στο πέμπτο συνολικό break της σειράς.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό πριν συνεχίσουμε την κουβέντα να δώσω αποτελέσματα, γιατί θα είναι και φίλοι του ποδοσφαίρου που παρακολουθούν τα ξένα πρωταθλήματα. Έχουμε Ισπανία, τελικό Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Στο 77ο λεπτό Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στο 1-1. Στις 10.30 πριν από λίγο δηλαδή ξεκίνησε και το Ρεάλ Μαδρίτ Οβιέδο, είναι στο 5ο λεπτό. Προφανώς υπήρξε καθυστέρηση, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10.30. Στο 5ο λεπτό λοιπόν, στο 0-0.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω, γιατί μπήκε και ο Δημήτρης Μπούκας βιαίος, χτύπησε την πόρτα με κλωτσιά και μπήκε μέσα. Ξεκινάω με κάποια μηνύματά σας. Ένα από αυτά είναι του Νίκου, ο οποίος μας εύχεται καλή εκπομπή και ότι είστε καταπληκτικοί. Ο Νίκος είναι καταπληκτικός και ο Δημήτρης Μπούκας. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε σένα, Νίκο, να είσαι καλά, συνονόματος με τον Νίκο Μουσχονά. Ο Σάκης ο τρελός λέει ότι το πρόβλημα, λέει, είναι αταμάν. Ο μόνος υπεύθυνος. Δεν είδαμε ποτέ μια συνεργασία να βγει κάποιος ελεύθερος για σουτ. Όποιος και είναι αυτός ο παίκτης, δεν είχε πλάνο. Β' γ' δέλτα ιστορίας. Go home, το λέει και στα αγγλικά για να το καταλάβει μάλλον ο Τούρκος τεχνικός. Την πάτησε γιατί έχασε τον Σλούκα, που ήταν και παίκτης και προπονητής μέσα στην ομάδα. Και τον ξελάσπωνε πολλές φορές. Και με assist και με πόντους. No Σλούκας, no party, λέει ο Σάκης. Γεια σου, Μίτσο.
2: Εντάξει, υπερβολικός λίγο φίλος, έτσι, στο πάρτι, εντάξει.
1: Να διαβάσω και εγώ ένα SMS, γιατί ναι, να μην αδικούμε τα SMS. Ο 629 λέει, ο Πάο πλήρωσε το ότι δεν έκανε προετοιμασία λόγω Αυστραλίας και του τουρνουά του Παύλου Γιανακόπουλου. Θα σου πω, φίλε μου ή φίλη μου, δεν ξέρω, ότι για μένα ήταν μια δύσκολη χρονιά για αρκετές ομάδες. Γιατί είχαμε ευρωμπάσκετ με παίκτες οι οποίοι επιβαρύνθηκαν από την εθνική, ακολούθησε για τον Παναθηναϊκό το τουρνουά, κατευθείαν Ευρωλίγκα από νωρίς φέτος και αμέσως μετά πρωτάθλημα. Ήτανε πάρα πολύ γεμάτη η χρονιά και εγώ, βλέποντας και κάποιες εβδομάδες με διπλή αγωνιστική, γιατί έχω πει ότι ο όρος για βολοβδομάδα δεν μ' αρέσει, αναρωτιόμουν όλοι αυτοί οι παίκτες πώς αντέχουν πραγματικά, γιατί ωραία τα βλέπουμε όλοι από τον καναπέ στο σπίτι μας, τρώγοντας τους φυλάκια την πίτσα και απολαμβάνοντας αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτοί οι οργανισμοί και οι ομάδες έχουν και τις μετακινήσεις, δηλαδή να φύγεις, να πας Ντουμπάι, να γυρίσεις, να παίξεις εντός έδρας με μια ομάδα και το Σάββατο ή την Κυριακή να έχεις και πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, γιατί πολλά πράγματα τα έλα μωρέ, τι κάνουν μωρέ, εντάξει, μπάσκετ παίζουνε. Ναι, οκ, okay, απ' έξω φαίνεται πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι και τίποτα.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα να το απαντήσω ναι, σε αυτό. Που σίγουρα θα έχει πέσει στην αντίληψη του κάτι τέτοιο. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, Δημήτρη και Νίκο. Λέγαμε αυτά που λέγαμε και λέει, κάθε φορά, λέει, που ερχόταν ένας νέος παίκτης στον Παναθηναϊκό, εσείς οι δημοσιογράφοι τον εξυμνούσατε και τον αποθεώνατε. Αποτέλεσμα, ένας περιοδεύων θείασος.
2: Για ποιον παίκτη εννοεί?
0: Αναφερθήκαμε για παράδειγμα στο πέρασμα του Ομέρ Γιούρτσεβεν, του Ρισόν Χόλμς.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτοί οι παίκτες δεν ήταν μόνοι τους. Δηλαδή, μην λέμε τα αυτονόητα. Αυτοί οι παίκτες αξιολογήθηκαν και από τους προπονητές του Παναθηναϊκού, όχι μόνο από τον Εργιν Άταμαν, και από τους συνεργάτες του, και κρίθηκαν ότι κάνουν για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Με συγχωρείτε. Και αν για τον Ρισόν Χόλμς υπήρχαν οι αμφιβολίες ότι έρχεται από το NBA, πρώτη φορά το παιδί πέρασε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρώτη φορά στην Ευρώπη, για τον Γιουρτσέβεν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και σας μεταφέρω και τις δηλώσεις του Εργιν Άταμαν, που τέλη Δεκεμβρίου ήταν ο Μέντρη Γιούρτσεβεν να αποτελέσει παρελθόν. Ήταν φαβορή, όμως έκανε 2-3 καλά παιχνίδια και είπε ο κότς του Παναθηναϊκού ότι τον χρειαζόμαστε, γιατί αν παίζει έτσι καλά θα είναι ο βασικός ψηλός του Παναθηναϊκού. Αυτά δεν νομίζω να τα έχετε ξεχάσει.
0: Συγγνώμη που γελάω, απλά ξέρεις τώρα τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα μια από τις πιο άβολες μου στιγμές, τουλάχιστον τηλεοπτικά, σε εκείνο το παιχνίδι με το Περιστέρι, όπου εγώ τον έχω ρωτήσει για τι θα κάνει η ομάδα με τον Σέντερ.
2: Και δεν έχει λάβει απάντηση.
0: Και δεν μου δώσει απάντηση και έφυγε. Είναι από τις πιο αμηχανές μου στιγμές.
2: Αυτό που έκανε και χθες, έτσι.
0: Αυτό που έκανε και χθες. Και μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, εμφανίστηκε ο Φαρίντ. Από το πουθενά. Και έκανε φοβερά παιχνίδια. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Νομίζω ότι έπεσε λίγο στη λούπα. Είπα αυτό πριν στον Νίκο, δεν το τελειώσαμε. Έπεσε λίγο στη λούπα, Δημήτρη, του My Way ο Άταμαν. Δεν δεχόταν και πολλά πράγματα. Δεν ήθελε να δεχτεί ότι, ρε παιδί μου, η φιλοσοφία που έχω αναπτύξει αυτή τη στιγμή στην ομάδα δεν περνάει.
1: Και πρόσθεσε και αυτό, σε αυτό που συζητάγαμε πριν, για να βάλουμε και τον Δημήτρη στη συζήτηση, ότι ο Παναθηναϊκός είχε την άποψη ότι θα πάει στο Game 5 και θα το κερδίσει.
0: Ναι, μία ή άλλη θα το κερδίσει.
1: Ωραία. Να σου απαντήσω εγώ και μετά θα ακούσω και τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Κερδίζεις για μένα τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Εγώ δεν το περίμενα. Περίμενα ότι ένα παιχνίδι μπορεί να το κερδίσεις. Για δύο δεν το πίστευα. Δεν θα σου πω ψέματα. Και έχεις διπλή ευκαιρία στο ΆΚΑ. Άντε την πρώτη να καταλάβω ότι είσαι κουρασμένος, είσαι... Τι χάνεις.
0: Και αγχωμένος.
1: Και αγχωμένος και... Okay, καταλαβαίνω ότι στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία ίσως αν τα έχεις δώσει και όλα για να κερδίσεις δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Και χάνεις την ευκαιρία την πρώτη στο Telecom Center. Okay, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Τη δεύτερη ευκαιρία γιατί τη χάνεις. Και πρέπει να φτάσουμε, να φτάσει, πάμε στην Ισπανία και κερδίζουμε ή χάνουμε.
0: Heads out.
2: Αυτό με το θέμα της κούρασης το πιστεύετε? Θυμίζω ότι στα play-offs της Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πάντα έχουν ρεπό στα πρωταθλήματά τους. Σε αντίθεση με τις ισπανικές ομάδες, οι οποίες είχαν κανονικά παιχνίδι.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
2: Οκ, okay, και η Βαλένθια σίγουρα ότι έκανε rotation. Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του Game 4 και του Game 5 έπαιξε η Βαλένθια. Βέβαια, πολλά βασικά παιδιά, είτε ο Μοντέρο είτε ο Μπάντιο, έπαιξαν πολύ λίγο.
0: Με την Βασκόνια
2: παίξαν. Ναι, με την Βασκόνια που έχασαν, 86-88. Έχασαν.
0: Ναι.
2: Αυτό με την κούραση, εγώ παιδιά δεν το δέχομαι.
1: Ωραία. Έχει δίκιο.
0: Και τραυματίστηκε και ο Κι, έσπασε τη μύτη του.
2: Ο Μπράξτον Κι.
1: Ναι. Να σου το πω ότι ψυχολογικά τα έχει δώσει όλα στην Ισπανία σε δύο παιχνίδια και δεν έχει άλλο. Το δέχεσαι έτσι?
2: Αυτό το δέχομαι, ναι.
1: Ότι έχεις δώσει ό,τι είχες να δώσεις όλη τη χρονιά στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Δικαίωμα δεν είναι στο Telecom Center το πρώτο παιχνίδι να μην είσαι τόσο...
2: Είναι και λίγο πιο χαλαρός,
1: για
2: να σου φύγει και λίγο η πίεση.
1: Μπράβο,
2: και το άγχος, ναι.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center γιατί? Γιατί πρέπει να φτάσεις στην Ισπανία? Και είναι αυτό που συζητάγαμε και πριν με τον Γιάννη. Είναι μια χρονιά που δεν είσαι σταθερός. Είσαι ή του ύψους, λίγες φορές, πολύ λίγες, ή του βάθους. Και στην EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είσαι σταθερός. Δεν είναι ότι είσαι στην EuroLeague σταθερός και στο ελληνικό πρωτάθλημα πετάς.
0: Καλησπέρα παιδιά, η ευθύνη είναι 50% του ιδιοκτήτη και 50% του προπονητή. Ο Αταμάν άφησε την ομάδα κυβέρνητη χωρίς πλάνο, αποκλειστικά με μπάσκετ ενστίκτου, σε συνάρτηση με το μεγάλο ατομικό ταλέντο των παικτών του. Καμία παρέμβαση στο παιχνίδι, παρά μόνο αλαζονία και απρεπή συμπεριφορά προς τους παίκτες, τους οποίους έβγαζε συχνά δημόσια στη σέντρα. Ο ιδιοκτήτης φταίει που τα άφησε όλα αυτά να συμβούν, ειδικά από τον Γενάρη και μετά, χωρίς να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, ενώ με τη συμπεριφορά του μέσω social media, μόνο ζημιά και από προσανατολισμό προκαλούσε στην ομάδα. Οι μόνοι που δεν φταίνε για μένα είναι οι παίκτες. Στέλιος. Διαφωνώ.
2: Όλοι έχουν ευθύνες καταρχήν, παιδιά. Όλοι
0: διαφωνώ.
2: Όλοι έχουν ευθύνες.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσει από το Γιάννη που είπε το διαφωνώ αυθόρμητα και θα ακούσουμε και εσένα.
0: Διαφωνώ.
1: Ωραία.
0: 50% το μερίδιο ευθύνης είναι σίγουρα του προπονητή. Γιατί ο προπονητής έχει φέρει τους παίκτες. Συγγνώμη, το βασικό. Η επιλογή των παικτών, το κύριο κομμάτι είναι του προπονητή. Προφανώς ο Σλούκας, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός πάλι στην κορυφή, ο Σλούκας, για παράδειγμα, είχε έρθει από πριν. Ο Βιλντόσα είχε έρθει από πριν. Ο σχεδιασμός δεν ήταν ακριβώς έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι του προπονητή. Δεύτερον, οι παίκτες πώς δεν έχουν ευθύνη? Δεν παίζαν οι παίκτες? Ποιος σου καίγεται την μπάλα, εγώ? Τη λιγότερη ευθύνη για μένα την έχει ο ιδιοκτήτης. Και γιατί την έχει τη λιγότερη την ευθύνη ο ιδιοκτήτης? Ο πραγματικός MVP της σεζόν του Παναθηναϊκού είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν σφίγγουν τα γάλατα, πάει ο Εργινάταμαν και του λέει: Πρόεδρε, δεν έχω πέντε. Τι θες? Τι μπορώ να σου βρω τώρα? Υπάρχει ένας τύπος στην Ταϊβάν που λέγεται Φαρίντ. Πάρ τον. Πρόεδρε, έχω θέμα και η ομάδα δεν μου ρολάρει. Τι πρέπει να κάνω, λέει ο άλλος, για να σε ξυπνήσω? Ένα παίκτη. Ποιον παίκτη? Τι υπάρχει έξω? Γυρνάει ο Χέις Ντέιβις από την Αμερική. 5 εκατομμύρια.
1: Να θυμίσω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω και κάτι άλλο το οποίο το συζητάγαμε πριν μπούμε στο στούντιο και οι τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκέ, θα βγεις λίγο στην αγορά ο Tyreek Jones. Μήπως ενδιαφέρει να τον πάρεις.
0: Επιλογή προπονητή.
1: Θέλετε τον Tyreek Jones, σας ενδιαφέρει. Απάντησε μου, Δημήτρη. Σε ενδιαφέρει σαν Παναθηναϊκός ο Tyreek Jones.
2: Ο οργανισμός εννοείται πως τον ενδιαφέρει σαν οργανισμό. Όμως, τι
1: συνέβη.
2: Το τελικό okay, δεν τον ήθελε ο προπονητής.
1: Όχι, παιδιά, δεν τον θέλει ο Εργκινάταμαν, δεν πειράζει, ας πάει στον Ολυμπιακό γιατί έχει αυτό το ένα, το άλλο, το τρίτο.
2: Παιδιά, είναι όλα θέμα επιλογών.
1: Στον Ολυμπιακό πάντως δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έκοψε ο Εργκινάταμαν, δεν μας έχει εξηγήσει ποτέ, όπως δεν του έκανε και ο Γκέιμπριελ και όλοι αυτοί που αναφέραμε. Στον Ολυμπιακό πάντως εγώ μια χαρά τον βλέπω τον παίκτη.
0: Σίγουρα. Απλά για να τελειώσω τη σκέψη μου, για να το πάρετε εσείς μετά. Προφανώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είναι και ο πιο ήσυχος άνθρωπος που μπορείς να βρεις έξω στον κόσμο. Είναι ένας από τους πιο οξύθυμους, από τους πιο ας το πούμε απρόβλεπτους που μπορείς να βρεις εκεί έξω, με τα συναισθήματά του να γυρίζουν από κορώνα γράμματα σε δευτερόλεπτο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να του πεις ότι δεν έκανε προσπάθεια ώστε αυτή η ομάδα να φτάσει στο στόχο της. Δεν του είπε, φίλε, δεν έχω, βάζω φρένο, δεν έχω να σου δώσω λεφτά. Δεν έχω να σου πάρω το Hayes Davis. Δεν έχω να σου πάρω σέντερ. Έχει σπασμένο πόδι, Λεσόρ. Θα περιμένει να γυρίσει ο Λεσόρ. Δεν έχω. Η Βιλερμπάν, για παράδειγμα, μπορεί μέσα στη ζώνη να πάθαινε κάποιο κάτι. Δεν θα έχει λεφτά να πάρει παίκτη. Δεν έχει το στόχο που έχει πάνω 20 χρόνια η Βιλερμπάν. Δεν γίνεται το Final Four στην έδρα τη. Αλλά έκανε τα πάντα για να έχει παίκτε. Το αν τώρα στα story του έβριζε. Γιατί έγινε. Του εκμυδένιζε. Έγινε. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Είπε για τα budget και όλα αυτά. Εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Σκεφτείτε και έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά για κάτι.
1: Όχι λεφτά. Δεν βάζει λεφτά.
2: Ναι. Παιδιά,
1: δεν βάζει λεφτά. Ναι,
0: μπείτε λίγο στη διαδικασία σε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει από την τσέπη του λεφτά και βάζει εκατομμύρια με σκοπό.
1: Ποσά τα οποία είναι αδιανόητα.
0: Ναι,
1: τα
0: πετάει σε καραμέλες με σκοπό να φτιαχτεί ένα ρόστερ. Το αν κάνει σωστά. Γιατί εγώ είμαι υπέρ και του φρένου. Να πει σε έναν άνθρωπο ότι ξέρει κάτι, βάλε ένα φρένο.
1: Με μέχρι εδώ.
0: Τα έδωσες, βάλε ένα φρένο, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Δικό σας.
2: Επειδή εγώ συμφωνώ πολύ σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Δηλαδή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω φέτος, αν εξαιρέσουμε αυτό το ξέσπασμά του με social media, που αυτός είναι, κάποια άλλη κριτική στην ομάδα, αρνητική, δεν έκανε. Δηλαδή, ήταν πάντα κοντά στην ομάδα, ακόμα και στα αρνητικά αποτελέσματα. Έφερε το Hayes Davis, παιδιά, με 4 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, είναι σπουδαία κίνηση. Θυμάστε τι είχε γίνει και με τη Χάπα και όλο το story. Ήθελε να φέρει και τον Tyreek Jones στην ομάδα. Ο coach του είπε: όχι, δεν μου κάνει. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει.
0: Είχε του σκάουτερ από την Έφεση και του είπανε: δεν κάνει.
2: Τι άλλο να κάνει, για πείτε μου. Λοιπόν. Βέβαια, και οι παίχτες έχουν ευθύνη. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό. Κάποιοι παίχτες, ειδικά στη σειρά με τη Βαλένθια, δεν ξέρω, ήταν αγχωμένοι, ήταν κουρασμένοι. Σίγουρα υπήρχε πίεση. Και εγώ πάντα έκανα αυτόν τον παραλληλισμό τη ομάδα, το πώ προετοιμαζόταν. Πνευματικά λέω πάντα, δεν το πάω καθόλου στο αγωνιστικό, του 7, η οποία πάλι. Φιλοξενούσε ο Παναθηναϊκός στο Final Four στο ΆΚΑ και την πνευματική συγκέντρωση και ετοιμότητα τη φετινή του Παναθηναϊκού. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με ομάδα η οποία γυάλιζε το μάτι της. Αφήστε τα αγωνιστικά. Μιλάω για πάθος, για αυταπάρνηση, για.
1: Μα συγγνώμη σε αυτό. Επειδή συμφωνούμε. Στα παιχνίδια με την Βαλένθια, θυμάστε κανένα μεγάλο διάστημα που ο Παναθηναϊκός να είναι μπροστά. Και να την κυνηγά... Εγώ θυμάμαι σε όλα τα παιχνίδια με τη Βαλένθια να κυνηγάει. Να είναι 2-3 πόντους να κυνηγάει. Να είναι
2: δύο... center,
0: δεν ξέρω αν το ξέρω, Μίτσος. Μπορεί να το θυμάται. Υπάρχει διάστημα το οποίο προσπερνάει σε όλη τη σειρά παραπάνω 5 πόντους ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που ειδικά στο.
0: Πόσο.
2: Που είχε οικοδομήσει και διαφορά και 10 και 12 πόντων ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center, παιδιά,
0: ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε το 53-52, παραπάνω από ένα πόντο, στο Game 3 θυμίζω, ο Παναθηναϊκός δεν προηγήθηκε ποτέ.
0: Στο 4.
2: Στο 4 προηγήθηκε 2 πόντους με έναν. Τέλος, αυτό είναι.
0: Τέλος.
2: Δηλαδή στην τρίτη περίοδο που ήταν η καλή περίοδος του Παναθηναϊκού. Σε όλα τα άλλα, δηλαδή από τα 40 αγωνιστικά λεπτά. Από τα 80 αγωνιστικά λεπτά στο Telecom Center, ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ τα 75 λεπτά.
1: Τουλάχιστον.
2: 76.
0: Άρα δηλαδή, για να το κάνουμε 50 ράκια, ο Παναθηναϊκός εκτός του αναγνωριστικού του πρώτου παιχνιδιού, το οποίο θέλανε οι ομάδες να δουν πώς στείνεται η μία με την άλλη στο παρκέ, Στα υπόλοιπα τέσσερα δεν έφυγε ποτέ με ένα συν πέντε. Να πούμε ότι είχε δύο κατοχές μπροστά.
2: Όχι.
1: Μα και στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, η διαφορά εκτοξεύεται δύο φορές στο 17, στους 17 πόντους. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια προσπάθεια. Κλείνει στους 6. Νομίζω 6-7, γιατί και
2: κάτι σημείο. Τελικά 6-50, θυμίζω.
1: Όχι, πόσες φορές το φτάνει στους 6 πόντους.
0: Πολλές, 3-4.
1: Ναι, παραπάνω είναι. Τα έχω σημειώσει, απλά δεν έφερα τις σημειώσεις μου. Και χάνουν 3 ή 4 lay-up και δεν καταφέρει να μειώσει κάτω από τους 6.
2: Όχι. Θυμίζω ένα άστοχο lay-up του Τογιόπουλου. Ένα πέναλτι, παιδιά, του Όσμαν. Μετά από ωραία πάσα, αν θυμάμαι καλά, του.
0: Και εδώ σας έχω ερώτηση.
2: Τζέι Ντέιβις. Γενικότερα πάντως. Μην το πολύ σκαλίζουμε. Πνευματικά νομίζω ο Παναθηναϊκός, αφήστε το αγωνιστικό κομμάτι. Πνευματικά δεν ήταν όπως ήταν το 24 ή και την περσινή σεζόν. Εγώ φλόγα δεν είδα πάντως στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Γράφει ο Σάκης ότι ο Όσμαν λέει τον ξελίγωσε, λέει. Τρία lay-up λέει χθες, δεν έφτανε την μπάλα, λέει, μέχρι πάνω. Μήπως φταίει και το γεγονός ότι ο Όσμαν έπαιζε 40 λεπτά κάθε παιχνίδι με την εθνική Τουρκία σε όλο το καλοκαίρι.
2: Μπορεί να είναι και κούραση. Εννοείται, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Σε αυτό που λέει ο Σάκης και προσθέτετε κι εσείς, να θυμίσω τις δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ μετά το παιχνίδι το χθεσινό στη συνδρομητική τηλεόραση. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Και μετά συνεχίζει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και εδώ και στο ΆΚΑ. Τους στεναχωρήσαμε και ζητούμε συγγνώμη για την εικόνα και για αυτό που δείξαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε για αυτούς.
0: Ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της EuroLeague, ο οποίος έχει δεχτεί το 2-0-3-2.
2: Δύο φορές.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι πιο συμπυκνωμένη εικόνα για το τι φταίει δεν υπάρχει. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο Λεσόρ. Όλα.
0: Ναι.
1: Βλέπω γίνεται ένας χαμός από μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Για όσους μπορεί να συντονίστηκαν τώρα και δεν τους γνωρίζουν. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω SMS στο σπορ κενό, γράφοντας το μήνυμά σας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο aerasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber. Κάντε μια αναζήτηση, μόλις αρχίσετε να γράφετε τη λέξη aerasport θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε και τη δική σας άποψη.
0: Ξεχνάς ότι έκραζε και αυτός τους παίκτες με story, ξεχνάς ότι έμπαινε σαν τρελός, λέει, κατά την προθέρμανση και τους χαιρετούσε. Όλα αυτά λέγονται από συντονισμός. Ο Παναθηναϊκός χρήζει, λέει, ενός general manager, λέει, δυνατότερου και επίσης ενός προπονητή, λέει, διαφορετικού στυλ. Έκανε μεταγραφές, αλλά ξεχνάς αυτά που έκανε στους τελικούς με σχόλια, αποδυτήρια κλπ. Και τελευταίο ερώτημα, πόσα λεφτά πήρε από τη διαφημιστική αλλαγή του ονόματος στο ΆΚΑ, πόσα λεφτά πήρε από το application και την εγγραφή των φιλάθλων, τα διαρκείας. Θυμηθείτε την ερώτηση στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, αν χρησιμοποιεί τον ΠΑΟ σε εμπορικούς σκοπούς και δεν είπε όχι. Δηλαδή τώρα να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο, ερώτηση στο ερώτημα που είναι σαν απάντηση.
1: Και εγώ έχω ερώτημα στο φίλο.
0: Δηλαδή το ότι κάποτε οι γονείς του, ο πατέρας του και ο θείος του βάζαν όλα αυτά τα λεφτά την τσέπη τους και μπαίναν μέσα κάθε χρόνο. Τι σημαίνει ότι άμα κάνεις μια ομάδα που είναι κερδοφόρα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα λεφτά τα οποία βγάζει ως σύλλογος να τα διαθέσεις για μεταγραφές.
1: Να ρωτήσω και εγώ τον φίλο ακροατή που έστειλε το μήνυμα, επειδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι δεν αξίζει για κανέναν, δεν το λέω για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Το Telecom Center, το οποίο είναι από τα ομορφότερα γήπεδα, τσάμπα φτιάχτηκε γιατί μπήκε glass floor, φτιάχτηκαν αποδυτήρια, βάφτηκε, γίνανε σουίτες, όλα αυτά. Τα πλήρωσε κάποιος και αν ναι, ποιος τα πλήρωσε.
2: Όχι, γιατί... όχι χορηγή πάντως.
0: Ναι, όχι χορηγή.
2: Όχι χορηγή.
1: Γιατί όλα αυτά κάπως γίνονται. Ωραίο είναι στο Telecom Center που πηγαίνει ο κόσμος και το ευχαριστιέται, αλλά όλο αυτό το γήπεδο το οποίο το βλέπουμε και το θαυμάζουμε και θα το δούμε και σε λίγες μέρες που θα γίνει το Final Four, κάποιος το έχει πληρώσει. Δεν ξέρω ποιος το έχει πληρώσει, γιατί τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία το ένα το άλλο. Όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, καλό είναι να τα σκεφτόμαστε όλα. Ότι δεν πληρώνει μόνο τους παίκτες, το staff και τους προπονητές. πληρώνει και άλλα πράγματα.
0: Επίσης δεν τον συγκρίνουμε με τον πατέρα του. Λέμε τι έκανε ο πατέρας του και ο θείος του και τι κάνει αυτός. Δεν τον συγκρίνουμε ότι είναι καλύτερος στον πατέρα του και από τον θείο του. Επίσης αυτό το οποίο έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα που γίνεται ένας αυτόνομος σύλλογος είναι μια παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια, ότι ξέρετε κάτι, δεν θα βάζουμε 20-30 εκατομμύρια κάθε χρόνο από την τσέπη μας. Θα αντλούμε κάποια λεφτά από τα έσοδα τα οποία έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Και πάει να το κάνει και ο Ολυμπιακός. Πες με.
2: Και είναι και το πιο σημαντικό, παιδιά, αυτό. Δηλαδή, άσχετα από τους τίτλους, από τις νίκες κτλ., το να είναι μια ομάδα αυτόνομη ή το να μην είναι, για να το πω διαφορετικά, να μην είναι ζημιογόνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να βλέπουμε σε βάθος ετών ομάδες να έχουν και υψηλά budget, να έχουν όμορφα γήπεδα. Γιατί, παιδιά, όσο οι ομάδες θα έχουν και χορηγούς και γήπεδα και διαφημίσεις, αλλά τόσο και οι ομάδες μας θα είναι ισχυρές, και είναι αυτό που πεις και εσύ, Γιάννη, η παρακαταθήκη.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μην βλέπουμε, παιδιά, μόνο τα πρωταθλήματα της Ευρωλίγκας και τα κύπελα.
0: Μαζί με αυτά, όμως, τα μηνύματα έχουμε και μηνύματα από φίλους του Ολυμπιακού. Οπότε η δεύτερη ώρα προφανώς και θα έχουμε Ολυμπιακό.
1: Θα έχουμε και Ολυμπιακό. Είχε σήμερα Media Day.
0: Είσαι, θα καθίσεις. Θα καθίσεις.
2: Λίγο
0: ακόμα.
2: Λίγο θα καθίσει.
1: Θα έχουμε και Ολυμπιακό. Δεν γίνεται χωρίς Ολυμπιακό. Απλά καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι θέμα συζήτησης ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός εύκολα τη Μονακό την τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Είναι και την ερχόμενη εβδομάδα μόνο για Ολυμπιακό θα συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά, για να τα ανοίξουμε, να κάνουμε μια εισαγωγή, ήταν πρώτος, ήταν σταθερά πρώτος, μάλλον σταθερός. Δεν είδαμε τις αυξομοιώσεις που είδαμε στον Παναθηναϊκό. Δεν είχε αυτές τις αυξομοιώσεις, έτσι.
0: Σωστά.
1: Έχει έναν προπονητή τον οποίο νομίζω όλοι όσοι βλέπουν μπάσκετ δεν έχουν κάτι. Είναι ο νούμερο ένα προπονητής, ο Έλληνας.
0: Με εξαίρεση ότι φέτος πήρε το coach of the year ο Μαρτίνεθ, εντάξει.
1: Ναι,
0: αν δεν το πήρε ο Μαρτίνεθ, το πήρε ο Μπαρτζόκας.
1: Okay. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κάτι να πει κάποιος, γι' αυτό λέω ότι θα συζητήσουμε και για Ολυμπιακό, για όνομα του Θεού. Απλά, ναι, επειδή οι προσδοκίες του Παναθηναϊκού, είπαμε ότι πάμε Final Four και παίρνουμε την κούπα, ίσως γι' αυτό το συζητάμε λίγο παραπάνω.
0: Συζητάμε, ναι, ναι, εντάξει. Λογικό. Οπότε θα την πάρουμε την ανάσα μας και εμείς.
1: Θα πάρουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και εμείς θα επιστρέψουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πεύκη η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο Ηρακλής Κοτζιάς αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αθλητικού ρεπορτάζ, διετέλεσε συνιδρυτής της Era Sport και έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 88 χρόνων. Δεύτερο ζευγάρι άρχισε σήμερα την προημιτελική σειρά στην Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη στην Σανέλ Αρένα. 87-81 το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, που είχε πρώτους σκόρερς τον Λεκάβιτσιους με 16 και τον Μπράουν με 15 πόντους. Ο Νούα με 29 και ο Μήτρου Λόγκ με 11 πόντους. Κορυφαίοι σκόρερς για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα υποδεχθούν την Κυριακή το δικέφαλο στο Νικ Γκάλης. Αύριο στις 7 ξεκινά και η σειρά Παναθηναϊκός Μύκονος στο Telecom Center Athens. Μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η φιέστα του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος αλλά και του ντάμπλ στη Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών. Είμαι 57 χρόνια στην ομάδα, μην ξεχνάτε στις χαρές και τις λύπες μαζί. Τα λόγια που απίφθινε στους παρευρισκόμενους οπαδούς μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Στο ποδόσφαιρο τώρα, οριστικά και κλεισμένων των θυρών, θα διεξαχθεί αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής που τους επέβαλε η ΔΕΑΒ. Ο Γεωργιανός Κικαϊσεσβίλη ορίστηκε από την ΚΕΔ στο συγκεκριμένο μάτς, ενώ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Ιταλός Κολόμπο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι και το 2028, ενώ ανοιχτή θα είναι η προπόνηση των πρωταθλητών το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, την περίπτωση του Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Μπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Το σερί των 4 νικών του Άρη στα play-off για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος, αλλά και η συνολικά βελτιωμένη εικόνα των που παρουσιάζουν οι Θεσσαλονικοί στο τελευταίο διάστημα, αυξάνουν πολύ τις πιθανότητες να συνεχίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο της ομάδας. Η οριστική απόφαση για το μέλλον του 52χρονου Αθηναίου τεχνικού θα έχει ξεκαθαρίσει το αργότερο, στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ξανά στο μπάσκετ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ξεκαθάρισε πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει κάτι για τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα του παραμένει απολύτως προσιλωμένη στο στόχο της, ενώ σε μια μεταγραφή προχώρησε ο ΠΑΟΚ, σήμερα εντάσσοντας τον 22χρονο γκάρντ Νάσο Μπαζίνα μέχρι το 2030 στο δυναμικό του. Για την Handball Premier των γυναικών κοντράρονται αύριο στις 6 το απόγευμα σε πρώτο μεταξύ τους τελικό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Πλήρως ανακαινισμένο παραδίδεται το Σάββατο στην αθλητική κοινότητα το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι την προετοιμασία των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της Κοπηλασίας και του Κανό Καγιάκ, καθώς και σπουδαίους διεθνείς αγώνες. Και στα νέα από το εξωτερικό, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ επίσης 1-1. Τελικά αποτελέσματα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στο 25ο λεπτό Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 0-0. Μία εβδομάδα πριν το Final Four της Αθήνας, η Μπιλμπάου νίκησε με 88-82 για το Ισπανικό Πρωτάθλημα τη Ρεάλ, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να αγωνίζεται χωρίς καθαρό πεντάρι, καθώς εκτός έμειναν ο Γκαρούμπα, ο Λεν και ο Ταβάρες, ο οποίος χάνει και το Final Four, ενώ επίσης δεν αγωνίστηκαν ο Κέκε και ο Χεζόνια. Τέλος, στο καλοκαίρι του 2027 θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν ο 40χρονος τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μοσχονάς συνεχίζει στις συχνότητες της Era Sport για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
4: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
3: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
5: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ένα Σπορ, τελευταία σελίδα, μέρος δεύτερο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Έχω εκλεκτή παρέα, Γιάννη Ροζή,
1: Νίκο Μουσχονά
0: και Δημήτρη Μπούκα. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει πάντα ιδιαίτερα ευδιάθετη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Παναγιώτης Μπάλτας. Να θυμίσουμε μία ακόμα φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε την άποψή σας, τη διαφωνία σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papakert.gr χωρίς ταυτό aerasport και στο γκρουπάκι το οποίο έχει μπροστά του και παρακολουθεί ο Γιάννης Ροζής στο Viber.
1: 6-9-300-78-340 ή το αναζητάτε ως aerasport στην αναζήτηση της εφαρμογής στο Viber, οπότε μήπως το βρείτε λίγο πιο εύκολα. Πάντως ο ένας λέει προπονητής, δεν στηρίζει τους παίκτες του και ταχώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βρείτε μου έναν λόγο που οι παίκτες πρέπει να παίξουν για αυτόν, ρωτάει εδώ. Όταν ένας προπονητής λέει δεν στηρίζει τους παίκτες του και ταχώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βρούμε ένα λόγο που οι παίκτες θέλουν να παίξουν γι' αυτόν. Δεν θα βρούνε.
0: Ο 145 λέει: εσείς δεν βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει τίποτα άλλο εκτός από τρίποντο. 0 άμυνα, 0 σύστημα, 2 πάσες σουτ τρίποντο, κυκλοφορία 0. Και ο 629 γράφει: ο Ολυμπιακός έκανε προετοιμασία, οι παίκτες του δεν παίζανε ευρωμπάσκετ.
1: Στην πλειοψηφία ναι, αλλά νομίζω, ξαναλέω, ότι το σημαντικό είναι για μένα η Αυστραλία. Εγώ έχω μείνει πολύ στην Αυστραλία.
0: Επειδή και οι δύο παρακολουθήσατε παιχνίδια και για την Ευρωλίγκα και για το ελληνικό πρωτάθλημα μέσα από το Telecom Center, και επειδή αλλιώς είναι να βλέπεις ένα παιχνίδι από την τηλεόραση και αλλιώς να είσαι μέσα στο γήπεδο, βλέπεις και πράγματα που μέσα από την τηλεόραση δεν τα βλέπεις. Ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά σε ελληνικό πρωτάθλημα είδατε όντως να έχει κάποια συστήματα, κάποια plays?
2: Ξεκάθαρα όχι. Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ με το ένστικτο των παιχτών του. Απλά θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που είπε και για το Ευρωμπάσκετ, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε παίχτες. Καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Κώστας Μπαρντζόκας, παιδιά, κάνει διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια που ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστής στην Ευρωλίγκα. Η διαχείριση του Κώστας Μπαρντζόκα μαζί με το προπονητικό επιτελείο αλλά και με το ιατρικό team του Ολυμπιακού είναι υποδειγματική. Σπάνια θα δεις παίχτη του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Βεζένκοφ, ο οποίος έχει 30 με 32 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, σχεδόν, όταν είναι καλός. Κανείς άλλος παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Αντίθετα, νομίζω το έχετε δει και οι δυο σας, ότι ο Παναθηναϊκός, ο Κώτσα Αταμάν, όταν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, θα τους χρησιμοποιήσει και 35 λεπτά και 38. Σας θυμίζω μόνο, παιδιά, στο Game 4 με τη Βαλένθια. Ξαναλέω, με τη Βαλένθια που είναι ταχυδυναμική ομάδα, ο Όσμαν δεν βγήκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Σαραντάρια, τόφιο.
2: Στο δεύτερο μήχρονο δεν βγήκε ούτε καν για αλλαγή. Θυμίζω ότι στο τελικό του Ευρωμπάσκετ ο Όσμαν είχε παίξει 40 λεπτά με τη Γερμανία. Δηλαδή, και σε ένα μικρό τουρνά στο Ευρωμπάσκετ, το καταλαβαίνω, είναι ένας μήνας περίπου. Συμφωνώ με τον coach. Σε μια ολόκληρη σεζόν που βλέπεις ότι οι παίχτες είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Βλέπει τον Όσμαν, βλέπει τον Σλούκα. Ο Ναν, που όταν είναι καλός, θα παίξει 35 λεπτά. Ο Λεσόρ, μετά από απουσία 1,5 ετών, παιδιά, έπαιξε 28 λεπτά και 30 με τη Βαλένθια. Δηλαδή, άσχετα, εγώ το ξαναλέω, με το αγωνιστικό, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει συστήματα, δεν προετοιμάστηκε, δεν. Παιδιά, και οι φυσικές του δυνάμεις ήταν κάτω του μετρίου. Πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε, παιδιά, στο ισοζύγιο.
0: Επειδή σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Και μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Ήταν η πιο μεγάλη Ευρωλίγκα όλων των εποχών. Και πάλι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε. Όχι ο Παναθηναϊκός, ο Κώτσα Αταμάν δεν έκανε πάλι rotation.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί τον βλέπω τον Γιάννη προβληματισμένο. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Έπαιξε ρόλο αυτό?
1: Και αν υπάρχουν, υπάρχουν για λίγους. Είναι μικρή σειρά ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι επεισόδιο του Game of Thrones για να έχει cast μεγάλο. Λέει, στον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι όλοι οι παίκτες, ακόμα και ο Όμηρος Νετζίπογλου, έχει ένα ρόλο στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, εγώ είχα την πολυτέλεια φέτος να είμαι σε πάρα πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη GBL, όπου η προσέγγιση των παιχνιδιών για το πρωτάθλημα ήταν κάκιστη. Ακόμα και στο πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πεις, χρειάζεται να είναι η ομάδα σε ένα επίπεδο στο πρωτάθλημα ώστε να μπορέσει να μπει στην Ευρωλίγκα με το μαχαίρι στα δόντια και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω? Ναι. Όταν, για παράδειγμα, κερδίζεις 20, 25, 30 πόντους την καρδίτσα σου, λέω, μια ομάδα τυχαία, η ομάδα αποκτά αυτοπεποίθηση. Πήρε μια ευρεία νίκη, χτίζει momentum, βρίσκει χαρακτήρα, βρίσκει κάποιους παίκτες που μπορεί να τους έχει χάσει μέσα στη σεζόν και όλα αυτά. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός στα περισσότερα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα έκλεινε το ημίχρονο συνήθως να χάνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι με τον Άρη στο T-Center, όπου στο τέλος έκανε ένα ξέσπασμα. Με μοναδική εξαίρεση το παιχνίδι με τον Πανιόνιο που τον έχει κερδίσει 55 πόντους τη βραδιά του Ρογκαβόπουλου, που έχει βάλει 13 τρίποντα, νομίζω. Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό να κύλησε χαλαρά στο πρωτάθλημα.
2: Και γενικότερα και αυτά τα παιχνίδια, Γιάννη, σε διακοπτώ.
1: Ναι.
2: Τα βλέπανε και ως αγκαρία. Ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να παίξουμε. Είμαστε φαβοροί.
1: Λάθος. Ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια δεν τα βλέπει έτσι όλη τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Ποιος είσαι? Ο Άρης, 30 πόντους. Ποιος είσαι? Πανιόνιος, 30 πόντους. Ποιος είσαι εσύ? Αυτός, 30 πόντους. Δεν έχει σημασία. Πήγαινε στην καρδίτσα. Έβγαινε ο Πίτερς. Ο Πίτερς έχει ακούσει τα πάντα να φέτος από τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, για την απόδοσή του. Όχι από τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έβγαινε στο πρωτάθλημα. Νετζίπογλου. Το παιδί δεν θα παίζει δευτερόλεπτο στην Ευρωλίγκα. 25 λεπτά στο πρωτάθλημα. Θα παίξω. Θα πάρω τις ευκαιρίες μου. Έδινε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ευκαιρίες. Στον Παναθηναϊκό, ο Τολιόπουλος αισθανόταν μάλλον ως τιμωρία το γεγονός ότι έπρεπε να παίζει στο πρωτάθλημα. Και όταν δεν έπαιζε καλά, επιστρατευόταν ο Σόρτς, επιστρατευόταν ο Ναν για παιχνίδια τα οποία, ρε παιδί μου, δεν θα σε βοηθήσουν. Είχα την πολιτεία να μιλήσω με ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού πολλούς στα γήπεδα, όπως και ο Δημήτρης, σε παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Και όταν είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, τη δεύτερη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, στο ΣΕΦ, το μεγαλύτερο του ρίσκο, έλεγαν τότε οι ρεπόρτερ, ήταν ότι μην χάσει κάποιο παιχνίδι στο πρωτάθλημα και χαθεί η πολυτέλεια του να έχει να διεκδικήσει το πλεονέκτημα της έδρας στο πρωτάθλημα. Δηλαδή το θυμάμαι σαν χθες και λέω, μάμα δεν είναι αξίζει να κερδίσει. Γιατί να πάει για πλεονέκτημα έδρας? Δηλαδή όταν χρειάζεται να παίξει ο Ναν 30 λεπτά με την καρδίτσα. Με όλο το σεβασμό στο σύνολο του κ. Παπα-Νικολόπουλου, που είναι πάρα πολύ καλό σύνολο, σπασταβάνει φέτος η καρδίτσα με το BCL. Για ποιο λόγο να παίξει 30 λεπτά, για να κερδίσει την καρδίτσα ο Παναθηναϊκός, για να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας με τον Ολυμπιακό?
2: Όχι, θα σου απαντήσω εγώ σε αυτό, γιατί ανήκει στο σκληρό πυρήνα παιχτών που χρησιμοποιεί ο Άταμαν όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν έχουμε καταλάβει κάτι τα τρία τελευταία χρόνια, είναι ότι ο Άταμαν έχει 6-7 παίκτες που τους εμπιστεύεται με κλειστά μάτια και οι υπόλοιποι θα παίξουν ή δεν θα παίξουν υπό προϋποθέσεις. Είσαι ο Τογιόπλος και χάνεις 3 σουτ, είσαι ο Ρογκαβόπλος και θα χάσεις 3 σουτ, θα πας στο πάγκο.
1: Ναι, ρε Δημήτρη, απλά το θέμα είναι αυτό που σου λέω, ότι άμα δεν αξίζεις να κερδίσεις,
2: δεν θα κερδίσεις.
1: Μην τραβάς την κατάσταση από τα μαλλιά για να πεις ότι δεν έχασα.
0: Λοιπόν, μία ερώτηση, ναι, για να το κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί θα.
1: Έχουμε και Ολυμπιακό εδώ.
0: Ναι, έχουμε και Ολυμπιακό.
2: Και για Ολυμπιακό,
1: ναι. Εντάξει, μην τους πει, λοιπόν, όλη τη ζωή θα μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα, έτσι που σπάει.
2: Λοιπόν,
0: ένα υποθετικό σενάριο.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, αύριο έχει παιχνίδι με τη Μύκονο, φτάνει τελικό και παίρνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πετυχημένη ή αποτυχημένη?
1: Καλά, κλείστο. Τι να πω.
0: Πετυχημένη ή αποτυχημένη?
1: Ούτε καν, ούτε απ' έξω.
2: Όχι,
0: ούτε απ' έξω.
2: Αποτυχημένη.
1: Ούτε απ' έξω.
2: 100%. Με βάση, μισό λεπτό για να μην παρεξηγηθούμε, με βάση αυτά που έχουν πει και οι προπονητές και οι παίχτες και οι διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε εμείς.
1: Α, επίσης, αν είχαμε ένα πρωτάθλημα 13 ομάδων που έχουμε και οι 6 είχαν budget 10-12 εκατομμύρια και 2 είχαν 20 και ένας είχε 25, ναι, θα ήταν κάτι σπουδαίο να πάρει σε ένα πρωτάθλημα με τόσο μεγάλα budget. Αλλά το σύνολο του πρωταθλήματος δεν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια από ομάδες ισορρευμένα. Δηλαδή μόνο ο ΠΑΟΚ με διορθωτικές έφτασε τα 5. Και ο Ολυμπιακός, τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει υψηλότατο budget, δεν φτάνουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν τι είναι, μεταξύ μια κούρσα 13 με έναν ανταγωνιστή, το να πάρει το πρωτάθλημα είναι επιτυχία? Δεν είναι επιτυχία.
0: Ωραία. Πάμε και λίγο Ολυμπιακό.
2: Πάμε και Ολυμπιακό.
0: Πάμε και Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, επειδή λέγαμε πριν για παρακαταθήκη, το γεγονός ότι είναι στο 5ο συνεχόμενο Final Four, αν ομιγαίνει το κάποια στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει στο σύλλογο. Αυτό το σίγουρο, το Final Four.
2: Σε εισαγωγικά, παιδιά, σίγουρο, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Σε εισαγωγικά το σίγουρο.
1: Ναι, μπράβο. Αλλά το ότι είναι 5 συνεχόμενες σεζόν ο Ολυμπιακός στο Final Four είναι δημιούργημα Μπαρτζόκα.
0: 100%.
1: 100-0 είναι δημιουργήμα Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει άλλος προπονητής στην Ευρωλίγκα ο οποίος εγγυήθηκε άμεσα στο σύλλογο ότι θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και θα φτάσουμε ως εκεί και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει γιατί πραγματικά την έχει πατήσει ο Ολυμπιακός, είναι δημιούργημα Μπαρτζόκα.
2: Και με μικρό budget τις πρώτες χρόνιες.
1: Πολλές φορές με μικρό budget.
2: Θυμίζω.
0: Μα νομίζω ότι αν ισχυριστεί κάποιος ότι εγώ κάθε χρόνο θα σου φέρνω Ευρωλίγκα, άσχετα σε ποια ομάδα είναι, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή για να ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα τα οποία, γιατί ξέρεις, σαν Έλληνες φιλαθλοί λέμε όλοι, κάθε χρόνο θα παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: παίζουν κι άλλοι.
0: Ναι, δεν παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και κάτι άλλοι. Οι οποίοι είναι τα λιμά, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση.
1: Αυτή είναι ο όρος καμπαλέρος, να ξέρεις.
0: Ναι. Παίζουν κι άλλες ομάδες, οπότε δεν γίνεται κάθε χρόνο να το παίρνει ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, είναι κι άλλοι. Να το εξηγήσουμε γιατί θα βγουν τώρα κάποιοι και θα λένε εγώ θέλω κάποιο χρόνο την Ευρωλίγκα. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Αλλά ότι 5 χρόνια non-stop Ολυμπιακός είναι στο Final Four, και αυτό δεν μπορούμε νομίζω να αμφισβητήσουμε.
1: Σίγουρα. Τι θέλει να πει ο φίλος Σοφώτης που λέγεσαι, Νίκο, για όλα αυτά είναι οι κατσαρόλες. Μας τα νεύρα.
0: Ναι. Κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων που έκανε ο Κώστας Σωτηρίου από την Βαλένθια, το ανέφερα. Ήταν κάποιες κυρίες, ο Κώστας είχε την...
1: Το κλουκ κλουκ κλουκ.
0: Ναι, η οποία καθόντουσαν σε πολύ κοντινή απόσταση και βαράγανε στο μικρόφωνο του Κώστα, περνάγανε σαν κατσαρόλες, η οποία πιο ενοχλητικό... Ήχο, παιδιά, δεν έχω ξανακούσει. Αφού το είπα κάποια στιγμή ότι Κώστα, σε παρακαλώ πολύ, όταν γύρισε από την Βαλένθια, φέρε την κατσαρόλα εδώ να τη βάλουμε κάπου ως τρόπαιο. Ήτανε πραγματικά, δηλαδή, περνάγανε στο ακουστικό και χτυπάγανε στον εγκέφαλο αυτές τις κατσαρόλες.
1: Μιας που θα είσαι, Δημήτρη, ένας από τους απεσταλμένους του Red Sports στο Final Four, το οποίο θα γίνει τώρα στο Telecom Center Athens. Είναι λίγο, να το πω, δεν θα το πω για να μην το χρουζουζέψω. Υπάρχει φαβορή.
2: Εντάξει, περίεργος ατμόσφαιρα λέει Ολυμπιακό. Δεν πρέπει να το αρνηθούμε αυτό.
1: Παρόλο που ποσοστία είναι 25%.
2: Ναι.
0: Sorry, ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί πάντα θα θεωρήσω ότι και κάποιοι δεν ξέρουν, έχουμε από τη μία πλευρά ισπανικό εμφύλιο, Real Valencia, και από την άλλη πλευρά Ολυμπιακός Φένερ. Συγγνώμη Δημήτρη γι' αυτό.
1: Το κακό ζευγάρι έκατσε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Στη θεωρία πάντα.
0: Αυτό ήθελα και εγώ αυτό. Να σου πω. Κάτσε να δούμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό.
2: Ναι, καταρχήν, παιδιά, στα Final Four, άμα το δούμε και χρονικά, δεν ευδοκιμούν τα φαβορί.
1: Με μερικές εξαιρέσεις.
2: Σίγουρα. Π.χ. το 24 δεν περίμενε κανείς ότι. Όλοι οι περισσότεροι λέγαμε Ρεάλ, αν το θυμάστε έτσι.
1: Ναι, όλοι λέγαμε Ρεάλ.
2: Που είχε παίξει και το πιο ελκυστικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Επίσης, το 23, όλοι λέγαμε πάλι Ολυμπιακός το κάνοντας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και τώρα είναι φαβορί ο Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο είναι φαβορί? Θα έχει τους περισσότερους φίλους, τώρα χωρίς τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Είναι στην Ελλάδα.
1: Τα εστία θα πάνε
2: στον Ολυμπιακό. Και είναι αυτό που λέγατε κι εσείς. Η πιο ισορροπημένη ομάδα, η πιο σεταρισμένη ομάδα μαζί με τη Φενέρ, Ολυμπιακός, είναι σεταρισμένη ομάδα. Δεν έχει προβλήματα τραυματισμών ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και περσινή, εγώ θα πω, εμπειρία. Γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, ήταν το μεγάλο φαβορί με τη Μονακό στον ημιτελικό και έχασε όπως έχασε, με κάτω τα χέρια. Όμως το ματσάρισμα με τη Φενέρ, μην το ξεχνάνε αυτό οι Έλληνες φιλαθλοί και φίλοι του Ολυμπιακού, παιδιά, είναι πρωταλλήτρια Ευρώπης η Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα προπονητή, ο οποίος, όπως και ο coach B, Μπαρτζόκας, δίνει πάρα πολύ βάση στην τακτική. Έτσι. Είναι, δηλαδή νομίζω ότι τα ζευγάρια, επειδή είπες πριν κάτι για τα ζευγάρια, είναι ένα ζευγάρι το οποίο και οι δύο προπονητές παίζουν με τακτική. Βασίζονται στην τακτική, οπότε νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις κινήσεις που θα είναι σαν σκάκι που θα παίζουν οι δύο προπονητές.
2: Και είναι κάτι που νομίζω αρέσει σε όλους μας, έτσι. Δηλαδή ότι να βάζουν οι προπονητές τις πινελιές τους σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Ναι, είναι καλή ατομική πρωτοβουλία. Ναι, είναι καλή προετοιμασία πριν το παιχνίδι. Αλλά το να κάνεις προσαρμογές κατά τη διάρκεια, παιδιά, της αναμέτρησης και δει σε πολύ σημαντικά παιχνίδια, για μένα είναι επιτομή του να είσαι πολύ καλός coach κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και πρέπει να πούμε κάτι για το Ολυμπιακός Φενέρ. Δεν θα έχει καμία σχέση, παιδιά, το παιχνίδι αυτό με το Ολυμπιακός Φενέρ στο ΣΕΦ που ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Καμία σχέση. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες είχαν απουσίες τότε. Από τη Φενέρ δεν έπαιζε ο Μέλι, δεν έπαιζε ο Ντεκολό, δεν έπαιζε ο Κρυσίλβα. Μιλάμε.
1: Και η μπάλα είναι και 5 κιλά βαρύτερη.
2: Και είναι η match regular season. Τώρα όποιος χάσει χάνεται.
1: Ναι.
0: Σε αυτό που λες, νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο, γιατί σου είπα πρέπει να εξηγούμε και αυτονόητα, ότι και οι τέσσερις ομάδες που φτάσανε μέχρι εδώ που φτάσανε θέλουν την κούπα. Δεν πάει κανείς και να λέει, εγώ έφτασα, η Βαλένθια δηλαδή, εγώ έφτασα μέχρι το Final Four, εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Όχι, εντάξει, τώρα είναι.
0: Έχει φτάσει στην πηγή. Θες να πιεις και νερό.
2: Ότι μπορεί να έχει το λιγότερο άγχος.
0: Ναι,
2: αυτό, αυτό συμφωνούμε νομίζω.
1: Εν τω μεταξύ πέρασε το 1, το 2, το 3 και το 4.
2: Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της κανονικής διάρκειας.
1: Ναι, πέρασε το 1, 2, 3, 4.
0: Και ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει και τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών κατάρα.
1: Έτσι, ναι.
0: Που ποτέ ομάδα που έχει τελειώσει πρώτη στη regular season δεν έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Θα σπάσει κάποια στιγμή η κατάρα. Δεν νομίζω ότι σηκώνει συζήτηση. Θα είναι Ολυμπιακός φέτος. Μακάρι να είναι. Θα είναι κάποια άλλη ομάδα. Αυτή η κατάρα κάποια στιγμή θα σπάσει.
1: Ναι, απλά αν τους βάζαμε σε μια. Αν τους βάζαμε να έχουν ένα τίτλο βιβλίο κάθε μια ομάδα, ο Ολυμπιακός θα ήταν σίγουρα ο πιο σταθερός.
2: Σταθερότητα.
1: Σταθερότητα. Η Ρεάλ για μένα θα βάζει ένα τίτλο know-how. Ξέρω πώς να το πάρω.
2: Ξέρει το μονοπάτι, ξέρει το δρόμο.
1: Ξέρω το μονοπάτι.
0: Στη Βαλένθια τι θα βάζεις.
1: Ταχυδύναμη.
0: Όχι έκπληξη.
2: Στα χτωπούτα θα βάζα.
1: Στα χτωπούτα.
2: Στα χτωπούτα. Όχι πολύ, αλλά στα χτωπούτα.
1: Ναι.
0: Το διαφορετικό.
2: Ή το μπάσκετ του μέλλοντος εγώ θα βάζα.
1: Το μπάσκετ του μέλλοντος.
2: Ή το μπάσκετ του μέλλοντος.
1: Και στην Φενέρ θα βάζα φυσικάλιτι. Πολύ ξύλο. Πολύ επαφή. Πολύ στην κόντρα. Πολύ στο όριο του φάουλ. Αυτό είναι το όπλο της.
2: Και σκεφτείτε πόσο ξύλο θα έχει το Ολυμπιακός Φενέρ, γιατί μιλάμε ξαναλέω για ημιτελικό.
1: Αυτά
2: τα παιχνίδια συνήθως έχουν πιο πολύ άγχος, γιατί όποιος αποκλειστεί μετά, τέλος.
1: Ναι, αν κάνεις και ένα πραφ στην αρχή και μπεις χαλαρός και είσαι έτοιμος, από το να έχεις άγχος μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Την είχε πάθει η Φενέρ με τον Παναθηναϊκό το 24 που ήταν αγχωμένη. Έκανε ένα 10-12-0. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός στην αρχή.
2: 10-0 είχε κάνει στο Βερολίνο.
1: Ήταν δύσκολο στάδιο αυτό. Ήταν δύσκολη πίστα αυτή για τον Σάρας.
0: Φυσικά να πούμε λίγο πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι την Ευρωλίγκα την ακούσατε στην Era Sport όλη τη χρονιά, τη διαβάσατε στο Ed Sports, το ίδιο θα συμβεί και στο Final Four και από την Era Sport και από το Ed Sports θα υπάρχει πλήρης κάλυψη.
1: Πλειάδα αστέρων της ERT στο Final Four.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤΣ. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδη στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία και στην κρίση ηγεσίας των εργατικών, καθώς βουλευτής του κόμματος παραιτήθηκε από την έδρα του για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την έδρα, εντείνοντας τα σενάρια διαδοχής γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμοί στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζα για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Τελευταίο ημίωρο, τελευταία σελίδα μαζί με την τριάδα που δεν έχουμε ξανακάνει μαζί, να το πούμε, να πούμε την αλήθεια, με Νίκο Μοσχονά.
3: Γιάννη Ροζή.
2: Το έκανες λάθος.
3: Το ξέρω.
2: Πάμε
3: το
2: πάλι.
3: Επίτηδες
2: Νίκο Μοσχονά.
3: Δημήτρη Μπούκα.
4: Και Γιάννη Ροζή.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Όταν κάναμε τους καμπαλέρους, συνέχεια το κάναμε. Δεν το πετύχανε ποτέ.
3: Επίτηδες το κάνω.
4: Σας άκουγα, θυμάμαι.
2: Ναι,
4: όπως
2: ναι.
4: Ήταν, θυμάμαι.
2: Δοξασμένες εποχές, δοξασμένες. Ναι, δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχει φαβορή στα Final Four. Αυτό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιο σταθερός, είναι αυτός που βγάζει περισσότερη εμπιστοσύνη, αλλά όταν η κατάσταση είναι δύσκολη και ένα μάτς κρίνει όλη τη σεζόν, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι και εδώ θα είμαστε πλέον σε μισή ώρα περίπου. Σε μια εβδομάδα θα ξέρουμε τι γίνεται.
3: 22-24 Μαΐου.
2: Μπράβο.
3: Το Final Four στο Telecom Center. Λίγη υπομονή και θα δούμε.

0: Ελπίζω να έχετε. Ελπίζω να έχετε.
1: Εντάξει. Άτομα στο site δεν ξέρω τα έχουμε εκεί την ημέρα. Αλλά εντάξει.
2: Είναι γνωστό ότι και με τους δύο, όπως και με τους άλλους συναδέλφους, πάντα εγώ θέλω να είμαστε μαζί.
1: Ένα μικρό μας τα είπαμε, Ανδρέα, αφού δεν έχεις κάνει όμως.
2: Ναι, δεν έχει τύχει ίσως.
1: Δεν αυτή η πολυτέλεια σου
2: δεν έχει τύχει. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και επειδή οι φίλοι είχαν παράπονο ότι δεν ασχοληθήκαμε με τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Γιώργος Μπατζόκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four της EuroLeague, που θυμίζω θα διεξαχθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου στο Telecom Center. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λέγανε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
2: Παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο, ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας σε αυτή την περίπτωση?
1: Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
3: Κότσε Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αφαιρεί καθόλου από την πίεση τη δική σας μπαίνοντας στον ημιτελικό?
1: Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των οπαδών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι. Αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πώς θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως οι δημοσιογράφοι για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
4: Έχει social media coaching η προετοιμασία?
1: Έχει.
4: Social media coaching η προετοιμασία?
1: Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3 πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα media, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τι γράφεται δεξιά-αριστερά και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό.
5: Πώς σκοπεύετε να κλείσετε το κινητό τις επόμενες μέρες ή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσετε εισιτήρια σε φίλους και γνωστούς?
1: Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσω. Ήδη κάποιοι μου λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους ή άλλους, οπότε.
2: Το ότι από αυτούς το βράδυ που υπάρχουν περισσότερα εισιτήρια διαθέσιμα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο τρέλας για να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι.

0: Τι δείχνει αυτό για τον οργανισμό?
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο δεν υπήρχε, και στο Αμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω στο Τελαβίβ, ο Ολυμπιακός παντού έχει, κουβαλάει αυτό το μέγεθος ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξει και για αυτούς.
2: Η απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four ευνοεί τη συγκέντρωση και τη πίεση της ομάδας. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η παρουσία του θα κρατούσε την ομάδα πιο πολύ στα κόκκινα, αλλά...
1: Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτή την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχ θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα.
3: Θα θέλατε να ζήσετε ένα χωρίς social media το παρελθόντος?
1: Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
4: Και νομίζω ότι πολύ εύστοχο το σχόλιο του coach B, το οποίο δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει σοβαρά να κάνουμε μια συζήτηση όλοι μαζί για το πόσο ρόλο παίζουν πλέον στη ζωή μας τα social media. Έτσι, και πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Συμφωνώ μαζί του 1 εκατομμύριο% ότι ο κόσμος δεν βγαίνει πλέον για να διασκεδάσει, βγαίνει για να δείξει στα social media ότι διασκεδάζει. Και θα τα αφήσω εδώ. Επίσης συμφωνώ μαζί του, πάλι 1000%, ότι είμαι σίγουρος ότι το τηλέφωνο του θα χτυπάει από φίλους του, γνωστούς του, οι οποίοι θα του ζητάνε εισιτήριο. Λογικό δεν είναι? Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θέλουν να είναι εκεί? Νομίζω πως ναι.

0: Θα παραμείνουμε στο μπάσκετ, θα αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα, θα φύγουμε από την Ευρωλίγκα και το επερχόμενο Final Four. Θα θυμίσω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται και συνεχίζεται εδώ στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ 2 Sport και στην ΕΡΑ Sport και στο ΕΡΤ Sports. Έχω πει, είναι μια τριάδα την οποία την ακολουθείτε και δεν χάνετε. Για την προημιτελική φάση λοιπόν των playoffs της Greek Basketball League, η Ένωση προστάτεψε την έδρα της κερδίζοντας τους Θεσσαλονικείς, τον Άρη, με 87-81, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στους τέσσερις του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι είχατε την ευκαιρία να το ακούσετε, να το δείτε στην ΕΡΤ 2 Sport, να το ακούσετε στην ΕΡΑ Sport και μπορείτε μετά να διαβάσετε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ στο edsports.gr. Αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Dragan Sakota, έκανε δηλώσεις στο συνάδελφο Αποστολή Τριανταφύλου. Ας τον ακούσουμε.
1: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το πόσο δύσκολο ήταν να προετοιμάσετε κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά την ομάδα σας μετά κυρίως τον τρόπο που χάθηκε ο τελικός του BCL.
2: Είναι, εντάξει, ξεκινάει άλλη διοργάνωση play-offs, είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει προπονήσεις, φαινόταν όλα καλά στην προπόνηση, οπότε αντιδράσαμε αρκετά καλά, θα έλεγα. Πρώτο μήχρονο υπήρχε ένα παιχνίδι με 17 assist, που είναι κάτι έτσι εντυπωσιακό, και 27 σύνολο, που δείχνει ότι η ομάδα ήταν ομαδική σε περισσότερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εννοείται ότι ο Άρης σίγουρα είχε κάνει πολλές προπονήσεις και κάπως πόνταρε στην πιεστική άμυνα και σε αλλαγές. Κατάφερε, δηλαδή στο πρώτο μήχρονο κάναμε πολλά λάθη, στο δεύτερο πάντα ήταν στο σκορ, κάποιες στιγμές ξεφύγαμε, αλλά πάλι κοντά, και το παιχνίδι πήγε ακριβώς έτσι όπως ήταν το προηγούμενο, σε κάποιες λεπτομέρειες να κρατήσουμε άμυνα εναντίον 3 πόντους και να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι στην επίθεση. Αυτή τη φορά το κάναμε.
1: Άρα αυτό που θέλετε να δείτε στο επόμενο παιχνίδι, σε 3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα σας, σε υψηλότερο βαθμό ποιο είναι, η συγκέντρωση?
2: Δεν μπορώ να...
1: Το να φύγει, συγγνώμη, το να φύγει η απογοήτευση.
2: Εντάξει, αυτό, κοιτάξτε, ο καθένας διαχειρίζει το μυαλό του. Δεν είναι εύκολο, εννοείται, όμως είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν έχουμε... Αυτή είναι. Πάνε τα παιχνίδια, έρχονται τα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω ότι όσο περνάνε μέρες θα είμαστε πιο έτοιμοι με φυσική κατάσταση και έτσι με λεπτομέρειες από το παιχνίδι σήμερα, είναι οδηγία για το επόμενο. Εννοείται, το επόμενο παιχνίδι είναι, να το πω έτσι, πρώτο match ball. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
3: Απόστολε, ευχαριστώ πολύ, δεν έχουμε και πάρα πολύ.

Ακούσαμε τις δηλώσεις του Dragan Sakota στον Αποστόλη Τριανταφύλου μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Θυμίζω, ΑΕΚ Άρης 87-81. Και μπορεί σιγά σιγά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να φτάνουμε προς το τέλος. Το ελληνικό πρωτάθλημα όμως τώρα ξεκινάμε τα play-off. Να θυμίσω ότι αύριο στις 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Πολλά τα ερωτηματικά, το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα από τον αποκλεισμό του από το Final Four. Πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες, πώς θα αντιδράσει ο προπονητής. Πώς θα αντιδράσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι Telecom Center θα δούμε αύριο, θα είναι γεμάτο, θα είναι άδειο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα χειροκροτήσουν, θα αποδοκιμάσουν. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο με μεγάλο ενδιαφέρον οι φίλοι του μπάσκετ περιμένουν να το παρακολουθήσουν. Θυμίζω, Παναθηναϊκός Μύκονος, 7 η ώρα, ΕΡΤ2 Σπορ και ΕΡΑΣΠΟΡ. Να ρίξουμε και μία ματιά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είχαμε αγώνες νωρίτερα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Σε εξέλιξη ένα παιχνίδι. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 τελικό. Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ επίσης τελικό 1-1. Στο 60 λεπτό Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ναι, είπα το παιχνίδι, δεν είπα το σκορ, δεν είναι τίποτα, εντάξει. Real Madrid Oviedo λοιπόν είναι στο 1-0 στο 60 λεπτό.

ποδόσφαιρο, την πρωταθλήτρια την ξέρουμε, είναι η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά ψάχνουμε να δούμε ποιος θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, η τέταρτη έχει κλείσει. Οπότε να θυμίσω ότι συντονίζεστε την Κυριακή στην Era Sport και ζωντανά θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δύο παιχνίδια που θα μας δείξουν ποιος τερματίζει δεύτερος και ποιος τερματίζει τρίτος.

Πάντως, επειδή αναφέρθηκα κάποια στιγμή στη συζήτηση με τον Γιάννη και με τον Δημήτρη για τη δήλωση που έκανε εχθές μετά το παιχνίδι ο Ματίας Λεσόρ, να αναφέρω ότι διαβάζω ότι προχώρησε σε μία ανάρτηση ενότητας. Ανέβασε κάποια story με το σήμα του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Telecom Center και μία ομαδική φωτογραφία που συνοδεύεται από ένα τραγούδι. Νομίζω ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού καταλαβαίνουν όλο αυτό που έγινε χτες με την αποτυχία το να περάσουν. Καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ίσως έχει πικραθεί και θέλουν να δείξουν ότι είναι ενωμένοι και θα παλέψουν

Τα πούτε κι εσείς δεν είναι από αυτά τα τραγούδια, παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Jam, οι Style Council ήταν κάπως χορευτικοί, ακούστηκαν στα κλαμπ τότε. Sonic Kicks, με αυτό τελειώνουμε, το 11ο studio album του Paul Weller, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία. Και έφτασε στο νούμερο 1, δηλαδή για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80, να κάνει νούμερο 1 άλμπουμ στην εποχή μετά το 2000, είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το άλμπουμ, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη 2 ημέρες νωρίτερα. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρκμαν μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον κ. Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. «Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αλλά πολλές φορές, ακόμη και την κοινή λογική», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ, χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αργιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι ως το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με Pink Floyd ξεκινήσαμε, money, βέβαια. Το χρήμα, παιδιά. Τι διαφεντεύει τον κόσμο, νομίζετε? Κάτι άλλο, το χρήμα. Λοιπόν, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα. Μόλις πέρασε η Κύπρος στον τελικό της Eurovision, Αντιγόνη, μια χαρά, μπράβο, οκ. Okay. Λίγο αγωνιούσαμε. Αυτή η σειρά με την οποία ανακοινώνουν οι χώρες που πάνε στον τελικό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πέρασε και η Κύπρος, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι, okay, θα δούμε. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, παιδιά, που είναι 15 Μαΐου. Με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Μάλιστα, δεν ζεσταίνονται καλή με τις γούνες που είναι εκεί πέρα στη... Ναι, αλλά θα μου πεις είναι και, πώς θα το πω τώρα, οι στολές να το πω, οι εμφανίσεις θα το πω. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, έχει στην Αυστρία μια σχετική δροσιά. Έβλεπα και το Λονδίνο εχθές, μια σχετική δροσιά, δηλαδή με πουκάμισο, πουλόβερ και μπουφάν. Αυτή είναι η δροσιά, εδώ δεν είναι έτσι, διότι εμείς είμαστε άλλοι. Ο καθένας έχει το δικό του το στυλ και το δικό του το τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Εκεί έχουν ακόμα ανοιξιάτικο κάτι. Εμείς εδώ έχουμε καλοκαιρινό κάτι. Αυτό, καθένας ό,τι έχει, παιδιά. Πορεύεται με τον τρόπο που μπορεί. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Γερή δυνατή, είχαμε γελαστεί. Δεν θέλω να ξεκινήσω με, λέω να το, ναι, με άσχημο. Είπαμε του Eurovision, λέω να μην έχει δυσκολία αυτή η νύχτα, αλλά την έχει τη δυσκολία. Το κορίτσι αυτό που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πτώση από την εξάωρη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, που έχασε τη ζωή του το ένα το παιδί, χθες εξέπνευσε και το άλλο, λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Άρα, τι γίνεται, τι να πω, δηλαδή δεν ξέρω. Τώρα αρχίσουμε να λέμε πώς και τι, τα ακούτε, τα ξανακούτε με λεπτομέρειες και τα λοιπά. Έκαναν γιατροί ό,τι μπορούσαν, δεν τα κατάφερε δυστυχώς το μωρό αυτό, το κορίτσι αυτό. Είναι, δεν ξέρω τα παιδιά τι να σας πω, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Λοιπόν, ήταν μεγαλοπρεπέστατη η υποδοχή. Ναι, όλα καλά. Εντυπωσιακή, ξέρω εγώ, όπως νομίζει ο καθένας, όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Για την υποδοχή μιλάμε, έτσι. Η συνάντηση είναι άλλη ιστορία. Το ότι παρήγαγε όλο αυτό. Λοιπόν, λέει το Reuters ότι η συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια και των δύο πλευρών να περάσουν από μια φάση έντονου ανταγωνισμού σε ένα καθεστώς στρατηγικής σταθερότητας, για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο όπου Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα αποφύγουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Η δήλωση Σι ήταν χαρακτηριστική στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο κυρίως πρόεδρος μίλησε για μια νέα τοποθέτηση στις διμερείς σχέσεις. Τι προκύπτει τώρα από τη συνάντηση? Είναι ότι υπάρχει

μία κοινή γραμμή για το Ιράν, αλλά και μία σημαντική διαφωνία για την Ταϊβάν. Το θέμα της Ταϊβάν είναι ένα ζήτημα που η αμερικανική πλευρά περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο ΣΥ το έβαλε ψηλά στην ατζέντα, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο. Και γι' αυτό ζήτησε να σταματήσει η πώληση όπλων στην κυβέρνηση της Ταϊπέη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ εστίασε στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ, όπου συμφώνησαν με τον ΣΥ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι και οι δύο δηλώνουν κατά της στρατιωτικοποίησης της περιοχής και της επιβολής τελών για τη διέλευση. Στο ζήτημα του μεταξύ τους εμπορικού πολέμου, να το πω, υπήρξε θετικό κλίμα και σε αυτό βοήθησε και η παρουσία των επικεφαλής κολοσσών. Ήταν και ο Μάσκ εκεί, ο Έλον Μάσκ βεβαίως. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τεχνολογία, ημιαγωγούς, ενέργεια και σπάνιες γαίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ΣΥ συμφώνησε να αγοράσει Κίνα 200 αεροσκάφη και να αυξήσει την παραγωγή αμερικανικού πετρελαίου, διότι αυτό θα μειώσει και την εξάρτηση του Πεκίνου στο στενό του Ορμούζ. Θα θυμίσω, η Κίνα είναι σύμμαχος και φίλη της Τεχεράνης, έτσι. Και ως συμπέρασμα το Reuters τονίζει ότι οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι μία σύγκρουση θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα καμία δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα στρατηγικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό έκαναν βήματα προς μία αμοιβαία αποτροπή κλιμάκωσης των σχέσεων. Ας πούμε, τα πρακτορία, όπως και η Washington Post, κάνουν λόγο για αμοιβαία κέρδη των δύο πλευρών, αλλά δίνουν ένα μικρό επικοινωνιακό προβάδισμα στην Κίνα, διότι η Κίνα παρουσίασε τη συνάντηση ως ένδειξη ισότιμου διαλόγου μεταξύ δύο υπενδυνάμεων και προώθησε το αφήγημα της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας. Και λένε, η Washington Post συγκεκριμένα, ότι η χρήση θεσμικού πρωτοκόλου, η έμφαση στη διπλωματική γλώσσα και η προβολή μιας εικόνας σοβαρής διακυβέρνησης ενίσχυσαν την εικόνα της Κίνας. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν ότι ο Τραμπ προσανατολίστηκε στο να έχουν οι δύο πλευρές μία αμοιβαία συνεργασία με άμεσα αποτελέσματα, σε εμπόριο και οικονομικά κυρίως. Και επίσης κατάφερε, λέει, να προβάλλει ένα κλίμα χαμηλών εντάσεων, αποφεύγοντας δημόσιες συγκρούσεις και ενισχύοντας την εικόνα του διαπραγματευτή που επιδιώκει συμφωνίες μέσω προσωπικής διπλωματίας. Έτσι, να τα λέμε αυτά, προσωπικής. Είδαμε διάφορα, ναι, εντάξει, μια προσέγγιση φιλική, είδαμε. Και γιατί η εικόνα είναι τα περισσότερα και όλα έχουν τη σημειολογία τους, και στην υποδοχή ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του ΣΥ και του χάιδεψε και το χέρι. Ζεστασιά, λέει, δείχνει αυτό. Και τον επένδυσε και ιδιαίτερα ως ένα σπουδαίο ηγέτη. Βεβαίως. Και γιατί αυτό θα έλεγε, υποθέτω, ήταν προγραμματισμένο, αλλά το Πεκίνο έστησε ένα θέαμα σχεδιασμένο να κολακεύσει τον Τραμπ και να δείξει ότι η Κίνα είναι ανοιχτή σε επισκέπτες. Αλλά μετά ήρθαν τα δύσκολα με την Ταϊβάν και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε. Διότι σήμερα, προσέξτε με, έχει και το σημερινό, συναντηθούν ξανά οι δύο ηγέτες και μπορεί να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
θέλει μια νίκη ο Τραμπ να παρουσιάσει στο εσωτερικό, διότι πέφτει η δημοτικότητά του. Όσοι έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να επεκτείνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία και έχουν επίσης συμφωνήσει να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους ως επικοδομητική, στρατηγική και σταθερή για τα επόμενα 3 χρόνια. Διότι καλέσει, πώς το λένε, υποδοχές και καλά όλα αυτά και εντυπωσιακά, αλλά εκεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις. Ανεργία, άνηση ανάπτυξη, κρίση ακινήτων, υψηλό χρέος τοπικών κυβερνήσεων και το Πεκίνο ίσως δεν θέλει ένα κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο της οικονομίας, αλλά χρειάζεται έναν τρόπο να συνυπάρξει με αυτές. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα, προπόσεις και τα λοιπά, και δείπνα και όλα τα σχετικά. Έχουμε και λεπτομέρειες από τα δείπνα, από το δείπνο, βεβαίως, μισό λεπτό, γιατί είναι βασικό. Πρέπει να ξέρουμε ο καθένας στη χώρα του φιλοξενεί μία σύνοδο κορυφής, τι ακριβώς τέλος πάντων έχει προσφέρει, έτσι. Πάντως για το γλυκό είμαι σίγουρη ότι ήταν τιραμισού. Αυτό είναι καλό, έτσι. Είναι ένα γλυκάκι. Και καλό και απλό. Και απλό. Τώρα είναι και το ζήτημα της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Βέβαια. Πρέπει να το μάθουμε και αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Τραμπ είχε πει πριν πάει στην Κίνα ότι τέλος πάντων έπρεπε να είναι έτοιμο. Ή θα είναι έτοιμος, έτοιμη η αίθουσα χορού, που θα είναι λέει πολύ εντυπωσιακή. Οπότε, εάν πάει ο ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τον υποδεχτεί με τον ίδιο ή καλύτερο τρόπο. Είναι και τα βασικά, παιδιά. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Είναι και το τι δείχνουμε. Δεν είναι μόνο το ότι είμαστε, έτσι. Αυτά είναι θέματα που στη διπλωματία έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να το λέμε και να το ξαναλέμε. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το ζήτημα. Καλώς τον, ναι. 200 μεγάλα αεροσκάφη Boeing, είπε ότι παρήγγειλε. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα παρήγγειλε το Πεκίνο. Τι να σου πω. Μεγάλα Boeing. Λεπτομέρειες, τα μάθουμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Δεν θέλω άγχος καθόλου. Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, τέλος πάντων. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα το μάθουμε και θα το μελετήσουμε. Α, επίσης μέσα σε όλα, διπλωματικά, οικονομικά, πολεμικά, Ταϊβάν και τα λοιπά, τι τράβηξε την προσοχή του κόσμου, διότι όμως σας λέει σε όλα αυτά, στα κοστούμια, στις συζητήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα λοιπά, ξεχώρισε ένας καλεσμένος, διότι ο γιος του Elon Musk εφεάθη να περιφέρεται σε μια τεράστια αίθουσα με τον πατέρα του και έδειξε, λέει, να απολαμβάνει την παρουσία του στο προεδρικό μέγαρο του Κινέζου ηγέτη. Κρατούσε τον μπαμπά του από το χέρι. Αμέ, δεν ήταν έτσι, τον αφήσανε. Τέλος πάντων, τώρα πώς το λένε, η οικογενειακή κατάσταση του Μάσκ δεν μας ενδιαφέρει και τα λοιπά, αλλά έχει 14 παιδιά. Ένα πήρε στο μαζί του στο ταξίδι και πάντα ένα παιδάκι πώς το λένε, εικόνα ενός παιδιού το οποίο μέσα στην αθωότητά του και τα λοιπά τραβάει το ενδιαφέρον, ρε παιδιά, δεν το τραβάει, να έχετε υπόψη σας. Και στο Λευκό Οίκο που είχε πάει το γιος του Μάσκ και είχε καλέσει κάποιους Αμερικανούς πολίτες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις και τα λοιπά ο Τραμπ, και πάλι ήταν ένα παιδάκι. Τα παιδάκια και τα ζωάκια τραβάνε το ενδιαφέρον
Και επίσης σπάνει λίγο τον πάγο. Μα τώρα τι συζητάμε. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Θα ήθελα να το εξετάζουμε και από αυτής της απόψεως. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την συνάντηση. Α, για να σας πω κιόλας, επειδή λέμε για τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά σενάρια, τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, το Ιράν επιτρέπει από την Τετάρτη στα κινέζικα πλοία να περάσουν στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων. Τώρα είναι όλα κινέζικα, δεν είναι σαφές. Και όλος περιέργως, η διέλευση των πλοίων συμπίπτει με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Καταλαβαίνετε. Όλα έχουν τη σημειολογία τους και τα λοιπά. Γεια σας, αυτό τι είναι. Εμείς θα λύσουμε το θέμα της Κίνας με την Ταϊβάν από εδώ. Ακούστε τώρα, γεια σου Σοφία μου. Όσοι ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν αποτελεί την πιο κόκκινη γραμμή της Κίνας. Θεωρεί ότι είναι η Ταϊβάν είναι αποσχιστήσα περιοχή. Η Κίνα θεωρεί ότι είναι δικό της έδαφος. Και οι Αμερικανοί έχουν εγκρίνει ένα πακέτο εξοπλισμών 11 δις δολαρίων προς την Κίνα. Προς την Ταϊβάν. Και σου λέει η Κίνα αυτό είναι ευθεία πρόκληση. Και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί κινδυνεύει να παραλύσει η παγκόσμια οικονομία και με τις καταστάσεις τις οικονομικές και τις πιέσεις που ζούμε, η αμερικανική πλευρά ρίχνει το βάρος όλο εκεί. Δεν θέλει να έχει μια τέλος πάντων σύγκρουση στο θέμα αυτό με την Κίνα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δείξει. Επίσης, εχθές που έγινε πολύς λόγος για το συγκεκριμένο που θα σας πω τώρα, ο Κινέζος Πρόεδρος επανέφερε την έννοια της παγίδας του Θουκυδίδη, τον κίνδυνο σύγκρουσης όταν μία ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μία εδραιωμένη. Και η χρήση αυτή του όρου που έγινε πολύς λόγος και γιατί, τη στιγμή που ο Τραμπ μιλούσε για ιστορικά καλύτερες σχέσεις, θεωρήθηκε ενδεικτική της κινέζικης ανησυχίας για την πορεία των διμερών σχέσεων. Και τέλος πάντων, παρά την αυστηρότητα, πάντα με χαμόγελο, έτσι να τα λέμε αυτά, ο ΣΥ υιοθέτησε συμφιλειωτικό τόνο για το συνολικό πλαίσιο και είπε ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, η αντιπαράθεση λέει βλάπτει και τις δύο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν. Ο όρος βασίζεται στην ανάλυση του αρχαίου ιστορικού για τον Πελοποννησιακό πόλεμο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, έτσι. Και σύμφωνα με το Θουκυδίδη, η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Και από αυτή τη φράση προέκυψε η σύγχρονη θεωρία ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη

Και επειδή λέμε και για τα στενά του ορμούς και τα λοιπά, έδωσε συνέντευξη ο Τραμπ στο Fox News και είπε ότι ο Σι, ο Κινέζος ηγέτης, προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα μου πεις, έχουν συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν? Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη. Ακόμη είναι σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Αλλά ενώ γίνονται όλα αυτά και οι διπλωματικές προσπάθειες και οι σύνοδος κορυφής και τα λοιπά, η διεθνής ναυσιπλοεία και οι ενεργειακές αγορές πιέζονται πολύ λόγω των εντάσεων και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει. Βέβαια υπάρχει μια αισιοδοξία ότι κάτι θα βγει από τη σύνοδο κορυφής, αλλά οι αγορές είναι σε στάση αναμονής, όπως κάποιος θα περιμένει. Και παρά τις προπόσεις και το εγκάρδιο κλίμα και τις φιλοφρονήσεις και όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι η τριήμερη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο θα αποδώσει περισσότερο σε επίπεδο συμβολισμών παρά ουσιαστικών πολιτικών ή οικονομικών συμφωνιών. Και σχολίασε ειδικό στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν είναι ούτε εχθροί, ούτε σύμμαχοι, ούτε καν εταίροι, αλλά επιδιώκουν μια σταθερή διαχειρίσιμη σχέση. Έτσι τοποθετούμαστε για να είμαστε, για να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα. Έτσι πρέπει να τοποθετούμαστε. Είπαμε, οι λέξεις έχουν τη δική τους σημασία και βαρύτητα. Και 33 πήγε, πω, γεια σου Θοδωρή μου. Ικαρία, ωραία έχετε κόσμο στην Ικαρία εκεί πέρα, να έρθουμε. Έχει τίποτα άριδες να φυσάνε να καθαρίζει το μυαλό, έχει. Θέλω να, οπωσδήποτε, μια Ικαρία φέτος θέλω. Θα πεις άλλο θέλω, άλλο μπορώ. Αλλά μπορεί να ακούσει το σύμπαν και να κάτι να πράξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, από τα δύσκολα στα ευχάριστα και από τα ευχάριστα στα δύσκολα, είπαμε, βλέπω εδώ τα social media για την Αντιγόνη, για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision. Πάρα πολύ σας άρεσε. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά. Είσαστε, πώς το λένε, to the point, που λένε και οι φίλοι μας τώρα, όλα σχετικά είναι οι Αγγλοσάξονες, βεβαίως. Λοιπόν, ποιοι προκρίθηκαν? Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, η Αυστραλία, βεβαίως, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Η Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την Αυστρία εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στο μεγάλο τελικό. Δεν πέρασαν από τους ημιτελικούς. Κατάλαβες? Δηλαδή άλλοι να περνάνε, άλλοι όχι. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο, αύριο. Θα μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ και θα είμαστε και εμείς εδώ για να δούμε τα του τελικού αυτού, ποιος τέλος πάντων. Γιατί άκουσα διάφορα και τα προβλέψεις και δεν ξέρω τι. Ναι παιδιά, διαγωνισμός τραγουδιού, okay. Να πάμε αυτοί που πάνε, τέλος πάντων μπορούν και πηγαίνουν στο ταξίδι. Εμείς ο καθένας από το σπίτι του, με φίλους, με γνωστούς, με αγαπημένους τα λοιπά. Να το δούμε. Τα χαρούμε, μουσικό είναι, μουσική και εικόνα βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο άγχος και τέτοια αγωνία και μπηχτές και μένος. Γιατί ρε παιδιά, πάει ο Ακύλας, εντάξει είναι. Είχε μια ψηλοθλάση στην πλάτη, αλλά okay, είναι εντάξει το αγόρι αυτό. Να εμφανιστεί, να χαρούμε, να δούμε. Τι είπα να πει τώρα και πρώτος και δεύτερος και... Όταν είναι στους αγώνες, στους αθλητικούς αγώνες, έχει τρία σκαλιά το βάθρο, δεν έχει ένα. Α, εσύ κέρδισες, για το πάρ' το χρυσό, φύγε. Τρία έχει. Αλλιώς θα έχει ένα και τελείωσε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τέτοια... πώς το λένε, αρνητική ενέργεια. Μη στέλνουμε αρνητικές ενέργειες. Να στείλουμε σε όλους θετική ενέργεια. Ναι, και να κερδίσουμε εμείς. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Και επίσης, ξέρετε, εμείς δεν ψηφίζουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται η κάθε χώρα να ψηφίζει το δικό της υποψήφιο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ψηφίζουμε αυτούς που μας αρέσουν πιο πολύ. Τώρα, το ρίψω κινδυνεύσω να πω για αυτούς που δεν μας αρέσουν τόσο πολύ για να... Ναι, γίνονται διάφορα, αλλά υπάρχουν και συμμαχίες, υπάρχουν, να τα έχουμε όλα στο νου μας. Να τα έχουμε όλα στο νου μας, παιδιά. Γιατί λένε για μας και για την Κύπρο, τι ξέρετε. Γιατί τι γίνεται σε άλλες χώρες, τις χώρες βαλτικής, τις σκανδιναβικές. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το βίντεο της εμφάνισης του Ακύλα στο πρώτο ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες. Σου λέει πανικό στα social media. Χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη. Τι λες τώρα, 1,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 3,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, βεβαίως. Και πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στα επίσημα social media της Eurovision για την εμφάνιση του Ακύλα. Διότι έκλεψε τις εντυπώσεις. Μην ακούτε τώρα ιστορίες και αυτά και γιατί και πώς και ποιος. Αν κάποιος αισθάνεται ότι έχει μια καλλιτεχνική φλέβα και μπορεί να την τέλος πάντων να μας εκπροσωπήσει επαξίως του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να κάνει τις προτάσεις του, να αξιολογηθεί και να πάει και να θέσει αυτόν στην κρίση του κόσμου. Όχι ο καθένας βγαίνει από τη θέση του την ήρεμη και έχει γνώμη, τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ο λεπτομέρεια. Παπούς, δημοκρατία δεν έχουμε, δημοκρατία έχουμε. Δημοκρατία έχουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κάτι έχουμε, εκτός, περιμένετε μισό λεπτό να σας πω τώρα ποιες είναι και οι άλλες χώρες. Στις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστή η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες αύριο. Κατάλαβες, να έχουμε και την αγωνία. Σε τι σειρά θα είμαστε.
Αυτό είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι για να σπάσουμε λίγο το ευχάριστο και να γυρίσουμε πάλι στα δύσκολα. Δεν κάνουμε. Πάμε, παρακαλώ.

από μέτωπα πολεμικά, άλλο τίποτα, παιδιά. Πραγματικά όμως. Συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι αντιπροσωπείες Ισραήλ-Λιβάνου σε ειρηνευτικές συνομιλίες, υποτίθεται, και υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ κατάπαυση του πυρός. Συνεχίζονται τα χτυπήματα χωρίς έλεος. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ. Έχει εξυδετερώσει, λέει, περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο Νότιο Λίβανο. Για χθες μιλάει μόνο χθες. Και μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Και επίσης η Χεζμπολάχ λέει ότι χτυπάει στόχους του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, γιατί έχουν προωθηθεί οι δυνάμεις του Ισραήλ μέσα στο έδαφος του Λιβάνου, και στο Βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, από το Φλεβάρι που έχει ξεκινήσει, τέλος Φεβρουαρίου που έχουν ξεκινήσει οι επιθέσεις, έχουν σκοτωθεί 3.000 κόσμος. 3.000 κόσμο. Και έχουν τραυματιστεί σχεδόν 9.000. 18 στρατιώτες από την Ισραηλινή πλευρά, 2 Ισραηλινοί πολίτες και ένας εργολάβος του τομέα άμυνα στο Νότιο Λίβανο. Θυμόμαστε όλοι ότι τον Απρίλιο, 17 Απριλίου, συμφωνήθηκε μια αρχική εγχειρία 10 ημερών. Μετά ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία έχει παραταθεί. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας συνεχίζονται οι μάχες από τις δύο πλευρές. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πούνε στην συνάντηση που έχουν στην Ουάσιγκτον. Έτσι, να μήπως βρεθεί μια χρυσή τομή. Αν το βρεθεί, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, στο άλλο μέτωπο, γιατί ξεχνάμε κιόλας, τόση πολλή πόλεμη που είναι σε εξέλιξη, τι να πρωτοθυμηθούμε, παιδιά. Οι νομοθέτες της Ρωσίας ψήφισαν νόμο που εξουσιοδοτεί επίσημα το Κρεμλίνο να αναπτύσσει στρατεύματα στο εξωτερικό για την προστασία των Ρώσων πολιτών, που σημαίνει τι? Δίνει εξουσία στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες. Σύμφωνα, λέει, με τα έγγραφα της Κρατικής Δούμας, το νομοσχέδιο που συντάχθηκε για την προστασία των δικαιωμάτων των Ρώσων πολιτών σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης, ποινικής ή άλλης δίωξής τους, σύμφωνα με αποφάσεις ξένων δικαστηρίων που είναι επιφορτισμένα με ποινική δικαιοδοσία και από άλλα ξένα κράτη χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας δήλωσε ότι η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια κατασταλτική μηχανή για την αντιμετώπιση όσων διαφωνούν με τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Υπό αυτές τις συνθήκες, λέει, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό τους δεν μας έχει πει, βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ο Πούτιν χρησιμοποίησε το επιχείρημα ψευδές της προστασίας του ρωσόφωνου πληθυσμού και των Ρώσων πολιτών και για την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία και τη μονομερή προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 και για τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας στις αρχές του 2022 κατά της Ουκρανίας. Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας υποστήριξε ότι η προτινόμενη νομοθεσία, να κάνει ο Πούτιν ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει την εκστρατεία χαλήνο της ρωσοφοβίας που συνεχίζεται στο εξωτερικό. Το νέο νομοσχέδιο δίνει νόημα στις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ρωσία αποτελεί άμεση στρατιωτική απειλή για τους γείτονές της. Και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας με πυράβλους και ντρόουν στην Ουκρανία έχουν ήδη δει ρωσικά όπλα να παραβιάζουν το έδαφος του ΝΑΤΟ και οδηγούν ευρωπαϊκά κράτη στο να απαντήσουν αυξάνοντας προς το παρόν, απάντηση προς το παρόν, τις αμυντικές τους ικανότητες. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Τις συνεχίζει ακαταπαύστος. 800
800 ντρόουν εξαπέλυσε εχθές. 10 νεκροί, 45 τραυματίες. Στο Κίεβο. Βομβάρδισε ανηλαιώς. Και συνεχίζονται οι έρευνες και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας εννιαόροφης πολυκατοικίας που χτυπήθηκε στο Κίεβο. Και μάλιστα, για να τα λέμε όλα, δεν χτύπησαν μόνο το Κίεβο, χτύπησαν περιοχές πολλές στα δυτικά και όχι μόνο. Μέχρι πρόσφατα, να θυμίσω, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα τη νύχτα, αλλά η τακτική φαίνεται να άλλαξε Μάρτι και Απρίλη, διότι βομβάρδιζε και στρατηγικές θέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέω. Λένε οι μεπαίοντες ότι η νέα ρωσική τακτική που συνδυάζει ένα μεγάλο νυχτερινό πλήγμα και με μια σφοδρή επίθεση στη διάρκεια της ημέρας είναι πιθανό να αυξήσει τις απώλειες και τις ζημίες σε βάρος των Ουκρανών αμάχων. Αλήθεια? Άντε. Αυτές οι πολυκατοικίες που χτυπάνε τι είναι? Ποιοι ζουν μέσα? Το Ισραήλ λέει χτυπάει τη Χεσμπολάχ, θες τη Χεσμπολάχ, σκοτώνεται και μερικοί άμαχοι δίπλα είναι. Τέλος πάντων, εδώ στη Ρωσία τι γίνεται, στην Ουκρανία τι γίνεται? Ποιος να ξέρει. Αλλά τώρα ο Πούτιν έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Όμως πριν δεν είχε, ωραία είχε, αλλά τέλος πάντων. Και μέσα σε όλα τα άλλα ζητήματα, παρά έξι είναι. Έχουμε και ένα άλλο, όχι δεν είναι μέτωπο αυτό, όχι, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι μια κατάσταση τέλος πάντων οικονομικού στραγγαλισμού. Αλλά αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε χθες την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας. Αυτό το ανακοίνωσε η κουβανική κυβέρνηση, έτσι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Και η κουβανική κυβέρνηση είπε ότι τόνισε στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Αβάνα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Και λέει αξιωματούχος της CIA ότι ο επικεφαλής Τζον Ράτκλιφ μετέφερε μήνυμα του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας, αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Και έρχεται και ο πρόεδρος της Κούβας, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσιγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ότι η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον το νησί. Διότι από τα τέλη Ιανουαρίου η Κούβα υφίσταται έναν ενεργειακό αποκλεισμό και είναι αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, όπερ με θερμινευόμενο νεστή, ατέλειωτες διακοπές ρεύματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και βεβαίως την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να κάνουν ούτε τα βασικά. Έτσι, να κρατήσουμε. Οικονομική βοήθεια, άρση του αποκλεισμού ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζητάει η Αβάνα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις ζητούν θεμελιώδεις αλλαγές. Και 57 τραγούδι δελτίο ξανά εδώ, στο Art News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου, απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δήλωσε ακόμη ότι το Πεκίνο δεσμεύθηκε να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο, LNG, σόγια και 200 Boeing 737. Αναφερόμενος απόψε στην επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε: «Ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ». Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στην Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Ο βουλευτής των εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθητρία που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Σύμφωνα με την έρευνα, εκδόθηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά για 19.610 ανύπαρκτες συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται και υπάλληλους του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό με στόχο την αρχειοθέτηση καταγγελιών. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάρλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 15 του Μαΐου, παιδιά μου. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Από εδώ δεν θα πούμε τώρα τι θα ψηφίσετε στη αύριο. Γιατί να το πούμε. Κρατήστε και κάτι κρυφό, ρε παιδιά. Έχετε το διαδίκτυο μέσω του οποίου ανακοινώνετε τα πάντα. Έλα, να κρατήσουμε και κάτι για μας. Έτσι, ούτως ή άλλως εμείς, Ακύλα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Μπορούμε όμως να ψηφίσουμε Αντιγόνη. Δεν κατάλαβα. Περάσανε και οι δύο και έχουμε τη Eurovision αύριο, τον τελικό στην Αυστρία. Κάτι λέει να χαμογελάσουμε. Έλαντε, κάτι να χαμογελάσουμε. Πες το ψέματα. Λίγο θέλουμε να έχουμε και ευχάριστα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι η ζωή μόνο άσχημα και δύσκολα. Έχει και ωραία, έχει και εύκολα, έχει και απλά. Έχει και χαρές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιώργη Τζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε. Αφού φυσάει στην Ικαρία θα έρθω οπωσδήποτε. Θα προτιμήσω έτσι περιοχές οι οποίες έχουν μια σχετική δροσιά. Να μου πεις πού να τη βρεις. Γιατί δεν υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι δροσερές. Δεν θα πω περιοχές δικές μας, έχουμε και εδώ περιοχές δικές μας, αλλά είμαι και κάτι άλλο. Έτσι, θα ήταν καλό. Καλό στον γεια σου Κωνσταντίνε, καλά είμαστε. Τι θέλεις να με τραγουδεί, να δούμε, τι να τραγουδάνε δηλαδή με Ράσο. Το 2026 ζούμε ρε παιδιά, συγκλονίζεστε και σοκάρεστε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Καλώς τον. Χωρίς να απαντηθούμε πάρα πολύ καιρό. Πώς είστε? Γεια σου στράτο μου. Είμαστε καλά εσείς? Πώς τα περνάτε? Και χαιρόμεθα ιδιαιτέρως που βρήκατε χρόνο για να είστε μαζί μας. Όπως χαιρόμαστε με όλους όσοι και μας ακούτε και επικοινωνείτε και μένετε στη διαδικασία να ανταλλάσσουμε απόψεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι η δράση... Στέλνω μήνυμα, φαίνει αντίδραση. Απαντώ στο μήνυμα. Αυτό μέχρι εκεί. Λοιπόν. Δεν σας είπα, ναι, τι φάγανε. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως, παιδιά. Το τιραμισού εμένα μου έμεινε γιατί τα άλλα δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, συγγνώμη. Θα το πω, αλλά τι να κάνω τώρα. Ατμοσφαιρικό δείπνο, λέει, ήτανε. Ατμοσφαιρικό. Επιμελημένο ιδιαιτέρως, στρωμένο με κινέζικη πορσελάνη, ωραία. Και επίσης χρυσά μαχαιροπύρουνα. Όχι σαν χρυσό, χρυσό, χρυσά. Θα πει προηγουμένως σας έλεγα τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κίνα. Άλλο αυτό. Τώρα λέμε για τον δείπνο. Η διακόσμηση λέει του τραπεζιού παρέπεμπε σε κήπο με λουλούδια και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση, πουλιά, πάπιες και λίμνες. Δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που θύμιζε πάρκο. Τέλος πάντων, θα σας πω τώρα το μενού. Το μενού ήταν ακριβώς. Αστακός με ντοματόσουπα. Εντάξει. Τραγανά παϊδάκια βοδινού. Ο Λευκός Οίκος το είπε. Το λέμε εμείς. Ο Λευκός Οίκος είπε τραγανά παϊδάκια. Κατάλαβα. Ψητή πάπια Πεκίνου, σιγομαγειρεμένα λαχανικά εποχής, σολομός με σάλτσα μουστάρδας, τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Έτσι, αυτά ήταν τα κυρίως. Και επιδόρπιο, γλυκό σε σχήμα κοχυλιού, τυραμισού, φρουτάκια και παγωτάκι. Αυτά φάγανε και σαμπάνιες και τα λοιπά. Εντάξει, και παιδιά, σύνδεσμος κορυφής είναι τώρα, μην συζητάμε. Και βεβαίως θα έπρεπε να είναι ανάλογο και το φαγητό. Λοιπόν, έτσι να τα λέμε όλα. Χαμόγελα υπήρξαν. Θα μου πεις δεν υπήρξαν εχμές και τα λοιπά. Υπήρξαν όλα αυτά. Όταν γίνεται μια σύνοδος κορυφής και όταν υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα, τι θα υπάρξει, τι ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Όχι. Αλλά
να κοιτάζουμε και το κοινωνικό του πράγματος. Αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τους γνωρίζοντες. Γεια σου Λολοπρόβατο, τι κάνεις, καλά είμαστε. Δεν τα ξέρω τα προσωπικά τους. Ή να το πω αλλιώς, μπορεί να ξέρω κάτι αλλά δεν θα το πω. Γιατί ακριβώς είναι προσωπικά ζητήματα. Και τα προσωπικά ζητήματα είναι για μέσα στις οικογένειες, δεν είναι για παρά έξω. Λοιπόν, αυτά έγιναν και θα γίνουν και σήμερα στο Πεκίνο. Τσάι θα έχει σήμερα. Ένα γεύμα υποθέτω. Λοιπόν, τρίτος γύρος άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία δεν τηρείται, αλλά δεν πειράζει. Ο Λίβανος θέλει, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είναι το θέμα. Και θα ανοίξουν το δρόμο, λοιπόν, οι διήμερες διαπραγματεύσεις για να αντιμετωπιστεί μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων. Η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο, καλά, και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η οποία δεν το βλέπω. Από ό,τι λένε οι ίδιοι. Επίσης, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ολοήμερη χθεσινή συζήτηση ως παραγωγική και θετική και προσβλέπουν, λέει, οι ΗΠΑ τη δεύτερη ημέρα σήμερα. Και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση, λεπτομέρειες δεν δόθηκαν και αυτός ο αξιωματούχος που είπε προσβλέπουμε στις σημερινές να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και σήμερα, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Για να δούμε. Η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει και λέει ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακεί ο Λίβανος σε άμεσες διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Μία ησυχία δεν έχουμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα ευρωπαϊκά. Θέλετε, να πάμε και να δούμε τι γίνεται. Χαμός. Τι έχω. Ναι, ένα μπρους. Μια που λέμε για Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά, να ακούσουμε και το αφεντικό, το Μπρους Σπρίγκστιν, και μετά γυρίζουμε στα ευρωπαϊκά. Παρακαλώ.

Πήγε κιόλας 1:21 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Αυτό είναι μία ερώτηση στην οποία δεν ξέρω να απαντήσω, γιατί δεν είμαι Θεός. Γεια σου Μέρη μου, τι γίνεται εκεί στο Πειραιά, ελπίζω να είναι όλα καλά. Γιατί χαλάει ο καιρός κάθε Σαββατοκύριακο? Όχι, φτιάχνει, χαλάει όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να τσακωθούμε, να κάνουμε νούμερα, θέλεις? Λοιπόν, μέσα σε όλα τα δύσκολα και τα άσχημα και τα καλά και τα ευχάριστα και τέλος πάντων έτσι είναι η ζωή και έχει όλα απ' όλα, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, διότι πληθαίνουν οι φωνές στο εργατικό κόμμα που ζητούν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού. Εχθές παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Και την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ανακοίνωσε και ο βουλευτής Τζον Σίμονς, ώστε να δώσει λύση στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, την ευκαιρία να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία. Κάνω λύση στην άκρη, ώστε ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να αγωνιστεί και να επανεκλεγεί στο κοινοβούλιο. Και αν εκλεγεί, να οδηγήσει στην αλλαγή που έχει ανάγκη απεγνωσμένα η χώρα μας. Αλλά, να τα λέμε, ο Σίμονς δεν μπορεί να παραχωρήσει την έδρα του. Αυτός που είπε θα παραιτηθώ για να πάει δήμαρχος Μάντσεστερ. Θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για να αντικατασταθεί, με τη συμμετοχή και των άλλων κομμάτων. Και το 24 είχε κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ με διαφορά σχεδόν 5.399 ψήφων, παρακαλώ, από τον υποψήφιο του Εθνικιστικού Κόμματος του Νάιτζελ Φάραντζ. Και από τότε η δημοτικότητα του Reform, του κόμματος του Φάραντζ, του ακροδεξίου δηλαδή, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Που σημαίνει ότι αν γίνουν εκλογές μπορεί να την κερδίσει την έδρα. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αγωνίζεται μέρες τώρα για να επιβιώσει πολιτικά μετά τις τοπικές εκλογές περασμένης Κυριακής που ήταν για τους εργατικούς καταστροφικές. Το επίσημο όριο του 20% του συνόλου των βουλευτών του εργατικού κόμματος που ζητά παραίτηση Στάρμερ έχει συμπληρωθεί. Και μέχρι στιγμής 86 από τους 403 βουλευτές που ζητούν την παραίτηση Στάρμερ και να κινήσει τις διαδικασίες για ομαλή μετάβαση. Ο κανονισμός του κόμματος λέει ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών των εργατικών για να ξεκινήσει η σωματική του διαδικασία εκλογής ηγεσίας. Και γίνεται τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κακός χαμός στη Βρετανία, διότι βγήκε χθες ο μέχρι πρώτην ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Στάρμερ και είπε ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου και εκτοξεύει τα βέλη του απευθείας στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα και δεν τις περασμένες Κυριακές στις τοπικές εκλογές. Και λέει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιδημοτικότητα αυτής της κυβέρνησης ήταν βασικός και κοινός παράγοντας στις ήττες μας σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία. Πάθανε πανολεθρία, δεν το συζητώ. Δεν έχει αποχωρήσει μόνο ο Υπουργός Υγείας. Τα τελευταία 24 ώρα αποχώρησαν άλλοι 4 υπουργοί. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει με το μέλλον του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία. Και η πιθανή διάδοχη είναι γιατί τώρα μεταξύ μας, όταν ξεκινούν τέτοιες διαδικασίες, δεν κοιτάς τι θα κάνει
ο υπάρχον, έτσι, πρωθυπουργός κοιτά στους, τους διαδόχους. Ο Στρίτινγκ λοιπόν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός υγείας, 43 ετών, είναι δημοφιλής στη δεξιά πτέρυγα των εργατικών, οι αριστεροί δεν τον θέλουν. Θα προτιμούσαν την Άντζελα Ρέινερ, η οποία είναι η... Μισό λεπτό να το βρω. Η οποία ήταν υπουργός και αυτή. Και θέλουν ή τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Θέλουν οι εργατικοί. Τώρα, η Ρέινερ είναι σημαντική προσωπικότητα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος. Και είπε ότι εξετάζει, δεν θα αμφισβητήσει λέει το πρωθυπουργό, αλλά θα πρέπει ο Στάρμερ να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Αλλά είπε ότι είναι πρόθυμη να παίξει το ρόλο της. Θα μπορούσε τέλος πάντων να συμμετάσχει, αυτά είναι τώρα διπλωματικά, να αποφασίσει μόνος του, εγώ δεν θα είμαι η πρώτη που θα μπω στη διαδικασία να διεκδικήσω την πρωθυπουργία κτλ. Όταν σου λέει ο άλλος θα παίξω και εγώ το ρόλο μου, τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και για να το συνεχίσουμε, ο Μπέρναμ, αυτός που είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, είναι 56 χρονών, είναι η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα των εργατικών. Θα μου πεις, μπορεί να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής για να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών. Αυτό είναι το δύσκολο. Και επίσης, υπάρχει και ένας πρώην αξιωματικός του ναυτικού και βουλευτής του Μπέρμιθα, ένας 46χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τους Times φαίνεται να είναι έτοιμος να συμμετάχει και στην κούρσα αν κάποιος δώσει το σύνθημα. Όλοι περιμένουν αυτό. Σου λέει, κάνει κάποιος το πρώτο βήμα για να μπούμε σε διαδικασία αλλαγής και εμείς ακολουθούμε. Εντάξει, παιδιά. Κάθε χώρα έχει τα προβλήματά της. Έχει τα ζητήματά της. Να τα λέμε αυτά. Οπότε είναι τα βλέμματα στραμμένα και εκεί. Γεια σας. Το ξέρω, αλλά εγώ πώς να το πω από εδώ. Δεν έχω πάει. Έχεις πάει εσύ? Εν τη αυτή περιπτώσει, το έχουμε ξαναπεί, άλλο το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο θα προβάλλει τα ωραία της κάθε χώρας. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, δεν θέλω να σε κοροϊδεύω, εσύ νομίζεις ότι είναι καταπληκτικά όλα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε. Αλλά εγώ να βγω τώρα από εδώ να κατηγορήσω μία πόλη στην Αγγλία που δεν την ξέρω? Έχει νόημα? Για πείτε μου. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, ακούσουμε το επόμενο.

καλοκαίρι έρχεται. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι εποχές. Διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι θα πάτε, κάνετε τα μπάνια σας, κάπου θα πάτε. Έχετε ευκαιρίες πάρα πολλές. Διότι, προσέξτε με, η Ελλάδα κατακτά ετη μία φορά τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου. Με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία. Ναι. 51 χώρες. Εμείς είμαστε δεύτεροι. Και παρατηρείται η σταθερή ανωδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο. Διότι αυτή η χώρα εδώ, η μικρή κουκίδα στο χάρτη, κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και ποιος είναι ο πρώτος νομός με 93 σημαίες σε ακτές, γαλάζιες σημαίες? Ο νομός Χαλκιδικής. Ναι. Και επίσης η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Να τα λέμε αυτά. Επειδή είναι πάρα πολλές, θα ξεκινήσουμε και θα τα λέμε και θα φτάσουμε μεθαύριο να κουβεντιάζουμε. Θα το μάθετε, θα το ακούσετε και από το διαδίκτυο και από τις ειδήσεις και από τις εκπομπές και τα λοιπά. Πού μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Και πού μπορείτε να πάτε να κάνετε ωραίες διακοπές. Και να προτιμάμε και προορισμούς οι οποίοι δεν είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, γιατί δεν πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος. Το καλύτερο είναι. Τώρα με τον υποτουρισμό, που έρχονται κάποιες περιοχές, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να πω συγκεκριμένες, μην νομίζετε ότι έχουμε μένος με κάποια περιοχή, αλλά είναι ευκαιρία να βρούμε και προορισμούς ωραίους, ανεξερεύνητους, που δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό, που μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να βοηθήσουμε και την τοπική οικονομία, έτσι, να τα λέμε όλα αυτά, και να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Θα μου πεις, με τι λεφτά? Με αυτά τα λεφτά που έχουμε. Να γίνουμε πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Αν δεν κερδίσουμε τη γερά παιχνίδια και αυτά δεν παίζουμε κιόλας, δεν θα γίνουμε. Με ό,τι έχουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία γιατί ο τάδε. Γιατί ο τάδε μπορεί.

γιατί έχει τη δυνατότητα. Γιατί θα πρέπει εμείς να μπούμε στη σύγκριση. Έτσι. Και επίσης, με αυτά και με αυτά, τα λεφτά και τι θα γίνει με τα λεφτά και τι θα γίνει με τα οικονομικά και τι θα γίνει παιδί μου και τι θα... Βάζουμε τα παιδιά μας σε μια κατάσταση στην την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Εδώ δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εμείς που είμαστε μεσήλικες. Θα μπορεί να διαχειριστεί το παιδί που μπορεί να είναι και στην εφηβεία και να έχει 150 πράγματα στο μυαλό του μπερδεμένα, γιατί η ηλικία τέτοια είναι, που προσπαθεί να καταλάβει πώς είναι η ζωή. Να μπούμε, πρέπει, δεν κάνω μα κήρυγμα, καθόλου δεν με απασχολεί αυτό, δεν έκανα ποτέ και ούτε θέλω να μου κάνουν κήρυγμα, γιατί εκνευρίζομαι. Όμως, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία όλοι μας, να βάζουμε στη ζωή μας προτεραιότητες. Προτεραιότητα είναι η αγάπη, στην οικογένεια, στο σπίτι, στους οικείους, στους φίλους, στους αγαπημένους, όπου να είναι. Όπου μπορούμε, δίνουμε αγάπη. Την αγάπη μας δείχνουμε, εμπιστοσύνη, φροντίδα, να ακούμε, να έχουμε ανοιχτή την καρδούλα μας και τα αυτάκια μας, να ακούμε τι μας λένε οι μικρότεροι σε ηλικία άνθρωποι από εμάς, και να μην τους βάζουμε στο τρυπάκι τι θα γίνει. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του στη ζωή αυτή. Και επίσης, γιατί έχετε ακούσει πολλά και έχετε διαβάσει πολλά και καλά κάνετε, πρέπει να μαθαίνουμε για να έχουμε το οπλοστάσιο μας, σε εισαγωγικά παρακαλώ, έτσι, γεμάτο. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε να ακούμε και να μαθαίνουμε να διαβάζουμε τα σημάδια. Αν δεν μπορούμε, υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι, δεν θα μπω σε άλλη διαδικασία, αλλά το λέμε μέρες τώρα. Γίνεται κάτι και ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία. Συμβαίνει κάτι τραγικό και ξεκινάει, γίνει η θριαλίδα που ανοίγει ένα θέμα τεράστιο. Που λέει να αγαπάμε. Αγαπάω σημαίνει ακούω. Σημαίνει ανέχομαι, σημαίνει αφήνω στον άλλον χώρο να αναπνεύσει, δεν του βάζω συνέχεια διλήμματα, δεν το πιέζω. Γιατί αν είναι ενήλικας και συνειδητοποιημένος και δυνατός και ατσαλωμένος ψυχικά, μπορεί. Τα παιδιά δεν μπορούν ακόμα. Το επόμενο, παρακαλώ.

Ξεκινήσαμε τα προγνωστικά. Τα ξεκινήσαμε. Τι να κάνω, παιδιά. Εσένα σου αρέσει η Αυστραλία. Η Αυστραλία, μάλιστα. Ωραία. Άλλος, εσύ είσαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου. Η Αυστραλία σου αρέσει εσένα, μάλιστα. Άλλος, παιδιά, τίποτα. Καλώς την είναι. Γεια σου Πολίνα. Εσένα σ' αρέσει η Ελλάδα, τι να κάνω. Δεν ψηφίζουμε. Τι να, πώς να βοηθήσω. Έχεις κάποιο στο εξωτερικό άνθρωπο, ανθρώπους δικού σου. Να στείλεις μήνυμα και να πεις παιδιά στείλτε και εσείς το δικό σας μήνυμα για να ψηφίζετε την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Θα ψηφίσουμε όπως λένε οι οδηγίες χρήσεως. Και οι οδηγίες χρήσεως λένε ότι δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε όμως να στείλουμε την θετική μας την άβρα και τη θετική μας την ενέργεια και να μην μιζεριάζουμε και να μην γκρινιάζουμε. Καλώς τον, γεια σου Δημήτρη. Μ' αρέσει το βίντεο, δεν έχω ήχο. Θα το ακούσω μόλις πάω στην αίθουσα σύνταξη, παιδιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν μπορούμε να ακούμε live τα βίντεο που, τον ήχο από τα βίντεο που μας στέλνετε. Το διάβασα το ρεπορτάζ και δεν θέλω καθόλου να το σχολιάσω, γιατί αν το σχολιάσω θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει να ακούγονται στο δημόσιο βήμα, όχι, δεν πρέπει να τα έχω κάνει στο μυαλό μου, έτσι. Δεν θα κάνουμε εδώ μαθήματα ηθικής και ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να γίνει γονιός, έτσι. Επίσης αυτό το πράγμα όλοι ξέρουν, όλοι γνωρίζουν, όλοι κάτι έχουν δει, όλοι κάτι έχουν ψυχανεμιστεί και τέλος πάντων αφήνουν να περνάει ο καιρός και μετά γίνονται, ευτυχώς που έγινε και η ανώνυμη καταγγελία, δεν λες. Επίσης ψάχνοντας το ρεπορτάζ βρίσκει κάποιος τι έχει προηγηθεί χρόνια πριν και επανέρχονται παιδιά στις οικογένειες, οι γονείς που δεν είναι κατάλληλοι να τα μεγαλώσουν και μετά εμφανίζονται και συγγενείς και λένε κάτι ξέραμε, κάτι είχαμε δει, αλλά εντάξει, καθόλου όμως, καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, τι ωραία εικόνα είναι αυτή, είναι παιδιά μία εικόνα φθινοπορεινή θα έλεγα. Εμείς εδώ δεν έχουμε, πώς το λένε αυτό με τους κολοκύθες που κάνουν στην Αμερική, πώς το λένε Γιάννη, πώς το λένε αυτό που κάνουν στο Halloween, το θυμήθηκα. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, αλλά εδώ είναι μια εικόνα με κεράκια, κολοκύθες, φύλλα φθινοπορεινά που έχουν πέσει από τα δέντρα, ένα ωραίο θα έλεγα φαναράκι με ένα κεράκι μέσα. Και λέει ότι η αγαπημένη μου εποχή του καλοκαιριού είναι όταν το καλοκαίρι τελειώνει. Ναι, δεν είστε οι μόνοι, είμαστε πολλοί. Γεια σου Ειρήνη. Είμαστε πολλοί τέτοιοι. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Σας δίνουμε όμως ιδέες που μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. 654 παραλίες σου λέει. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά να πάτε. Είναι και 50, δεν θα πήγαινε. Αυτό τι είναι. Έχουμε επιλέξει χρόνια τώρα να μην εμπλεκόμεθα με πολιτικά ζητήματα. Διότι κάθε φορά καταλήγουμε, όταν το κάναμε στο παρελθόν, τις ελάχιστες φορές η αλήθεια, καταλήγαμε να εισαγωνόμαστε. Και δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν στην κρίση του ψηφοφόρου, του λαού, του κόσμου, πείτε το όπως θέλετε, του πολίτη, όπως θέλετε πείτε το. Και όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, τότε θα δούμε ποιος, τι, πώς και τα λοιπά. Αλλά να ακούμε πρώτα, να ακούμε. Γιατί κάποιος που λέει εγώ θέλω να έχω, πώς το πω, λόγο στα κοινά και να παίρνω αποφάσεις, πρέπει να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα, έτσι, τις ιδέες του, τι σκοπεύει να κάνει. Αυτιά και μάτια ανοιχτά.
Τα υπόλοιπα είναι και 51. Προκάμω. Δεν προκάμω. Όχι, πάνω. Θα κλείσουμε με το επόμενο. Με το 3. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Σας έχω πει επίσης, για να μην το αφήσω να περάσει, δεν θέλω να μου στέλνετε τέτοια βίντεο. Δεν θέλω. Γιατί να το δω τώρα? Γιατί να το δω? Σε αντιδιαστολή με τι πράγμα, ρε παιδιά? Το δελφίνι στο ναυρακικό που δεν αφήνει το πεθαμένο μωρό του να φύγει? Με τι να γίνει αντιπαραβολή? Δεν ξέρω, μερικές φορές νομίζω ότι κάτι πάει τόσο στραβά όσο δεν λέγεται. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν. Α, τι λέει? Ωραία, πάμε καλά. Το είπα για την Κρήτη, παιδί μου. 154 γαλάζιες σημαίες. Γιατί να μην το πω? Κρυφά το έχουμε. Άλλοι κάνουν promotion σε περιοχές που ούτε καν, ούτε στο μικρό μας δαχτυλάκι. Και δεν θα πω εμείς για την Κρήτη, εννοείται. Ναι, δεν θέλω τα βιντεάκια αυτά καθόλου να τα βλέπω. Μην μου τα στέλνετε. Στεναχωριέμαι και δεν μπορώ. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Περιμένουμε τι θα γίνει τώρα με τις συνομιλίες για το Λίβανο. Περιμένουμε τι θα γίνει με το δείπνο, το γεύμα. Στο Πεκίνο. Ένα αναμονή γενικώς. Τοποθετήσεων, αποφάσεων κτλ. Και όχι μόνο τώρα, και σε βάθος ημερών, μια που θέλετε να πείτε για τα πολιτικά. Έτσι, θέλετε να ασχοληθούμε. Πρώτα να ακούσουμε και μετά. Εντάξει. Επίσης, αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω. Αν δεν το ανακοινώσει ο ίδιος, εγώ από πού να το μάθω? Δεν έχω άκρες στα πολιτικά γραφεία. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Ευθυμίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και γιατί όχι του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίθυνε πρόσκληση στο Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συγκλίνουν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών των στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας απόψε την επίσκεψη, δήλωσε ότι ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρμαμ να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Θάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

φίλος μας ο Παναγιώτης από τα Πετράλωνα λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, να είσαι καλά που μας κρατάς παρέα και μας κρατάς και ξύπνιους. Χαίρομαι που πιάνει τόπο η δουλειά μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη και στην παρέα αφιερωμένο σε όλους, λέει φίλη μας η Μάχη, Κατερίνα Στανίση και από την Πεθερά, πάμε στην Ύφη. Μυστικέ μου έρωτα.

Λοιπόν, είμαι το πρωί στη σχολή, κάνουμε μάθημα και είμαστε σε ώρα διαλύματος έξω με σταματάει ένας λεβέντης και μου λέει «Είσαι ο Γιάννης ο Ευθυμίου». Αυτός του λέω «Εσύ». Μου λέει «Με λένε Γιάννη», αν δεν κάνω λάθος πρέπει να μου είπε «Καραγιάννης» το είπε. Λοιπόν, σ' ακούω λέει «Κάθε βράδυ». Τον κοιτάω, του λέω τι κάνεις τέτοια ώρα ξένης. Όταν πέφτω λέει για ύπνο πάντα βάζω εσένα, αν και ακούω τζαζ, αλλά εσένα σε ακούω πάντα. Χαίρομαι φίλοι μου, να είσαι καλά. Εντάξει, εδώ παιδεύουμε το λαϊκό τα τελευταία 53 χρόνια. Λοιπόν, του λέω τι κάνεις εδώ, μου λέει διδάσκω ακουστική, αν δεν κάνω λάθος πάλι. Λοιπόν, να είναι καλά που μας ακούει. Θα το αφιερώσουμε το επόμενο. Είναι Έλενα Γιαννακάκη, ένα κομμάτι το οποίο το έχω πει κατ' επανάληψη ότι το λατρεύω. Για μένα ποιος. Να πω την απάντηση ελληνιστή. Nobody.

Και όταν ο Μανώλης ο Χιώτης έγραφε και τους στίχους και τη μουσική για τον έτερο Μανώλη, τον Αγγελόπουλο, το είπε, ήταν η πρώτη εκτέλεση. Εδώ όμως θα ακούσουμε την επόμενη εκτέλεση που έκανε μικρή και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αισθαντική φωνή. Κατερίνα Σκορδαλάκη, Σκάρτες οι Ζάργες.

Καλημέρα στο ξάδελφο, στο Γιώργο το Χατζέλα, ο οποίος μας ακούει στον Αλμυρό της Μαγνησίας. Καλημέρα ξάδελφε μου λέει, καλημέρα σε όλους τους νυχτερινούς φίλους. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, κύριος ήρθα, κύριος φεύγω. Στράτος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στον Πάνο από τον Παναγιώτη από την Πετρούπολη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Μου λέει πρώτη φορά σας παίρνω, αφιερώστε μου το επόμενο τραγούδι. Να σε καλά φίλε μου, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερό.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Και εδώ ο παππούς Σολάρη. Μιχάλης Γενίτσαρης, στους στίχους, στη μουσική και στο μπουζούκι. Κέρασέ μας βρε Μανώλη.
8: Στρώσε το
0: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος.
8: Και κάτσε και το μπαγλαμ.

τραγούδι που άρεσε στον αείμνηστο φίλο μου, τον Τζάμο. Μας άκουγε στον Αλμυρό της Μαγνησίας, ο Γεροντόμος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε να ακούσουμε και το επόμενο. Τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα. Ένα τραγούδι του Βασίλη του Τσιτσάνη.

Εξαιρετικά καλά το θυμόμουν. Ήταν ο δάσκαλος μαζί με το Θανάση τον Ευγενικό. Ο Θανάσης Ευγενικός τραγουδούσε. Αυτός έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση. Το έχουν πει πολλοί βέβαια, όπως και το επόμενο το έχουν πει πολλοί. Όταν λοιπόν στα 70 του ο Στέλιος, ο αείμνηστος Καζαντζίδης, έκανε επανεκτελέσεις κάποια κομμάτια ένα χρόνο σχεδόν πριν φύγει, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω κοντά στο 2000, έγραφε στο στούντιο του Κυριαζή εδώ στο Χαλάνδρη, στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου, σε ένα σούπερ μάρκετ από πίσω. Λοιπόν, ήμουν εκεί στην εγγραφή, είπε διάφορα τραγούδια, όπως και το επόμενο, το οποίο ως συνήθως ό,τι έλεγε μετά γινόταν καζατζιδέικο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το έχουν πει 10 όταν το έλεγε ο Στέλιος. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της πιπίτσας ο γιος. Αστείευομαι βέβαια. Της Γερακίνας γιος λοιπόν.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, και μετά τον Άγγελο Λεωνίδας Βελής, αγάπη ολοζήλια και ολοκλάμα. Κάτι άλλο παρά αγάπη είναι αυτό.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από την Πάτρα. Ερχόμαστε, λέω, συνήθως τέτοια ώρα Αθήνα. Σας ακούμε στον δρόμο. Αφιερώστε το επόμενο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από τον Κορυδαλό, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Την καλημέρα μου, λέει, σε όλη τη ραδιοβαρέα. Είμαστε εδώ σε μια φύλαξη και σας ακούμε για να περνάει και η ώρα ευχάριστα το ξενύχτη μας. Νυχτοκάματο, φίλε μου, νυχτοκάματο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Μου λέει, μας έχεις ξεχάσει τελευταία. Εγώ, όταν παίρνετε τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, τα διαβάζω όλα. Απλά δεν μπορώ, τα θυμάμαι και όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα πριν το δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τον Λιβοσκόπουλο, ανεπανάληπτος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει.